0: μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο με άλμα στα 8 και 36 μέτρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στη Γενέβη το ενδιαφέρον όλης της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων σήμερα με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες γίνονται σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, συνδέοντας τη στάση της με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδικα φύλακα άγγελου, υποστήριζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στην ελβετική πόλη βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ισραηλινής αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ με την συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για 1-2 μέρες, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Οι συγκρούσεις όμως μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε το Λος Άντζελες χθες Σάββατο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό. Οριοθετήθηκε αργά το βράδυ η πυρκαγιά που ξέσπασε στον αλμύρο πόταμο Καρίστου της Εύβοιας μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα για ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο με άλμα 8 και 36 μέτρα. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, 7 μποφόρ άνεμη στην Αττική, στα Ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Όλες οι πλευρές είναι έτοιμες στην Ελβετία, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες ξεκινούν σήμερα σε ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, συνδέοντας τη στάση της με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Στην ελβετική πόλη Μπούργενστοκ βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για 1-2 μέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία φθάνουν σήμερα επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο στρατάχης Αρσίμ Μουνίρ, επισημένοντας ότι το Ισλαμαμπάντ θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλίων, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνο στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε το Λος Άντζελες το Σάββατο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ στον Αλμύρο ποταμό Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπαιδα. Προφυλακίστηκαν δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 αφαιρόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας χθες το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο με άλμα στα 8,36 μέτρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στην Αττική. Άνεμοι 7 μποφόρ στα Ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Ματίνα Καραμίτσου στην πρωινή σας παρέα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εκ νέου, λέει, τσιτζυρίζονται σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία. Αχ. Και εκεί οι πιο βόρειοι δεν είναι και συνηθισμένοι, δεν έχουν ούτε air condition, λέει. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν άγνωστες λέξεις σε αυτό το φαινόμενο, είναι πιο συνηθισμένοι. Το θέμα της Μέσης Ανατολής, να δείτε πώς τσιτζυρίζει. Το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ καλά κρατεί. Οι Ιρακινοί, οι φρουροί της Επανάστασης λένε πως τα έχουν κλείσει εκ νέου. Οι Αμερικανοί λένε πως όχι. Πάντως φτάνει εκεί στην Ελβετία και ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Όλοι οι άλλοι είναι εκεί από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουν επιτέλους να μιλούν. Να ξεκινήσουν επιτέλους συνομιλίες. Εδώ είμαστε, πολύ καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα, δυνατό ξεκίνημα με Earth News Radio 105,8. Καλή Κυριακή και καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντζου και θα πάμε μαζί ως τις 8, οπότε και θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας κάνει κουμάντο και κρατά τον έλεγχο στην κονσόλα του ήχου. Αυτός είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και σε όλους, σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Εμείς και εσείς τώρα συναντιόμαστε στο Viber, αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας για τις καλημέρες μας, τα καλά ή τα κακά λόγια, τα σχόλια, τις προτάσεις και βεβαίως για τα αιτήματα και τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσικής, οπότε μη μου ζητήσετε αφιερώσεις, θα μας απολύσει όλους μαζί ο Αδαμόπουλος. Δεν παίζουν τέτοια δουλή. Τι μας κάνετε? Ζέστη έχουμε, αλλά ευχάριστη. Μας σώζει το Μελτεμάκι. Το σωσίβιο, όπως λέει και η μετεωρολόγος μας η Όλγα η Παπαυγούλη, το σωσίβιο μας για τη ζέστη, το Μελτεμάκι, αλλά το Μελτεμάκι έφερε και φωτιές. Ευτυχώς είναι υπό έλεγχο εκεί στην Κάριστο, που ήταν η έτσι πιο σημαντική, τουλάχιστον γιατί μπήκε και λίγο πριν το βράδυ, το γνωστό έργο, όταν πέφτει το φως της μέρας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και αυτή είναι υπό έλεγχο, είχαμε 41 φωτιές χθες όλο το 24ωρο. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο όμως ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πρόγνωση του καιρού, να δώσουμε το μικρόφωνο στην Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.

21 του Ιούνιου παρακαλώ σήμερα, θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου λοιπόν. Ανατολή θα έχουμε στις 6 η ώρα, 6 και 1 λεπτό, Δύση στις 20:52, θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 51 λεπτά, του τέστην σχεδόν 15 ώρες. Λέμε χρόνια πολλά στον Αφροδίσιο, λέει εδώ όπως γιορτάζει, και στην Αφροδισία. Είναι, και τι δεν είναι σήμερα, επαιτίους. Διεθνής ημέρα γιόγκα, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας, Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, surfing, Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, Παγκόσμια ημέρα τρόχος ανίδας, skateboard, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, μα πάνω απ' όλα είναι Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Δεν γιορτάζουμε μόνο τις μανούλες και τους μπαμπάδες. Και τι δεν θα έδινα να τον είχα και πάλι λίγο κοντά μου τον παπά.

Έτσι, μην ξεχάσετε λοιπόν να πείτε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες σας, να δώσετε μία αγκαλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία και τα πρόσωπα. 1813, ο Δούκας του Έλλιγκτον, λέει, επικεφαλής της Αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη και τους Γάλλους στη μάχη της Βιτόρια και τους εκδιώκει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο Μπετόβεν χαιρετίζει το γεγονός, γράφοντας τη σύνθεση Wellington's Victory. 1913, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1942, και ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αναδύεται στην επιφάνεια και βάλει με 17 οβίδες κατά του οχυρού Στίβενς, που κατοπτεύει το στόμιο του ποταμού Κολάμπια στο Όρεκτον, προκαλώντας ελαφρές ζημιές. 1961, ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος. 1970, η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1976, οι ευρωκομμουνιστές του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα στο 1905, Ζαν Πολ Σάρτ, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, αρνήθηκε μάλιστα να παραλάβει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας που το απονεμήθηκε το 1964. Σαν σήμερα στα 1950 γεννιέται ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, να του πούμε χρόνια πολλά, αγαπητός, πολύ αγαπητός ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, ο επανομαζόμενος και Μπρουκ Σπρίγκστιν της Ελλάδας.

Να σας πω ότι σαν σήμερα βέβαια το 1527 έφευγε ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στόχαστης από τη Φλωρεντία, δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Σαν σήμερα το 2001 έφευγε ο Τζον Λι Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους σημαντικότερους μουσικούς στο ηλεκτρικό μπλουζ. Και σαν σήμερα το 2019 έφευγε ο Δημήτρης Χριστόφιας, Κύπριος πολιτικός του ΑΚΕΛ, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαίως.

Πάμε τώρα να ανοίξουμε, να δούμε έτσι πιο αναλυτικά κάποια από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Ως φαίνεται είναι θέμα ωρών η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Θα συμβεί αυτό. Φτάνει μέσα στις επόμενες ώρες εκεί και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος ο J.D. Vance. Το διπλωματικό θρίλερ ωστόσο καλά κρατεί όσον αφορά το στάτους στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Το Ιράν λέει πως είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί λένε ότι η διέλευση πλοίων από τα στενά διεξάγεται κανονικά. Η Τεχεράνη συνδέει το θέμα των στενών του Ορμούζ με την στάση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και διαμηνύει ότι η πρόεδρος της διαπραγματεύσης εξαρτάται άμεσα από την κατάπαυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Ωστόσο, συγκρούσεις εννοείται πως ξανά είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμα και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Εν τω μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 μέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη στα στενά του Ορμούζ, τα χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελο, υποστηρίζοντας ότι έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία που έχουν υπογράψει εντωμεταξύ διατηρεί το στάτους της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνος και στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Τώρα, εκεί στο Μπούρκενστανγκ, στην ελβετική πόλη, στο θέρετρο, βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Μοχμάτ Καλιμπάφ, και βεβαίως βρίσκεται εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί. Είναι εκεί βεβαίως ο Κούσνερ, από, τα λέγαμε και χθες, από τους Αμερικανούς. Πηγαίνει και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θα μείνει λέει 2-3 μέρες εκεί, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το ζήτημα. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Όλοι αυτό ελπίζουμε, να γλιτώσουμε και από τις επιπτώσεις αυτής της ιστορίας που δεν είναι λίγες. Το ζούμε στις τσέπες μας, πέρα από το γεγονός ότι έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι, έτσι.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: 5 και 33 πρώτα λεπτά, λέει το ρόλο εδώ στο Earth News Radio. Για να ζεσταίνεστε, για να βλέπω καλημέρες. Πού είστε, Κυριακούλα σήμερα, Κυριακή η Ζάχαρη. Φαίνεται πως ξεκουράζεστε οι περισσότεροι. Λοιπόν, βέβαια είδα και αρκετούς τώρα που ερχόμουν, γυρίζατε από διασκέδαση. Πολύ το χαίρομαι, αρκεί να οδηγούμε νυφάλια, έτσι, νυφάλιοι. Λοιπόν, θα πάμε στον Κωστή τον Βουλγαράκη, στον συνάδελφο, στον αστυνομικό συντάκτη. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η πυρκαγιά στην Εύβοια ευτυχώς έχει οριοθετηθεί, ωστόσο το τελευταίο 24ωρο είχαμε 21 πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Για να του δώσουμε το μικρόφωνο, εκείνο σίγουρα τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, Κωστή.
3: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία είχε ξεσπάσει εχθές το μεσημέρι, ανάμεσα στην περιοχή του Αλμυροποτάμου αλλά και των Μεσοχωρίων. Στην περιοχή, πρέπει να πούμε ότι έπνεαν ισχυρή άνεμη. Εξάλλου, αυτό ήταν κάτι που το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι, ότι θα υπάρχουν αυτά τα έντονα μελτένια. Αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στα ενέργεια μέσα και τις ρήψεις νερού. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι στο σημείο επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ εθελοντές, αλλά και 35 οχήματα. Και από αέρος επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, και γύρω στις 6 η ώρα βγήκε δεύτερο 112, το οποίο έλεγε ότι έπρεπε να εκενωθεί η περιοχή. Δυστυχώς είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές κυλιδώσεις, δηλαδή πολλές καινούργιες νέες εστίες φωτιάς. Το ανακριτικό, βέβαια, τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή. Είναι σε ετοιμότητα η πυροσβεστική. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά.
2: Δεν ξέρω τι άλλο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή της Καρίστου. Κάθε τρεις και λίγο φωτιά στην Κάριστο, στην περιοχή την ευρύτερη της Καρίστου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, και πάντα βεβαίως μόλις πλησιάζουμε προς τη νύχτα μπαίνει η φωτιά. Πάντα.
3: Περίεργο.
2: Τυχαίο και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μας δώσεις και άλλες αστυνομικές ειδήσεις. Μια είδηση που έρχεται από το Αγρίνιο.
3: Από το Αγρίνιο, δυστυχώς, είχαμε την κατάληξη ενός 70χρονου, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή Αγγελόκαστρο Αγρινίου. Τον εντόπισαν μάλιστα παιδιά στον δρόμο. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, είναι ότι ο άνθρωπος βρέθηκε να είναι χωρίς τα ρούχα του. Βρέθηκε λοιπόν νεκρός. Στα παιδιά σταμάτησαν μια γυναίκα η οποία οδηγούσε μηχανή, με την σειρά της κάλεσε την αστυνομία. Στο σημείο έχει φτάσει και η ιατροδικαστής, ο οποίος θα αναλάβει τα προβλεπόμενα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο 70χρονος ζούσε μόνος του στην περιοχή και χωρίς βέβαια να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα ίσως υγείας πρόσφατα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα στον άνθρωπο. Οπότε αναμένουμε να δούμε. Είναι παθολογικά τα αίτια, αλλά και γιατί βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του.
2: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε τη σύλληψη 2 17χρονων, οι οποίοι συμμετείχαν σε κύκλωμα πορνογραφίας.
3: Και όχι μόνο, Ματίνα, 2 17χρονοι λοιπόν ανήλικοι σε διεθνές κύκλωμα σαδιστών και πορνογραφίας, οι οποίοι μάλιστα είναι μέλη εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, ανάγκαζαν μέσα από ειδικές πλατφόρμες ανήλικα θύματα να προχωρήσουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά ακόμα και πορνογραφικό υλικό. Προηγήθηκε εντελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη τους οι αρχές. Πραγματικά είναι μια περίπλοκη και με πολλά πλοκάμια δράση η οποία υπάρχει. Κατασχέθηκαν μάλιστα συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι.
2: Εδώ στην Αθήνα είναι η υπόθεση αυτή?
3: Η υπόθεση αυτή είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν τα άτομα αυτά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και βέβαια οι έρευνες συνεχίζεται προκειμένου να φανούν πού αλλού έχουν φτάσει αυτά τα πλοκάμια αυτής της οργάνωσης.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Και στον Πειραιά, έρχεται και από τον Πειραιά μια άλλη είδηση. Τι να πούμε τώρα, 17χρονα παιδιά σε τέτοια ιστορία. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν.
3: Πράγματι.
2: Από τον Πειραιά λοιπόν στο λιμάνι.
3: Στο λιμάνι. Αργά χθες λοιπόν το βράδυ, πριν από τις 11 το βράδυ, εντοπίστηκε σωρός ενός 60χρονου άντρα στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Πλωτό του λιμενικού σκάφους βρέθηκε στο σημείο, ανέσυρε την σωρό, όπου και την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε περισσότερα κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το πτώμα αυτού του άντρα στο σημείο.
2: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το θρίλερ, την εξαφάνιση της κοπέλας κάτω στην Κρήτη, της 45χρονης κοπέλας, της Σταυρούλας, της Λεβεντάκη. Φαίνεται πως οι αρχές είναι στα ίχνη του βασικού ύποπτου, μάλλον θεωρούν βασικό ύποπτο τον 43χρονο ενοικιαστή της, τον οποίο τον βρήκαν χθες διότι κρυβόταν. Συνελήφθη βέβαια για υπόθεση ναρκωτικών, ωστόσο όπως λένε από την αστυνομία θεωρείται βασικός ύποπτος καθώς βρέθηκαν κοιλίδες αίματος στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του, πάνω στην τηλεόραση, έψαχναν να δουν τι γίνεται με μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε επίσης στο σπίτι. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κάθε εμπλοκή. Τον κρατούσαν ως χθες αργά στην αστυνομική διεύθυνση εκεί των Χανίων. Αργότερα θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες η συνάδελφος από κάτω, η Ευτυχία, η Πενταράκη, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή.

Διαβάζω και βλέπω εδώ που έχει στείλει καινούριο μέμο η Ευτυχία από κάτω. Πήρε αργά χθες τη νύχτα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί πάλι την Τρίτη ο 43χρονος.

0: Λέγαμε νωρίτερα για τις φωτιές, να πούμε ότι ως αύριο είναι η διορία για να δηλωθούν τα καθάριστα οικόπεδα για τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικόπεδων, τα οποία πρέπει να καθαριστούν και να δηλωθούν βεβαίως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χθες που άκουγα τον Κώστα Τζίγκα εκεί από τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού, έλεγε ότι είχαν γίνει 610.000 δηλώσεις ως χθες. Πέρυσι ωστόσο είχαν ξεπεράσει τις 700.000, οπότε τώρα μέχρι αύριο να δούμε πόσα τελικώς θα δηλωθούν. Πάντως από ρεπορτάζ που έκαναν εδώ οι συνάδελφοι και έβλεπα χθες βράδυ, ο κόσμος λέει ότι δεν έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα. Μάλλον τα ιδιωτικά έχουν τα περισσότερα καθαριστεί. Οι εκτάσεις του δημοσίου όμως, όπως έλεγαν, είναι πρόβλημα. Πάντως, αν δεν καθαριστούν, υπάρχουν πρόστιμα. 100 ευρώ αν το έχουμε καθαρίσει και δεν το έχουμε δηλώσει. 500 ευρώ αν ούτε το έχουμε καθαρίσει ούτε το έχουμε δηλώσει. Αν υποβάλουμε εντωμεταξύ ψευδή δήλωση καθαρισμού, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα 5.000 ευρώ. Δεν είναι αστείο λοιπόν. Βασικά δεν είναι αστείο να έχουμε ακαθάριστο οικόπεδο δίπλα μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις που είναι μπλεγμένα, θα πρέπει να κάνουμε τη σχετική δήλωση είτε στην πυροσβεστική υπηρεσία που είναι κοντά μας, είτε να πάμε στον αρμόδιο Δήμο και να συνεργαστούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους για να το καθαρίσουμε. Λοιπόν, σας λέγαμε για την εξαφάνιση Λεβεντάκη νωρίτερα από την Κρήτη. Κοντά από την Κρήτη όμως είχαμε χθες και δύο ισχυρές δονήσεις που ταρακούνησαν εκεί την Νότια Κρήτη και τη Γάβδο, μάλιστα με διάστημα 6 λεπτών. Δεν αναφέρθηκαν ουσιαστικές ζημιές, δεν υπάρχει πληροφορία για μεγάλη άλλη σεισμική δόνηση. Εκενώθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς για προληπτικούς λόγους και ο κύριος Γκανάς που μίλησε στην ΕΡΤ και ο Ευθύμιος Λέκος, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας, ήταν καθησυχαστικοί. Για να ακούσουμε τι είπαν οι κάτοικοι, τι είπε δήμαρχος εκεί της Γάβδου, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Λέκα.
1: Η δεύτερη δόνηση είναι ισχυρή και θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος στις παλαιές οικίες της Γάβδου και των νοτιών παραλίων, Σπακίων και περιοχές Νότιο Ρέθυμνο. Είναι επιφανειακές οι δονήσεις.
2: Δεν μας έχει αναφερθεί κάποια σημαντική ζημιά. Το μόνο που μας έχει αναφερθεί είναι για μια κατολίνηση σε μια περιοχή που δεν είναι κατοικημένη και ο Δήμος είναι έξω και η πυροσβεστική και η αστυνομία έχουν πάει σε όλα τα χωριά, σε έχουν ενημερώσει.
3: Οι σεισμοί αυτοί προκλήθηκαν από ένα εγκάρσιο ρήγμα προς το ελληνικό τόξο, προς τη διάταξη του ελληνικού τόξου, με διεύθυνση βόρειο-δυτική, νότιο-ανατολική. Είναι σεισμοί οι οποίοι είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή έχει και τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο.

0: Λοιπόν, από τη μία βλέπω την πολύ ωραία φωτογραφία που μου έχει στείλει ο Νικόλας εδώ και λέει την καλημέρα του. Γαλήνη μας γράφει, έναν άνδρα μπροστά σε μια παραλία να διαβάζει βιβλίο. Ωραία πράγματα. Και τώρα που θα έχουμε και την πρώτη Ανατολή, τι όμορφα που θα είναι. Αχ, Θεέ μου, όμορφα, όμορφα, όμορφα. Απ' την άλλη, βλέπω την συνάδελφο στην τηλεόραση να δίνει είδηση ότι 41 ετών οδηγός, δυστυχώς, μοτοσυκλετιστής, βρήκε το θάνατο στην Αθηνών Σουνίου μετά από σύγκρουση με γιώτα Χ. Δυστυχώς. Και έτρεχε, λέει, με 203 χιλιόμετρα. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι τα άσχημα, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα που μας απασχολεί, θέμα των ημερών έχει γίνει. Φοβόμαστε να βάλουμε και το πόδι μας στη θάλασσα, γιατί οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει. Ξέραμε ότι είναι στην περιοχή των Δωδεκανήσων, πλέον έχουν φτάσει και στον Εβοϊκό κόλπο, άκουγα ότι έχει, και όλο και ανεβαίνουν προς τα πάνω, καθώς φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει σχέδιο επικήρυξης στα πρότυπα της Κύπρου. Άκουγα εδώ χθες και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πρώτο Ψάλτη, είναι σε συνεννόηση, λέει, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούν να πάνε σε ένα σχέδιο ανάλογο με αυτό που υπήρξε στην Κύπρο, ώστε να αναχαιτιστεί η εξάπλωσή του στις ελληνικές θάλασσες, που ήδη έχει εξαπλωθεί πολύ. Το ζήτημα είναι ότι οι ψαράδες εκφράζουν την αγωνία τους για το θέμα αυτό. Έχουν κηρύξει πόλεμο στους λαγοκέφαλους, ετοιμάζονται να καθαρίσουν κάτω στα Δωδεκάνησα τα νερά του Αιγαίου. Ωστόσο, είναι δύσκολη κατάσταση, διότι οι λαγοκέφαλοι είναι ιδιαίτερα επιθετικό ψάρι, σχίζουν δίχτυα, παραγάδια, είναι επικίνδυνοι για τις ψαριές, είναι σαρκοφάγο ψάρι. Επιτίθεται ακόμα και σε ψάρια από την ίδια του στην Αγέλη. Τρέφεται με ψάρια, με καρκινοειδή, λέει, όπως τα καβούρια, τις γαρίδες, χταπόδια, σουπιές, δεν αφήνει τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Για να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Ελένη Μπουγά.
1: Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
2: Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί, τσίτα ζημιάς. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω όξο πρέπει παρά όλα.
3: Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο, δεν τον οχλάει κανένας.
1: Στη χώρα μας λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2005. Έκτοτε μεγάλοι πληθυσμοί εντοπίζονται κυρίως στα νότια παράκτια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, επηρεάζοντας τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
2: Αυτό σε αναγκάσει, κόψε το δαχτύλι.
4: Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έχει και ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
1: Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν δίχτυα και παραγάδια, αλλά είναι επικίνδυνοι και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα όπως χταπόδια και σουπιές.
5: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι, ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα μαζεύουμε.
1: Για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλείευσή του από τους επαγγελματίες αλληλής με οικονομικό κίνητρο.
6: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση, δηλαδή, πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά.
1: Για τη μείωση του είδους πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πανελλήνιος διαγωνισμός αλείας.
7: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια άτυπη καταγραφή σε ποια σημεία έχουν βρεθεί λαγόψαρα.
1: Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο.
8: Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες. Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε 5 αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα θάνατο στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λουόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.

0: Λοιπόν, σας έλεγα και στην έναρξη ότι ξανά μάνα είναι αντιμέτωπη με καύσωνα στην Γαλλία. Έχει αγγίξει 40 το θερμόμετρο. Δεν είναι συνηθισμένη η βορειότερη από εμάς. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ούτε υπάρχουν air condition. Ήταν άγνωστες λέξεις τα air condition για τα σπίτια στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία, στις βόρειες χώρες. Λοιπόν, Γαλλία και Ιταλία αυτή τη στιγμή, η Βόρεια Ιταλία αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο θέμα, είναι σε ύψιστη επιφυλακή, 60 διαμερίσματα στην Γαλλία. Οι αρχές εξετάζουν από σήμερα μάλιστα να κάνουν, να έχουν ενεργοποίηση κόκκινου συναγερμού, είναι το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης. Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες εκεί στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Σικουάνα σε μια προσπάθεια να δροσιστούν. Είναι ακόμα και τη νύχτα η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 27-28 βαθμούς Κελσίου, λέει. Και στην Ιταλία, σε 8 πόλεις στην Ιταλία τα πράγματα είναι δύσκολα, σχεδόν 40 είχαν εκεί, 39 βαθμούς Κελσίου στην Τοσκάνη, Μιλάνο, Φλωρεντία, Τωρίνο, με πολύ ζέστη, αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες και η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ελβετία. Να ακούσουμε τη συνάδελφο από την Γαλλία που τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, την Θωμαίδα, την Παπαϊωάννου, τι μετέδιδε εκεί δίπλα από τον Σικουάνα χθες βράδυ για το δελτίο μας.
1: Βρισκόμαστε στο κανάλι Σταμαχτά, στο δεύτερο διαμέρισμα του Παρισιού. Έχει πάρα πολύ κόσμο, κάνει πολύ ζέστη, αλλά είναι μια τεράστια, γιγαντιαία πισίνα για την νεολαία, δεν διστάσουν να αποδείξουν, να βγουν, κάνουν και ηλιοθεραπεία ορισμένοι. Είναι από εδώ, από το πρωί Σάββατο, σήμερα Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε, ο μαθητόπισμος έχει μαζευτεί εδώ και σκέφτεται πίσω από την πλατεία της Δημοκρατίας και προσπαθούν να δροσιστούν. Η θερμοκρασία εδώ στο Παρίσι έφτασε μέσα στο κέντρο, έφτασε 33-34 βαθμούς σήμερα, αλλά στα περίφορα σημειώθηκαν και θερμοκρασίες 37 βαθμών. Σε ορισμένα σημεία της Γαλλίας έφτασαν μέχρι 40 βαθμούς, αλλά τα πράγματα θα χειροτερέψουν για το Παρίσι και για την περιοχή, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας θα φτάσει το θερμόμετρο και ίσως ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε ορισμένες τόπους. Και εδώ γι' αυτό αποφασίζει η κυβέρνηση από αύριο πιθανότατα να αυξήσει το συναγερμό στο κόκκινο και από Δευτέρα με Τρίτη, που θα είναι οι χειρότερες μέρες του καύσωνα, με θερμόμετρα θερμοκρασίες 40 βαθμών σε κατατόπο. Τότε ίσως υπάρχουν αποφάσεις αναφορικά με την εξεταστική περίοδο. Ήδη ορισμένες πόλεις έχουν αποφασίσει να αναβάλουν για Δευτέρα και Τρίτη τις εξετάσεις, να τις κάνουν Τετάρτη ή Πέμπτη.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Όλες οι πλευρές είναι έτοιμες στην Ελβετία, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες ξεκινούν σήμερα σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, συνδέοντας τη στάση της με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι η πρόοδος της διαπραγματεύσεως εξαρτάται άμεσα από την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Στην ελβετική πόλη Μπούργκενστοκ βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωποί των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μαχάμαντ Γκαλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ανώτερων αξιωματούχων. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε χθες βράδυ για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν σήμερα. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για μία-δύο ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία φτάνουν σήμερα επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάντ Σαρίφ, και ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, για να συμμετάσχουν και αυτοί στις συνομιλίες, επισημένοντας ότι το Ισλαμαμπάν θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευση στα στενά τορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται με Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε και αυτή επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε εχθές το Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό. Οριοθετήθηκε αργά το βράδυ η πυρκαγιά που ξέσπασε στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα έκπνεε η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για τα καθαριστά οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη τρία αφαιρόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο Μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο χθες, με άλμα στα 8 και 36 μέτρα. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Τοπικές μόνο βροχές στα βόρεια περιοδικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Ματίνα Καραμίτζου στη ραδιοφωνική σας παρέα το πρωινό της Κυριακής. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. 6 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, 21 Ιουνίου σήμερα, θερινό ηλιοστάσιο, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Έχουμε σχεδόν 15 ώρες θα είμαστε στο φως, 14 ώρες και 51 λεπτά για την ακρίβεια. Πολλές επέτειες σήμερα, Διεθνής ημέρα Γιόγκα λέει, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, σας τα έλεγα και νωρίτερα, ξεκινάει Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας, Παγκόσμια ημέρα ομανιστή, Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, σέρφινγκ, σκέτμπορντ, τρόχος ανίδας, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, κρατάμε το Παγκόσμια ημέρα πατέρα. Γιατί πρέπει να δίνουμε καμιά αγκαλιά και να λέμε και χρόνια πολλά και να λέμε και ευχαριστώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλημέρα Χαραλάμπη, καλημέρα στον Βασίλη εδώ από το Λουτράκι. Ευχαριστώ για την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία που μας στέλνει. Θάλασσα να βλέπω εγώ και είμαι ευτυχισμένη, έτσι το έχετε καταλάβει. Καλημέρα στην Νικολέτα και στην Χίο. Καλημέρα στη Ζαχάρο. Ζαχάρο στην Ηλία προφανώς, στη Βιολέτα και στο Γιάννη που έχουν στείλει το ωραίο μήνυμα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλή Κυριακή με σύννεφα λέει και 22 βαθμούς από την Νίκαια της Λάρισας. Μεγάλη επιθετικότητα στις υπέροχες θάλασσές μας από τους λαγοκέφαλους. Ακούμε, πρέπει να δοθεί κάποια λύση. Να μην περνάει ο καιρός, να μην περνούν οι μέρες, έχετε δίκιο. Όλο και χειροτερεύει το έργο αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μας λένε οι ψαράδες κυρίως, αλλά υπάρχει έτσι και μια ανησυχία και για τους κολυμβητές. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τα βασικά της επικαιρότητας, τα είδαμε έτσι κι αλλιώς την προηγούμενη ώρα. Θα πάμε όμως να δούμε πώς καταγράφεται το σύνολο της επικαιρότητας από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα δούμε βεβαίως και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, όπως πάντα, από το earthnews.gr. Είπα και Ιράν ετοιμάζονται για νέες κρίσιμες συνομιλίες μετά από απειλές, προειδοποιήσεις και αιματηρές επιθέσεις στο Λίβανο. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα με τους Ιρανούς διαπραγματευτές να φτάνουν στο Μπούρκενστάγκ. Αναμένεται και ο J.D. Vance εκεί τις επόμενες ώρες επιτέλους να ξεκινήσουν. Σε άλλο θέμα, εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο 43χρονος την Τρίτη απολογείται για τα ναρκωτικά. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου χθες, ενώ τον βρήκαν, διότι είχε εξαφανιστεί, στον εισαγγελέα, ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Έχουν βρεθεί ωστόσο, οι αστυνομικοί απλώς προσπαθούν και δένουν την υπόθεση συνεχώς. Έχουν βρεθεί κοιλίδες αίματος μέσα στο διαμέρισμά του και πάνω στην τηλεόραση. Εξετάζεται και μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε εκεί. Λοιπόν, 5 τραυματίες σε άλλο θέμα. 5 τραυματίες από επίθεση με τσεκούρι σε τέμενος στη Σκωτία. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος λέει ότι έλαβε κυβερνητική εντολή κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με δήλωσή του, λοιπόν, ανέφερε ότι ο στρατός έλαβε εντολές από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις μάχες στο νότιο Λίβανο. Το θέτουν ως προϋπόθεση οι Ιρανοί για να μπουν στον διαπραγματευτικό γύρο εκεί για τις συνομιλίες στην Ελβετία. Ζελένσκι προς Λευκορωσία, σε άλλο θέμα, να απομακρύνει τους σταθμούς αναμετάδοσης που στηρίζουν ρωσικές επιθέσεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλη μεγάλη ιστορία εκεί, τρελά κέρδη, όπως θα έχετε ακούσει όλες αυτές τις μέρες. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί έως τις 30 Ιουνίου, το επίδομα που θα δοθεί. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε στο Earth News και να διαβάσετε αναλυτικά. The Guardian, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την εξορυκτική δραστηριότητα κρίσιμων ορυκτών σε περιοχές με λειψιδρία. Κουτσούμπα στο ΚΚΕ αποτελεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Στη Γαλλία, συλλήψει σε απαγορευμένη διαδήλωση ενάντια στις εκτελέσεις στο Ιράν.
Ακαθάριστα οικόπεδα λίγη στις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τις δηλώσεις. Αύριο λίγη λοιπόν. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, μας τα έλεγε νωρίτερα, στην πύλη Ε2, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Υπόγραφη συλλογικής σύμβασης διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο κλάδο γάλακτος τροφίμων και ποτών. Πανελλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου στον κλάδο του επιστημισμού και του τουρισμού και οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άλμυρο Πόταμο Εύβοιας. Είχε ξεσπάσει από χθες νωρίς το απόγευμα. Μας τα είπε νωρίτερα ο αστυνομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο εφημερίδα. Εκπρόσωποι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν πηγαίνουν στην Ελβετία. Ζητείτε συμφωνία εν μέσω έντασης για τα στενά του Ορμούζ. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών διαψεύδει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποιούν τα πλοία οι φρουροί της Επανάστασης. Αποκλειστικό τι είπε στις αρχές ο 13χρονος που έπεσε θύμα εκβιασμού στον Βόλο, πως του απέσπασαν τις 370.000 ευρώ. Έτοιμη για συζητήσεις, είπα, Ιράν. Στην Ελβετία, Κούσνερ Βίτκοφ φτάνει η ιρανική αντιπροσωπεία, παρόν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους. Καταπέλτησε η εισαγγελική πρόταση για την Ειρήνη Μουρτζούκου. Επέλεγε ευάλωτα θύματα, σκότωνε χωρίς καμία ανοχή. Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το ΔΣ της Group Casino.

Και η χειρή ήττα της Άγκυρας στο Στρασβούργο, τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα δικαιώματα των Ρωμιών της πόλης. Αναδρομικά από 840 ως 1800 ευρώ, ποιοι εργαζόμενοι θα ανταλάβουν. Λοιπόν, εξαλίευση του λαγοκέβαλου με οικονομικά κίνητρα για τους αλλοίς, σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα θέμα που θα δούμε αργότερα, θα το ανοίξουμε εδώ στην τηλεόραση. Αυτές είναι οι τελευταίες κοινές φωτογραφίες ο Μπράντοβιτς και Γιαννακόπουλου. Έκλεισε, τελείωσε αυτό το θέμα, ξαναέρχεται. Λοιπόν, έφυγε ο Σωτήρης Τζόκας, ο σπουδαίος ηθοποιός, τελευταίο αντίο, βλέπω εδώ συναδέλφους που τον αποχαιρέτησαν. Φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα. Συνεχίζεται το θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας. Τα νέα ευρήματα και κατάθεση της σύζυγου του 43χρονου Σκοπιανού. Με διόδυγα φύλακα Αγγέλου, εντός εισαγωγικών, απειλεί ο Τραμπ μετά το νέο θρίλερ στα στενά του Ορμούζ, σε θολό τοπίο συζητήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Η Ελλάς του Τσίπρα μετά την αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων θα χτυπήσει σκαφά τους και μεγάλα αυτοκίνητα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, το δώρο για γενεθλίων, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα και Λάιλς. Ξυλώνεται άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις. Τεχνικούς λόγους επικαλούνται οι διοργανωτές. Υπήρχαν αντιδράσεις για την ακαλέσθητη σιδερένια κατασκευή που έκρυβε το εμβληματικό κτίριο. Λαγοκέφαλοι κανίβαλοι, το πείραμα Έλληνα ψαρά που αποκαλύπτει την άγρια φύση τους. Το έβλεπα νωρίτερα αυτό, δείχνει πως οι λαγοκέφαλοι επιτίθονται σε άτομα της ίδιας ομάδας. Επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες ψαράδων και οι καταγραφές των ειδικών, λέει. Και εδώ καταπέλτης για την Ειρήνη Μουρτζούκου, η εισαγγελέας απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματα της χωρίς καμία ενοχή. Το τελευταίο εδώ, αντίο. Στο Σωτήρη Τσόγκα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν τον τελευταίο. Το τελευταίο αντίο, συντετριμένη Μέρη Ραζή, σύντροφος του, γυναίκα του. Και Observer, σημαντική είδηση εδώ, έτοιμος να παραιτηθεί ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ακόμη και τη Δευτέρα, οι ανακοινώσεις για ομαλή διαδοχή. Ράσοφόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Pride στη Θεσσαλονίκη, φωνάζοντας «Μετανοείτε». Επικήρυξη από φιλοζωική οργάνωση για τον οδηγό που σκότωσε την αδέσποτη σκυλίτσα εκεί στη Γαστούνη. Το έρμοτο ζωάκι, το έρμοτο ζωάκι. Φαινόταν ήρεμο, το τάιζαν και το είχαν όλοι στη γειτονιά σαν δικό του ζωάκι. Πηγαίνας ανέστητος να μην πω τίποτα παραπάνω, να το πατήσει στα καλά του καθημένου με το αυτοκίνητο, ενώ το έβλεπε, το βίντεο προδίδει ότι το έβλεπε το ζωάκι. Ξέρω ότι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιων ανθρώπων. Newsit. Αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία για τις σημερινές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ, δεν θα υπάρχουν διόδια εκτός αν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αγκάθια των συνομιλιών στην Ελβετία. Σεξουαλικά κίνητρα αποκαλύπτουν οι έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, το αίμα στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή και οι βιαστικές κινήσεις. Αν το αίμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο ανήκει στην άτυχη γυναίκα, τότε εκτιμάται ότι θα ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για την ανθρωποκτονία. Φωτιά σε χώρο εστίαση στην Καλυθέα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα για τη Μύδια, βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία εδώ. Ειρήνη Μουρτζούκου κόλαφος, η εισαγγελική πρόταση, απολάμβανε τα θύματά της έρμεα στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή. Σοκαρ...

κάνουν οι καταγγελίες κατά πρώην Αρχιμανδρίτη. Μας έλεγαν ότι είναι στη θέση του Θεού οι μαρτυρίες 4 γυναικών για βιασμούς. Observer, ο Στάρμερ παραιτείται τη Δευτέρα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του. Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει για πρώτη φορά ως μονάρχης τους φόρους που πληρώνει. Πάμε στο News 247. Στον αέρα συμφωνία ΗΠΑ Ιράν μετά το λουτρό αίματος Ισραήλ στο Λίβανο. Εξαφάνιση 45χρονη στα Χανιά, σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον 43χρονο. Τι αναμένουν οι αρχές? Τα ημισκρούμπρια γκρέμισαν, λέει, την πλατεία νερού, χαμός στη συναυλία τους. Μπήκαμε στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα και οι κρατούμενες πήραν το λόγο σε ένα θέμα εδώ της εφημερίδας. Κτηνοδία στη Γαστούνη, επικηρύχθηκε ο οδηγός που σκότωσε σκύλο με το γιο ταχύ του. Ομαδική καταγγελία για βιασμός και χειραγώγηση από πρώην Αρχιμανδρίτη, και εδώ το θέμα αυτό. Διαμαρτυρία Αλβανών στο Σύνταγμα κατά του επενδυτικού σχεδίου του Κούσνερ, και εδώ λοιπόν έγινε συγκέντρωση. Πάμε στο καθημερινή.gr. Σαντορίνη, αυθαίρετο το beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Μαζική διαδήλωση κατά του Ράμα ζητούν να παραιτηθεί με φόντο την επένδυση Κούσνερ. Τεταμένο κλίμα στην Αλβανία με χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός της χώρας σε κοινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είχε επαναλάβει σε υψηλούς τόνους ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και πως η επένδυση στη Σβερνίτσα θα προχωρήσει κανονικά. Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα επιβληθούν διόδια στα στενά, παρεκτός κι αν τα θέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κάριστο. Σος Ζελένσκι στους Ουκρανούς. Οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μαζική επίθεση. 3 ευρώ για να φρενάρει η κινέζικη επέλαση. Αναμονή στην αγορά. Από τον Ιούλιο λοιπόν το τέλος θα επιβάλλεται στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Επόμενο βήμα θα είναι η επιβολή τέλους εκτελονισμού, το αργότερο μέχρι το Νοέμβρη του 2026. Ψαράδες στο καθημερινή.gr, βγάζουμε 100 με 200 λαγοκέφαλους την ημέρα. Πάμε και στο cnn.gr. Με διαφορετικές ατζέντες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία, τα διπλωματικά χαρτιά και τα αγκάθια. Καλή εικόνα από τη φωτιά στην Εύβοια, 41 πυρκαγιές στο τελευταίο 24ωρο, εξαφάνιση στα Χανιά. Αρνείται την εμπλοκή του ο 43χρονος, απολογείται την Τρίτη για τα ναρκωτικά. Κλειστό θα μείνει και σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω των σεισμών που είχαμε χθες. 4,6 και 5,3 ρίχτερ νότια της Κρήτης, εκεί στη Γάβδο. Ευτυχώς μόνο ζημιές υπήρξαν, μικροκατολιστήσεις και όλα αυτά. Εχμηρή απάντηση μελώνει σε Τραμπ, η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε στη δημοτικότητά μου. Χοντρένει το πράγμα μου φαίνεται, μ' αρέσει. Ο πρόεδρος Ζελένσκι επέστρεψε στη Βαρσοβία το τάγμα του Λευκού Αετού. Λέκας για τη Γάβδο, υπάρχει μετασεισμική δραστηριότητα, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Βαλκανικό πρωτάθλημα, δεν την είπαμε την είδηση. Χρυσός με ένα άλμα ο Τεντόγλου, πρωτιά για Στεφανίδη στο επικοντό. Αυτό το παιδί, αυτό το παιδί. Βρετανία, περισσότεροι από 100 βουλευτές των εργατικών ζητούν την παραίτηση του Στάρμερ. Το είδατε, όπως λέει ο Observer, μάλλον φεύγει τη Δευτέρα. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, Νετανιάχου και Κάτς έδωσαν εντολή στον Ισραηλινό στρατό για πάυση πυρός στο Λίβανο. Τραμπ, ανοιχτό το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα, βλέπει επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας. Αυτά λοιπόν και από το cnn.gr.
Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού βεβαίως πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη Νεάπολη. 22 βαθμοί Κελσίου μας λέει στη Νεάπολη Λακωνίας.

0: έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

6:32 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Άντε, σας βλέπω, ξυπνάτε σιγά σιγά. Καλημέρα, καλή Κυριακή στα Καμένα Βούρλα και στον Γαβριήλ. Χρόνια πολλά και καλά στον μπαμπά σου, βεβαίως, Διονυσία. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους πατεράδες από το Δερβαίνι. Τα χρόνια πολλά της Διονυσίας. Ημέρα αγκαλιάς και η σχετική φωτογραφία εδώ. Και στους δυο γονείς, λέει. Ναι, και στους δυο γονείς, αλλά σήμερα γιορτάζουμε τους μπαμπάδες. Βρεσιλία, Ηλία από την Αύπακτο. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, τα μηνύματά σας, τα αιτήματά σας, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και φωτογραφίες, έτσι, να μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Καλά κάνετε και τις στέλνετε. Από το Viber, λοιπόν, πάτε στην αναζήτηση για όσους δεν μας έχετε. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα του σταθμού, Earth News, η μία λέξη, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. Μπαράζ ενισχύσεων ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η κυβέρνηση ανοίγει τις τρόφιμες πληρωμών για τα νοικοκυριά. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αφορά εφάπαξ οικονομική στήριξη σε 1.867.437.000 συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εντός Ιουνίου 974.892 οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 240,1 εκατομμύρια ευρώ. Πέρι τα 244 εκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν σε 1.021.000 ενοικιαστές οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Λεφτά, παιδιά, μοιράζουμε λεφτά. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, τριπλό σχέδιο για γαλάζια αντεπίθεση, το προεκλογικό πλάνο, οι παροχές και το αφήγημα στο δρόμο προς την κάλπη. Ελλάς, αυτή θα είναι η Υπουργή του Τσίπρα, ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα η σκιώδης κυβέρνηση του νέου φορέα. Διπλωματία, Λιβύη, Ορμούς και τουρκικά παιχνίδια. Τα μηνύματα της συμφωνίας και η στροφή του Τραμπ. Και πέντε έργα ορόσημα αλλάζουν άμεσα το χάρτη των μεταφορών. Χρήστος Δήμας, υποδομές εθνικής σημασίας σε τρεις μήνες. Ο τριπλός κόμβος στη Δυτική Αττική, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, το σιδηροδρομικό δίκτυο και η παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65, τα μεγάλα βήματα για το επόμενο δίμηνο. Συναρπάζουν οι νέοι ήρωες εντός εισαγωγικών του Μουντιάλ. Ο Ιρανός Βοσκός, ο Γιαγιάκας και ο Μαχαιρωμένος, λέει. Τώρα εσείς που παρακολουθείτε Μουντιάλ αντιλαμβάνεστε και ξέρετε που αναφέρετε το σχετικό δημοσίευμα. Πανελλαδικές, ο δεκάλογος του σωστού μηχανογραφικού, όχι στις επιλογές ανάγκες, ναι στους επαγγελματικούς στόχους. Και συνέντευξη εδώ προφανώς του Λουδοβίκου, το τραγούδι πρέπει να σου βγάζει δάκρυ, λέει. Πάμε στην Αυγή. Άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου. Αποκαλυπτική δικογραφία από πολεοδομίες. Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου. Τακτική επισκέπτρια στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου. Ποια ονόματα ακούγονται στις νόμιμες συνακροάσεις. Πόσες φορές γίνονται αναφορές. Ο Ντίλιαν, ρυθμιστής του χρόνου των εκλογών, θέλει πλήρη απαλλαγή. Αγεφύρωτο το χάσμα στο Μαξίμου. Επική οργή στον επικό συμβιβασμό, το ρήγμα Τραμπ-Νετανιάχου, οι αντιδράσεις των ΗΠΑ και οι ισορροπίες με το Ιράν, παράλληλα με τις εξελίξεις στη G7. Ο Μητσοτάκης υπογράφει αμυντική συμφωνία με τον Ζελένσκι, λέει η εφημερίδα, κρίσιμη μάχη αριστεράς ακροδεξιάς σήμερα στην Κολομβία. Στο φουλ οι αντιπολιτευτικές μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ, μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Αντί να πάρει μέτρα ο Μητσοτάκης, θέλει να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Οδηγός δωρεάν καλοκαιρινές κινηματογραφικές προβολές. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας.
βρήκε δικαστικό ορόσημο που δικαιώνει τους δανειολήπτες που δεν αμφισβητούνται για τον νόμο Κατσέλη. Το Σάββατο η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα εδώ. Πληθωρισμός με τα φρένα σπασμένα, η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες ανατιμήσεις στην Ευρωζώνη. Pride και Στασί, anti-walk agenda για να μαζέψουν τις διαρροές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και Μουντιάλ, μια ενδεκάδα συγκινήσεων, ρεκόρ, εκπλήξεις, ρατσισμός και διαδηλώσεις. Πάμε στο Βήμα. 10 νησιά εκπέμπουν σως, αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση. Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε ένα χρόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τίνο. 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα, 430 ανακάτοικο στη Μύκονο. 344% η αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι σε Πόρο και Κάρπαθο. 235% η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στη Ρόδο. 194% στις Σποράδες. Δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, πόσο μας βαραίνει η βαριά βιομηχανία μας. Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές? Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024, 550.000 απήχαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά και οι πίνακες, 440.000 μετακινήθηκαν, λέει η εφημερίδα. Στενά του Ορμούς, το τέλος του πολέμου και οι ανοιχτές πληγές. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μόνον ήτες? Πάμε στην Κυριακάτικη

Ελληνική Δημοκρατία λοιπόν. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη. Θα τον χρησιμοποιήσει ως όχημα μόλις βγει από τη φυλακή το Σεπτέμβριο για να παγιδέψει και να διασπάσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Περίεργη στάση για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Ο Γαλάζιος, εντός εισαγωγικών πρόεδρος του ΤΕΕ Στάσινος, καταγγέλει το σκάνδαλο, αλλά μετά τρεις τελίτσες σιώπησε. Εθνική τραγωδία, νόμος φάντασμα, έγινε ο Εύρος άνω των 65%, το 90% των κατοίκων. Πλήρης αποτυχία του βοηθήματος των 10.000 ευρώ. Σχέδιο εξόντωσης των εφημερίδων από την κυβέρνηση υπονομεύει τη στήριξή τους ακόμη και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ουραγός η χώρα μας στην αξιόπιστη ενημέρωση και στην τεχνητή νοημοσύνη. Υποκλοπές ο Ανιψιός επιβεβαίωσε τον ένοχο σφιχτά αγκάλιασμα με τον θείο Κυριάκο, βραχυκύκλωμα για το εκολαπτώμενο πράξιμα μέσω της Βουλής. Βουνό υποθέσεων σιωπή από την Κοβέση για τις νέες δικογραφίες. Και σκιές κατασκοπίας, οι Τούρκοι μαφιόζοι κατέλαβαν ανενόχλητη την Αθήνα. Κέρδικες μιας, η επόμενη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και έκθεση κόλαφος σε ένα ακόμα θέμα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν γκρεμίζει το κυβερνητικό παραμύθι για τους μισθούς. Οι πραγματικές αποδοχές δεν έχουν επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα. Πάμε στο ντοκουμέντο. Τα τρία μη της διαφθοράς Μαρούση, Μύκονος, Μαξίμου. Ο Τραμπ έχασε τον κόλπο. Ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράφει και συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος σχάνει συμμάχους, αφήνει τα στενά του Ορμούζ στο Ιράν και το Ισραήλ απομονωμένο. Στο Σκαμνί, ο πρώην αρχηγός Ελλάς για τον ιό Θεοδωρικάκο. Δικαίωση ντοκουμέντο λέει. Κανιβαλισμός στα κανάλια, αποκλειστικό, επιστολή Γιωτόπουλου. Και κράτος μαφίας στην Κύπρο επί Νίκου Αναστασιάδη. Δικαίωση Δρουσιώτη. Στην Εστία. Περικυκλώνουν τα νησιά με τη γαλάζια πατρίδα. Θαλάσσιες ζώνες δικής του δικαιοδοσίας απαιτεί ο πρόεδρος Ερντογάν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από τα νησιά που θεωρεί αποστρατιωτικοποιημένα για να εξουδετερώσει με πολεμικά πλοία την Ισραηλινή απειλή στο Βόρειο Αιγαίο. Το Μαξίμου απέτυχε να διασπάσει το μέτωπο Καραμανλή Σαμαρά και διχάζει τον Άριο Πάγο η προσφυγή βόμβα της Κοβέση. Πρώτο θέμα. Έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά και όμως το μέτρο δουλεύει. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά, με συγχωρείτε. Απαγορεύσεις σε social media με εθιστικούς αλγόριθμους. Πού τρεις τελίτσες χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα. Ο Παπανδρέου ακόμα γοητεύει, όχι όμως και οι απόγονοί του. Airbnb, από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Η πώληση, η δωρεά και η γονική παροχή ακινήτου μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του από το Μητρό, στερώντας από τον νέο ιδιοκτήτη τη δυνατότητα εκμετάλλευσης. Ανατριχιαστική υπόθεση Γκάτσι, 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 12 κατηγορούμενοι για τα ιατρικά λάθη που σκότωσαν το στρατιώτη. Είχε υποβληθεί σε επέμβαση θυροειδούς και κατέληξε λίγο αργότερα από αιμορραγία και απόφραξη αναπνευστικής οδού. Οι Γερμανοί επιστρέφουν κοιμήλια Ελλήνων που βρέθηκαν σε στρατόπεδα Ναζί, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και Γιάννης Κοπελίτης, θαλασσοδαρμένες ιστορίες με τον καπετάνιο που έδωσε ζωή στις μικρές Κυκλάδες. Πάμε στην Καθημερινή. Στα άδυτα των αδιάφθορων,
οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις με drones και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων πώς δουλεύουν οι κυνηγοί εντός εισαγωγικών των σκανδάλων. Και εδώ ο καπετάν Γιάννης Κοπελίτης στη γέφυρα του Μαριάννα στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε μια φωτογραφία εδώ, η οικογένεια έχει αλλάξει πολλά πλεούμενα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 απέκτησε το Σκοπελίτη και στα τέλη του 1990 σκαρώθηκε το Σκοπελίτης Express, το πηδάλιο το οποίο ο καπετάν Γιάννης κράτησε στιβαρά ως το τέλος. Ιστορία γραμμένη στα κύματα, σίδερο, αλάτι και θαλαψινή ψυχή. Ο θρύλος του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη όπως τον διηγούνται οι νησιώτες. Πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος της Κηφισιάς. Και ο Αλβανός που πούλησε τη Σβέρνητσα, σκοτεινός μεγιστάνας. Ενέργεια γιατί εξάγουμε το φθηνό ρεύμα από ΑΠΕ. Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι. Λοιπόν, κυριακάτικη κόντρα. Γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πως κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Κλειδώνουν ένα-ένα τα ονόματα των στελεχών που θα μετέχουν στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοινώνει τις επόμενες μέρες ο πρώην Πρωθυπουργός. Ποιοι θα αναλάβουν το μαρκάρισμα των υπουργών. Σως για τα κινητοποιημένα ασθενοφόρα, εκτός επιχειρηματικής δράσης ο μισός τόλος, 70 ασθενοφόρα καθυλωμένα. Λέει εδώ σε δημοσίευμα η εφημερίδα της. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός στα γαλάζια ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα στις κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, ο γρίφος και οι εκπλήξεις του επικρατείας, η επιστράτευση στη Μεσσηνία. Η Ελλάδα γερνά, ερημωμένα χωριά και γειτονιές. 19.000 λιγότερες γεννήσεις σε μία πενταετία. Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Και πακέτο ΔΕΘ με αύξηση κατώτατου μισθού και μείωση εισφορών, πώς θα επηρεαστούν οι αμοιβές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ελεύθερος τύπος. Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν από τις κάλπες του 2027. Όλοι οι νυν βουλευτές θα βρεθούν στις λίστες. Ποιοι ακούγονται για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, αέρας ανανέωση με πολλά στελέχη της αυτοδιοίκησης και πολίτες με επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, η πρωτοκλασάτη σε όλες τις περιφέρειες και ο ανταγωνισμός με νέες υποψηφιότητες, η ομάδα των τεσσάρων που καταρτίζει τα ψηφοδέλτια. Χάος στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία, το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα, ο εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες, Πολάκης και Παπάς προσπαθούν να ξυλώσουν τον Φάμελο. Ο λογαριασμός του πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας, παρούσα στην αποναρκοθέτηση του Περσικού κόλπου η Ελλάδα, αναλύσεις για τις 108 ημέρες πολέμου που συντάραξαν τον πλανήτη. Πάνω από 950 ευρώ με συγχωρείτε ο κατώτατος μισθός το 2027, 17 μέτρα, με κούρεμα φόρων για επαγγελματίες επιχειρήσεις και μπόνους στις συντάξεις. Πακέτο ΔΕΘ, αυξήσεις σε ιδιωτικό, δημόσιο τομέα και μείωση εισφορών. Ο Νίκος Αναστασιάδης στον ελεύθερο τύπο για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» θα αποδειχθεί η φεδρότητα των κατηγοριών. Λέει ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου. Πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διαμονή σε Airbnb για 30 νησιά, αύξηση 9% στις τιμές. Και σε άλλο θέμα της εφημερίδας, σε 9 νησιά σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψιδρία. Σε εξέλιξη 151 έργα από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το παρόν, όλα τα σενάρια για το Μητσοτάκη, τι φοβούνται και πού ποντάρουν στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ξεθοριάζει το όνειρο της επανακλογής και εντείνεται η αμφισβήτηση που μπορεί να οδηγήσει στην αποκαθήλωση. Θηλιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ο υψηλός πληθωρισμός, το 4,9 διαμορφώθηκε το Μάιο, σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρος της Ευρωζώνης. Ψηφιακό σύστημα για την ογκολογική και αιματολογική φροντίδα, στοχευμένη και αναχωριστική υποστήριξη στους ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες.
Στη Real, ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για την δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη. Το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυριών για την Ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gr. Κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από το σύζυγό της. Στη Μακεδονία, διμέτωπους αγώνες σχεδιάζουν κυβέρνηση και κόμματα σε προεκλογική περίοδο άγνωστης διάρκειας η χώρα. Έχω την ΠΑΜ επίσης εδώ μπροστά μου. Ηχηρό σως για νέα Τέμπη στη θάλασσα. Αποκάλυψη. Τσουνάμι επιστελών στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Καμπανάκια κινδύνου για παροχημένα σωστικά μέσα στην αυσιπλοεία σε Αιγαίο και Ιόνιο με προδιαγραφές της δεκαετίας του 60, λέει η εφημερίδα. Και στη The Voice, τα τάγκερ που κυνηγούν οι Ουκρανοί στο Ιόνιο. Κόβει βόλτες, λέει, ο σκιώδης τόλος ανάμεσα σε Κεφαλονιά και Λευκάδα. Και ειδού οι αποδείξεις, βλέπω και φωτογραφίες εδώ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον Κυριακάτικο Τύφπο. Μουσική ανάσα για να έρθουμε στους συναδέλφους, στη μετρολόγο μας.

0: εσύ.
1: Για πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη. Μας έλεγε το Μελτεμάκι, χθες είναι το Σωσίβιο, λέει εδώ, που μας προφυλάσσει από τους καύσονες που ζουν οι βόροι. Καλαμάτα, 17 βαθμοί Κελσίου, λέει ο Μπίλι. 22 βαθμοί στην Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα, Όλγα.
2: Καλημέρα. Ναι, η
1: καλύτερη ρεπόρτερ, όπως βλέπεις, είναι οι ακροατές μας που μας δίνουν εικόνα και
2: τέτοια.
1: 22 βαθμοί στην Νίκαια της Λάρισας, ο Δημήτρης. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε σήμερα, πώς θα πορευτούμε.
2: Αυτό είναι αποδειγμένο ότι οι τηλεθεατές και οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Σήμερα πάλι θα είναι μια παρόμοια μέρα με τη χθεσινή. Δηλαδή το μελτέμι μας θα μας σώσει για ακόμα μια φορά. Ωστόσο,
1: αρκεί να μην το εκμεταλλεύονται κάποιοι και βάζουν μπουρλότο και φωτιές, έτσι.
2: Ναι, είδαμε ότι από χθες είχαμε την πυρκαγιά στην Εύβοια, επομένως και σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα ανατολικά προσύνεμα.
1: 41 ήταν οι πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο 24
2: ώρο. Πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, ευτυχώς όλες έχουν οριοθετηθεί, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε να μας πεις για τον καιρό, λοιπόν, που σε ξαναδιέκοψα.
2: Λοιπόν, δεν ισχυρεί άνεμη 6 με 7 αμποφόρ. Οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ειδικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, δηλαδή στο Κάβο Ντόρο, μπορεί να φτάσουν και τα 8 αμποφόρ. Ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι και στα ανατολικά υπηρετικά, από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την νοτιοανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Θερμοκρασιακά σήμερα θα παρατηρήσουμε μια μικρή άνοδο, θα είμαστε κοντά στις 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια μπορεί να δούμε ακόμα και τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς. Αναμένουμε πολύ λίγα φαινόμενα, πολύ περίεργα.
1: Πόσο θα έχει στο Καβαντόρο, πόσο.
2: 8 μποφόρ μπορεί να φτάσει πρόσκαιρα.
1: Είναι γεμάτο. Αλλά να, τώρα βλέπω την εικόνα μας από την τηλεόραση, από το Earth News, που δίνει η συνάδελφος η Στέλλα η Χριστοδουλίδου, είναι στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραίο είναι να βλέπεις αυτή την εικόνα, ουρά από κόσμο που φεύγει για τις Κυκλάδες, δεν μασάει, τα 8 μποφόρ που λες δεν επηρεάζουν κανέναν. Άντε να είσαι στο λιμάνι, να φεύγουν όλοι αυτοί και εσύ να μένεις εδώ, πώς σου φαίνεται.
2: Ζηλεύεις λίγο η αλήθεια, γιατί δεν θα έχουμε αποχωρευτικό ή κάτι τέτοιο, λίγο υπομονή θα χρειαστεί, ειδικά όσοι περνάνε από εκεί.
1: Λοιπόν, φεύγει ο κόσμος όμως, φεύγει.
2: Λοιπόν, και καλά κάνει.
1: Και καλά κάνει. Για πες μας λοιπόν για ολοκλήρωση, Όλγα μου.
2: Τη Δευτέρα λοιπόν θα είναι παρόμοιο το σκηνικό και από την Τρίτη θα ενισχυθεί και λίγο η αστάθεια. Μάλιστα από την Τετάρτη και έπειτα αναμένουμε αυτές τις μπόρες και τις καταιγίδες που μας ταλαιπώρησαν τόσο καιρό να επανέλθουν στα υπηρετικά ορεινά τμήματα. Κατά τόπους, επειδή θα είναι και λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Γενικότερα το μελτέμι έχει εδρεωθεί στο Αιγαίο όλη την εβδομάδα, θα πνέει ισχυρό με μικρές αυξομοιώσεις στην έντασή του. Και θερμοκρασιακά θα παρατηρήσουμε μια μικρή άνοδο, ειδικά από την Τρίτη και μετά, αλλά όχι κάτι ακραίο. Φυσικά καμία σχέση με τον καύσωνα που βιώνει η Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά σε ευπαθείς περιοχές στη ζέστη, δηλαδή εκεί οι πεδιάδες της Θεσσαλίας. Η δυτική χώρα, επειδή εκεί άνεμοι το μελιτέμι δράσει κατά βάση, μπορεί να δει και λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά όχι κάτι ακραίο, το τονίζω πάλι.
1: Σε κόκκινο συναγερμό είναι στη Γαλλία. Την άκουγε στη Θωμαίδα, τη μετέδιδε.
2: Ναι,
1: ή
2: τις εικόνες
1: που έδιε, πάνε στο Σικουάνα και πέφτουν. Τι να κάνουν.
2: Πρέπει να δραστηριοποιηθούν, δεν είναι συνηθισμένοι, είναι πολύ βόρεια αυτό. Γεωγραφικά πλάτη. Αυτά τα οποία δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες συνθήκες καύσωνα.
1: Μου έκανε και εντύπωση και στον προηγούμενο καύσωνα που δεν είχαν air condition και τα μαγαζιά είναι λογικό εκεί.
2: Να μην... Δεν έχουν. Και έχουν, τα σπίτια τους είναι και πιο σκουρόχρωμες οι αποχρώσεις σε αυτές τις περιοχές. Επομένως, απορροφούν πάρα πολύ τη θερμότητα, την ηλιακή ακτινοβολία. Φανταστείτε το προηγούμενο ρεκόρ τέτοιων θερμοκρασιών τον Ιούνιο είχε καταγραφεί το 1947. Δηλαδή, μιλάμε για 79 έτη μέχρι να καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ.
1: Απίστευτο, ναι. Και τώρα, δες, σε λίγες μέρες επανέρχονται σε καύσωνα. Δεν είναι πολλές μέρες που είχαμε δει το πρώτο κύμα.
2: Ακριβώς. Και μέχρι την Τρίτη θα κορυφωθεί και αναμένουμε να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, το προηγούμενο δυστυχώς είχαμε και αρκετούς νεκρούς. Λοιπόν, σε ετοιμάζεσαι και για την τηλεόραση και εμείς ετοιμαζόμαστε για δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, μουσική ανάσα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα, καθώς οι Ιρανοί διαπραγματευτές φτάνουν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας πριν από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance. Η Τεχεράνη πάντως έχει διαμηνήσει ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται άμεσα από την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τέλων διέλευσης στα στενά του ορμού, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, ώστε να δοθεί χρόνο στις 2 πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των 2 χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων. Σήμερα φτάνουν στην Ελβετία και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καθώς και ο στρατάρχης Ασίμουνίρ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Το Ισλαμαμπάντ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεσμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα. Το κατάστημα ήταν κλειστό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αύριο Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη αρχίζουν έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες το Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι θα πλέουν έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γυρωρινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Κουμανταδόρισα, καπετάνισα κι αυτή. Λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρες. Πολλές καλημέρες, έτσι όπως μας το γράφεις, Αντώνη, εκεί στην Κερπινή των Καλαβρίτων. Καλημέρα στον Νικόλα στα Χανιά. Καλώς τον το στρατή από τη Μυτιλίνη. Το στρατής από πού θα ερχόταν, η καλημέρα από τη Μυτιλίνη. Τι φοβερή φωτογραφία είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία. Μάλιστα, έχω Τίμο, στόπι καλημέρες. Εσείς στέλνετε, θα τις διαβάσουμε, θα τις δούμε σε λίγο. Γεια σου Φέδρα από την όμορφη Ρόδο. Λοιπόν, εγώ θα πάω πάνω, θα ανεβούμε Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τίμος μας περιμένει, Τίμος Φακαλής. Πολύ καλημέρα σας κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ξυπνήσαμε λίγο απότομα σήμερα. 4:45 είχαμε έκρηξη βόμβας Μολότοφ στην περιοχή της Νεάπολης Σικιών, στο οδόστρωμα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν υλικές ζημιές. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι στα 150 μέτρα από το σημείο που έσκασε η βόμβα Μολότοφ βρίσκεται το σπίτι του πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών, που πέρσι είχε γίνει στόχος το σπίτι του και είχαμε εκδαμένες ζημιές γύρω στην πολυκατοικία. Βέβαια δεν ξέρουμε αν συνδέεται η σημερινή έκρηξη. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν εκεί τόσο η αστυνομία όσο και άνδρες της κρατικής ασφάλειας αλλά και οι πυροσβεστικοί και είναι σε εξέλιξη έρευνες. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποια υλική ζημιά, ενώ ένας αυτός της μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε και την αστυνομία, περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, ευτυχώς σε απόσταση από την έκρηξη.
0: Μάλιστα, πάλι καλά. Πάλι καλά,
1: εφόσον πάλι είναι, καλά, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Έτσι η ιστορία. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, τι νέα μας φέρνει, πες μας καταρχάς, τι κλίμα έχετε εκεί, έτρεχες εσύ για να καλύψεις το θέμα το πρωί.
1: Ακριβώς, ναι. Αλλού πήγαινα και από αλλού βγήκα. Πήγα για να βγω από το Μέγαρο Μουσικής για να δείξουμε πια το όλη την πόλη, αλλά όταν με ειδοποίησαν από την πυροσβεστική ότι υπάρχει αυτό το συμβάν, πήγα κατευθείαν εκεί στην περιοχή των Σικιών. Έχει πάρα πολύ καλή μέρα.
0: Είστε έτοιμοι για μπάνιο?
1: Είμαστε έτοιμοι για μπάνιο. Χθες η θερμοκρασία δεν αντέχονταν, από την αλήθεια. Είχε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα αναμένεται να είναι υψηλές θερμοκρασίες. Και βέβαια περιμένουμε να έχουμε και αυξημένη κίνηση τόσο προς Χαλκιδική όσο και προς Αστροβάλτα και Βρασνάη και στην άλλη πλευρά δηλαδή της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία, είναι παραλία της Αστροβάλτας ρε Τίμο, τεράστια.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως Βούλγαροι. Ουσιαστικά έχουν αγοράσει πάρα πολλά σπίτια τα οποία ήταν γιαγιάδων, παππούδων, τα οποία ήταν μισογκρεμισμένα και πλέον τα έχουν κάνει πολυτελή φέρετρα εδώ πέρα, τα οποία τα πουλούν σε Βούλγαρους. Υπάρχει ζήτημα εδώ και με το Airbnb, καθώς εδώ
0: και στην Αστροβάλτα και στις παραλίες εκεί της Καβάλα συμβαίνει ακριβώς, αυτό, μου έλεγαν.
1: Ναι, ακριβώς. Τα νοικιάζουν απευθείας στη Βουλγαρία οι Βούλγαροι, είτε και λιγότερο οι Σέρβοι, και ουσιαστικά δεν μένει τίποτα στη χώρα. Γίνεται χέρι-χέρι δηλαδή η διαδικασία στη Βουλγαρία.
0: Άστο το τι συμβαίνει από ένα σημείο και μετά πάνω, δεν θυμάμαι τώρα ποια εφημερίδα ήταν, έβλεπα εδώ στον Κυριακάτικο τύπο, το 60% λέει και πάνω στην Αλεξανδρούπολη, πάμε ακόμα πιο βόρεια και στα σύνορά μας, εν πάση περιπτώσει είναι πάνω από 65 χρόνων, δεν μένει κανείς. Είναι τεράστιο.
1: Ερημοποιείται και ο Εύρος, ναι, αυτό είναι μια
0: πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι έχει δώσει μέτρα για να μπορεί να παραμείνει ο κόσμος, έχουν πάρθει μέτρα για να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές, πρέπει όμως ακόμα περισσότερα προφανώς να γίνουν. Λοιπόν,
1: να σας πούμε ότι υπάρχει η έκθεση βιβλίου στο πλακόσοδο της Νέας Παραλίας. Ήδη τα λευκά σπιτάκια έχουν στηθεί. Χθες το βράδυ είχαμε τα εγκαίνια και όποιος και όποια ενδιαφέρεται και Του αρέσουν τα βιβλία, τα απογεύματα που ανοίγει κάθε απόγευμα, θα ανοίγει η έκθεση.
0: Για πόσο μπορούν... είναι η έκθεση αυτή, ξέρεις?
1: Είναι για 2 εβδομάδες αυτή η έκθεση και θα μπορεί, ο κόσμος να κάνει και βόλτα στην παραλία και βιβλία να αγοράσει, αλλά και να παρακολουθήσει και κάποιες ομιλίες και κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων, να συναντήσει συγγραφείς, να υπογράψουν τα βιβλία που θα αγοράσουν. Είναι θεσμός για την Θεσσαλονίκη και είναι στην παραλία που είναι πάρα πολύ ωραίο και το σημείο. Μπορούν να συνδυάσουν τη βόλτα με την αγορά κάποιου βιβλίου.
0: Έτσι, αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα και να μάθουμε και τα παιδιά μας να κάνουν τέτοιες βόλτες και να αγοράζουν βιβλία, να βλέπουν βιβλία, γιατί όλα τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι, κολλημένα σε μια οθόνη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια,
0: έχουμε ευθύνη και εμείς όμως, δηλαδή για σκέψου πόσες εκπομπές παρουσιάζουν βιβλία και εμείς, και για τον εαυτό μου το λέω αυτό.
1: Βέβαια η ΕΡΤ έχει εκπομπή για το βιβλίο και στηρίζει το βιβλίο η ΕΡΤ.
0: Ναι, δεν λέω μόνο μία συγκεκριμένη εκπομπή. Παλαιότερα όλες οι εκπομπές πάντα θα βλέπεις ένα θέμα για το βιβλίο. Πάντα είχαμε μια συνέντευξη από κάποιον συγγραφέα. Τώρα όλο και λιγότερο το κάνουμε. Δυστυχώς. Δεν δίνουμε χρόνο. Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μου κάνει εντύπωση στο μετρό της Θεσσαλονίκης, επειδή δεν πιάνει το ίντερνετ και ο κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κινητά του. Είναι το μοναδικό σημείο που παρατηρώ, που πλέον δεν έχει ο κόσμος τα κεφάλια κατεβασμένα κάτω στο κινητό. Ο ένας ή τον άλλον. Είναι το μόνο σημείο που έχω παρατηρήσει που πραγματικά βλέπουμε τα μάτια των άλλων ανθρώπων.
0: Τι ωραία εικόνα είναι αυτή που λες. Που αναγκάζεσαι να βλέπει ο ένας τον άλλον, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να ασχοληθεί με το κινητό του ο επιβάτης, γιατί δεν έχει σήμα.
0: Μάλιστα. Τίμω, καμιά άλλη είδηση?
1: Είχαμε καρτέρι σε μια γυναίκα στην περιοχή της Τούμπας την Παρασκευή το βράδυ, η οποία προσπαθούσε να μπει στην είσοδο της πολυκατοικίας της από 4 άγνωστους με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, αλλά και φορώντας μαϊμού ρούχα της ελληνικής αστυνομίας, ακινητοποίησαν την γυναίκα. Στη συνέχεια έβγαλε ο ένας από 4 όπλο, το έβαλε στον κρόταφό της και την απείλησε, την έβρισε και τη ρώτησε πού είναι τα ναρκωτικά. Τη χτύπησε, από τη φασαρία κατέβηκε ο σύντροφός της από το διαμέρισμα, χτύπησαν και αυτόν, τον έβρισαν και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για τις πρώτες βοήθειες και χθες το μεσημέρι πήραν εξιτήριο, κατέθεσαν στην αστυνομία. Αναζητούνται οι δράστες, δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Συλλέγει η αστυνομία βιντεολεπτικό υλικό από την περιοχή και μαρτυρίες γειτόνων. Βέβαια, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αυτοί φορούσαν διακριτικά μαϊμού της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Τι να πει τώρα κανείς, τι να πει για αυτό αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν. Απίστευτο. Και έχουμε 50 ακόμη λεωφορεία τα οποία περιμένουμε ηλεκτρικά από την Κίνα, σάλπαραν χθες από το λιμάνι της Κίνας για τη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη

0: Νέτι μου, είστε καλύτερα. Είναι βέβαιο ότι είστε καλύτερα από εμάς εδώ κάτω. Είναι βέβαιο. Λοιπόν, φύγε να κάνεις καμιά βουτιά. Ας τα μικρόφωνα.
1: Μετά το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι.
0: Το απόγευμα, κάτσε ήσυχο το μεσημέρι. Λοιπόν, σε φιλούμε, Τίμω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.

0: Θα έρθουμε τώρα να συζητήσουμε τη δέσμη νέων παρεμβάσεων και μέτρων για το στεγαστικό πρόβλημα που περιλαμβάνει η πολυσέλιδη έκθεση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνική Στρατηγική για την στεγαστική κρίση, έτσι λέει ο τίτλος, για το στεγαστικό πρόβλημα. Συζητήσαμε χθες το θέμα με εκπρόσωπο των ενοικιαστών, επανερχόμαστε σήμερα. Ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την ελληνική κοινωνία. Θα ζητήσουμε την εκτίμηση της κυρίας Άννας Μοκάκου, είναι μεσήτρια, ενός ανθρώπου που γνωρίζει, μιας γυναίκας που γνωρίζει καλά την αγορά, να πάρουμε μία-μία αυτές τις προτάσεις που δίνονται και να δούμε αν πραγματικά τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς, αν πραγματικά μπορεί να είναι λύση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, κυρίως τα νέα ζευγάρια που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και δεν έχουν τις προϋποθέσεις και δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν καν ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι έτσι όπως θα το θέλαν. Κυρία Μοκάκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Καραμίντζο, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.

0: Αλλά δόξα τω Θεώ, θέλω πολύ να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί είναι στο στόμα όλων μας αυτό το
1: και είναι
0: πρόβλημα.
1: Είναι τόσο μεγάλο και τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται συνεχώς.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, οι προτάσεις που είναι σε διαβούλευση τις λέω εγώ εντάχει και να τις δούμε μία-μία. Εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων, πλαφών. Κυρίως για τα ενίκια, αν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν θα αφορά και την πώληση των διαμερισμάτων. Επέκταση των προγραμμάτων σπίτι μου με φορολογικές ελαφρύνσεις από τις τράπεζες για στεγαστικά δάνεια. Γραφεία, λέει, κοινωνικής μίσθωσης. Πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Πλατφόρμα για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων στα νησιά. Για πάμε να τα δούμε, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από αυτό το πλαφόν που λέει για τα ενίκια.
1: Αυτό είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ και δικαίως πολύ συχνά ο κόσμος, ειδικά που ψάχνει να νοικιάσει και βλέπει αυτές τις υπέρογγες τιμές, λέει γιατί δεν βάζει η κυβέρνηση ένα πλαφόν. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σε μια ελεύθερη οικονομία δεν είναι πολύ σωστό το να βάζεις ένα πλαφόν, γιατί μάλλον έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Και σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, όπου ξέρουμε τις πρακτικές, ότι δηλαδή πολύ συχνά υπάρχουν πρακτικές κάτω από το τραπέζι, νομίζω ότι το να μπει ένα πλαφόν.
0: Και άντε και αν γίνει, συγγνώμη που διακόπτω κιόλας, άντε και αν γίνει, τι θα γίνεται κάτω από το τραπέζι? Δηλαδή και αν ο άλλος θα σου πει, όχι, δεν στο νοικιάζω, θα μου δίνεις και 100 και 200 που θα είναι μαύρα.
1: Αν δηλαδή,
0: έτσι θα λειτουργήσει. Έτσι θα λειτουργήσει, είναι βέβαιο.
1: Η ελληνική κοινωνία δεν είναι σωστό.
0: Να μην λένε ψέματα.
1: Ναι, δεν το επικροτούμε, αλλά πραγματικά αυτές οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις και τα πλαφόν δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια ελεύθερη οικονομία. Είναι περισσότερο παυσίπονα σε ένα πολύ μεγάλο και συνεχώς διωγγούμενο πρόβλημα. Ναι. Είναι δηλαδή κάποιες άμεσες λύσεις που τελικά όμως δεν θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, αν κάποιος περιοριστεί να νοικιάσει το σπίτι του 500 ευρώ και έχει 10 ενδιαφερόμενους, θα διαλέξει από αυτούς τους 10 ποιος θα μπορέσει να του δώσει χρήματα κάτω από το τραπέζι. Είναι τόσο απλό. Οπότε δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να λειτουργήσει. Σίγουρα μπορεί να είναι ένας δείκτης, ένας οδηγός χρήσης, ας πούμε, στο να περιορίζονται κάποιοι άνθρωποι, γιατί βλέπουμε και κάποιες τρελές αγγελίες, όλοι τις βλέπουμε και τις σχολιάζουμε.
0: Δεν το συζητούμε, ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που γίνεται. Δεν μπορεί να δίνεις για ένα διάρρη 750 και 800 ευρώ.
1: Ναι, είναι ακριβώς. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κίνητα. Έχουμε συγκεντρωθεί όλοι στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, γιατί εκεί είναι οι εργασίες, και αντίστοιχα, επειδή περάσαμε τη δεκαετή χρήση, δεν κτίστηκαν ακίνητα, ούτε ανακαινίστηκαν επαρκώς ακίνητα. Δηλαδή στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 120.000 κλειστά ακίνητα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα διαθέσιμα ακίνητα για τη ζήτηση που, από ό,τι έχει δείξει και μια έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς, λείπουν περί τις 200.000 ακίνητα, για να κάπως ανακουφιστεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης.
0: Άρα αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακίνητα, ας πούμε, πάει για την πώληση των ακινήτων και σου λέει, φτιάχνω πρόγραμμα με τις τράπεζες προκειμένου να δοθούν χαμηλότοκα δάνεια, να μπορούν κυρίως τα νέα ζευγάρια να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια και να πάρουν σπίτι. Μα πώς θα πάρουν σπίτι όταν δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά?
1: Αυτό είναι ένα επίσης δοκιμασμένο και έως αποτυχημένο μέτρο, γιατί είχαμε τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2, που ναι μεν έδωσαν τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια, αλλά σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου δεν έχει ακίνητα, έριξε περισσότερο ζήτηση σε μια αγορά που δεν έχει ακίνητα, με αποτέλεσμα τι συνέβη? Να ανέβουν οι τιμές ανέτεια, σε ακίνητα δηλαδή που μπορεί να ήταν 100.000, μόλις έβγαινε το πρόγραμμα να πηγαίνουν 130-150.000 ευρώ. Οπότε οι άνθρωποι που επωφελήθηκαν από το επιτόκιο τελικά το πλήρωσαν στο τίμημα του ακινήτου. Άρα το να επιδοτείς τη ζήτηση επίσης δεν είναι λύση. Και αυτό είναι κάτι που έχει κάνει και έρευνα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το στεγαστικό ζήτημα δεν είναι ελληνικό. είναι στα κέντρα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Mm-hmm. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια έρευνα και είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν πρέπει να επιδοτείται η ζήτηση, να ενισχύεται δηλαδή η ζήτηση, πρέπει να ανακαινιστούν ακίνητα και να δοθούν ακίνητα στην αγορά. Αυτή είναι η λύση.
0: Το μείζον είναι να είναι περισσότερα τα ακίνητα που είναι στην αγορά. Δεν λέμε να πας να δανειστείς και το επιτόκιο να είναι στον ουρανό. Μην παρεξηγηθώ. Και εγώ δεν θέλω από αυτό το μικρόφωνο να το πω αυτό. Δηλαδή, σωστό είναι να δοθούν. Να πάρθουν μέτρα και να είναι χαμηλότοκος ο δανεισμός. Αλλά το μείζον ζήτημα είναι να υπάρχουν σπίτια στην αγορά. Γιατί θα συμβεί αυτό ακριβώς που περιγράψατε και που το έχουμε δει και από τα δύο προηγούμενα προγράμματα με το σπίτι.
1: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δηλαδή πήραν σπίτι, δεν είμαι σίγουρη τελικά πόσο το πλήρωσαν. Και αυτά τα προγράμματα δεν καλύφθηκαν και τα κονδύλια τους. Γιατί υπήρχαν δικαιούχοι, αλλά δεν υπήρχαν αντίστοιχα ακίνητα που να μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή την εθνική στρατηγική, αν θέλετε, δεν ξέρω με ποια σειρά θέλετε να τα πάμε τα μέτρα, μέχρι στιγμής αυτά τα δύο δεν βλέπω εγώ να δίνουν κάποια λύση στο στεγαστικό ζήτημα. Εγώ έτσι λίγο που κοίταξα.
0: Υπάρχουν αστερίσκοι, εν πάση περιπτώσει, ναι. Και καλά κάνετε και τις λέτε. Και εφόσον είναι σε διαβούλευση, προφανώς από το Υπουργείο θέλουν να φουγκραστούν όχι μόνο τους ανθρώπους της αγοράς, αλλά και το τι λέει ο κάθε πολίτης.
1: Φυσικά, ναι. Και βέβαια τώρα βλέπουμε κάποια έτσι πιο γενικόλογα και μακρόπνοα μέτρα, όπου έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση, την περιβόητη των κλειστών ακινήτων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ζητήθηκαν από οργανισμούς του δημοσίου να βρεθούν τα κλειστά τους ακίνητα και τελικά βρέθηκαν 68, βάζω επειδή είμαστε ραδιόφωνο ένα θαυμαστικό δίπλα, 68 μόνο ακίνητα, εκ των οποίων μόνο τα 8 είναι άμεσα προς εκμετάλλευση. Και όταν λέμε άμεσα, εννοούμε ότι σε ένα σχεδιασμό μέχρι το 2029 θα μπορέσουν να κατασκευαστούν περί τα 400 ακίνητα. Σας είπα προηγουμένως τα πόσα ακίνητα λείπουν από την αγορά, οπότε
0: κάνετε τα αντιλαμβανόμαστε,
1: ναι. Ναι, επίσης έχουν κάποια κλειστά στρατόπεδα και εκεί θα δοθούν γύρω στις 2.000 ακίνητα, πάλι σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Σίγουρα αυτά είναι σοβαρά βήματα και βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά με αυτούς τους ρυθμούς και σε ένα τόσο διωγγούμενο ζήτημα δεν δίνουν τη λύση. Και τώρα εδώ πέρα ως προς τα κλειστά κινήτα του δημοσίου, εγώ είμαι σίγουρη ότι υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά όλη αυτή η πολιτική βούληση βρίσκει τοίχο στη γραφειοκρατία που όλοι τη γνωρίζουμε, το πώς λειτουργεί και πώς λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο, και είμαι σίγουρη ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει το ίδιο το δημόσιο να καταγράψει την περιουσία την οποία του ανήκει. Σίγουρα αυτή θα γίνει με το ΜΙΔΑ, αυτό το πρόγραμμα που φιλοδοξεί να δει τι ανήκει και σε ποιον. Αλλά εγώ έχω καταγγελίες ότι οι ίδιοι δήμοι, για παράδειγμα, δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τα οποία τους ανήκουν. Δηλαδή είναι μια μεγάλη προσπάθεια του να δούμε τελικά τι έχει
0: κάνει
1: αυτό
0: το μάνα το
1: δημόσιο,
0: παιδί και το παιδί τη μάνα.
1: Και πώς αυτά τα ακίνητα μπορεί να τα διαθέσει στη στεγαστική κρίση. Γιατί ακόμη και να εντοπιστούν, μετά πρέπει να βρεις τους γρήγορους μηχανισμούς, που στην Ελλάδα δεν φημιζόμαστε γι' αυτό, το πώς από αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας αυτά τα ακίνητα θα φύγουν, θα χρηματοδοτηθούν μετά και πώς θα χρηματοδοτηθούν. Γιατί έχουμε και ένα άλλο ορόσημο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια κονδύλια, αλλά δεν θα τα δίνει για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Οπότε πρέπει αυτά τα ακίνητα πολύ γρήγορα να εντοπιστούν και να απορροφηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και να ανακαινιστούν. Πάλι μιλάμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αν πάει όλη αυτή η διαδικασία ιδανικά, πάλι μιλάμε για μία πενταετία. Στο μεταξύ τι θα γίνει, αναρωτιέμαι.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Τώρα, ναι, δηλαδή πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης, λέει, με κρατικές εγγυήσεις. Μπροστά μας το έχουμε το θέμα. Ανακοινώνονται οι βαθμοί για τις πανελλαδικές.
1: Έρχεται,
0: ναι, που πονάει το κεφάλι όλων όσων έχουν παιδιά και θα ψάξουν για σπίτι σε λίγες μέρες, ας πούμε. Ένα ζήτημα.
1: Εκεί είναι σωστό. Δηλαδή, για να τα λέμε αυτά, και αν μας ακούν και οι γονείς και οι φοιτητές, η μόνη λύση είναι η συγκατοίκηση στα κέντρα των πόλεων. Έχουμε τεράστια αύξηση μονοπρόσωπων οικοκυριών. Μικρά κίνητα δεν χτίζονται. Πάρα πολλά εξ αυτών απορροφήθηκαν στην βραχυχρόνια μίσθωση. Πολλά είναι κλειστά για τους λόγους που αναφέραμε νωρίτερα. Οπότε το να θέλουν γονείς και παιδιά να μείνουν μόνα τους δίπλα στο πανεπιστήμιο, σε μια Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, όπου ανθεί και ο τουρισμός, και καλά κάνει και ανθεί όλο το χρόνο, γιατί είναι εισόδημα για την ελληνική οικονομία, είναι κάτι ανέφικτο. Οπότε, αν ξεκινήσουν και ψάχνουν να βρουν ωραία ανακαινισμένα σπίτια οικονομικά για να μείνουν μόνοι τους, μάλλον θα απογοητευτούν. Και πρέπει λίγο να δούμε αυτό το μοντέλο της συγκατοίκησης.
0: Καταλαβαίνω δυστυχώς, την ανασφάλεια. Στην κουλτούρα μας δεν είναι των Ελλήνων, αλλά δυστυχώς, στο εξωτερικό όλοι οι φοιτητές, όλα τα παιδιά που σπουδάζουν συγκατοικούν.
1: Και ενήλικες, μπορώ να σας πω, εννοώ και άνθρωποι που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, και πιο μεγάλοι άνθρωποι, γιατί αυτό το πρόβλημα της στέγης σε όλα τα κέντρα των πρωτεύουσών, όπως προείπα, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε αν κάποιος θέλει να φύγει από την πατρική εστία, γιατί έχουμε τραγικά νούμερα το πότε φεύγουν οι Έλληνες από την πατρική εστία, πρέπει να δεις και αυτό το κομμάτι της συγκατοίκησης ή της αποκέντρωσης, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Οπότε σίγουρα το να μπει ένας, να γίνει ένας φορέας που θα, με κάποιο τρόπο θα ενισχύει και θα επιδοτεί τη συγκατοίκηση, ήδη συμβαίνει αυτό για τους φοιτητές, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που επιδοτείται μέχρι 2.500 ο κάθε φοιτητής στην περίπτωση που συγκατοικήσει με άλλον φοιτητή. Οπότε είναι και αυτό έτσι μια μαγιά για να ξεκινήσει κάποιος. Σίγουρα η γνώμη μου είναι ότι και τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να παίζουν ένα ρόλο σε αυτή τη διασύνδεση. Γιατί κατανοώ, όπως σας είπα και πριν, την ανασφάλεια των γονέων στον με ποιον θα μείνει το παιδί μου. Δεν μπορείς να πας να μείνεις με κάποιον άγνωστο, ειδικά όταν φεύγεις από την προστατευμένη πατρική, στο πατρικό σου τέλος πάντων. Οπότε ναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά σίγουρα είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, επειδή οι φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν, ούτε βλέπουμε να ανακαινίζονται ή να χτίζονται φοιτητικές κατοικίες με ένα ρυθμό που θα ήταν ικανοποιητικός, η μόνη λύση είναι η συγκατοίκηση. Και βλέπω έτσι με χαρά και στα κοινωνικά δίκτυα ότι δειλά-δειλά υπάρχουν διάφορες ομάδες που μιλάνε για αυτό το κομμάτι, και υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν δωμάτια στα σπίτια τους. Ξέρω ότι δεν είναι το ιδανικό, αλλά είναι η λύση και σίγουρα είναι πιο οικονομική. Αν ένας γονέας πρέπει να δώσει 700 και 800 ευρώ για να καταφέρει ένα παιδί του με όλα τα έξοδα να μένει μόνο του, και μπορεί και να μην φτάνουν και όλα.
0: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η οικογένεια.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Λοιπόν, για πέστε μου κάτι. Το πρόγραμμα που τρέχει, που άνοιξε μάλλον, μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις, το ανακαινίζω. Πώς πάει, τι πρέπει να προσέξει κανείς, τι πρέπει να ξέρει κανείς.
1: Στην πρώτη του φάση έχει ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου να μπει κάποιος και να δει αν τα οικονομικά του στοιχεία του επιτρέπουν να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Αν είναι δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια σωστά. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος έλεγχος που γίνεται, και φαίνεται να υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμοι μπαίνουν μέσα. Τσάμπα είναι που λέμε. Μπαίνει μέσα και βλέπει αν είναι δικαιούχος. Δηλαδή μπορεί, γιατί έχουμε μεγάλη εισρωή, μπορεί να είναι και από περιέργεια κάποιοι. Γιατί από το να είσαι οικονομικά δικαιούχος μέχρι το σπίτι σου να δικαιούται να πάρει αυτή την επιδότηση, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε οι άνθρωποι να καταλάβουν είναι ότι για να φτάσουν στην οριστική παγωγή, που θα είναι το Σεπτέμβριο, δηλαδή να μπορέσουν να κάνουν τα χαρτιά του σπιτιού τους προκειμένου να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει το φάκελο του ακινήτου. Δηλαδή δεν μπορεί ένα σπίτι που δεν είναι τακτοποιημένο, έχει κάποιες παρανομίες, να μπει στο πρόγραμμα και να επιδοτηθεί. Οπότε πρέπει να καταλάβουν ότι θα μπουν στη διαδικασία να ετοιμάσουν την περιβόητη ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή κάπως είναι σαν να το πουλάς στο σπίτι σου. Είναι αρκετή γραφειοκρατία και πρέπει έτσι να προετοιμαστούν, να οπλιστούν.
0: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να ετοιμαστεί ένας φάκελος για το σπίτι.
1: Βέβαια. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή.
0: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δεν είναι γεια σας, πληρώ τα κριτήρια, μπαίνω, βλέπω, κάνω αίτηση. Δεν πάει
1: και
0: έτσι.
1: Επειδή παρεμβάλλεται και το καλοκαίρι, σίγουρα από ό,τι είδα, το πρόγραμμα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσεις αυτά, την ηλεκτρονική ταυτότητα και την και την ταυτότητα κινήτου, την ενεργειακή, το ενεργειακό πιστοποιητικό, δηλαδή για να δείξει σε τι βαθμίδα είναι το σπίτι σου ενεργειακά. Σου δίνει τη δυνατότητα, αλλά σίγουρα πρέπει να το κάνεις σε ένα βάθος τριμήνου. Και σε κάθε περίπτωση δεν ανοίγει η κάνουλα να πάρεις χρήματα, γιατί αν δεν έχεις αυτά τα χαρτιά, θα σου δώσει μια προκαταβολή, αλλά μόνο εφόσον έχεις αυτά τα χαρτιά, τα οποία δεν ετοιμάζονται εύκολα και σίγουρα κοστίζουν. Οπότε καλό είναι όσοι έχουν αποφασίσει τα σοβαρά να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, να είναι έτοιμοι να ετοιμάζουν το φάκελο του ακινήτου τους, να απευθυνθούν σε ένα μηχανικό, προκειμένου να ξεκινήσει να τους κάνει αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται στην αγορά στο θέμα των πωλήσεων? Άκουγα ότι έχει πέσει λίγο, δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι στο full, στο peak όπως ήταν τα πτήσεις.
1: Ναι, είναι, έχουμε μια αγορά στην οποία οι πολιτές πουλάνε αργά και χωρίς πίεση, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, είναι ωραίο που δεν πουλάνε από ανάγκη. Δεν θα το θέλαμε αυτό, γιατί θα σημαίνει ότι θα ήμασταν στο μέσο μιας οικονομικής κρίσης. Και απ' την άλλη έχουμε τους αγοραστές οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φτάσουν τις τιμές που έχουν πιάσει τα βάνη. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνονται πολλά κλεισίματα. Να μην φτάνουμε δηλαδή στην πώληση. Αυτή είναι η εικόνα της αγοράς. Δηλαδή τα ακίνητα που πολλούνται είναι αυτά που πραγματικά διαπραγματεύονται και είναι σε καλές τιμές. Δηλαδή η καλή τιμή τι είναι? Να μπορεί να φτάσει τη δυνατότητα του αγοραστή να το προσεγγίσει αυτό το ακίνητο. Οπότε γι' αυτό και στο ίντερνετ, αν χαζέψει κάποιος, βλέπει μια πολύ στρεβλή εικόνα από τις προσδοκίες των πολιτών, που συνήθως όμως δεν συναντούν τους αγοραστές. Άρα δηλαδή τα ακίνητα που κλείνουν, θέλω να καταλήξω ότι είναι αυτά που διαπραγματεύονται, ειδικά όταν είναι πιο ακριβά ακίνητα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολλές φορές μπορεί να φτάνει και το 30%. Όταν μιλάμε για πιο οικονομικά ακίνητα, δηλαδή με τις τάξεις μέχρι 200.000 ευρώ, εκεί το ποσοστό της διαπραγμάτευσης δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί υπάρχει μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κυρία Μουκάκο. Μας δώσατε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά.
1: Χαίρομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε και κυρίως
1: καλά
0: για τις προτάσεις που έχουν μπει σε διαβούλευση. Είναι σημαντικό να σας ακούμε όλους εσάς που γνωρίζετε.
1: Βέβαια, και ευχόμαστε έτσι να γίνουν βήματα. Το θέμα είναι, το καλό είναι ότι η κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος έχει καταλάβει ότι είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτηση αυτό, μαζί με τον πληθωρισμό, που πάνε μαζί, στεγαστικό και πληθωρισμός. Οπότε είναι καλό ότι το κοιτάζουν και κοιτάζουν να βρουν λύσεις, ώστε μελλοντικά κάπως να κουφιστεί το 40% του ελληνικού πληθυσμού, που με έναν τρόπο επηρεάζεται, ειδικά από το κομμάτι των ενοικίων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Επίσης, καλή
0: Κυριακή. Καλή Κυριακή. Κυρία Άννα Μουκάκου, μεσήτρια η ίδια. Λοιπόν, πάμε σε ανάσα και θα έρθουμε να συζητήσουμε για το θέμα των λαγοκέφαλων, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλοκαίριασε. Για ένα μπάνιο θέλουμε να πάμε και έχουν χθεί τα άγρια κυρία στις ελληνικές θάλασσες. Κύριε Φιτιάνου, καλή σας μέρα. Αστειεύομαι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος.
1: Καλημέρα. Ναι, και στους πρωινούς ακροατές του σταθμού.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος. Λοιπόν, έχουμε επισκέψεις, αποφάλαινες φυσιτήριες, έχουμε καρχαρίες, λαγοκέφαλους, μέσα σε όλα πληθώρα από μέδουσες. Τι έχει γίνει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, δεν ξέρω, έχει χαθεί η ισορροπία από το οικοσύστημα, τι γίνεται, η ισορροπία της θάλασσας μας.
1: Εντάξει, φέτος είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε αυτό που μας καίει πιο πολύ είναι ο λαγοκέφαλος.
0: Έτσι.
1: Ότι στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 ξενικά είδη και περισσότερα από 240 στην Ελλάδα. Και πώς έρχονται αυτά? Έρχονται από την Ερυθρέα θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ και ξαπλώνονται λόγω της αύξησης θερμοκρασίας του νερού.
0: Άρα όπου λόγω της κλιματικής κρίσης.
1: Ναι. Λόγω της
0: αύξησης της θερμοκρασίας στο νερό, ναι.
1: Αυτά απλώς εγκληματίζονται πολύ γρήγορα στις δικές μας τις θάλασσες. Να πούμε ποια είναι τα κύρια είδη εισβολής. Είναι ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο. Αυτά εδώ είναι τα πιο επικίνδυνα. Να πούμε επίσης ότι έχουν εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο το Αιγαίο.
0: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα? Το είχαμε αρχικά στα Δωδεκάνησα, πλέον ξέρουμε ότι είναι και στις ακτές, ναι, της Αττικής, στον Εβοϊκό και πηγαίνει, πάει και προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς ξεκίνησε από την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή μαστίζεται από το λαγοκέφαλο και θα πούμε τι μέτρα έχουν πάρει. Μετά έφτασε στην Κρήτη, έχει πιάσει όλη τη βόρεια και νότια ακτογραμμή, τα Δωδεκάνησα. Έχει φτάσει, όπως είπατε και εσείς, στον Εβοϊκό και στην Αττική, Ανατολική Αττική, αλλά και πολλά νησιά του Αιγαίου. Σχεδόν έχει ξαπλωθεί σε όλο το Αιγαίο και στις γειτονικές ακτές της Τουρκίας. Πρέπει να πούμε στις νοτιοδυτικές ακτές που μαστίζονται και η Τούρκια λύσα ακριβώς από το λαγοκέφαλο. Λοιπόν,
0: είναι ο τρόμος των ψαράδων, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει...
0: Μπορείτε να βάλετε μια ανωτελεία. Θέλω να ακούσετε έτσι τις μαρτυρίες που κατέγραψαν εδώ οι συνάδελφοι από το Δελτίο, από το Earth News Radio. Για να τους ακούσουμε τι μας λένε για το θέμα αυτό, αν έχετε την καλοσύνη.
2: Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί, τσίτα ζημιάς. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω όξο πρέπει παρόλα.
3: Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο, δεν τον οχλάει κανένας.
2: Αυτό σε αναγκάσει, κόψε το δαχτύλι.
4: Έχει γεμίσει θάλασσα λεοντόψαρα και λαγόψαρα. Και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έχει ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
5: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα μαζεύουμε.
0: Κίνητρα ζητούν οι ψαράδες να το αντιμετωπίσουν όπως έγινε στην Κύπρο, όπως ακούτε. Και χθες ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, λέει ότι είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάνε σε ένα ανάλογο πρόγραμμα όπως πήγαν στην Κύπρο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Να σας πω εγώ, η Κύπρος με νόμο που ψήφισε από τις 2-3 Ιουνίου του 2024, δηλαδή περισσότερο από 2 χρόνια, δίνει χρηματοδότηση 4,5 ευρώ ανά κιλό στο λαγοκέφαλο και έχουν πιάσει μέχρι τώρα Κύπριοι ψαράδες πάνω από 200 τόνους και αυτά μεταφέρονται ασφαλώς σε αποτεφρωτήρες όπου και αποτεφρώνται τα ψάρια. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς ούτε τους Κύπριους δεν μπορέσαμε να μοιάσουμε εδώ πέρα. Ακόμα περάσανε τόσο καιρό και ακόμα συσκέπτονται τι πρέπει να κάνουν και θα έρθουν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Τους πιάσανε στον ύπνο. Λοιπόν, λυπάμαι για αυτό το πράγμα γιατί τρομερήθηκαν οι άνθρωποι, είναι σε απόγνωση. Ξέρετε, τα δίκτυα θα αντικαταστρέφουν και τους 5.000 ευρώ. Δηλαδή, και χώρια από αυτό που καταστρέφουν τα θαλάσσια εργαλεία τους. Είναι και έχει ελαττωθεί και πολύ το ηχθυαπόθεμα. Δηλαδή αυτά οι λαγοκέφαλοι τρώνε ψάρια. Τρώνε τα ψάρια τους, ειδικά αυτός ο λεοντόψαρος εξαφανίζει όλα τα μικρά τέτοια. τους πληθυσμούς των μικρών ψαριών.
0: Εδώ επιτίθεται ακόμα και σε ψάρια της ίδιας ομάδας. Έβλεπα, το σχολιάζαμε το πρωί. Έβλεπα ένα βίντεο που είχε ψαρά στο πρώτο θέμα. Ναι, που το λαγοκέφαλος τρώει πάλι λαγοκέφαλο, ας πούμε.
1: Λαγοκέφαλο, όχι μόνο λαγοκέφαλο, και όλα τα άλλα τα ψάρια.
0: Το ζήτημα είναι ότι τρώει και όλα τα άλλα. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
1: Σαν τα πυράγχα είναι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι επιθετικό και στον άνθρωπο όμως. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν βγαίνει στα νερά που κολυμπούν οι άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα έχω δει σε βίντεο. Μέχρι 5 εκατοστά που σκάει το κύμα, έρχονται να αποθέσουν τα αυγά τους. Λοιπόν, αυτά που τα μέτρα που ανακαίνεσε η γραμματέα, ποιο υπουργείο είναι αυτό, Γεωργία Αγγλία, που λέγεται, ότι θα κάνουν σχεδιασμό, θα βάλουν ψηφιακά εργαλεία, συστήματα τεχνολογίας και θα εντοπίσουν τα μέρη που πάνε και γεννάνε τα ψάρια. Όνομα του Θεού, δεν είναι θαλάσσιες γελώνες, δεν μπορείς να εντοπίσεις τα ψάρια που πάνε και γεννάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι ζητάνε μία, ας δώσουν πρώτα αυτό που δίνουν οι άλλες χώρες, την οικονομική ενίσχυση, και ας σκεφτούν μετά τι έχουν να κάνουν. Ήδη η Κύπρος παίρνει 70% ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 30% είναι από οι δύο ίδιες χώρες.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Το επισπεύδουν, λένε, από το Υπουργείο, για να δούμε αν θα γίνει. Πέστε μου κάτι, κύριε Φιτιάνο.
1: Κύριε Φιτιάνο. Ναι, σας ακούω, πέστε μου.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι για τον άνθρωπο τώρα, αν είναι καταγεγραμμένες επιθέσεις.
1: Ναι. Αυτό εδώ πέρα έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο θάλασσα και έδωσε 30 επιθέσεις και 27 θάνατοι. Θάνατοι γιατί? Με κατανάλωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα τοξικότατο δηλητήριο, μια νευροτοξίνη, την τέτραδοτοξίνη, η οποία δεν έχει αντίδοτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι θερμοαφεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Και να το βράσουμε το ψάρι, αυτή η τοξίνη δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, άρα άμα το φάμε πεθαίνουμε, και σε περίπτωση μας τσιμπήσει. Λοιπόν, συνήθως αυτά δεν είναι επιθετικά, εκτός αν προσλάβουν, αντιληφθούν τον λουόμενο σαν, σαν τροφή. Δηλαδή, έχουν, γι' αυτό λένε οι οδηγίες, οι λουόμενοι να μην φοράνε κοσμήματα ή μεταλλικά αντικείμενα για να μην δώσουν λάθος εντύπωση στον λαγοκέφαλο και τους επιτεθεί.
0: Γιατί ο λαγοκέφαλος κόβει, έχει τη δύναμη στα δόντια του να κόψει, ναι, ακόμα και μεταλλικό αντικείμενο, έτσι.
1: Εσείς θα έχετε δει και το βίντεο με το κουτάκι, το αναψυκτικό, που το κόβει κομματάκια.
0: Έτσι, κύριε Φιτιάνο. Για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Αθανασία Ζάγκα. Είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Έχουν βγάλει, είδε τη δημοσιότητα, ένα βίντεο από τον Ερυθρό Σταυρό, οδηγίες, ναι, για το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει αν δεχτούμε επίθεση, αν μας δαγκώσει. Κυρία Ζάγκα, καλή σας μέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα στην εκπομπή σας. Να πούμε και εμείς ότι σωστά, όπως αναφέρατε με τον συνομιλητή σας, τον κύριο καθηγητή, υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην αγχώνεται, να μην πανικοβάλλεται. Η θάλασσα είναι πανέμορφη, αλλά δυστυχώς αν συμβεί και μας τραυματίσει, πρέπει να καθαρίσουμε.
0: Και πώς να καταλάβουμε εμείς αν μας τσίμπησε λαγοκέφαλος, αν μας τσίμπησε λεοντόψαρο ή ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να συμβεί? Πώς θα καταλάβουμε ότι μπορεί να προέρχεται?
6: Ωραία. Στην περίπτωση τώρα που καταρχάς να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής. Πώς είναι ο λαγοκέφαλος, να έχουμε μια εικόνα. Έχει αυτό το σχήμα της οβίδας, έχει ένα χρώμα μπλε ασημή και στη ράχη του έχει αυτές τις μαύρες βούλες που τις έχουμε δει τις τελευταίες μέρες το συγκεκριμένο ψάρι να κυκλοφορεί στα social media και στις ιστοσελίδες όλες και στην τηλεόραση. Καλό είναι όλοι να έχουμε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε όμως ότι όταν το ψάρι αυτό απειληθεί, όπως μας είπε και ο κύριος καθηγητής, φουσκώνει, παίρνει έτσι, έχει μια συγκεκριμένη εικόνα που αν είμαστε και κολυμπούμε σε καθαρά νερά, που πρέπει αυτή την περίοδο αυτό να το έχουμε υπόψη μας και διαπιστώσουμε ότι το ψάρι αυτό που μας τραυμάτισε προσομοιάζει, μπορούμε να αναζητήσουμε την ιατρική βοήθεια και να το αναφέρουμε στο γιατρό. Παρά αυτά όμως, Πρέπει να πούμε ότι ο λαγοκέφαλος, ο τραυματισμός του, επειδή έχει χαρακτηριστικά δόντια τα οποία είναι μπροστά μυτερά και κοφτερά, ο τρόπος που μπορεί να μας τραυματίσει έχει αυτή την φαίνεται εικόνα, όπως έχετε δει και στα τενεκεδάκια που αφαιρεί το κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπορούμε δηλαδή να αντιληφθούμε.
0: Κόβει κομμάτι κρέας σας, να το πούμε απλά.
6: Εντάξει. Ναι, εντάξει, απλά.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει κάποιος τώρα.
6: Τον κόσμο, αλλά
0: πρέπει να ξέρουμε.
6: Στην περίπτωση που μας τραυματίσει, πρέπει να ρίξουμε άφθονο καθαρό νερό. Αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, καθαρίζουμε την περιοχή για να φύγουν οι ρήποι, τα υπολείμματα. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν αλμυρό νερό. Χρησιμοποιούμε καθαρό νερό βρύσης. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει και κάνει αιμορραγία, αμέσως πομματίζουμε με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, ό,τι έχουμε διαθέσιμο για να σταματήσουμε την έντονη αιμορραγία. Ασκούμε συνεχή πίεση ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως απαιτείται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
0: Άρα όσο πιο γρήγορα, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε κοντά σε γιατρό, όσο πιο γρήγορα πάμε σε γιατρό.
6: Όσο πιο γρήγορα πάμε στο γιατρό, διότι σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει εξειδικευμένος καθαρισμός, θα απαιτείται αντιτετανικός ορός και το πιο σοβαρό είναι...
0: Αυτά που συνήθως βάζουμε τον τελευταίο καιρό, κυρία Ζάγκα, αυτά που συνήθως έχουμε στην τσάντα μας στη θάλασσα, δηλαδή μια κορτιζονούχα αλυφή ενδεχομένως, κρέμα.
6: Ένα αντισηπτικό για άλλες περιπτώσεις, όχι για τη συγκεκριμένη. Μπορεί να έχουμε
0: αμμονία, δεν ξέρω αν αυτά μπορούμε να βάλουμε αμμονία, ας πούμε.
6: Όχι. Γιατί το συγκεκριμένο, είπαμε ψάρι, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, που έχει νευροτοξίνη, δεν υπάρχει αντίδοτο. Γιατί την αμμονία ή το ψίδι σε πολλές φορές που χρησιμοποιείται, έχει άλλου είδους χημική αντίσταση. Mm-hmm. Και χρησιμοποιείται για να ξεδετορέσουν κάποια δηλητήρια ανάλογα με αν αυτό είναι όξινο αλκαλικό. Στην προκείμενη, δεν υπάρχει. Μέσα από το δάγκωμα του ψαριού δεν μεταφέρεται κάποια τοξίνη στον οργανισμό μας.
0: Μάλιστα. Κορτιζόνι βάζουμε, κορτιζονούχα αλυφή βάζουμε.
6: Όχι,
0: κρέμα.
6: Όχι, δεν
0: ούτε,
6: βάζουμε.
0: Ούτε.
6: Όχι, όχι. Αυτό που σας είπα είναι η αποκατάσταση.
0: Καθαρό νεράκι.
6: Καθαρό νεράκι. Και στη συνέχεια, αν υπάρχει αιμορραγία, ασκούμε πίεση για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την αιμορραγία. Πάμε στο γιατρό, χρειάζεται τετανικός ορός, εξειδικευμένος καθαρισμός της περιοχής του τραύματος και αν απαιτείται λόγω του μεγέθους του τραυματισμού, μπορεί να απαιτηθούν ράματα. Κυρίως να πούμε στους πολίτες, όσοι δεν γνωρίζουν τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να έχουν πάρει, να έχουν εκπαιδευτεί, δεν τρομοκρατούμαστε, καλούμε το 166 ή το 112, μας δίνουν τις βασικές πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη φροντίδα.
0: Φροντίδα και βοήθεια.
6: Σημαντικό είναι να πούμε, να υπερτονίσουμε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι δεν καταναλώνεται το ψάρι σε καμία μορφή μαγειρέματος ή συντήρησης. Η νευροτοξίνη δεν εξουδετερώνεται, γιατί προκαλεί πολύ βαριά συμπτώματα στον οργανισμό μας.
0: Κυρία
6: Ζάγκα.
0: Μπορεί
6: να επιφέρει μέχρι και αναπνευστική δυσχέρεια και νευρολογικές διαταραχές.
0: Βέβαια. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο... μια δύσκολη κατάσταση, ομιγέννητο. Λοιπόν, θέλω πολύ...
6: Ευχαριστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Και θα απομακρυνθεί.
0: Αλλά είναι καλό να ξέρουμε και γι' αυτό... Και γι' αυτό σας έδωσα τον λόγο.
6: Θέλω
0: να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά. Άρα, κύριε Φιλιάνο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε κλείνοντας.
1: Όχι, θέλω να πω ότι είναι θέμα χρόνου, πότε θα φτάσει και σε εμάς το θερμαϊκό κόλπο. Θέμα χρόνου, βλέπετε σιγά σιγά πως εξαπλώνεται.
0: Εξαπλώνεται γρήγορα, ναι, δυστυχώς.
1: Γιατί,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς επειδή αυτά τα ψάρια δεν έχουν θηρευτές. Mm-hmm. Επομένως δρούν ανενόχλητα.
0: Για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και τι μέτρα θα ληφθούν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δυο. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος, και η κυρία Αθανασία Ζάγκα, η νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Καλή μέρα να έχετε και οι δύο. Καλή Κυριακή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε αυτά τα επικίνδυνα και τα δύσκολα, να πάμε να χαλαρώσουμε, να πάρουμε καθαρό αέρα. Αφήνουμε και τη θάλασσα, θα ανέβουμε, θα ανηφορήσουμε στα βουνά, θα πάμε στο Χελμό παρακαλώ. Δώστε μας στίγμα, κύριε Δαφόλια. Τι γίνεται αυτές τις μέρες στο Χελμό? Ο κύριος Κωνσταντίνος Δαφόλιας, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρίτων, παρακαλώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Ναι, Δαφαλιά στο όνομα.
0: Δαφαλιά είναι, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Καλημέρα. Καλά είμαστε εδώ στα καλά.
0: Εκεί δεν είστε καλά.
1: Έχουμε το μουσικό φεστιβάλ, το οποίο έτσι έχει τονώσει λίγο την τοπική οικονομία, γιατί τον τελευταίο καιρό, έτσι με το πλήγμα που έχουμε δεχθεί από τη μη λειτουργία του Εβοντοτού, τα πράγματα στην περιοχή δεν είναι καθόλου καλά.
0: Είναι ένα ζήτημα σοβαρό αυτό.
1: Πολύ μεγάλη ανησυχία. Και οι κάτοικοι εδώ έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ. Αλλά
0: πόσο κόσμο έφερνε ο Εβοντοτός στα Καλάβρητα? Θυμάμαι, γιατί το συζητήσαμε εκεί και με τον Δήμαρχο.
1: Κατά μέσο όρο περίπου έφερνε γύρω στα 250 με 300 άτομα την ημέρα. Κατά μέσο όρο σας λέω, γιατί κάποιες μέρες ήταν λιγότερο, κάποιες μέρες ήταν περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτά είναι
1: τα πράγματα. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Χελμός Mountain Festival. Τι γίνεται μέχρι τις 22 σήμερα και αύριο, και έχουν προηγηθεί ήδη δύο μέρες. Λοιπόν, τι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ έχετε?
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Το φεστιβάλ έχει γίνει θεσμός, το αγκαλιάζει ο κόσμος. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες στην κατηγορία τους. Σήμερα λοιπόν και αύριο έχουμε πάλι επάνω στο βουνό, κυρίως εκεί γίνονται όλες οι δράσεις και οι συναυλίες, αλλά και παράλληλες δράσεις που υπάρχουν, έτσι, για να γνωρίζει ο κόσμος και τη φύση, πεζοπορίες, τοξοβολίες, γευσυχνογνωσίες και διάφορα άλλα πράγματα, για να περνάει όμορφα εκεί στο βουνό και να ζήσει έτσι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και κλείνει αύριο το φεστιβάλ με το παραδοσιακό έτσι γλέντι που γίνεται κάθε φορά στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Αν ξεκινήσω εγώ σήμερα, οι ακροατές μας θα βρουν δωμάτιο να κατηφορήσουμε ή όχι?
1: Βέβαια, και δωμάτιο θα βρούνε και εισιτήρια θα βρούνε και θα περάσουν σίγουρα όμορφα. Είναι και ο καιρός, ο οποίος είναι αρκετά καλός.
0: Τι θερμοκρασίες έχετε?
1: Σε σωστές θερμοκρασίες. Κοιτάξτε, φτάνει γύρω μέχρι τους 25-26 βαθμούς.
0: Ωραία πράγματα.
1: Το μάξιμο.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Σοβαροί λόγοι για να θέλει κανείς να επισκεφτεί την περιοχή και το καλοκαίρι, όχι μόνο το χειμώνα. Τα Καλάβρητα. Να είναι προορισμός και καλοκαιρινός, όχι μόνο χειμερινός. Μάλιστα, κυρία Δαφόλια. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχετε κόσμο. Δεν ξέρω τι άλλο να σας ευχηθώ. Όλα καλά από εκεί.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, Χελμός Mountain Festival, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή Κυριακή. 7:58 δείχνει το ρολόι. Ετοιμαζόμαστε. Τα μπαγκάζια μας να φύγουμε, να πάμε κι εμείς για μπάνιο ή να ανεβούμε στα βουνά, στο Χελμό που είναι όμορφα. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν για 3 ώρες στον αέρα εδώ του Earth News Radio, που κάναμε ξεκίνημα, κάναμε ποδαρικό. Θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων στη Μαρία Λάγιου. Θα ακολούθως θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αθήνας για να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου μας στήριξε ηχητικά για να ακούτε καθαρά τον ήχο μας από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Η Δέσποινα Σαρκύρη ήταν στην παραγωγή. Όλα τα καλά να έχετε. Δώστε μια αγκαλιά στους μπαμπάδες σήμερα. Είναι παγκόσμια γιορτή, παγκόσμια ημέρα του πατέρα σήμερα. Όσοι και όσες τυχερές τους έχετε, μην τους ξεχάσετε. Χρόνια πολλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αρχίζει σήμερα στην Ελβετία, ενώ προπαρασκευαστικές συνομιλίες έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Στη χώρα έφτασε σήμερα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, εν ώψη των συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως έχει διαμηνήσει ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται άμεσα από την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα Άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, ώστε να δοθεί χρόνος στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων. Σήμερα φτάνουν στην Ελβετία και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καθώς και ο στρατάρχης Ασιμουνίρ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Το Ισλαμαμπάντ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα. Για την κατάσβεσή της, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Αύριο Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη αρχίζουν έλεγχοι σε όλη τη χώρα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 αφαιρόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποιεί τους Ουκρανούς πολίτες για επικείμενα μαζικά ρωσικά πλήγματα στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ουκρανικά ντρόνς έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν της Δυτικής Σιβηρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες το Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεντρικό Ναό Αθηνών για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόουμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Το οποίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
12: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

εκέχητε εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτι γαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε, μόλις γαρ υπερ δικαίου

αγάπη αυτού, σωτισόμεθα δι' αυτού από τη στοργή. Ήδωρ ευθύοντες

και της λειτουργικής ταύτης και ανεμαυθυσίας στην ευλογία παρέδοτη σήμερα Δεσπότης των πάντων. Σίδερ μόνος Κύριο Θεός, ημών Δεσπότης των υπουρανίων του Θεού, που επιφέρει.

και σακοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Μαρθένου και ενανθρωπίσαν. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάτα την τρίτη ημέρα

Ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούτης τέλους, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκπατρός εκπαρευόμενο, το σηματρή και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον αλήσα διά των προφητών. Εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,

του μειόντους εις το ίμιμαν σπαρίγαγες και παραπεσόδες ανέσας πάλι και ου καπέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλείαν σου ευχαρίσω τη μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαρισούμενης εκ το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμα και ονού κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαρισούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας αυτής. Είναι εκ των χειρών ημών δέξασαι κατηξίωσας και αίτηση παραστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια απτερωτάμ.

Σου αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη στο Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε με τη γενέστα τη μεταλαμβάνουσα δι ψυχή, ει άφεση αμαρτιών τη κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο, ει βασιλεία σου ουρανό πλήρωμα, ει παρσία προσέμι, κρίμα, ει κρίμα. Έτσι προσφέρω μέση τη λογική τάφτη λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων.

Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών του επίουσιο, δώσ'

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, Πανιερότατε Δέσποτα, προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, έτσι όπως την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και αν θέλαμε, αδελφοί μου αγαπητοί, να δώσουμε ένα τίτλο στην περικοπή αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται λόγος περί φωτός και σκότους. Ακούσαμε τον Χριστό να μας λέγει «Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Εδώ η λέξη απλούς σημαίνει την υγεία. Λέει δηλαδή ο Κύριος ότι εάν τα μάτια μας είναι υγιή, τότε όλο το σώμα μας θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εάν ο οφθαλμός σου είναι ασθενής, βυθισμένος στο σκοτάδι, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό, όλη η ύπαρξή σου. Επομένως, ο λόγος είναι περί του εσωτερικού φωτισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά σε ολόκληρη την ζωή μας. Γιατί όπως και άλλοτε έχουμε επισημάνει, ο χριστιανός βρίσκεται εν πορεία, εν το τελειούστε, γινόμεθα δηλαδή αληθινοί χριστιανοί, όσο περισσότερο ζούμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας και όσο αφήνουμε τον Θεό να μεταμορφώσει την ύπαρξή μας με την δύναμη του Λόγου Του, με το φως της χάριτός Του και με τον αγώνα μας, οι Άγιες εντολές Του να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας και επί τη βάση αυτών να διαμορφώνεται η ζωή μας, το ήθος μας και ο χριστιανικός μας αγώνας. Περί φωτός λοιπόν ο λόγος και περί σκότους. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει «Ήουν το φως το ενσύ, σκότος εστί, το σκότος πόσον». Εάν δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Έχουμε διανοηθεί, αδελφοί μου, πόσο βλάπτουμε τον εαυτόν μας, πόσο δυστυχισμένοι και ανισόρροποι γινόμαστε, πόσο απόμακροι από την πραγματικότητα όταν αφήνουμε τον εαυτόν μας να βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και βεβαίως, όταν αναφερόμαστε στην αμαρτία, δεν εννοούμε μόνον την παράβαση κάποιων εντολών, ηθικών κανόνων και δεδομένων ακόμη κοινωνικών, που μας βοηθούν να συνυπάρχουμε αρμονικά με τον εαυτόν μας
και με τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο πυρήνας της αμαρτίας βρίσκεται στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο δηλαδή εγκαταλείπουμε την προσευχή, παραβλέπουμε την πίστη, αδιαφορούμε για την μετάνοια και την εξομολόγηση των αμαρτιών, των λαθών και των αστοχιών μας, όσο βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας την συμμετοχή μας στην Θεία Λειτουργία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν θεωρούμε την νηστεία, την πνευματική και την σωματική, σαν κάτι παροχημένο το οποίο δεν μας αφορά, τόσο και περισσότερο βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι γινόμαστε, και ας νομίζομαι ότι είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος χωρίς το φως το οποίο μας προσφέρει ο Θεός, χωρίς την ελπίδα που Εκείνος μας δίνει, χωρίς την δυνατότητα να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι πορευόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή, και ότι γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι και πρώτιστα αληθινοί χριστιανοί, εικόνες ζωντανές του Θεού, ο οποίος μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επειδή μας αγαπά, και γι' αυτό θέλει να τον αγαπούμε και εμείς, γιατί με την δύναμη της δικής του αγάπης μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά τον εαυτόν μας και μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά και σωστά τον συνάνθρωπό μας. Πόσα εγκλήματα, πόσα λάθη, πόσες αστοχίες γίνονται στο όνομα της αγάπης. Να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, για τον οποίον έλεγε ότι τον αγαπούσε, και να θεωρεί ότι οι πράξεις αυτή είναι πράξεις αγάπης. Να σκοτώνει στην ψυχή και το σώμα των ανθρώπων που λες ότι βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου, επειδή θέλεις να πιστεύεις ότι ο εγωισμός και η ιδιοτέλειά σου μπορούν να χαρακτηριστούν ως αγάπη. Όμως ο εγωισμός μόνον αγάπη δεν είναι. Εκεί κρύβεται η αμαρτία, η απομάκρυνση από τον Θεό, η άρνηση του Θεού και του συνανθρώπου μας. Και γι' αυτό εκεί βρίσκεται, αδελφοί μου, το πιο πυκνό σκοτάδι, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε τον εαυτόν του να δει. Και γι' αυτό, επειδή αισθάνεται το υπαρξιακό κενό να βασανίζει την ύπαρξή του, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με την εξωστρέφεια και με το να χρησιμοποιεί διαρκώς τους άλλους ανθρώπους για την ικανοποίηση του εαυτού του. Πώς μπορεί κάποιος να λυτρωθεί από αυτά τα σκοτάδια? Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε υγιή οφθαλμό, συνείδηση που να μπορεί να κρίνει σωστά τα πράγματα, αίσθηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά ζούμε πρώτιστα για τον Θεό και έπειτα για τον αδελφόν μας? Όσο πιο συνειδητά συνδέεται κάποιος με τον Χριστό,
όταν αφήνει τον Χριστό της Εκκλησίας και της Θείας Ευχαριστίας να μιλήσει μέσα στην καρδιά του. Όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού γίνεται οδηγός και φως της ζωής μας, τότε ο άνθρωπος λούζεται από το φως του Θεού, καθαρίζεται, αγιάζεται, φωτίζεται, μεταμορφώνεται, γίνεται ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού και ακτινοβολεί προς κάθε κατεύθυνση την αγάπη, την αλήθεια, την συγχωρητικότητα και την ζωή του Χριστού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας πατήρ της Εκκλησίας που έζησε όσο λίγη την παρουσία του Χριστού και που ήταν όλος φως και αγιασμός και χάρις Θεού, λέει: «Ο Θεός είναι φως και σε εκείνους με τους οποίους ενώνεται μεταδίδει από την λαμπρότητά του ανάλογα με την καθαρότητά τους». Και τότε το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, γνωρίζει ότι το τύλιξε και το άναψε η Θεία Φωτιά. Ας κρατήσουμε, αδελφοί μου, αυτήν την σκέψη του Αγίου Σιμεών και ας αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε την καθαρότητα στην ζωή μας, την ευθύτητα, δηλαδή την ειλικρίνεια, την μετάνοια, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί γνωρίζομαι, όσοι ζούμε στην Εκκλησία και προσπαθούμε να τραφούμε με τον Λόγο του Θεού, ότι δεν υπάρχει αυτοκάθαρση ούτε αυτοαγιασμός, αλλά όσο περισσότερο ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τον εμπιστεύεται και τον πλησιάζει, τόσο καθαρίζεται, τόσο φωτίζεται, τόσο μεταμορφώνεται και γίνεται καινούριος άνθρωπος, όμοιος όσο είναι δυνατόν με τον Χριστό, ο οποίος σαρκώθηκε για να μας μεταδώσει την ζωή Του, την αθανασία Του, το φως Του και να μας απαλλάξει από τα εσωτερικά μας σκοτάδια. Ευχηθείτε, πανιερότατε δέσποτα, η σχέση μας με τον Χριστό να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, να τον ομολογούμε φως, ζωή, δύναμη, ειρήνη και χαρά μας.

Λοιπόν, τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τες εκκλησίες Σου, της ιερεύσει, της άρθρωσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κακαβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού,

αγαπητοί μας αδελφοί, την 29η του μηνός εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η Εκκλησία των Αθηνών εορτάζει την θρονική της εορτή ως εκ τούτου αφεσπέρας, δηλαδή στις 28 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός και συνοδικός εσπερινός στο ναό του Αγίου Παύλου της Οδού Ψαρών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και την επομένη το πρωί συνοδική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, δηλαδή Δευτέρας 29 του μηνός, κατά το έθος θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον βράχο του Αρίου Πάγου έναντι της Ακροπόλεως. Έχει ιδιαίτερη σημασία το να βρεθούμε όλοι εκεί, να πανηγυρίσουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας. Σας καλούμε λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε όσοι έχετε την δυνατότητα να βρεθείτε εκεί. Ο εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.

0: Καλημέρες, βοήθειά μας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 20 λεπτά μετά τις 10. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα και τη Θεία Λειτουργία. Και ξεκινά φυσικά η εκπομπή Ραντάρ με τον Μακή Πολάτο.
1: Και την Τόνα Δρούτσα.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, εννοώ σε διάρκεια.
1: Σε διάρκεια, όχι απλώς μεγάλη, αλλά.
0: Αλλά.
1: Η πιο μεγάλη. Η πιο μεγάλη από 365. Η πιο μεγάλη του χρόνου, σου λέει.
0: Πω, θα είναι ο ήλιος μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Ο ήλιος θα καίει μέχρι 9 ή 9.30.
0: Α, και για πιο κάτσε μετά. Να δω τι ώρα θα έχουμε.
1: Τίποτα,
0: τη δύση.
1: Και πιο μετά και 9 και
0: 20
1: 4.
0: Και 52.
1: Εντάξει. Αν είσαι όμως στα δυτικά, αν είσαι ξαναλέω στα νησιά του Ιωνίου, που για σήμερα θα γίνουν και νησιά του Ιουνίου, μπορείς να βλέπεις το φως της μέρας μέχρι 9.30.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Μα
0: και,
1: ναι.
0: Και έχει αυτό το ωραίο βοριαδάκι κιόλας. Πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα έξω.
1: Να το κάνεις. Εάν πάρεις άδεια και πας στην άδειά σου στην Κέρκυρα,
0: ναι,
1: ή στη Ζάκυνθο ή στη Λευκάδα ή στο ομορφότερο νησί του Ιουνίου, ξέρουμε. Α, ποιο
0: νόμιζα
1: είναι.
0: Νόμιζα του πλανήτη ότι θα έλεγες.
1: Εντάξει τώρα, ας μην είμαστε τόσο υπερβολικοί. Ή πας λοιπόν σε αυτό το νησί, θα πάρεις ώρα 9 και 10, κάποια στιγμή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: ένα φίλο σου, μια φίλη σου, ναι, που θα είναι κάπου στα Δωδεκάνησα. Και εσύ θα έχεις φως και θα τον ρωτήσεις, έχει νυχτώσει, και θα σου πει, ναι, έχει νυχτώσει. Και θα του πεις, δεν μπορεί να έχει νυχτώσει, μου λες ψέματα. Και θα σου πει, νύχτωσε, ήδη έχει σκοτεινιάσει. Και θα του πεις, εδώ είναι ακόμη μέρα.
0: Πω, εντάξει, θα το κάνω λοιπόν αυτό. Μου δίνεις άδεια.
1: Τι, σε παροτρύνω θερμά. Άδεια, είναι δυνατόν, τι είμαστε.
0: Εντάξει, θα πρέπει να μείνεις εσύ πίσω.
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να γίνει και μία άλλη μέρα. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητος η Σάββατο ή η Κυριακή.
0: Εντάξει, βρε, να πάρουμε μια δίβουλα τώρα. Καλοκαιράκι είναι, ο μήνας έχει 21 και να πούμε και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες σε όλο του κόσμου.
1: Με ρουμί.
0: Τι εννοείς?
1: Μπαμπάδες.
0: Και με σαν ανοίγει.
1: Εντάξει, εκεί πάει αλλού τώρα. Είναι πρωινές οι ώρες, μην κάνετε αυτές τις σκέψεις, αφήστε το. Αλλά είναι η ημέρα του πατέρα.
0: Είναι
1: σήμερα
0: παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιατί και εσείς οι μπαμπάδες έχετε την ημέρα σας. Δεν είναι μόνο οι μαμάδες.
1: Ναι, αντεγνασιονό δηλαδή, έτσι, που τα έλεγαν και οι Γάλλοι.
0: Ναι, παγκόσμια, παγκόσμια.
1: International.
0: Ναι, είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής.
1: Α, βέβαια, μουσική.
0: Και αν με αυτά που γίνεται τα νεύρα σας είναι νεκρός, είναι και Διεθνής ημέρα γιόγκα. Οπότε κάπως έτσι μπορείτε να χαλαρώσετε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή είναι παγκόσμια ημέρα για τον πατέρα που κάνει γιόγκα και παίζει μουσική ή ακούει μουσική. Καλύτερα που ακούει για να είναι πιο ευρύχωρο το σχήμα.
0: Ναι, μπορεί να παίζει και μουσική.
1: Και να κάνει
0: να
1: γιόγκα.
0: Είναι DJ και ναι, να κάνει και γιόγκα.
1: Άρα να είναι

0: πατέρας με το παιδί στην αγκαλιά ή να μιλάει με τα παιδιά του την ώρα που κάνει γιόγκα ακούγοντας μουσική.
1: Την ώρα που κάνει γιόγκα πάνω στη σανίδα του σερφ, γιατί είναι και παγκόσμια μέρα σερφινγκ.
0: Και αν υπάρχει κανένας λαγοκέφαλος εκεί κοντά.
1: Συγγνώμη, ένα βίντεο το είδες, το έβλεπα νωρίτερα το πρωί.
0: Τι εννοείς ένα βίντεο? Έχω δει δεκάδες βίντεο.
1: Καλά,
0: με λαγοκέφαλους. Αλλά εσύ θες να μου πεις.
1: Ένα συγκεκριμένο που είναι σε μια παραλία, έχει βγει ο λαγοκέφαλος εκεί στα ρηχά. Πάνε και το χαϊδεύουν, λες και είναι κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι. Και ξαφνικά λέω στο τέλος, βλέπω ότι πάει ο άλλος και το βάζει το χέρι του στο κεφάλι, τέλος πάντων, του λαγοκέφαλου. Χρακ, σαν τον Καρχαρία.
0: Κτηνώδης άγνοια, θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή, πόσα δάχτυλα έχει αυτός τώρα ο καημένος που
1: χάνει. Ξέρω, και κόπηκε το βίντεο.
0: Ελπίζω να κόπηκε μόνο το βίντεο σε εκείνο το καρέ ακριβώς, γιατί.
1: Δηλαδή, είδες, συγγνώμη,
0: μπορεί να έχει κάποιος πρόβλημα με τα δάχτυλα που εξέχουν.
1: Έχουμε τόσες ειδήσεις στα site, τα λέμε στα ραδιόφωνο, τα λέμε στις τηλεοράσεις ότι θέλει προσοχή. Και πας και παίζεις τώρα, λες και είναι κανένα χρυσόψαρο.
0: Γι' αυτό έρχεται το Reuters και σου λέει ότι πια δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τα μέσα ενημέρωσης όσο τα εμπιστεύονταν παλαιότερα. Τα εμπιστεύονται όλο και λιγότερο. Πιο πολλοί μπορεί να σε εμπιστευτούν εάν ντυθείς κλόουν, ανεβάζεις ένα βίντεο στο TikTok, λες φρικτά ψέματα, αν μπορείς να κάνεις και κάτι με AI για να γίνει πιο πιστευτό το απίστευτο που θα λες, και πεις τη μεγαλύτερη τρέλα. Εκεί μπορεί να γίνει πιστευτό, να ξέρεις.
1: Μεγαλύτερη στα social τρέλα. Media.
0: Να πεις.
1: Αλλά το να μάθουμε λίγο να εκπαιδευτούμε στο να τα τσεκάρουμε όλα αυτά, όχι.
0: Εντάξει, από την άλλη, εγώ θα σου έλεγα με μια έτσι λίγο μικρή συντεχνιακή λογική. Ναι. Αν μάθουν όλοι να εκπαιδεύονται και να κάνουν και fact-checking, οι επαγγελματίες της ενημερώσεως τι θα κάνουν σε αυτό το πλανήτη?
1: Οι influencers θα κάνουν και οι instagrammers και οι tiktokers.
0: Οι influencers και οι instagrammers ξέρουμε τι θα κάνουν, γιατί ξέρουμε τι κάνουν τώρα. Συνήθως καταχώρηση προϊόντων κάνουν. Τι να με βάζεις τώρα.
1: Έξαλα τον έκανα πρωί.
0: Η μέρα του πατέρα. Δεν πρέπει να τα λένε αυτά οι πατεράδες, δεν πρέπει. Αλλά εφόσον με έβαλες αυτή τη θέση, ναι, θα το πω. Δηλαδή το influencing είναι κάτι σαν business, επιχειρηματικότητα, μικρομεσαία επιχείρηση, οικοτεχνία.
1: Ναι, κανονικό επάγγελμα.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Και θα πρέπει να έχουν και τα παραστατικά τους και όλα. Γιατί η ΑΔΕ, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, παραμονεύει, παρακολουθεί και τα social media. Οπότε να προσέχετε τι ανεβάζετε.
0: Παραφυλάει, παραθυναλός και όλα.
1: Όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε όμως, αφού λέμε για όλα?
0: Σήμερα, αφού λέμε για όλα, έχουμε πρώτα απ' όλα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην οποία πρώτα απ' όλα ξεκινά με την εικόνα αυτή της Ακρόπολης που κάνει πρωτοσέλιδα στο Διεθνή Τύπο, που είναι μια εικόνα η οποία μεταφέρεται σε όλο τον πλανήτη, που είναι η δυτική πλευρά του Παρθενώνα, του ναού αυτού, του μοναδικού ναού στον πλανήτη, που είναι συνυφασμένος με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα brand name τόσο ισχυρό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από τα ισχυρότερα στον πλανήτη. Ο τελευταίος κάτοικος της γης, βλέποντας την εικόνα του Παρθενώνα, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για την Ελλάδα, γυρίζει το μυαλό του στην αρχαία Αθήνα και έπειτα από δεκαετίες, έπειτα από δύο αιώνες και κάτι, πλέον η εικόνα του Παρθενώνα είναι, θα έλεγα, ακόμη καλύτερη. Είναι τέτοια που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι που δεν τον συγκλονίζει, ότι είναι κάτι που δεν τον συγκινεί. Και με αυτή την εικόνα ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται επίσης στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με το ανακαινίζω, ανακαίνιση κατοικίας. 480 εκατομμύρια θα πέσουν στο πρόγραμμα αυτό για να ανακαινιστούν κατοικίες, και η προσπάθεια, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να αποδοθούν ξανά προς χρήση από τους πολίτες περίπου 20.000 αδρανείς κατοικίες.
1: Δεν θα σχολιάσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και καλεσμένους και θα τα δούμε λίγο πάλι και τα στεγαστικά, γιατί γίνεται και με τα Airbnb και με τις νέες κατασκευές και με τα νίκη και με όλα. Κάνω και ένα teaser.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Κάνεις και το teaserάρεις και το προαναγγέλεις. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στην ανάρτησή του για το πόσο κάνει. Για την εφαρμογή αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που λέει ότι, πολύ έντιμα θα έλεγα, πολύ καθαρά και με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι δεν είπαμε ποτέ ότι αυτό το εργαλείο θα ρίξει τις τιμές και ότι με αυτό το εργαλείο θα τελειώσει η ακρίβεια. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να υπάρχει διαφάνεια, για να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Πρέπει να σου πω ότι σε κάποια προϊόντα που τσέκαρα την πρώτη μέρα και υπήρχαν σημαντικές διαφορές, την επόμενη μέρα όλες οι τιμές είχαν πέσει όσο ήταν οι χαμηλότεροι. Άρα λοιπόν λειτουργεί. Σας παροτρύνουμε όλους να το χρησιμοποιήσετε, να το ανοίξετε. Είναι πολύ εύχριστο. Ακόμη
1: εγώ
0: και
1: το
0: εγώ.
1: Δοκίμασα εχθές.
0: Ακόμη και εγώ τα κατάφερα. Δηλαδή.
1: Έλα μωρέ, αφού είναι εύκολο. Ίσα-ίσα να σου πω κάτι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Σε γλιτώνει από το να κάνεις αυτή την έρευνα αγοράς που πρέπει να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για να πεις μετά πρέπει να επιστρέψω στο προηγούμενο που πήγα γιατί εκεί ήταν πιο φθηνά. Τώρα μπαίνεις στον υπολογιστή σου, βάζεις τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις, βλέπεις πού ακριβώς είναι φθηνά και ξέρεις κιόλας τι θα πληρώσεις μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ.
0: Και για πες μου, είπες ότι το έκανες χθες, μπήκες, ναι. Τι έψαξες, μην πεις μάρκες, πες προϊόντα όμως περίπου.
1: Κοίταξε, ήταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, έφτιαξα ένα καλάθι όπως πάμε όλοι μας, δηλαδή που θα έχει μέσα τα αυγά, το γάλα, το γιαούρτι, με κατεψυγμένα προϊόντα, σκυλοτροφές, απορρυπαντικά, σαμπουάν.
0: Ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά και ήδη για την οικογένεια, γιατί και τα κατοικίδια σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι υπάρχουν. Αλλά βασικά έβαλες ήδη πρώτης ανάγκης, τα βασικά ήδη που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια όντως οι αποκλήσεις ήταν πολύ μεγάλες. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το βρεις, ας πούμε, 7 ευρώ. Σου λέω τώρα για τη σκυλοτροφή και τη βρίσκεις και 12. Είναι πολύ παραπάνω.
0: Είναι σημαντική απόκληση.
1: Και αντίστοιχα και σε άλλα προϊόντα. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση, γιατί γίνεται και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια προϊόντα η χώρα μας είναι ακριβότερη, αλλά βέβαια υπήρχαν και κάποια προϊόντα στα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες χώρες, είναι πολύ πιο υψηλά από ό,τι είναι εδώ πέρα. Και βλέπεις και τη διακύμανση των τιμών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να βλέπουμε πώς πάει η κατάσταση.
0: Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το σκρολάρισμα, με το πάνω-κάτω, με τα δαχτυλάκια μας. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τη χρήση του κινητού και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Και ξέρεις, πολλές φορές ακούω από κάποιους που λένε ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να πηγαίνω σε 2 σούπερ μάρκετ, σε 3 σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί δεν πας? Εγώ πηγαίνω. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή.
0: Πείτε μου έναν που δεν πηγαίνει σε 2 ή 3 σούπερ μάρκετ. Πείτε μου έναν που δεν βλέπει μια προσφορά μέσα στην εβδομάδα και λέει θα πάρω το κοτόπουλο από εκεί που το έχει 2 και 6.
1: Πάνω κάτω τα ίδια ψώνια κάνεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ανάλογα πώς κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του. Δεν πας όμως σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, ξέρεις, λες θα πάω να πάρω καφέ. Το παίρνω από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, είναι πιο φθηνά. Στο άλλο θα πάω να πάρω, ξέρω, χαρτί υγείας, γιατί όντως έχει περισσότερες προσφορές. Δηλαδή δεν το κάνεις που το κάνεις.
0: Το κάνουμε, ναι. Ναι, βέβαια. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, λέει, αν ήταν τόσο απλό και λυνόταν η ακρίβεια, θα το είχαμε ήδη κάνει. Οπότε δεν είπαμε, είναι σαν εργαλείο, το χρησιμοποιούμε, μακάρι με τον τρόπο αυτό που περιέγραψες και εσύ, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και φυσικά να πέσουν οι τιμές.
0: Ναι, και εδώ νομίζω ότι θέλουμε και από τους ακροατές μας, από τις ακροάτριές μας επίσης, που είναι πιο παρατηρητικές. Είπα πρώτα τους ακροατές, γιατί είναι η γιορτή του πατέρα, όχι για άλλο λόγο. Αλλιώς πάντα αναφερόμαστε πρώτα στις κυρίες. Να μας πούν από το δικό τους ψάξιμο, από τη δική τους αναζήτηση, από το δικό τους ψαχούλαμα, τι έχουν βρει, στο πόσο κάνει σε σχέση με προϊόντα. Θα σου πω σε ποιο προϊόν το είδα αυτό μετά που άλλαξε τη δεύτερη μέρα, όταν μπήκα την πρώτη μέρα και είδα κάποιες διαφορές και μετά τη δεύτερη μέρα. Τώρα, στο γάλα.
1: Στο γάλα?
0: Ναι. Όχι στο βρεφικό γάλα.
1: Το γάλα ποιο?
0: Το γάλα, το λίτρο το γάλα.
1: Ή το ελαφρύ?
0: Υπάρχει ελαφρύ?
1: Το 1,5%.
0: Τι λες τώρα, δεν το ξέρω. Μόνο το 3,5%. Αφού είναι η ίδια η τιμή, είτε είναι ελαφρύ αναεταιρεία, είτε είναι ελαφρύ, είτε είναι πλήρες, έχουν την ίδια τιμή στο λίτρο.
1: Όντως, το έψαξε αυτό?
0: Το ξέρω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και τι άλλο ψώνησες, έκανες, εσύ τι καλάθι έκανες της εβδομάδας, του σπιτιού, του μήνα, της εβδομάδας, τι
0: ήταν? Εβδομάδας κάνω, δεν κάνω του μήνα, γιατί για να κάνεις και του μήνα, εκτός του ότι θέλεις μια πιστωτική κάρτα με μεγάλο όριο, θέλεις και έναν αποθηκευτικό χώρο επίσης μεγάλο και πρέπει να είσαι και τόσο οργανωτικός που να ξέρεις μέσα στο μήνα τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα κάνεις, τι θα δείξεις. Δεν τα καταφέρουν όλοι σε αυτό. Της εβδομάδας όμως είναι κάτι που ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπους.
1: Σαν γεμάσαι.
0: Ναι, υποψιάζομαι. Και εκεί και, ξέρεις, και ανθρώπους που κάνουν λίστα και που έκαναν πάντα λίστα, αλλά είναι συνεπείς ως προς το ότι ποτέ δεν τηρούν τη λίστα. Διότι πάντα θα κάνεις τη λίστα, αλλά θα πάρεις ένα γλυκάκι, 2 γλυκάκια, 3 γλυκάκια.
1: Κάτι θα πάρεις παραπάνω. Εντάξει, είναι και ένα σπόρο ωραίο το σούπερ μάρκετ. Εμένα μου αρέσει αυτό, να ξέρεις.
0: Α.
1: Δεν σου αρέσει εσένα, δεν έχεις χρόνο θα μου πεις. Θέλει λίγο χρόνο βέβαια.
0: Βρίσκεις χρόνο και συνήθως πολλές φορές ακούω από άλλους, δεν θέλω να είναι αυτοαναφορικό, ότι έχουν τύψεις άνθρωποι που λόγω άλλων υποχρεώσεων πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ παρά 10. Γιατί και οι υπάλληλοι έχουν ήδη περάσει 8-9 ώρες ήδη εργασίας, σκληρής εργασίας, και έρχονται οι, να μην τους χαρακτηρίσω, στο παραδέκα και λένε μισό λεπτό τώρα θα τελειώσω, θα κάνω, θα δείξω κτλ. Και όλο και κάτι βρίσκουν αυτό, με αποτέλεσμα να φεύγουν σχεδόν στο και 5 και οι υπάλληλοι τι θα κάνουν, θα χαμογελάσουν.
1: Έχουν βγάλει φαντάζομαι και την ανακοίνωση, σε 5 λεπτά κλείνει το κατάστημα.
0: Ευτυχώς που δεν είμαστε από τους ανθρώπους που διαβάζουν τη σκέψη, γιατί αν τη διαβάζαμε και ξέραμε τι σκέφτονται οι υπάλληλοι για όσους πηγαίνουν εκεί τελευταία στιγμή παρά 5, παρά 2, παρά 1, σπρώχνουν την πόρτα. Προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνεις. Αύριο το πρωί, κυρία μου, θα έρθεις. Μα είστε μέσα. Ναι, είμαστε μέσα για να αλλάξουμε και να πάμε και εμείς σπίτι. Έχουμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Άντε σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είναι μια κατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις χαοτική. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι είναι σκληρά εργαζόμενοι, είναι υπάλληλοι και ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα. Ένας καλός λόγος δεν κοστίζει τίποτα. Μην ξαναδούμε μαλλιοτραβήγματα για το τελευταίο προϊόν ενός είδους που είναι σε προσφορά και να το τραβάει ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη. Εγώ το είδα πρώτος, όχι, εγώ το είχα δει από το σπίτι μου στην ιστοσελίδα. Ναι, αλλά τώρα δεν ήξερες που είναι. Και όταν τρέξαμε κατοστάρι μέχρι να φτάσουμε στο διάδρομο που ήταν το προϊόν σε προσφορά, εγώ σε πρόλαβα. Ναι, με πρόλαβες γιατί μου βάλες τρικλοποδιά πριν από λίγο. Και...
1: γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Ωραία δεν θα ήταν όμως να γίνονται. Με την έννοια, όχι ωραία, για όνομα δεν λέω ότι, εννοώ ότι, γιατί ξέρεις, είναι πολλοί άνθρωποι που πλήττουν, βαριούνται, με όλα αυτά κάπως είναι λίγο, υπάρχει μια εναλλαγή να πω, τόσο σα.
1: Όχι, εντάξει. Γι' αυτό τώρα μπορείτε να μπείτε τουλάχιστον εκεί στο πόσο κάνει και μπορεί την ίδια προσφορά να τη βρείτε και αλλού. Άσε, λοιπόν. Μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο, να πεις στο σούπερ μάρκετ να το κρατήσουν. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης λέει, είναι τόσο χαοτικό, λέει, και όσο πιο κοροϊδία γίνεται, και τι θα γίνει, δεν αξίζει, λέει, να χάνεις το χρόνο γι' αυτό. Ας ψάξουμε, λέει, για αεροπορικά, για ΔΕΗ, για ΣΥΝΤΗ, για να ψάξω και για το γιαούρτι. Πραγματικά χάθηκε κάθε μέτρο.
0: Ναι, εντάξει, ανάλογα τι ποσότητα γιαουρτιού καταναλώνεις, Παναγιώτη μου. Αν είσαι από τους ανθρώπους που δεν μπορούν κάθε βράδυ να πέσουν για ύπνο αν δεν φάνε το γιαουρτάκι τους και αυτό το επαναλαμβάνουν 2-3 φορές την ημέρα, ή αν έχεις πολλά παιδιά και πρέπει να φας αυτά τα γιαούρτια τα παιδικά που τα 3 κάνουν 3,5 ευρώ, και αν έχεις 3-4 παιδάκια πρέπει να πάρεις 10 τέτοια την ημέρα, άρα ένα 30 για πλάκα, ίσως το ψάξεις λίγο και το γιαούρτι, λέω εγώ τώρα. Αλλά ναι, ο καθένας ορίζει το χρόνο του, τη συμπεριφορά του και τις συνήθειές του με τον τρόπο που θέλει. Καλημέρα σε όλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, αλλά επειδή λίγο φλιαρούμε, να πούμε ποιοι είμαστε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης, που αν ήταν τερματοφύλακας θα λεγόταν Τσολάκης, στην επιλογή της μουσικής. Και για τα μηνύματα
1: φυσικά και όλοι εσείς που έχετε ήδη μπει από νωρίς στην ακρόαση και μας έχετε στείλει κάποια ήδη και τα μηνύματά σας στο Viber Air News με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λεξούλες, μας γράφετε εκεί ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής, φυσικά στο Facebook στη σελίδα μας με ελληνικούς χαρακτήρες Radar και στο Instagram με βρίσκεται και με ακολουθείτε Ντόντρου, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Εδώ ο Λάμπρος λέει καλημέρα, είμαι παρόν στη συχνότητα του Air News Radio. Ενώ ο Χρήστος λέει δεν θα έπρεπε, λέει, να αντιδράσει κάποιος για το βασανισμό άγριας ζωής δημοσίως και απολύτως αποδεκτά από όλους. Μου κάνει εντύπωση ο λόγος για το λαγοκέφαλο.
0: Ναι, με μεγάλη υπόθεση. Την συζήτηση αυτή πλέον την ακούς παντού, από ό,τι μου μετέφεραν άλλοι που είναι από αυτούς τους οτακουστές, δηλαδή για παράδειγμα πηγαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ και αν κάποιοι έχουν στήσει κάποια κουβέντα και τους ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα, στην και ακούν αν είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα, δίθεν ότι ψάχνουν στο διπλανό ράφι μου μετά, ή αν ας πούμε δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχεις εσύ όταν έχεις πάει για καφέ με τους φίλους σου, ή όταν τρως και λίγο βαριέσαι και κουνάς το κεφάλι, πω τι μου λες, πολύ σημαντικό, όχι και δεν με νοιάζει. Αν είσαι λοιπόν σε αυτή τη φάση και ακούς τις συζητήσεις που έχουν τα διπλανά τραπέζια, τα πίσω, τα μπροστά, τι λένε τα γκαρσόνια, τι λένε οι υπάλληλοι, τι λένε οι φίλοι, σε άλλες παρέες. Εκεί, ναι, ακούσω ότι παντού συζητάνε για τους λαγοκέφαλους τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, νομίζω.
1: Εντάξει, υπάρχει ανησυχία και στις παραλίες, ειδικά εκεί λουόμενοι. Νομίζω αυτό είναι που σχολιάζουν.
0: Έχει ρίξει αυτό τις τιμές προς τα κάτω, στα τραπεζοκαθίσματα, στις ομπρέλες, στα καθίσματα, στις καπλώστρες. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Κοίτα, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί εγώ προτιμώ τις παραλίες που παίρνω το καρεκλάκι μου και πάω.
0: Κατάλαβα τι λες εμείς. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να πάρω κάποιες μέρες day off και κάποια άδεια. Και επειδή δεν μπορώ να το κάνουμε το ρεπορτάζ στο πόδι, πρέπει να μπει και ένα Σαββατοκύριακο μέσα, ίσως μια εβδομάδα να το δούμε κτλ. Αν και τώρα που το σκέπτομαι.
1: Πω, μιλάμε, διαβάζεις τη σκέψη μου, αρχίζω και τρομάζω.
0: Αν και τώρα που το σκέπτομαι. Με αυτή τη λογική που αν κάποιος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους και είναι διστακτικός στο να μπει στη θάλασσα, δεν το βλέπω να πέφτουν οι τιμές στις ξαπλώστρες και στα καθίσματα. Λες. Μάλλον θα ανέβουν αν θα είναι πιο πολύ έξω παρά
1: αυτό
0: μέσα
1: που
0: στη θάλασσα.
1: Εντάξει, πάντως σε κάποιες παραλίες που μου είπαν άνθρωποι που τις επισκέφθηκαν, ακόμα είναι λίγο τσιμπητές οι τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα σε ποια σειρά είσαι.
0: Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις, έχουμε πολλά θέματα και συνεχίζουμε την εκπομπή εδώ στο Earth News Radio.

0: γυρίσαμε. Και ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Η δική μας χαρά να σας φιλοξενούμε. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα, μια και είστε υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέει η Ντόνα είναι κάπως σαν το πόσο κάνει, δηλαδή θα κάνετε μια εφαρμογή στα κινητά. Εμείς θα το έχουμε κατεβάσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ εκλογές και θα μπαίνουμε να βλέπουμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τον κατώτατο μισθό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τα αεροπορικά εισιτήρια, πόσο θα τα ρίξει, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για, για το εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν θα έχει για κανέναν, σωστά?
2: Υπάρχει το Digital Society, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε πράγματι ως app, στο οποίο είναι ανεπτυμένο όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορείτε να το βρείτε αναενότητα. Νομίζω όμως το πιο βασικό ζήτημα δεν είναι απλά να το βρούμε, είναι να καταλάβουμε πώς θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο εάν εφαρμοστεί. Αναφέρατε ορισμένα παραδείγματα, για παράδειγμα την δωρεάν μετακίνηση των νέων από 17 έως 24. Άλλα παραδείγματα είναι η αξιοποίηση των άδειων ακινήτων του Δημοσίου και των Δήμων, προκειμένου να δημιουργηθούν 40.000 νέες κατοικίες για νέα ζευγάρια. Νομίζω το αυτονόητο. Βέβαια, αυτό το αυτονόητο η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην το κάνει. Λέει θα δώσει τη δημόσια περιουσία σε ιδιώτες, τσάμπα και βερεσέ. Το 70% αυτής της δημόσιας, ξαναλέω, περιουσίας θα το κάνουν ό,τι θέλουν, από καζίνο μέχρι Airbnb. Το υπόλοιπο 30% θα το δώσουν, λέει, με μια τιμή χαμηλότερη της αγοράς. Μ' ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κανένα δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Εμείς λέμε για το στεγαστικό ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά. Ότι δεν γίνεται να έχεις ένα υπόγειο και να λες ευήλιο, ευάερο, 800 ευρώ. Μάλλον εκεί θα πρέπει να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες στέγασης. Ή για παράδειγμα.
0: Μην πείτε ότι έχετε βρει τέτοιο πράγμα τώρα, οικόπεδο, πώς το είπατε, υπόγειο, γιατί πολλές φορές λέγαμε στα υπόγεια είναι θέα για να διασκεδάσουμε το ότι βρισκόμασταν σε ένα υπόγειο. Έχετε βρει όντως, έχετε μάθει ότι.
2: 650.
0: Υπόγειο 650 ευρώ.
2: Υπόγειο ή μη υπόγειο 650.
0: Ίσως είναι κάπου 10.000 τετραγωνικά, εγώ δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Η μη υπόγειο 650. Αλλά αυτή είναι η στρέβλωση της στεγαστικής αγοράς σήμερα. Και απέναντι σε αυτό έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αρκετά κοινική. Από το τζάμπα πέθανε της κυρίας Αλεξοπούλου, σας το θυμίζω, μέχρι τη φοβερή ατάκα. Εντάξει, μπορεί οι φοιτητές να μην μπορούν να βρουν σπίτι, ή οι νέοι εργαζόμενοι να μένουν μέχρι τα 35 στο παιδικό του δωμάτιο. Αλλά κάποιος κερδίζει, αυτούς που έχει το σπίτι με τις αντικειμενικές αξίες. Και εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Η κοινωνία, ο στόχος μιας κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει κοινωνική και εθνική συμφιλίωση ή να υπηρετήσει συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα? Το ΠΑΣΟΚ λέει πρέπει να δημιουργήσει κοινωνική ισορροπία και κοινωνική συμφιλίωση.
0: Κάποιος φίλος εχθές
2: έχει αποφασίσει, ναι, να κάνει μια πολύ διαφορετική επιλογή.
0: Ναι. Κάποιος φίλος εχθές μου έδειχνε ένα βίντεο του παλαιού υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του Κατσιφάρα, που έλεγε σε μια εκπομπή με τον Θέμο Αναστασιάδη, τον ρωτούσε για το κοστούμι που αρμάνι που φορούσε ο Κατσιφάρας.
2: Είστε προβοκάτορας.
0: Και έλεγε ο Κατσιφάρας, μα στόχος μας είμαστε σοσιαλιστές. Στόχος μας είναι όλοι οι Έλληνες να ντύνονται καλά. Όλοι οι Έλληνες να έχουν, δεν το είπε, να ντύνονται καλά, να ντύνονται με καλά ρούχα. Δεν είπε αρμάνι, και βέβαια γνωστός για το χιούμορ του, προφανώς αυτό σαρκάστηκε ότι μα είναι δυνατόν ο Αρμάνι να μην έδινε σε έναν άντρα σαν τον Κατσιφάρα το καλύτερο κοστούμι που έχει για να φορέ, αλλά θέλουμε όλοι οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες κάτι τέτοιο, μας λέτε? Θα ντυνόμαστε όλοι με Αρμάνι και θα κυκλοφορούμε όλοι με Γκούτσι?
2: Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι να φύγει κάποιος από το παιδικό του δωμάτιο σε 32 είναι ντύσιμο με Γκούτσι και Αρμάνι. Εγώ το θεωρώ δικαίωμα.
0: Ναι, σωστό, ναι, είναι αυτό. Επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν καθηγητής στην.
2: Είμαι ακόμα.
0: Είστε ακόμα. Στην Ολλανδία.
2: Από την Ολλανδία μιλάτε.
0: Σας φωνάζει ο Νίκος Ανδρούς. Α, είστε τώρα στην Ολλανδία. Σε ποια πόλη?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Άμστερνταμ, σας επιστρέφω.
0: Στο Αμστελόδαμο που έλεγε ο Αδαμάντιος Κουραής. Μπορώ να πω κάτι? Εκεί τώρα πανηγυρίζουν για την τεσσάρα που ρίξαν οι Ολλανδοί στη Σουηδία, 4-1 που ήρθε στο Μουντιάλ.
2: Υπήρξαν αρκετοί πανηγυρισμοί. Εγώ το είχα live από την Πάμπα απέναντί μου. Ναι. Καταλάβαινα τα γκολ.
0: Ωραία. Σας τηλεφωνεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου λέει, σας λέει, Λευτέρη, μπες γρήγορα στο αεροπλάνο, πρέπει να γυρίσεις, πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, γιατί παρότι στο Digital Society μετά τη συνέντευξή σου στο Earth News Radio έχουμε 10.000 κατεβάσματα της εφαρμογής μέσα σε μισή ώρα, άρα ο κόσμος θέλει να δει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις μας θάβουν. Τι θα κάνουμε, τι λέτε, τι του λέτε?
2: Δεν νομίζω ότι θα μου κάνει μια τέτοια ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πολύ καλά και σε βάθος το τι σημαίνει πολιτική στη βάση. Mm. Πολιτική στη βάση δεν είναι να αναλύεις τα δεκαδικά των δημοσκοπήσεων, είναι να αναλύεις τις πόσες δεκάδες μέρες τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη. Και πλέον είναι λιγότερα από μια μισή δεκάδα. Mm. Για πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλούς συνταξιούχους. Για τους μισθωτούς είναι κοντά στις 17, λίγο πάνω από τη μια μισή δεκάδα. Άρα αυτό που θα μου έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πρώτον να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά δεύτερον να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ξέρετε, σας θυμίζω τις δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έδειχναν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έπιανε, η αποδοχή του έπιανε ποσοστά κοντά στο 26-27%. Μάλιστα σε μία, αν θυμάμαι καλά, της Μέτρων ξεπερνούσε σε αποδοχή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με τη μεγάλη βεβαίως διαφορά ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας συμπαθούν, αλλά δεν θέλουν να σας ψηφίσουν.
2: Ήταν ευρέως γνωστό.
0: Ναι.
2: Ενώ το δικό μας είχε ακόμα, δεν ήταν γνωστές όλες τις πτυχές του. Όμως ξέρετε ποια είναι η διαφορά και εγώ το εντοπίζω στην κοινωνία. Κινούμε στη Δυτική Αθήνα και σε καθημερινή βάση αυτό το οποίο καλούμε να απαντήσω είναι καλά τα λέτε. Mm. Καλά τα λέτε. Όμως, συμφωνούμε. Όμως. Συμφωνούμε. Θα τα κάνετε. Αυτό δεν είναι μια
0: θα σας έλεγα και κάτι άλλο αν με βρίσκατε στα δυτικά προάστια και με ρωτούσατε. Θα σας έλεγα ναι, αλλά ποιος έχει δίκιο, ο Χάρης Δούκας ή η Άννα Διαμαντοπούλου? Και
2: θέλω
0: γιατί ο ένας λέει τον άλλο ότι έχει
2: δίκιο? Κανένα δεν μου το έχει ρωτήσει αυτό στα δυτικά. Εσείς λόγω επαγγελματικής διαστροφής μπορεί να μου το ρωτάγατε. Αλλά η φίλη μου η Αγγελική, η οποία σκέφτεται το αν θα μετακομίσει με το τωρινό της αγόρι, ενώ δεν είναι ερωτευμένη, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να φύγει από το παιδικό της δωμάτιο, δεν θα με ρώταγε σίγουρα για το Χάρη Δούκα. Θα με ρώταγε πώς θα πέσουν τα νίκια. Και με έχει ρωτήσει πώς θα πέσουν τα νίκια. Η κυρία
0: Μα
2: Μαρία.
0: Είναι και στα δυτικά προάστια όμως. Δηλαδή η Αγγελική τι σας λέει για τα.
2: Η οποία προσπαθούσε, η οποία μπορούσε και στήριζε τα παιδιά της με τη σύνταξή της και σήμερα δεν μπορεί, θα μοιραστεί την ντροπή της. Ενώ δεν θα έπρεπε να ντρέπεται. Το κράτος θα πρέπει να ντρέπεται.
0: Αντί να μοιράζεται τη σύνταξή της, μοιράζεται την ντροπή της. Ωραίο, ωραίο το αφιολόγημα. Ναι. Ωστόσο, το ξέρετε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και πέρα από το γεγονός αυτό που λέτε, ότι την κοινωνία μπορεί να μην την αφορά το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, στρατηγικές, τακτικές, να μην πω στρατηγικές, τακτικές μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τραβάει το κόμμα?
2: Μα με συγχωρείτε, σας απάντησα. Δεν είναι ζήτημα δεν τραβάει. Ναι. Είναι ζήτημα πολιτικής, αν θέλετε, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όχι του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, επειδή επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω ότι θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο, αυτή η κατανομή των δημοσκοπήσεων είναι παροδική. Κατά βάση, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ναι. Δηλαδή, όταν κάποιος προκαλεί την ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς θα καρποθεί αυτή την ανακατοσούρα. Δεν σας προβληματίζει ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχασε ως αντιπολιτευόμενος με 17%, σήμερα παίρνει 14%. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Παίρνει αυτή τη στιγμή το μεγάλο έλλειμμα, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος που διεκδικεί αλλαγή, είναι ότι εδώ και 15 χρόνια τρώμε κατραπακές. Τρώμε φάπες. Δηλαδή η δικιά μου γενιά δεν έχει παράσταση συλλογικής νίκης. Δεν ξέρει τι σημαίνει οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται το εσύ. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, βελτιώνεται το επίπεδο ζωής μου. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα και έχουμε ισχυρή δημόσια παιδεία. Αυτό είναι ένα κτήμα παλαιότερων γενεών που πιστεύουν και μπορούν να καταλάβουν ότι η συλλογική δράση, η ασχολία με την πολιτική είναι ο δρόμος για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Εδώ και 15 χρόνια ζούμε ματαιώσεις. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει: θα αντιμετωπίσω το διεθνή νεοφιλελευθερισμό. Ήταν πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Κατά τη γνώμη μου ήταν. Λύνεται με τον τρόπο που πήγε να το κάνει? Όχι. Και γι' αυτό το λόγο εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στη χώρα. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: θα φέρω την αξιοκρατία. Και φέρω τον κύριο Λαζαρίδη. Θα φέρω ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Και φέρω τον ΟΠΚΠ. Άρα εδώ και 15 χρόνια αυτό το οποίο βλέπουν οι πολίτες είναι ματαιώσεις από την πολιτική. Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να πιστέψουν ότι αυτό το οποίο λες θα το κάνεις, ενώ επί 15 χρόνια οι προηγούμενοι δεν το κάνουν? Γιατί εσύ είσαι διαφορετικός? Η απάντηση σε αυτό είναι πρώτον ότι είμαστε μια άλλη γενιά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν ερχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα κάποιου άλλου. Είμαστε άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, εργαζόμενοι, οι οποίοι ερχόμαστε και επιλέγουμε το συλλογικό δρόμο για να λύσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε οι μόνοι που αυτοδεσμευόμαστε. Δηλαδή, δεν λέμε απλά ότι πρέπει να υπάρχει ηθική στην πολιτική, ότι είμαστε πλέον ηθικοί. Είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με το 86. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική. Το 86 είναι ο νόμος περιφύνησης υπουργών. Όπου απολογίσαμε ότι είναι λάθος. Δεν μπορεί η Βουλή να στέκεται ανάμεσα στον υπουργό
0: το
2: και την ποινική του δίκηση.
0: Για το πώς πήγε η προηγούμενη αναθεώρηση, δηλαδή δεν έχει ευθύνες, κύριε Καρχημάκη?
2: Με συγχωρείτε. Μιλάτε για την αναθεώρηση την προηγούμενη. Όλο το πολιτικό. Αλλά το θέμα είναι ποιος απολογίζει.
0: Ναι. Επειδή είπατε ότι εσείς έχετε αξιοπιστία και ότι.
2: Ναι, απολογίσαμε.
0: Το πρόβλημα της αξιοπιστίας το έχει το πολιτικό σύστημα.
2: Με συγχωρείτε. Ναι. Απολογίσαμε ως λάθος το 86. Και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι λέμε πρέπει να αλλάξουμε.
0: Για τα ενίκια τι προτείνετε? Για τα ενίκια τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
2: Για τα ενίκια σας είπα. Το πρώτο το οποίο λέμε είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία αυτή τη στιγμή χαρίζεται στις ιδιώτες. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης, για το οποίο αντιστοιχεί στη χώρα μας 2 δις. Με αυτά μπορούμε να έχουμε 40.000 κατοικίες εντός μιας τετραετίας. Το δεύτερο το οποίο λέμε.
0: Για τα επόμενα 4 χρόνια τι θα κάνουν αυτοί που πρέπει να πληρώνουν 650 για το υπόγειο στο
2: Ευρωπαϊκό? Θα φτάσω και εκεί. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa. Το τρίτο, και χαίρομαι που το βάζετε, είναι ότι πρέπει να μπουν ορισμένα κριτήρια ποιοτική στέγαση. Κύριε μου, θέλεις να έχεις το σπίτι σου στην ελεύθερη αγορά, τι να κάνουμε? Θα πρέπει να πληρεί ορισμένα κριτήρια ποιοτικής διαβίωσης. Εάν δεν τα πληρεί, δεν μπορεί να είναι στην ελεύθερη αγορά. Όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες.
0: Δηλαδή πλαφών σε αυτές τις κατοικίες που δεν πληρούν,
2: ναι,
0: αυτά
2: δεν θα
0: τα
2: υπάρχουν,
0: ελάχιστα
2: δεν, κριτήρια. Δεν θα υπάρχουν πια πλυσταριά τα οποία βαφτίζονται loft και θα νοικιάζονται 700 ευρώ. Ναι. Θα στο λέω ευθέως.
0: Πλαφών.
2: Ναι. Σε αυτά τα κτίσματα τα οποία δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις στέγασης, από ενεργειακή επάρκεια μέχρι ασφάλεια. Ναι, εκεί θα μπει πλαφόρμα.
0: Την έχετε επεξεργαστεί και... αυτή την πρόταση? Είστε πρόχειρος να μας πείτε μέχρι 50 τετραγωνικά, 60, 70, μέχρι...
2: Μα δεν έχει να κάνει με τα τετραγωνικά. Έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτό το ακίνητο έχει ανακοινηθεί πρόσφατα, δεν λέω πρόσφατα ενώ εντός της τελευταίας δεκαετίας, έχει ενεργειακή επάρκεια, δεν βρίσκεται, πληρεί τις προϋποθέσεις ποιοτικής στέγασης σε σχέση με την ποιοτική διαβίωση, όπως αυτά ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό το λέμε ευθαρσώς και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί σας κάνει εντύπωση. Το τρίτο το οποίο λέμε είναι στις περιοχές όπου υπάρχει έντονο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο εντοπίζεται από την νέα διεύθυνση στέγασης την οποία προτείνουμε, εκεί θα μπαίνει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξησης ενοικίου. Για να μην έχουμε φαινόμενα όπως της Μελίνας στη Θεσσαλονίκη, που από τη μία μέρα στην άλλη από 300 ευρώ της πήγαν 650 ευρώ το ενοίκιο. Ποιος μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%? Ποιον γνωρίζετε? Ποιον οικογενειακό προγραμματισμό γνωρίζετε που μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%? Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν.
0: Σας απαντούσα τώρα κάποιος που μπορεί να αγοράσει κοστούμι Αρμάνι, αλλά θα το θεωρούσατε προβοκατόρικο, οπότε δεν το λέω, το κρατάω για τον εαυτό μου. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για τις ιδέες σας, για τις προτάσεις που λέτε ότι έχει το ΠΑΣΟΚ και για την προσπάθειά σας που καταφέρατε να ξεφύγετε λίγο εκεί που πήγαμε να σας εγκλωβίσουμε ανάμεσα στις συμπληγάδες.
2: Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι. Σήμερα είναι διάφορες παγκόσμιες μέρες. Ναι. Μία από αυτές είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Υπάρχει μια φωνή η οποία εχθές σιγάστηκε για τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι εκείνη της Παραστού Αμαντή. Είναι μια Ιρανή τραγουδίστρια η οποία εχθές καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα.
0: Επειδή τραγούδησε χωρίς τη χιτζάμπ.
2: Νομίζω η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Η προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών να μπορέσουν να τις προσφέρουν πολιτικό άσυλο θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Και νομίζω ότι είναι και ένα μάθημα ότι βομβαρδίζοντας δεν φέρνει την κοινωνική αλλαγή.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, επειδή έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κάτι που συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάμε αμέσως στην Κρήτη, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, βρισκόμαστε στο χωριό Βατόλακος, σε ένα χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας ομολόγησε το έγκλημά του και υπέδειξε και στους αστυνομικούς που είχε θάψει την άτυχη 45χρονη Σαβούλα Λεβεντάκη. Εδώ, σε αυτό το χωράφι που έχει αγοράσει και είχε φυτέψει μέσα ηλιές, και ερχόταν καθημερινά, πρέπει να πούμε. Τον έβλεπαν οι κάτοικοι της περιοχής, πιάναν κουβέντα μαζί του. Εδώ ήρθε λοιπόν, ανάμεσα σε δύο δέντρα, έσαψε την άτυχη γυναίκα. Υπέδειξε λοιπόν στους αστυνομικούς στο σημείο, νωρίς το πρωί ήρθαν εδώ, βρήκαν τη σωρό της, την ξέσαψαν και η υπόθεση αυτή που έχει εξελίξει είναι ραγδαίες τα τελευταία 24 ώρα, παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μέσα στη μέρα αναμένουμε να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για τη βαρύτατη πλέον κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
1: Ο λόγος που τη σκότωσε?
3: Είναι μία ερώτηση αυτή. Πρέπει να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους. Τώρα οφείλονταν σε κάποια επιθυμία ενδεχομένως εκείνου ερωτική. Κάποιος άλλος καυγάς που έγινε, οι αστυνομικοί ξέρουν, είναι τώρα το ρεπορτάζ τρέχει, καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα είμαστε στο σημείο και κάνουμε ρεπορτάζ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ομολογία και η αποκάλυψη όλη αυτή.
0: Καταιγιστικές οι εξελίξεις, δυστυχώς δολοφονήθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, η γυναίκα που αγνοούνταν, δυστυχώς.
3: Να αξίζει να πούμε ότι εδώ στην ώρα της εκταφής, το μακάβρι αυτή τη στιγμή, ήταν και ο αδερφός της και είδε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία, ο οποίος βέβαια είχαν, όλα έδειξαν ότι πρόκειται για έγκλημα, έμενε μόνο να σπάσει και να ομολογήσει ο 43χρονος. Οι αστυνομικοί είχαν συνθέσει αυτό το παζλ.
0: Ναι, από χθες ευτυχία μας το έλεγες, ναι. Και στην τηλεόραση, ναι, ναι. Ότι επί της ουσίας και από τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και έτσι. Είχε ταυτοποιηθεί ότι ανήκαν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
3: η πρόβλεψη δεν ήταν καλή. Προσανατολισμού του δράστη, ναι. Που έλεγε ότι κουκουλοφόρη, όπλα κτλ. Όταν τα είπε αυτά, ουσιαστικά έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος πλάσει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να προσανατολίσει τις αρχές, αυτομάτως βάζει τον εαυτό του στο κάδρο νούμερο ένα των υπόπτων.
1: Ναι. Ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και για όποια νεότερη πληροφορία υπάρχει θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Ευτυχία Πενταράκη λοιπόν.
0: Ντόνα, έχουμε άλλη μια εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τους αξιωματικούς και από τις αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, αλλά τι να πεις για αυτές τις γυναικοκτονίες, για αυτά τα εγκλήματα που δεν σταματούμε να τα μετράμε μέσα σε μια εβδομάδα, δεν χάνεις το λογαριασμό.
1: Μετά
0: τι να πεις για αυτό το πράγμα.
1: Πήρε το μαχαίρι.
0: Μα τι να πεις για αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει πια για να σταματήσουν αυτές οι ειδήσεις. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Θα επιστρέψουμε όμως με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε, όπως σας είπαμε, πολλά και διάφορα θέματα ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Θα διαβάσουμε φυσικά και τα μήνυματά σας.
0: Πολλά και διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα.
1: Σωστός. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αιχμή τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή σύγκρισης τιμών πόσο κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανακόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα εφαρμογή πόσο κάνει τονίζω ότι ήρθε για να μείνει, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναφερόμενος στις ενστάσεις για τη νέα εφαρμογή, ο Πρωθυπουργός αναφέρει όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Παράλληλα παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλλιρωσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης της έπειτα από 220 χρόνια. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Θα μένει σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε αποκρύψει τη σωρός σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, όπου αρχίζουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον Jared Kushner, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο J.D. Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να παραμείνει στην Ελβετία μόνο για 1 με 2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα των πυρηνικών όσο και στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, υπουργός εξωτερικών και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αγκάθι των διαπραγματεύσεων παραμένουν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχή του Ανατολικού Λιβάνου, ενώ 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στο νότο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι Κορινθίας. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπαιδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμη να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους ακόμη και τους 41. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθυρος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Βουαγιάζ, βουαγιάζ, ξέρεις που θα σε πάω ταξίδι τώρα, ε?
1: Α Παρί.
0: Α Παρί, και ποιον θα βρούμε εκεί?
1: Για ταξίδι. Θα μιλήσουμε για ταξίδια.
0: Όχι ακριβώς. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό. Και με τι καιρό μάλλον γίνονται εκεί οι εκθέσεις. Και ποιες εκθέσεις?
1: Ποιες εκθέσεις?
0: Θα μας τα πει ο Λάι Θωμαής Παπαϊωάννου, που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, Θωμαϊδά.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Έχει ζέστη?
2: Έχει εξαιρετική ζέστη και σήμερα αναμένεται να είναι η πρώτη από τις 3-4 χειρότερες μέρες σε αυτή τη συνέχεια του καύσωνα που θα διαρκέσει, αλλά δεν ξέρουν πόσο θα διαρκέσει, και θεωρείται ένα έκτακτο υψηλής έντασης επεισόδιο καύσωνα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι τουλάχιστον την Τετάρτη, και με φυσικά θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε ορισμένες περιοχές. Αναμένονται 37-38 στην περιοχή του Παρισιού, εσωτερικά πρέπει να είναι γύρω στις 35 από το μεσημέρι και μετά. Και επειδή σήμερα η υγρασία είναι αφόρητη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε μια αποπληκτική ατμόσφαιρα.
0: Κυκλοφορεί ο κόσμος, τουρίστες και τα λοιπά.
2: Ναι, κυκλοφορεί, είναι γεμάτο τουρίστες, γεμάτο κόσμο, γιατί άφησαν τα πάρκα πλέον ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρο, έδωσαν την άδεια να μπαίνουν στους ποτάμους, στο Σικουάν, όχι στο Σικουάν τον ίδιο, για να δροσιστούν, να κάνουν κολύμπι. Σε ορισμένα σημεία του Παρισιού, εκεί που είναι παραπόταμο Σαν Μαρτίν, γίνεται Καναλ ντε Λουρκ, και όλο αυτό που φτάνει μέχρι πάνω, εκτός, δηλαδή να βγει εκτός πλέον Παρισιού, όλο αυτό το κανάλι είναι γεμάτο κόσμο που κάνει μπάνια, που διασκεδάζει. Έχονται από τα προάστια νεαρός κόσμο. Έχει γίνει ένα στέκ, είναι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Τι ώρα νυχτώνει? Τι ώρα νυχτώνει?
2: Αυτό είναι το ωραίο, γιατί σήμερα είναι 21 Ιουνίου και θα νυχτώσει στις 10.30, 11 παρά. Να καταλάβετε ότι ο ουρανός στις 11 η ώρα χθες ήταν ακόμα στην... Δεν ήταν σκοτεινός, τελείως σκοτεινός. Υπάρχει μια σαν αυγή, ας πούμε, κάτι σαν... αναρωτιέμαι πώς λέγεται σε πιο επιστημονικά, αλλά νυχτώνει πάρα πολύ αργά. Φυσικά σήμερα είναι και η μέρα της γιορτής, η γιορτή της μουσικής, η οποία γιορτάζεται εξαιρετικά με πάθος εδώ στη Γαλλία. Μόνο που αυτή τη χρονιά, λόγω των μέσων μαζικής δικτύωσης, έγινε και ένα θόρυβος, ένα μπαζ, να το πούμε έτσι, μεταξύ Βρετανών νέων, Ολλανδών, Γερμανών, Βέλγων, όλο αυτό το Benelux, για να έρθουν στο Παρίσι και να διασκεδάσουν, και έχει μαζευτεί ιδιαίτερα πολύ κόσμος νεαρός. Γι' αυτό και οι αρχές αντιδρούν. Σήμερα απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από σούπερ μάρκετ και η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, για να αποφευθούν τα χειρότερα. Επίσης απαγορεύεται
0: ο
2: συνωστισμός, ναι, στις όχθες του Σικουάνα, στο Σικουάνα εννοώ, στο ίδιο το ποτάμι, και όχι στους παράπλευρους παραπόταμους, γιατί ο Σικουάνας έχει πολλές παγίδες και μπορεί κάποιος να πνιγεί. Αν καταναλώσεις αλκοόλ και κάνεις 35 βαθμούς, 38 βαθμούς, έστω και 27-28 το βράδυ, και έχεις νερό δίπλα, είναι εγγυημένο ότι υπάρχει πρόβλημα να πνιγεί κάποιος, όπως έγινε και με τους εορτασμούς της νίκης της Παρί πριν από λίγες εβδομάδες, όπου τουλάχιστον 2 άτομα πνίγηκαν γιατί ήταν βαριά, είχαν πιει πολύ, ένα βαριά αλκοολούχο το αίμα τους, πώς να το πω,
0: μεγάλη ποσότητα αλκοόλ,
2: υψηλό επίπεδο αλκοόλ ακριβώς μέσα στο αίμα τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά τα νεαρά παιδιά θα το σεβαστούν, λόγω της ηλικίας φυσικά, και ότι αρχίζει και τελειώνει και εξεταστική περίοδος σιγά σιγά. Είναι Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να τους αφήσουν οι γονείς τους να βγουν. Όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ, να το πούμε έτσι, που αναγκάζει την κυβέρνηση να κατεβάσει στους δρόμους σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, συγκεκριμένα 4.500 αστυνομικούς, 2.000 πυροσβέστες, οι οποίες πυροσβέστες στη Γαλλία είναι και σωστικά συνεργεία, δεν είναι μόνο για τις πυρκαγιές, για να μπορέσουν να. Και φυσικά
3: και
2: υπάρχει.
3: Στην Ελλάδα επίσης. Ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Και στην. Και στην αυτό. Είναι και τα νοσοκομεία. Τα έκτακτα περιστατικά, ναι, θα είναι σε, θα έχουν περισσότερες βάρδιες για να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην αντιμετώπιση εκτάτων περιστατικών. Γενικά είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά και ευχάριστη μαζί. Να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα. Μόνο που.
3: Ναι, δεν θα σου λέγαμε να σφίξει τα δόντια τώρα που είσαι στο Παρίσι και έχει λίγο περισσότερο ζέστη. Πιστεύουμε ότι θα κάνει την καρδιά σου, Πέτρα. Ακούτε την συνάδελφο από το Παρίσι, την ανταποκρίτρια του Earth News, είναι η Θωμαής Παπαϊωάννου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε, γιατί το ηχόχρωμα της φωνής της είναι τόσο μοναδικό που όλοι καταλαβαίνετε ποια είναι η δημοσιογράφος που σας μιλάει. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε για μια έκθεση που γίνεται εκεί για οπλικά συστήματα. Ο πλανήτης

0: 26, δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα με τις Ισραηλινές εταιρείες που είναι παρούσες συμμετέχουν. Σύμφωνα με μια απόφαση δικαστηρίου, απαγορεύεται να εκθέτουν οι Ισραηλινοί οπλικά συστήματα επιθετικά. Επιθετικής φύσεως.
1: Ναι.
0: Τους επιτρέπεται το αμυντικό, αεροάμυνα, αντιπυραυλικά κτλ. Για μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαγόρευσαν 12 περίπτερα του Ισραήλ, άφησαν άλλα 13 να εκθέτουν και φυσικά είναι θυμωμένοι οι Ισραηλινοί, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν, αν και το ίδιο συνέβη και πέρυσι. Θεωρούν ότι επειδή η Γαλλία συναγωνίζεται οπλικά με όλα αυτά τα συστήματα, αμυντικά συστήματα, το Ισραήλ είναι 19 δισεκατομμύρια τζίρο οι Ισραηλοί, 20 δισεκατομμύρια τζίρο οι Γάλλοι, θεωρούν ότι το κάνουν επίτηδες για να μην φαίνονται τα δικά τους, να μην εμφανίζουν τα δικά τους οπλικά συστήματα που είναι πολύ καλύτερα, λένε κτλ.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος από γαλλικής πλευράς, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη διαμάχη, διπλωματική διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας, πολύ έντονη, για την κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Δυτική Όχθη, την κατάσταση στο Λίβανο, που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εξαιρετικά μεγάλης αντιπαλότητας. Και φυσικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι ναι μεν είναι ανταγωνιστική η Ισραηλινή σε σύγκριση με τους Γάλλους στα συστήματα, εξοπλιστικά συστήματα, αλλά παράλληλα όμως υπάρχει και, δεν μπορούμε να μην δούμε και την πολιτική χρειά και την διπλωματική χρειά που παίζει μεγάλο ρόλο. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που προσπαθεί πραγματικά να σταματήσει αυτή οι παράνομες φυσικά δραστηριότητες στην Δυτική Όχθη, που είναι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, παράνομο αυτό που συμβαίνει στην Δυτική Όχθη 100%, αλλά και η κατάσταση στη Γάζα που έχει ξαναξεφύγει, και κυρίως για τη Γαλλία και συναισθηματικά αλλά και διπλωματικά και στρατηγικά και ό,τι θέλετε, είναι ο Λίβανος. Ο Λίβανος έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιρροή και ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο το φρούριο της Γαλλίας στην περιοχή. Και επειδή λόγω της επιτυχίας του G7 και της Βερσαλίας και στις Βερσαλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μια ορισμένη επιρροή, θετική προς τη Γαλλία επιρροή απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση γενικότερα, γιατί οι Ισραηλοί ψάχνουν να υποστηρικτές και δεν βρίσκουν απέναντι σε αυτή τη στιγμή την διαμάχη που υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλο αυτό το γυροσάτορι είναι σαν ένα κερασάκι στην τούρτα, να το πούμε έτσι, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους Ισραηλινούς. Πραγματικά έχουν μεγάλο εξοπλισμό. Έχουν, σας είπα, 19,5 δισεκατομμύρια τζίρο, ενώ έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα και ξοδεύουν τεράστια ποσά για την άμυνά τους.
1: Έχει γίνει πολεμική η οικονομία του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Υποθέτω ότι είναι πολλές και οι ευρωπαϊκές εταιρείες οπλικών συστημάτων, και πιθανώς και η Ουκρανία πρέπει να έχει ένα σημαίνοντα ρόλο σε αυτές τις, πώς να το πω, την προτιθέμενη πώληση οπλικών συστημάτων στην έκθεση αυτή τη μεγάλη του Παρισιού.
0: Ναι, de facto η Ουκρανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, de facto. Επί τόσα χρόνια, 4 χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια τεχνολογία απίστευτη, από την οποία εμπνέονται όχι μόνο οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Αμερικανοί. Και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος το παραδέχτηκε στο G7, στο Evian, όταν είπε ότι, ότι το μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι υπέρ, η δραστηριότητα, αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο είναι υπέρ της Ουκρανίας. Κερδίζουν έδαφος, κερδίζουν δυναμική, και μάλιστα έδωσε την ευλογία του ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα να γίνει πράξη αυτό οφείλουν, να γίνει ένα licensing, δηλαδή ορισμένα οπλικά συστήματα που τους χρειάζονται στην Ουκρανία, θα τα δοθεί άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται παραγωγή στην Ουκρανία. Αυτό ζητούν κυρίως βαλιστικά συστήματα, γιατί είναι
1: νομίζω
0: αυτό που
1: γιατί εκεί συζητούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία οι Αμερικανοί από τα φθηνά ουκρανικά drones.
0: Low cost, low cost.

0: cost, ο πόλεμος έχει γίνει low cost, αλλά πολύ ματιρός, αλλά low cost, και μάλιστα η Γαλλία αναγκάστηκε να αλλάξει όλη της την αμυντική στρατηγική για τα επόμενα 10 χρόνια εξαιτίας αυτό του feedback, να το πούμε έτσι, που έρχεται από την Ουκρανία. Είναι φυσικά παρόντες και Ευρωπαίοι στην Ουκρανία και παρακολουθούν και βοηθούν στην διάνοιξη του πολέμου, αλλά επιστρέφεται αυτό πίσω στην Γαλλία και κατάλαβα, συνειδητοποίησαν όλοι ότι ο πόλεμος όπως το γνωρίζαμε έχει τελειώσει και έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει με την κβαντική τεχνολογία και κυρίως με τη low cost τεχνολογία όπως είναι τα drones.
1: Ναι, και εδώ το μεγάλο στοίχημα, να σε ευχαριστήσουμε Θωμαϊδα, το μεγάλο στοίχημα σε αυτό είναι το πόσο γρήγορα αυτή η τεχνολογία που αναπτύσσεται περνά στην αγορά, γιατί είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, τόσο καταιγιστικές οι αλλαγές, που αν νομίζω ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν ενσωματώνονται γρήγορα και δεν προχωρούν, κινδυνεύουν όλοι αυτοί που επενδύουν σε αυτή την πολεμική οικονομία να απολέσουν μεγάλο μέρος των επενδύσεών τους. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια του Earth News Radio στο Παρίσι, και την ευχαριστούμε για αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Τι λες να πάμε λίγο στα σχολεία, στις πανελλαδικές, γιατί όλες οι οικογένειες τι περιμένουν τώρα, πώς και πώς, που είχαν παιδιά που το προηγούμενο διάστημα έδωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις, τι περιμένουν?
2: Σε ποια σχολή θα μπουν τα παιδιά?
1: Αλλά πριν τι πρέπει να πάρουν?
2: Βαθμολογία.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα μας τα πει ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε και είναι επίσης μεγάλη μας χαρά. Κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτε.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές και καλή Κυριακή εύχομαι.
1: Καλή Κυριακή, κύριε Υφυπουργέ. Πότε αναμένετε να ανακοινωθούν?
3: Την 5η 25.
1: Την 5η 25, λοιπόν, μια μεγάλη μέρα για τους υποψηφίους. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπεται περίπου 7 στους 10 να εισαχθούν στις σχολές της τριτοβάθμιας.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Νομίζω όμως ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το προσεγγίσουμε το θέμα όχι πλέον εδώ που είμαστε, δηλαδή έχουν τελειώσει εξετάσεις, τα παιδιά έχουν αποφορτιστεί, έχουν γράψει το καθένα ό,τι έχει γράψει με βάση την προσπάθεια που έχει κάνει, με βάση την τύχη που είχε το κάθε παιδί ή την ατυχία. Η ουσία όμως είναι να καταλάβουν τα παιδιά μας, και το λέω αυτό όχι ως υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά σαν πατέρας, αλλά και σαν καθηγητής πανεπιστημίου που πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, έχουν περάσει παιδιά και παιδιά από το πρώτο έτος από τις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και ως πρίτανης του Αριστοτελείου που είχαμε υποδεχθεί, κάθε χρόνο υποδεχόμαστε έναν τον μεγαλύτερο αριθμό εισακταίων φοιτητών στο πρώτο έτος. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να αποφορτιστούν και να έχουν καταλάβει ότι ούτε τελειώνουν όλα και ούτε ξεκινούν όλα από την όποια επίδοση της πανελλαδικής ή την όποια επιτυχία. Βεβαίως και δεν μειώνω την επιτυχία του καθενός και της καθεμιάς. Επίσης, ένα δεύτερο, να γνωρίζουν ότι οι γονείς τους, εμείς ως γονείς, και χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, τα παιδιά δεν τα βλέπουμε ούτε σε ένα απλό αριθμό, δηλαδή ένα βαθμό, ούτε τίποτα. Είμαστε γονείς και τα παιδιά μας τα αγαπάμε γιατί είναι παιδιά μας και τα στηρίζουμε συνεχώς. Άρα τα παιδιά λοιπόν, έχοντας στο μυαλό τους όλα αυτά και με την αποφόρτιση που μοιραία επήλθε μετά τις εξετάσεις, προτρέπω να ψάξουν πάρα πολύ καλά τα πώς θα κάνουν το μηχανογραφικό τους.
1: Μας αγχώσατε τώρα, Υφυπουργέ.
2: Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πήγατε να μας ξαναγχώσετε.
1: Τρόμαξα τώρα λίγο.
3: Όχι, δεν είναι θέμα να τρομάξουμε, είναι θέμα στρατηγικής.
2: Τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουν στο μηχανογραφικό?
3: Πάμε λοιπόν στο μηχανογραφικό. Το κάθε παιδί έχει ονειρευτεί κάτι. Αυτό που έχει ονειρευτεί μπορεί άμεσα να το επιτύχει ή και λίγο πιο έμεσα.
1: Και αν δεν έχει ονειρευτεί κάτι και αν δεν είναι σίγουρο, γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούω από γνωστούς.
3: Όπου, κύριε Πολάτε, πολύ σωστό ερώτημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι.
3: Παιδιά, ό,τι νομίζετε όλα τα παιδιά είναι σε κάποιο πεδίο. Δεν μπορεί να είμαι στο πρώτο πεδίο και να ονειρεύτηκα να γίνω γιατρός.
1: Σωστό.
3: Ή να είμαι στο τρίτο πεδίο και να ονειρευτώ να γίνω δικηγόρος. Αυτό έχει λήξει προπολού. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πεδίο που το κάθε παιδί έχει δώσει τις εξετάσεις του και πήγε τους βαθμούς που θα πάρει, είναι σίγουρο ότι θα περάσει ή φαίνεται ότι περνάει. Να ψάξουν πάρα πολύ καλά, έχουν φιλικότητα με το διαδίκτυο, να μπουν σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε τμήμα που ανήκει στο πεδίο τους. Να δουν το πρόγραμμα σπουδών, να δουν την περιγραφή των σπουδών, να δουν τι διέξοδα δίνουν. Όλα αυτά αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες των τμήματων των πανεπιστημίων. Και αφού λοιπόν τα διαβάσουν αυτά, δουν τι είναι, αν κάπου έχουν απορίες, προφανώς και θα βρουν ευήκο αότα σε καθηγητές τους, σε ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση, να ρωτάνε, να ρωτήσουν. Και στο τέλος της ημέρας να κάνουν και ένα μηχανογραφικό, το οποίο θα σχετίζεται πρώτα και πάνω με τα θέλω τους, στη συνέχεια με τις δυνατότητες της οικογένειας, για να μπορεί το παιδί να σπουδάσει απρόσκοπτα, και τέλος με το τι θέλω να είμαι μετά από κάποια χρόνια. Και κλείνω με αυτό. Αγαπητά παιδιά, αυριανοί πρωτοετής φοιτητές, να γνωρίζετε ένα πράγμα, ότι σήμερα στην εποχή μας τα πανεπιστήμια να τα βλέπετε ως ένα πορτφόλιο γνώσεων, ότι παίρνεις τις βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτές και να οδηγηθείς σε νέους και πολύ πιο, ας το πούμε, δρόμους αποδεκτούς επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό που μπήκα πολλές φορές και αυτό θα, με αυτό θα εργαστώ. Άλλο το να μπει στην ιατρική, να μπει στην νομική, να μπει στις θεωρητικές σπουδές, στις βασικές σπουδές, μαθηματικά, φυσική, χημεία. Δεν είναι μόνο, είναι πολύ σημαντικό το να είσαι καθηγητής. Βρίσκεις μέσα από το πορτφόλιο γνώσεων που θα πάρεις καθόλου τα έτη σπουδών τέτοιες διοξόδους που σήμερα δεν τις σκέφτονται. Και κλείνω.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, πάντως είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τα σημερινά παιδιά. Διότι μέσα σε όλα, δεν λέω να γυρίσουμε στο παρελθόν, που όταν γινόταν η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάποιες φοιτητικές νεολαίες, δεν λέω σε ποιο κόμμα ανήκουν, ήθελαν να κλείσουν τις αίθουσες των υπολογιστών, γιατί αυτές θα έπαιρναν τις δουλειές των ανθρώπων. Αλλά οι κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και το artificial intelligence, προφανώς για τα σημερινά παιδιά που είτε έδωσαν πανελλήνιες, είτε θα δώσουν τα επόμενα χρόνια, είτε έχουν εισαχθεί τα αμέσως προηγούμενα χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο δύσκολες οι επιλογές, πολύ πιο σύνθετες οι αποφάσεις που πρέπει να λάβουν και πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
3: Λοιπόν, βάλατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αφήνω το παρελθόν. Το παρελθόν το γνωρίζουμε όλοι. Έχει φύγει από την πατρίδα μας ανεπιστρεπτή. Και δεν ξαναγυρνάμε στις θολές, παλιές, αρτηριοσκληρωτικές λογικές που σήμερα κάποιοι βέβαια από το πολιτικό σύστημα συνεχίζουν να εμφορούνται. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε αυτό που είπατε, τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Μπορεί κανένας να περιγράψει με ακρίβεια μετά από 10 χρόνια με τις όποιες δυνατότητες θα έχουν αναπτυχθεί με την τεχνητή νοημοσύνη με σιγουριά τι θα έχει προκύψει? Όχι. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως με σιγουριά είναι, και τουλάχιστον αυτό εγώ διαπιστώνω σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχω ως αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι πέρα από την όποια εξέλιξη, την όποια τεχνητή νοημοσύνη, πλατφόρμες, που τελικά όλα αυτά έχουν έρθει για να βελτιώσουν τη ζωή μας και να βελτιώσουν την, να το πούμε απλά, τη ζωή μας. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να διατηρηθεί σε κάθε έναν από εμάς η κριτική σκέψη, ναι, να διατηρηθεί. Ναι.
1: Όχι η κριτική με ήττα από την Κρήτη, η κριτική με όλα με γιώτα. Γιατί κάποιος κριτικός λέει, εκτός από κριτική διατροφή υπάρχει και η κριτική σκέψη. Και σίγουρα υπάρχει κριτική σκέψη, αλλά με την καλή έννοια.
3: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν η κρίση με γιώτα, έτσι, η κριτική σκέψη με γιώτα, να υπάρχει ενσυναίσθηση, να υπάρχει ηθική, να υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρησιμοποιώ την τεχνητή ή τις πλατφόρμες ή όλα όσα μου δίνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε βαθμό τέτοιο που σίγουρα δεν θα υποκαταστήσει την όποια σε πολλά επίπεδα λειτουργία. Γιατί πριν να έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, το είπατε και μόνος σας, στην εποχή η δική μου ενδεχομένως, όταν εγώ σπούδαζα, ποια βαρύτητα είχαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές την εποχή εκείνη και ποια βαρύτητα είχαν πριν έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή, σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν αυτό, η έκρηξη της ανάπτυξης της υπολογιστικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ό,τι προήλθε από αυτό, δεν νομίζω ότι επέφερε κάτι το φοβερά τρομακτικό. Το ίδιο συμβαίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη, που με πολύ απλά λόγια την έχουμε στη ζωή μας, την χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, χωρίς να χάνουμε όμως, προσωπική μου άποψη, ούτε την ανθρωπιά μας, ούτε την θετική μας σκέψη, ούτε κυρίως την ενσυναίσθηση. Το συνέστημα και πού χρησιμοποιώ τι και για ποιο λόγο. Σίγουρα βοηθάει και θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο.
2: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στα πανεπιστήμια που είπατε ότι ουσιαστικά δεν σταματά εκεί η εκπαίδευση, η μόρφωση, και είχα μία συζήτηση τις προάλλες κατά πόσον βέβαια όλες αυτές οι σπουδές που έχουμε στα πανεπιστήμια συνδέονται και με την αγορά εργασίας, για να μπορούν πολύ να καταλήξουν τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, ότι αυτό που σπουδάζουν θα είναι και το αντικείμενο στο οποίο θα ασχοληθούν στο μέλλον.
3: Την εποχή τη δική μου, εσείς προφανώς και οι ίδιοι θα είστε πολύ νεότεροι μου, εκείνο που συνέβαινε είναι τι? Η πλειοψηφία των εργαζομένων να άλλαζε μία φορά κατεύθυνση στον εργασιακό βίο. Η γενιά δε των πατεράδων μας, με αυτό που ξεκίναγαν τον εργασιακό τους βίο ολοκληρώνονταν. Σήμερα, και νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοια παραδείγματα και είναι ευρέως γνωστό, οι περισσότεροι αλλάζουν εργασιακό βίο με βάση το background, με βάση τις βασικές σπουδές και τις εξειδικεύσεις που έχουν κάνει, δύο και τρεις φορές τον εργασιακό τους βίο. Άρα τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου και αυτά που βλέπω στα πανεπιστήμια, σημαίνει ότι πρέπει να πάρω τις βασικές γνώσεις, όπου και αν τις πάρω, όπου και αν με
1: ενδιαφέρει. Έχετε ανοίξει μεγάλη συζήτηση και θέλουμε με πολύ μεγάλη χαρά να σας καλέσουμε τουλάχιστον για μία ώρα στο ραδιοθάλαμο να τα συζητήσουμε.
3: Με μεγάλη
1: αυτά,
3: χαρά γιατί... να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικά.
1: Επειδή είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος και επειδή είστε ένας άνθρωπος από τους όχι λίγους που έχουμε που ακούνε και απαντούν πραγματικά στις ερωτήσεις, έχουμε πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, εγώ από τα δικά μου παιδιά βλέπω ότι το Λύκειο τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν. Είναι πραγματικά μια προπαρασκευή.
3: Ό,τι και να είπε ο Κροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Ναι. Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο βίος τους έχει τελειώσει. Τι κρατάμε μόνο από αυτό? Την αδιαβλητότητα. Συμφωνούμε όλοι. Το Λύκειο το σημερινό είναι αυτό το Λύκειο που θα θέλαμε? Κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, δεν πρέπει να ξέρει πέντε πράγματα ιστορίας. Κάποιος θέλει να γίνει φιλόλογος, δεν πρέπει να ξέρει πέντε βασικές.
1: Να μην ξεχνάμε το αναγεννησιακό πρότυπο, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα νέο σχολείο, πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο Λύκειο. Ένα Λύκειο το οποίο τα παιδιά θα χαίρονται να πηγαίνουν, οι καθηγητές θα χαίρονται να προσφέρουν και φυσικά στο τέλος της ημέρας, στην τρίτη Λυκείου, θα συνυπολογίζονται όλες οι επιδόσεις και όλες οι δεξιότητες των παιδιών στα τρία χρόνια. Αυτό είναι το εθνικό απολυτήριο που είναι σε κουβέντα, που είναι σε συζήτηση.
1: Από πότε?
3: Και φυσικά...
1: Πείτε μας με μία λέξη από πότε. 2027, 2028.
3: Το από πότε θα ολοκληρωθεί ο εθνικός διάλογος, ο διάλογος με το εθνικό απολυτήριο. Μια πρώτη σκέψη η οποία είχε γίνει και είχε εκφραστεί και από την Υπουργό Παιδείας της Σοφία Τζαγαράκη, τα παιδιά που θα είναι τώρα Δευτέρα Γυμνασίου θα μπουν με το νέο σύστημα. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος από τον Γενάρη-Φλεβάρη, θα ολοκληρωθεί, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αυτά που προτείνει, αυτά που έχει ως άποψη, θα κάνει πράξη.
1: Ευχαριστούμε,
3: κύριε Υφυπουργέ. Και εκεί θα έχουμε τα θέματά μας.
1: Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει και η ανθρώπινη φία που λέει ότι πρέπει να πάμε σε
2: break.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν,
2: παρακαλώ.
1: Τι θέλεις να μάθεις για το Airbnb που με έχεις τρελάνει, να μάθεις για το Airbnb που αλλάζουν τα πάντα
2: τι
1: και
2: αλλάζουν,
1: τα κοάλα.
2: Ναι, λες τα πάντα, τι αλλάζει? Έχεις απάντηση?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Δεν
1: το
2: πειράζει.
1: Θέμα.
2: Έχει όμως ο Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
7: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και να πω χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι πολύ σημαντική ημέρα για τους μπαμπάδες σήμερα. Όλοι χαιρόμαστε.
1: Ναι, και ακόμη και σε αυτούς που δεν ήξεραν ότι υπάρχει η γιορτή του πατέρα. Γιατί
7: ναι,
1: υποψιάζουμε ότι κάποιοι ανάμεσά μας μπορεί να μην το ξέρουν.
7: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντική ημέρα και για τους μπαμπάδες αυτό.
1: Τι αλλάζει, κύριε Μπάκα, με το Airbnb? Έρχονται αλλαγές, έρχονται ανατροπές, έρχονται ανακατατάξεις, έρχονται αναταράξεις. Τι έρχεται?
7: Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Αρχικά θα σα πω το εξή. Είναι 2024, ακούω τον Πρωθυπουργό και αναφέρεται το 1ο-1ο 2025, στο 1ο-2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή νέων ακινήτων στι πλατφόρμε βραχυχρόνια ρυθμίσεω. Με συγκεκριμένε κυρώσει για αυτού οι οποίοι ουσιαστικά θα μπουν σε δικασία να μην τηρήσουν το συγκεκριμένο μέτρο. Δεκέμβριο του 2025, ενώ ισχύει κανονικά η απαγόρευση στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργό στη Βουλή εξαγγέλει ότι παρατείνεται την παράταση για το Δήμο τη Αθήνα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και ουσιαστικά από το Μάρτιο ήταν να ξεκινήσει η απαγόρευση, από 1η Μαρτίου και μετά, η απαγόρευση εγγραφή νέων ακινήτων στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
7: Αυτή δεν έγινε, αυτή η απαγόρευση 1η Μαρτίου, ουσιαστικά έχει μεταφερθεί πλέον και θα ισχύει, αν δεν κάνω λάθος, από 1η Ιουλίου. Και 1η Ιουλίου, ναι, και θα ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου είναι να μην υπάρχει περαιτέρω αύξηση ακινήτων που εγγράφονται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας ρυθμίσεως λόγω της εργασικής κρίσης. Παράλληλα, αναφέρει όμως ότι υποβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, αν κάποιος είναι επικαρποτής ή διαχειριστής, οποιοδήποτε ιδιοκτήτης, οποιοδήποτε προβαίνει σε βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, εξαρτήτως αν το κάνει μέσα από πλατφόρμα ψηφιακή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και μόνος του ακόμα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσως με 50% του εισοδήματος που αποκτάται από βραχυχρόνια μίσθωση μετά την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι και τον έλεγχο, το οποίο δεν είναι κατώτερο από 20.000 ευρώ. Το λιγότερο πρόστιμο που πληρώσει κάποιος είναι 20.000. Αν μετά την επιβολή του προστίμου διαπιστωθεί νέα παράβαση εντός του ιδίου φορολογικού έτους, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των εισπραχθέντων μισθωμάτων από το προηγούμενο.
1: Των δηλωθέντων εισπραχθέντων μισθωμάτων, ναι, γιατί κάποιος μπορεί να έχει εισπράξει και να μην τα έχει δηλώσει.
7: Ακριβώς. Με ελάχιστο ποσό όμως, 40.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάποιος αυτή τη στιγμή δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει οποιαδήποτε παραβίαση των συγκεκριμένων κανόνων, όταν ξεκινά το πρώτο πρόστιμο κατώτερο ποσό 20.000 ευρώ και τη δεύτερη φορά σε πιάσουν το κατώτερο ποσό 40.000 ευρώ. Τώρα να θέλω κάτι συγκεκριμένο όμως. Επειδή αυτό το μέτρο ισχύει στην Αθήνα από 1η-1η 2025, αλλά εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο 2024, αυτό το μεσοδιάστημα το μικρό, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, μέχρι να ξεκινήσει η απαγόρευση γραφής των ακινήτων, αντί να δούμε να μειώνουν τα κινήτα, αυξήθηκε η δυναμική. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όταν λέμε ότι θα απαγορεύσουν οποιαδήποτε γραφή των ακινήτων σε κάποιες περιοχές, είναι εντελώς λογικό. Μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών που είχαν στο μυαλό τους ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το ακίνητο κάποια στιγμή σε αυτόν τον κλάδο, να σπέψουν μαζικά, να μπουν στη διαδικασία, να το εγγράψουν για να μην τους πιέσει απαγόρευση. Η ίδια εικόνα περίπου, να ξέρετε, ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, στις επόμενες ημέρες θα δούμε πόσα ακίνητα ήταν εγγραμμένα στον κλάδο των χρόνων μισθώσεων το Δεκέμβριο του 25 και πόσα ακίνητα θα είναι 30 Ιουνίου, που ουσιαστικά είναι και τελευταία ημέρα εγγραφής νέων ακινήτων, εφόσον από 1η Ιουλίου πλέον υπάρχει απαγόρευση. Ένα σημαντικό στοιχείο ακόμα στον κλάδο είναι ότι αν εγώ πουλήσω το ακίνητό μου που στον κλάδο της Δαϊχρόνιας Μίσθωσης στις περιοχές που υπάρχει αυτή η απαγόρευση και το πουλήσω στον κύριο Μπολάτο, θα δεν μπορεί ο κύριος Πολάτος να συνεχίσει.
1: Γιατί να μην μπορώ, κύριε Μπάκα, δηλαδή. Είναι συμπεριφορές αυτές.
7: Εγγεγραμμένο στον κλάδο του Δαϊχρόνου Μισθώσεων. Να δείξουν ότι όποιος.
1: Μα έχω πολλά ακίνητα. Αφήστε με να τα έχω εγγεγραμμένα σε αυτές τις πλατφόρμες.
7: Δεν θα μπορεί να το κάνει. Ξέρετε κάτι γενικά. Έχουμε περιπτώσεις, μοντέλα που έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό με απαγορεύσεις στον κλάδο του Δαϊχρόνου Μισθώσεων. Έγινε αυτό και στη Νέα Υόρκη πριν περίπου μια τριετία. Έγινε αυτό και στην Πορτογαλία το 2019, που ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε οριζόντιες κυρώσεις για τον κλάδο του Δαϊχρόνου Μισθώσεων. Το οποίο όμως αυτές οι χώρες είχαν τέτοιες αποτελέσματα, να ξέρετε. Αρχικά η Πορτογαλία το 2025 μπήκε σε άρση από των κυρώσεων, των απαγορεύσεων. Διότι τι κατέγραψε. Αύξηση το ζητούμενο τιμών ενοικίασης, ενώ υπήρχε απαγόρευση γραφής ακινήτων στον κλάδο Δαϊχρόνου Μισθώσεων, και αύξηση του κόστους διαμονής των τουριστών στις ξενοδοχείες μονάδες. Η Νέα Υόρκη, που είχε καθολική απαγόρευση, δηλαδή τα έβγαλε όλα. Λέει τέλος, δεν υπάρχει αυτός ο κλάδος. Το ξεχνάτε. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό. Κατέγραψε ακριβώς το ίδιο. Αύξηση του ζητούμενου τιμών πώλησης, αύξηση του κόστους διαμονής σε ξενοδοχεία. Επομένως, εγώ δεν λέω ότι τα μέτρα αυτά είναι στην λάθος κατεύθυνση. Σημαντικό είναι σε μια περιοχή η οποία έχει στεγαστική κρίση, σε μια περιοχή όπου βλέπουμε ότι τα ενοίκια έχουν πλέον ανώτερες ζητούμενες τιμές ενοικίας και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει πέρα, να χρειαζόμαστε μέτρα. Αλλά το εξαγγέλουμε ένα μέτρο και αφήνουμε ένα μισοδιάστημα 3 μηνών, 6 μηνών, είναι εντελώς λογικό να καταγράφουν μια αύξηση της δυναμικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω εγώ συγκεκριμένο. Το 2024 το Μάιο μήνα στην Πλάκα, γιατί γίνει και σχετικό ρεπορτάζ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαν περίπου 600 ακίνητα γεγονός τότε τα χρόνια μισθώσεων. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή όταν εξαγγέλθηκε πιστικά η απαγόρευση εγγραφής των ακινήτων, είχαμε αύξηση 25%.
1: Είναι αντανακλαστικά Rantan Plan. Είχαν προγραμματίσει την επένδυση και δεν το άλλαξαν. Παρότι μπήκε το πλαφόν, τι να πει κανείς. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί. Πώς αλλιώς. Μπακαλίστηκα το εξηγώ προφανώς. Αλλά
7: ναι.
1: Πώς αλλιώς να εξηγηθεί.
7: Έχουν δοθεί κίνητρα πάντως όσο αφορά τον χρόνο μισθώσεων και λέει η κυβέρνηση και πολύ καλά κάνει. Και λέει ότι αν κάποιος επιστρέψει από τις δαϊχρόνιες μισθώσεις σύνταγμα χρόνια συμβατική μίσθωση, για 3 χρόνια θα έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματά του, τα οποία παράγονται από το συγκεκριμένο ακίνητο. Και είναι σημαντικό αυτό.
1: Θέμα είναι όμως ότι όταν βγάζει 100 ευρώ τη βραδιά, και άρα αν τον νοικιάζει και τις 30 μέρες του μήνα, μπορεί να βγάζει, αν τα μαθηματικά μου με βοηθούν, 3.000 ευρώ. Και αν αφαιρέσει τα άλλα έξοδα, μπορεί να του μένουν 2.000. Γιατί μέσο, να τον νοικιάσει 600 ευρώ.
7: Θα σας πω. Το μέσο έσοδο, ο μέσος ετήσιος τζίρος στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας είναι περίπου 26-27.000 ευρώ μεικτά. Τι σημαίνει αυτό τα μεικτά? Σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα της κατοικίας, πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα που πληρώνουμε στις πλατφόρμες, τα οποία δεν αποφορολογούνται. Εδώ να ξέρει ο κόσμος ότι εάν αυτή τη στιγμή η Δαϊχρόνια Μίσθωση είναι η συγκεκριμένη πλατφόρμα που συζητάμε, οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, έχουμε γράψει το κινητό μας και μας δίνει μια προμήθεια. Αυτή την προμήθεια δεν αφαιρεί το φορολογικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, αντιθέτως κάνεται ως έσοδο.
1: Άρα από αυτά τα 26.000 πόσα μένουν?
7: Τα καθαρά μπορεί να είναι ότι αν κάποιος βγάλει τα εξοδολόγια του σπιτιού, λογαριασμούς και καθώς και καθαρισμούς κλπ. Αν υπολογίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εργάζεται για αυτό το σπίτι, δηλαδή αυτή είναι η εργασία του, σκεφτείτε ότι μπορεί να φτάνει περίπου στις 18 με 19.000 ευρώ το χρόνο.
1: Αλλά 1500 το μήνα.
7: Εάν εργάζεται, σα το πει πάλι. Δηλαδή,
1: 1500 το μήνα.
7: Του σπιτιού είναι αυτό.
1: Ποιο εργαζόμενο αντέχει να πληρώσει 1,5 χιλιάρικο το μήνα ενίκιο?
7: Όχι, ξέρει κάτι. Ακριβώ. Μα όξερε στοιχείο που όμω ποιο είναι. Πρέπει να καθαρίσουμε κάτι σημαντικό.
1: Για να φύγει αυτό από την πλατφόρμα βραχυχρόνια μίσθωση, δεν θα το κάνει κανεί να το κάνει με ζημία.
7: Φύγει.
1: Ακόμη και αν του δώσετε αυτά τα τρία χρόνια το να μην φορολογείται για αυτό το εισόδημα, να το πάμε στα 1200. Θα τον νοικιάσει κάποιος 1200, ποιος μπορεί εύκολα να πληρώσει 1200?
7: Το θέμα είναι πιο βαθύτερο, να ξέρετε, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα κινητά σου πρώτα βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αυτοί που αυτοαπασχολούνται και αύριο το πρωί δεν είναι άνεργοι. Μη σκεφτόμαστε μόνο τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τη διαχείριση, που εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Ναι. Εγώ συζητώ για αυτόν που είναι ένας ιδιοκτήτης, έτυχε να έχει ένα σπίτι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία, ναι, και βιοπορίζεται από τη συγκεκριμένη διαχείριση του ακίνητου του. Αυτός ο άνθρωπος, εάν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν υπήρχε, να ξέρετε, μπορεί να μην είχε αυτά τα εισόδηματα που συζητάμε. Και να ήταν είτε άνεργος, είτε να του δώσουμε 800 ευρώ το μήνα, 900 ευρώ το μήνα εισόδημα. Από την άλλη πλευρά, όμως, επειδή συζητάμε συνέχεια τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, να σημειώσω κάτι σημαντικό. Αυτός ο κλάδος, ο οποίος ευθύνεται στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, όχι ως μοναδικός παράγοντας, ένας από τους πολλούς παράγοντες είναι, αλλά είναι και η βραχυχρόνια μίσθωση στη μέση, παράγει στον ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό. Εκεί, αν θέλαμε να λύσουμε το στεγαστικό, να ξέρετε, από αυτόν τον κλάδο ο οποίος πολλοί λέμε ότι ευθύνεται, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κατέψι αυτών των εσόδων. Και να μπορούσαμε αναβήμο, ανάλογα με τη δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων και το δημοσιονομικό έσοδο που παράγεται, να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Παράδειγμα, Δήμος Αθήνας, 13.000 ακίνητα διαγραμμένα του βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ποιοι εκατομμύρια ευρώ έσοδα το χρόνο? Για ποιο λόγο δεν πάμε στην Πάντιο ή στα άλλα πανεπιστήμια της Αθήνας να φτιάξουμε κατοικίες για τους φοιτητές μας στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου ή αλλιώς στα ακίνητα που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια στην ιδιοκτησία τους? Αυτό μπορεί να γίνει και στα Χανιά. Τα Χανιά έχουν 8.000 ακίνητα για γραμμές του βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Κερκυρά έχει 17.000 ακίνητα.
2: Ναι.
7: Επομένως, εκεί υπάρχει ένα εισόδημα πάρα πολύ σοβαρό προς το ελληνικό δημόσιο.
2: Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Εμείς όμως, Μάκη, θα μείνουμε λίγο στο στεγαστικό
1: θέμα, βέβαια, με τα ακίνητα.
2: Θέμα. Καθότι να δούμε τι γίνεται και με τις κατασκευές. Γιατί παρόλο που η οικοδομή, όπως λέμε, έχει παρουσιάσει ανάκαμψη μετά την κρίση, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε νέες κατασκευές. Και αυτός, καταλαβαίνουμε, ένας επιπρόσθετος παράγοντας που εντείνει τη στεγαστική κρίση. Να πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκη. Είναι επικεφαλής ερευνών του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ακούγαμε νωρίτερα για τα Airbnb, αλλά ένας ακόμα παράγοντας όσον αφορά και την προσφορά και τη ζήτηση, που όπως είπαμε πιέζει ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την στέγαση, είναι και οι κατασκευές. Τι ακριβώς γίνεται?
8: Πολύ σωστά, γιατί από ό,τι δείχνει η μελέτη που δημοσιεύσαμε στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο βασικό παράγοντα ο οποίος δημιουργεί αυτή την ανισορροπία, και είναι πράγματι οι κατασκευές, οι οποίες υποχώρησαν στη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή ήταν ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε από την κρίση του 2010, και να το πούμε με νούμερα, οι κατασκευές το 2010 βρισκόντουσαν στο 11% του ΑΕΠ ως συνεισφορά, και σήμερα το 2017 βρίσκονταν στο 0,5%. Ήταν λοιπόν μια μείωση της επένδυσης.
1: Αλλά τώρα είμαστε στο 2026.
8: Σωστά. Τι προλάβαμε δηλαδή από αυτά τα 16 χρόνια? Τι προλάβαμε να χτίσουμε?
1: Τώρα σε ποιο ποσοστό είμαστε?
8: Τώρα είμαστε κοντά στο 4%.
1: Στοιχεία για το 2025, ας πούμε, για το 2024.
8: Σωστά, σωστά. Οπότε δεν έχουμε ανακάμψει ούτε καν. Δηλαδή, αν μοιράσουμε την περίοδο στη μέση, δεν έχουμε επανέλθει ξανά στο μισό. Βρισκόμαστε χαμηλότερα από αυτό. Οπότε οι κατασκευές, επειδή ακριβώς δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται και να έρθει το 2019, χρειάζεται και να βγάλουμε τον ΦΠΑ από την οικοδομή για να μπορέσει να επανακινήσει. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν είναι σαν βιομηχανία που αν σταματήσει ένα εργοστάσιο την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναλειτουργήσει.
1: Σύμφωνα, αλλά είναι και άλλα θέματα εδώ, κύριε Σαραβάκο. Αν δεν κάνω λάθος, το 2010 που ήταν το 11% στην οικοδομική δραστηριότητα, μπορεί το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο να ήταν στα 1000 ή στα 1200 ευρώ, σήμερα το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να είναι στα 2.500 ευρώ.
8: Απολύτως σωστό. Αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης αντικίνδυνος.
1: Μπορείτε να μας πείτε πόσο ήταν και πόσο είναι, το έχετε, γιατί εγώ τα είπα με... πώς να το πω, από το μυαλό μου δεν είναι.
8: Όχι, είναι διαστητικά σωστό, δεν το έχω αυτό ως νούμερο, ναι. Αλλά είναι διαστητικά σωστό ότι είχε ανέβει, γιατί το γνωρίζουμε αυτό το απ' όλα από τον
1: έχει
8: πληθωρισμό.
1: Έχει υπερδιπλασιαστεί, όχι απλώς.
8: Ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Μόνο την τελευταία εξαετία ο πληθωρισμός έχει ανέβει στο 25% σωρευτικά, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί, όπως πολύ σωστά λέτε, και το κόστος ανέργησης νέων κατοικιών. Αλλά πρέπει να, όταν συζητάμε για τις κατοικίες και το πού βρίσκονται, το ένα είναι πόσες έχουμε, τη διαθεσιμότητα, την προσφορά. Η δεύτερη συζήτηση είναι πού κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ποιοι την κάνουμε. Αν την κάνουμε δηλαδή εμείς στην Αθήνα για την Αθήνα ή αν την κάνουμε για την περιφέρεια. Γιατί και εκεί εντοπίζουμε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία. Δηλαδή, όταν κοιτάμε την βραχυχρόνια μίσθωση και ό,τι είδατε προηγουμένως, ή κοιτάμε τις νέες κατοικίες που μπορούν να χτιστούν ή που θέλουμε να μείνουμε αύριο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχουν τα αστικά κέντρα. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Προσέξτε, εδώ είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός στην Ελλάδα, αλλά αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Δηλαδή, εκεί που μέναμε 4-5 μέλη σε ένα σπίτι, πλέον μένουμε 2-3. Άρα, και αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανασταλτικός στην προσφορά, στην αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Και πού θέλουμε να μείνουμε? Θέλουμε να μείνουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, γιατί εκεί έχουμε και μια πρόσβαση σε δουλειά. Έτσι, δηλαδή, είναι κοινωνικοί οι λόγοι που μας οδηγούν προς τα εκεί.
1: Μάλιστα, μας γράφει ο ακροατής ο Αβραάμ, τι και αν τα ενοίκια στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι τιμές των ενοικίων στην χώρα μας αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενο στοιχεία από ρεπορτάζ της Καθημερινής.
8: Ναι, είναι πολύ σωστό, γιατί εμείς το δημοσιεύσαμε τη μελέτη αυτή. Ήταν τον Απρίλιο, όταν πήραμε τα στοιχεία της Eurostat στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και βρήκαμε ότι το κόστος, το μέσο για στο εισόδημά μας είναι στο 70% για την Αθήνα, στις περιοχές στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο, ενώ στις αντίστοιχες πόλεις της Ευρώπης βρήκαμε στο 35%. Είναι λοιπόν διπλάσιο, πολύ σωστά.
1: Άρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε εδώ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά ως κοινωνία, αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, με δεδομένο και αυτό το οποίο μας είπατε, ότι έχει αλλάξει και ο αριθμός των ατόμων που ζουν ανά νοικοκυριό κάτω από την ίδια στέγη, πιθανώς λόγω των διαζυγίων, πιθανώς λόγω μια σειρά άλλων παραγόντων, πάντως η κοινωνία αλλάζει.
8: Πολύ σωστά, και εδώ πέρα δυστυχώς η αδυναμία, η δομική που εντοπίζουμε εμείς, είναι ότι η προσφορά δεν λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τα σπίτια που δεν χτίσαμε για 8 χρόνια από τη μία πλευρά.
1: Να μπορούσαμε να τα εκτυπώσουμε
8: με
1: αυτούς τους ψηφιακούς εκτυπωτές. Να χτυπώναμε ένα-δύο σπιτάκια.
8: Αν μπορούσατε να καινοτομήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν πολύ βοηθητικό. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα οριζόντια μέτρα. Δηλαδή, το να πάμε να στοχεύσουμε το Airbnb στο Παγκράτη ή στο κέντρο, μάλλον είναι μια καλή ιδέα, γιατί όντως αυτές οι περιοχές είναι πιεσμένες. Αλλά αν στοχεύσουμε οριζόντια σε όλη την Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, τη βραχυχρόνια μίσθωση, το δικό μου σπίτι που εγώ είμαι από το Άργος και το έχω και πηγαίνω τους 8 μήνες το χειμώνα και τους 4 μήνες το καλοκαίρι το δίνω, δεν θα έρθει στη διαθεσιμότητα του ενοικίου, δηλαδή δεν θα μεταφερθεί από τη μία αγορά στην άλλη. Άρα, όταν απαγορεύεις το Airbnb, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα, την βραχυχρόνια μίσθωση, για να το λέω σωστά, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα το στεγαστικό αυτή τη στιγμή. Οπότε σίγουρα τα μέτρα τα οποία ακούσαμε ή η συζήτηση που κάνατε λίγο νωρίτερα για την ανέργεια κατοικιών είναι πολύ σωστά, αλλά χρειάζομαστε χρόνο για να μπορέσει να ισορροπήσει αυτή η αναντιστοιχία.
1: Ο χρόνος, αυτό που δεν έχουμε και εμείς τώρα, και δυστυχώς αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πρέπει να την τερματίσουμε, γιατί είμαστε 3 λεπτά πριν τις 12 που ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Νότης Ανανιάδης. Κύριε Σαραβάκο, από το Άργος Οριστικού ή από το Άργος της Αργολίδας?
8: Της Αργολίδας.
1: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Το ρωτάει ο Χρήστος, ο φίλος ακροατής, γιατί προφανώς είναι από το Άργος Οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος Οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος. Καλημέρα και στο Ναύπλιο.
2: Καλημέρα παντού. Να απολαύσετε αυτή τη μεγάλη μέρα σε διάρκεια σήμερα. Να κάνετε τις βόλτες σας πάντα με προσοχή. Χρόνια πολλά και πάλι στους μπαμπάδες που γιορτάζουν. Να τους αγαπάτε λίγο παραπάνω σήμερα. Εμείς έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά. Νότς Ανανιάδης, νωρίτερα δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: Από τον Αδρούτσα,
2: Μάκη Πολάτο,
1: Αθηνά Σαλούστρου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου με αιχμή τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή σύγκρισης τιμών πόσο κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα εφαρμογή πόσο κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλοσχές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης της έπειτα από 220 χρόνια. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά μπήκε σήμερα, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε αποκρύψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Με πρώτο θέμα εκτάκτως στο Λίβανο, αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Όπως γνωστοποίησε στο CNN Αμερικανός διπλωμάτης, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται η εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο J.D. Vance σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα για πρόοδο τόσο στο ζήτημα των πυρηνικών όσο και στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αγκάθι των διαπραγματεύσεων παραμένουν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχή του Ανατολικού Λιβάνου, ενώ 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στο νότο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σκαλοσιά στο Λουτράκι Κορινθίας μετά από συντονισμένη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τη συνδρομή εθελοντών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπαιδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα, βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμη να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

φαντάζομαι ότι την αναγνωρίσατε. Αλλά το Summer Time που ακούσαμε από την Τζάνι Τζόπλιν σε κάθε περίπτωση είναι το τραγούδι της ημέρας. Σήμερα, 21 Ιουνίου, θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και βεβαίως Summer Time. Τι άλλο να πει κανείς για αυτή τη μέρα, η οποία μάλιστα έχει και το ενδιαφέρον της, καθώς πολλοί λένε ότι από αύριο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και δεν είναι. Η μισή αλήθεια είναι, διότι μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου η μέρα το βράδυ παραμένει μεγάλη, μέχρι τα 10 Ιουλίου, για κανένα μήνα. Αρχίζει να μικραίνει το πρωί, άρα δεν γίνεται αισθητό αμέσως ότι μικραίνει η μέρα, και βεβαίως δεν μπαίνουμε στο χειμώνα. Αυτά τα λένε οι χειμωνάκηδες. Καλημέρα. Να είστε καλά, εδώ είμαστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, με το συνηθισμένο πλήρωμα, το γνωρίζετε πια οι σταθεροί ακροατές αυτού του δίωρου, είναι η Αθηνά Σαλούστρου στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα μας στην οργάνωση αυτού του δίωρου, ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων, και πολύ συχνά στις μουσικές επιλογές. Να βλέπω δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μου έχει ετοιμάσει η Amy Winehouse, αν δεν κάνω λάθος, Back to Black αμέσως μετά, οπότε είναι και ένα ωραίο σχόλιο ποια είναι η φωνή της Janis Joplin, που συγκλώνησε εκεί και έφυγε στην κατάρα των 27, στα 27 της, την δεκαετία του 60, αρχές 70, κάπου εκεί, ή η Amy Winehouse που έφυγε και αυτή με την κατάρα των 27, πόσοι και πόσοι rockstars δεν έφυγαν σε αυτή την ηλικία, αλλά αρκετά αργότερα, δηλαδή πριν από καμιά δεκαετία, η μεγάλη Βρετανίδα, η λευκή Βρετανίδα με την μαύρη φωνή, βελούδινη φωνή, όπως την είχαν χαρακτηρίσει. Αυτά εισαγωγικά ως μουσικά σχόλια αυτού του διόρου, που θα ασχοληθεί με την, θα έλεγα, γεωπολιτική, την εξωτερική πολιτική, με, εν πάση περιπτώσει, ό,τι καίει αυτό το διάστημα. Γεωπολιτική, Μεσόγειος και Μέση Ανατολή θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτού του δίωρου. Θα έχουν προγραμματίσει να συνδεθούμε, και ελπίζω να αναφέρομαι, μετά τις 12.30, όπως συνηθίζουμε, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, σε μια μέρα για την οποία ξεκινούν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Χάρης Θεοχάρης είναι υπεύθυνος και για το εξωτερικό εμπόριο, εν πάση περιπτώσει τα οικονομικά της εξωτερικής πολιτικής. Άρα έχει να μας πει, τα στενά του ορμούς καίνε όχι μόνο την τσέπη μας, την καίνε πολλά, αλλά τσουρουφλίζουν, θα λέγαμε, τις τιμές του πετρελαίου, που είναι η βάση της πληθωριστικής έξαρσης που ζούμε. Τη μία μετά την άλλη, δηλαδή. Είχαμε την πανδημία, την κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την πρώτη πληθωριστική κρίση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη δεύτερη, η οποία συνεχίζεται βεβαίως, ο πόλεμος εκεί, αν και τερματωμένος, δεν έκανε την παρέλαση που περίμενε ο Πούτιν. Μάλιστα, η Ρωσία πολεμάει περισσότερο από ότι. Ο πόλεμος αυτός έχει διαρκέσει περισσότερο από ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και βεβαίως έχουμε αμέσως μετά την κρίση, τον πόλεμο στο Ιράν, που θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κιόλας τι έχει καταφέρει ο Τραμπ. Δηλαδή δεν επέστρεψε ούτε καν στο status quo ante, που λένε με λατινικούς όρους οι διπλωμάτες, δηλαδή το καθεστώς, το status quo όπως υπήρχε πριν. Μπορεί να επιστρέψει, και αν επιστρέψει, αν βρεθεί μια λύση, σε ένα καθεστώς που θα είναι χειρότερο για τα συμφέροντα ΗΠΑ. Πολλοί σκέφτονται και άλλα. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα, σε μια ώρα περίπου. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, Ναύαρχο του λιμενικού Μάχημο, Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, ο οποίος, επειδή γνωρίζει το πεδίο,
θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τι σημαίνει η συνάντηση του ιού Χαφτάρ, του ιού του στρατάρχη Χαφτάρ. Πέρασε λίγο κάτω, όχι ακριβώς κάτω από τα ραντάρ, συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ, αλλά σημαίνει αρκετά. Σημαίνει αρκετά και για τις αυξημένες, όπως έχουν καταγραφεί ξανά το τελευταίο διάστημα, ροές, προσφυγές ροές από τη Λιβύη. Σημαίνει ίσως και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το περίφημο, όσο και μη αναγνωσμένο, τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και αυτές τις συζητήσεις. Και αργότερα θα έχουμε τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντ σε μία μισή ώρα περίπου, μετά τις 13:30, μετά τη 1:30. Του χρωστάκαμε άλλωστε να έχουμε μία κουβέντα μαζί του. Είναι και ο ίδιος εξειδικευμένος σε θέματα σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Να δούμε εδώ συνολικότερα την ταραγμένη μας γειτονιά, αλλά του το χρωστάμε γιατί πριν 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να βγούμε στον αέρα και έγινε ο σεισμός σεισμική στην Εύβοια. Οπότε, εντάξει, η επικαιρότητα προηγείται και το βγάζουμε με 2 εβδομάδες καθυστέρηση. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε. Πάντοτε οι ειδήσεις πάνε πρώτες. Αυτά, ενώ βεβαίως συνεχίζεται κανονικά το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που μάλλον δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις διοργανώσεις, με αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου που ξέραμε και απολαμβάναμε κάθε 4 χρόνια. Μια υπερπαραγωγή, 48 ομάδες, 2 πάρα πολύ καλές ομάδες, Ιταλία και Ελλάδα δεν χώρασαν εκεί πέρα, αλλά αστείευομαι, 48 ομάδες, με αποτέλεσμα να μην μπορείς, δεν είναι εύκολο να ξέρεις ποιες ομάδες έχουν προκριθεί, να παρακολουθείς τις βαθμολογίες και στους 6, πόσους όμιλοι είναι, 12 ομίλους, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 4-12, 48. Αλλά όσο πηγαίνουμε προς την λήξη αυτού του προκριματικού γύρου της φάσης των ομίλων και θα αρχίσει να διαμορφώνεται, να μπούμε στα νοκάουτ, 32, 16, 8, 4 τελικώς, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει ήδη το ενδιαφέρον. Προκρίνονται 2 πρώτοι από κάθε όμιλο και κάποιοι καλύτεροι τρίτη, αρκετή βέβαια, 32 από τους 48. Προς το παρόν αυτό, ένα δεύτερο μειονέκτημα για μας τους Ευρωπαίους τουλάχιστον είναι οι ώρες, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ώρες μετάδοσης. Αν έχεις ένα παιχνίδι που γίνεται μεσημέρι στην Αμερική και το βλέπουμε εμείς εδώ στις 8 και απόγευμα και το βλέπουμε στις 10 ή στις 11 μάλλον, όλες οι άλλες ώρες είναι απαγορευτικές, πρέπει να ξενυχτήσεις, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Είναι η διαφορά του Μουντιάλ του 94 και το καταστροφικό Μουντιάλ για την Εθνική Ελλάδος με αυτό το Μουντιάλ που απολαμβάνουμε, όσο το απολαμβάνουμε το 2026. Τότε ακριβώς γνωρίζοντας οι Αμερικάνοι ότι δεν είχαν κοινό, δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Αμερικανική κοινή γνώμη για το ποδόσφαιρο, προσαρμόσε τις μεταδόσεις και τους αγώνες φυσικά στο ευρωπαϊκό κυρίως κοινό, που είναι το πιο ισχυρό. Τώρα υπάρχει κοινό στην Αμερική, υπάρχει ακόμα και αν είναι χαμηλότερο επίπεδο πρωτάθλημα. Το Μουντιάλ γίνεται σε ώρες που αφορά κυρίως την τηλεοπτική αγορά της Αμερικής κάπως. Και σε αυτό το επίπεδο φαίνεται η διοίκηση Τραμπ να θέλει να γυρίσει την πλάτη της στην Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση είναι το μικρότερο κακό.

αυτό που λέγαμε, ο Γιάννης Πρεντίζης είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας ηχολήπτης, εκτός από μουσικές γνώσεις που έχει, κάνει χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως και μουσικά, μουσικολογικά σχόλια με τις επιλογές του. Εγώ διάλεξα Τζάνις Τζόπλιν για το θερινό ηλιοστάσιο λόγω της ημέρας, απαντά με την Amy Winehouse που λέγαμε νωρίτερα, οι οποίες και δύο έχουν χτυπηθεί, είναι μέλη αυτής της κατάρας, των 27, έχουν πεθάνει από ναρκωτικά, μεγάλοι rock stars σε αυτή την ηλικία, πάνω κάτω, οι δύο συγκεκριμένες ακριβώς 27, όπως και ο Jim Morrison, αν δεν κάνω λάθος, άλλος εξαιρετικά προβεβλημένο στέλεχος αυτής της καταραμένης ηλικίας των rock stars. Και ταυτόχρονα κάνει και σημειολογία ο Γιάννης Πρεντίζης, ασκεί σημειολογίες χωρίς να είναι σημειολόγος ή χωρίς να ξέρει ότι είναι σημειολογικές αυτές, ήταν σημειολογία αυτή η επιλογή του, για να κάνει κανείς και τις συγκρίσεις εποχών, μουσικής, στυλ, εποχής. Εποχών και εποχής, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth is Radio 105,8. Λέγαμε ότι 21 Ιουνίου του 2026 γράφει το ημερολόγιο. Αναφερθήκαμε φυσικά στο ότι είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Λέγαμε για το Μουντιάλ, αλλά σαν σήμερα ακριβώς, το μακρινό 1970, δηλαδή πριν από 56 χρόνια, λαμβάνει η χώρα, ίσως το ολοκληρώνεται με τον τελικό, ίσως το καλύτερο μουντιάλ.

όλων των εποχών. Εκείνοι πάντως που είναι πάνω από τα 60 και ιδιαίτερα πάνω από τα 70, αυτό θα λέγανε, το Μουντιάλ του Μεξικού, το Μουντιάλ στο τελικό του οποίου η Βραζιλία διέλυσε την Ιταλία με 4-1. Η Ιταλία με τον νεαρό Τζόφνε συστήνεται, έπρεπε να περιμένει περίπου 12 χρόνια για να σηκώσει ως τερματοφύλακα στα 40 του πια ο Ντίνο Τζοφ το 82 το κύπελο. Ξεκινάω από τους χαμένους, γιατί τότε οι Ιταλοί, για να κάνουμε και εμείς λίγο απάντηση σημειολογική, τότε οι Ιταλοί είχαν μια όχι καταπληκτική ομάδα, αρκετά καλή, αλλά επίσης απέκλεισαν, πήραν το αίμα τους πίσω κατά κάποιο τρόπο, απέκλεισαν στα ημιτελικά, αν δεν κάνω λάθος, την Βραζιλία με τα 3 γκολ του Ρώση. Από την άλλη πλευρά, ενώ εκείνη η Βραζιλία η οποία είχε αποκλειστεί ήταν μια τεράστια, με Ζούνιορ, Φαλκάο, Σόκρατε, Ζίκο βεβαίως, τεράστια Βραζιλία, δεν κατάφερε να προχωρήσει, ενώ η Βραζιλία του 1970 του Πελέ είχε μια σειρά από δεκάρια που ο προπονητής της είχε γυρίσει όλη τη Βραζιλία για να τους πείσει να παίξουν όλοι, αλλά όχι ως δεκάρια. Δεκάρι ήταν ο Πελέ φυσικά, αλλά έπαιζε και ο Ριβελίνιο και ο Τοστάο και ο Ζαρζίνιο και ο Ρομπέρτο Κάρλος, και μάλιστα το ένα γκολ αυτό που βάζει ο Κάρλος, ο οποίος ήταν και αρχηγός τότε της Εθνικής Βραζιλίας, θεωρείται το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γκολ, γιατί όχι βέβαια σαν τον γκολ του Μαραντόνα το 86, αλλά του δίνει πάσα, σπάει την μπάλα δεξιά ο Πελέ χωρίς να κοιτάει το χώρο, και όταν το ρωτήσαν μετά, μα πώς ήξερες ότι ερχόταν, τον άκουσα λέει, κάλπαζε. Και ένα γκολ την έξε τα χέρια, τα δίχτυα του κακομύρη του νεαρού τότε Ντίνο Τζοφ. Βέβαια σήμερα είναι και η μέρα του πατέρα, μην το ξεχνάμε, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Διαβάζα και ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο, καταπληκτικό ανέκδοτο. Παίρνει ο πατέρας, λέει, το γιο του αργούτσικα την ημέρα του πατέρα τηλέφωνο και του λέει, ρε γαϊδούρη, μέρα του πατέρα σήμερα, άλλη μέρα δεν με πήρε σε τηλέφωνο. Ναι ρε, λέει, το είδα και εγώ στο Google, μέρα του πατέρα, και σκεφτόμουν, έχουμε κανέναν άραγε.

κατά λοιπά, τι έχει άλλα ημέρα. Σαν, όχι σαν σήμερα ακριβώς, σαν χθες έχουμε τη μεγάλη την, καταστροφή των ψάρων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ σαν αύριο άφησε το 1969 το μάτι του κόσμου Τζούντι Γκάρλαντ. Θα ακούσουμε μια τραγουδάκι της μάλλον αργότερα, αλλά και ο μεγάλος χορευτής το 1987 αυτός, Φρεντ Αστέρ. Έτσι διαγώνια, βλέποντας σαν σήμερα τι μπορεί να ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουν και κάποια μουσικά δεδομένα, αλλά σας τα κρατάω για να τα δούμε στην πορεία αυτής της, όχι πια δύο ώρες, μια μισή ώρα ακόμα, που θα είμαστε στον αέρα μαζί, Αριθμός Radio 105,8.

0: Παρεπιπτόντως, εκτός από είπαμε, συνεχίζει να κάνει μουσική σημειολογία με τις επιλογές του Γιάννης Πρίντεζης, διότι από την Amy Winehouse πήγε στον George Michael, Βρετανός επίσης ρόκερ, κυπριακής καταγωγής, επίσης μεγάλος με το Freedom. Ήθελα να πω πάντως ότι εκτός από μέρα του πατέρα σήμερα, είναι και μια μέρα, ήδη από χτες προς σήμερα, ξημερώματα, μια μέρα που επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η παγκόσμια ποδοσφαιρική σταθερά. Δηλαδή, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε κλίμα μου πιάλα αυτό. Γιατί, διότι είχε πει ο μεγάλος Γκάρι Λίνικερ της μεγάλης τότε Εθνικής Αγγλίας ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Φάνηκε χθες. Καλό. Πολύ καλή είναι η ακτή Ελεφαντεστούν. Πολύ ψηλά κορμιά, γυμνασμένα. Θα έλεγα τις περισσότερες ατομικές διεκδικήσεις της κέρδιζαν, προηγήθηκαν επί της Γερμανίας, ισοβαρίστηκαν, χάσαν ευκαιρίες και οι μεν και οι δε, και έφαγε ένα γκολ στις καθυστερήσεις η ακτή, το Côte d'Ivoire, η ακτή Ελεφαντεστού, και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ο Γκάρι Λίνεκερ. Ποδόσφαιρο είναι άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε με Johnny Lee Hooker και Van Morrison. Ο Johnny Lee Hooker, κορυφαίος στο ηλεκτρικό blues, μας άφησε μια μέρα σαν σήμερα το 2001. Πάμε μπροστά. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα γίνεται ο κακός χαμός. Ξεκινάνε οι συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι, γνωστοποίησε στο CNN ο Αμερικάνος διπλωμάτης. Και έτσι ξεκινάει και το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε και θα ξανακούσετε αργότερα. Και έτσι να μην ξεκινάει, αυτό είναι το κύριο θέμα. Το πρόγραμμα του Ιράν, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ερμούς και η κεχερία στο Λίβανο. Εντάξει, γεμάτο αγκάθια, γεμάτη αγκάθια η ατζέντα. Πάμε να προσπαθήσουμε λίγο να τα αποκωδικοποιήσουμε, να τα δούμε κάπως. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νανιάδη και στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Εσείς είστε βέβαια Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις οικονομικές σχέσεις, έτσι, για τα οικονομικά θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, ούτως ή άλλως θέματα οικονομίας είναι και όλα αυτά που βρίσκονται στην ατζέντα με έμφαση το θαλάσσιο εμπόριο, την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, έτσι.
1: Είναι προφανές ότι όταν μιλάμε για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις με τις διεθνείς πολιτικές ή γεωστρατηγικές, όπως θέλετε επίθετε, σχέσεις συμπλέκονται απολύτως. Δεν είναι. Κάθε χώρα προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ώστε ο λαός της να έχει ευημερία και να έχει όσο δίνεται μεγαλύτερη πίτα, ας το πούμε, στη μεγάλη παγκόσμια επίθεση.
0: Γι' αυτό άλλωστε και ένα μότο συνηθισμένο όταν μιλάμε για διεθνείς σχέσεις είναι, το λένε οι περισσότεροι κοινικά βεβαίως, ότι δεν υπάρχουν φιλίες και ιδεολογικοί σύμμαχοι, υπάρχουν συμφέροντα μεταξύ λαών, κρατών.
1: Ναι, αυτό ισχύει γιατί στο κάτω-κάτω αυτό ισχύει και για τους πολίτες. Ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να περνάει άσχημα, να δυστυχεί, ας το πούμε, ώστε να περνάει καλύτερα κάποιος άλλος μόνο επειδή είναι φίλος. Καταλαβαίνουμε ότι το χρέος της κάθε κυβέρνησης είναι να προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας στους πολίτες. Και αυτό το κάνει βέβαια με τα μέσα τα οποία η κάθε χώρα προκρίνει και θεωρεί ότι είναι θεμητά. Γι' αυτό ερχόμαστε με το Διεθνές Δίκαιο να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια όρια στο τι μπορεί να κάνει κάθε χώρα, γιατί είναι προφανές ότι μέσα από διαδικασίες συνεργασίας μπορούν να κερδίσουν πολλαπλά, να μην είμαστε συνέχεια δηλαδή σε μια λογική του λεγόμενου zero sum game, αλλά τη λογική του win-win.
0: Το win-win, να κερδίζουν και οι δύο και όχι να υπάρχει ένα μηδενικό άθροισμα, δηλαδή μέσα από μια τέτοια διαδικασία να μην βγαίνει τίποτα.
1: Εγώ το χάνεις εσύ, ναι.
0: Ακριβώς. Εγώ με αφορμή αυτό που είπατε, το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό, το εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, είναι η καρδιά του προβλήματος, προσπαθώ να καταλάβω. Να σας κάνω τώρα ψυχαναλυτή. Αλλά προσπαθώ να μπω στο μυαλό του Τραμπ. Ξεκίνησε ένα πόλεμο για να καταλήγει και να διαπραγματεύεται σήμερα κάτι το οποίο δεν είναι καν το status quo ante που λέτε εσείς οι διπλωμάτες. Δεν είναι καν, δηλαδή διεκδικεί κάτι το οποίο δεν είναι τουλάχιστον η προτέρα κατάστασης. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι λιγότερο για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα τα συμφέροντα όσων έχουν σχέση με την αυσιπλοεία και καταλαβαίνουν φυσικά ότι εμείς έχουμε ως χώρα πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την είμαστε υπέρ της ελεύθερης αυσιπλοείας, είναι κυρίαρχο αίτημα δικό μας.
1: Ναι. Τώρα μπορούμε να το δούμε σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι ίσως ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πει κάποιος να έχει οριστικές αποφάσεις για το που έχει κινηθεί όλη αυτή η κατάσταση, με την έννοια ότι να μην πάω στη γνωστή ρίση ότι για τη Γαλλική Επανάσταση ακόμα είναι πολύ νωρίς τα 200 χρόνια για να αποτιμήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ακόμα μια δυναμική κατάσταση που εξελίσσεται. Πολλά μπορούν να συμβούν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους 6 μήνες, τον επόμενο χρόνο, και όλα αυτά θα πρέπει στο τέλος, ας το πούμε, όταν ηρεμήσει η κατάσταση και ξαναέρθει σε μια ισορροπία, να μπορέσουμε να συζητήσουμε αν υπάρχουν κέρδη, ζημιές και τέλος πάντων να κάνουμε ταμείο. Το δεύτερο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι προφανώς κάθε χώρα, κάθε ηγέτης σχεδιάζει κάποια πλάνα. Δεν σημαίνει ότι αυτά θα υλοποιηθούν στο πεδίο όπως τα σχεδίαζε. Έτσι. Τα σχέδια είναι εκεί για να ανατρέπονται από τη ζωή και από την πράξη. Άρα υποστεί τη γυναίκα.
0: Γι' αυτό άλλωστε έχουμε πια συνηθίσει και από την περίοδο της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης προ 15 ετίας μέχρι σχετικά πρόσφατα, ότι υπάρχουν και τα plan B. Υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν πάει καλά, τι θα κάνεις. Εντάξει, αυτό μέχρι και οι προπονητές το έχουν, είτε είναι στο ποδόσφαιρο είτε στον μπάσκετ.
1: Αυτό είναι. Το τρίτο φυσικά πρέπει να πούμε είναι ότι εντάξει, ενδεχομένως κατέρθω να υπήρχε μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας της καθεμίας πλευράς. Ίσως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν να τήρησε μια πιο σκληρή στάση από ό,τι θεωρούσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν, δεν θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ίσως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θεωρώντας ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχουν αποτελέσματα από την άλλη πλευρά. Άρα υπάρχουν και οι λάθος, ας το πω έτσι, εκκλημήσεις κατέρευθαν, οι οποίες οδηγούν την κατάσταση εκεί που την έχουν οδηγήσει. Το ζήτημά μας είναι τώρα, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς, η δική μας οπτική είναι οπωσδήποτε είναι ασφάλεια της ναυσής πλοίας και να μην δημιουργηθούν κρυφά ή καινούργια κόστη για να περάσουμε τα στενά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται πρώτα απ' όλα διάφορα προηγούμενα για το Σουέζ, για τον Παναμά, για το Μαλέκα, για τα άλλα στενά της Ιφίλιο, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Το δεύτερο είναι ότι ζούμε ήδη σε μια εποχή αυξημένων τιμών και κρίσης κόστος ζωής. Άρα η προσθήκη νέων επιβαρύσεων πάρουσης ήδη υπάρχουσες δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για τους λαούς και το βλέπουμε και εμείς στη χώρα μας. Το μεγαλύτερο ζήτημα της πολιτικής του δημοσίου διαλόγου είναι η ακρίβεια και το πώς θα την αντιμετωπίσουμε και από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε, ελπίζω να μπει και αυτό στο τραπέζι, τα ζητήματα της περιφερειακής σταθερότητας. Η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή η οποία έχει πολλές δυνατότητες, έχει πόρους, έχει ικανότητα να παρέχει ισορροπία, ασφάλεια, σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, φτάνοντας ακόμα και στις δικές μας εκτές. Και αντί για αυτό είναι μια μόνιμη πηγή αναταραχής και προβλημάτων. Συνεπώς αυτό πρέπει επιτέλους να σταθεροποιηθεί.
0: Κύριε Υπουργέ, μιλάμε πάντοτε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο να εξειδικεύσουμε σε αυτό που αναφερθήκατε στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια στρατηγική σχέση, υπάρχει ίσως, ξέρετε, πολλοί κατηγορούν την Ελλάδα ότι στην εξωτερική της πολιτική δεν έχει ακολουθήσει σταθερότητα, δεν έχει στρατηγική βάθους όπως έχει για παράδειγμα η Τουρκία. Το συζητάμε αυτό, αλλά είναι άλλο θέμα. Υπάρχει μια εξαίρεση, αν ισχύει αυτό που περιέγραψα στην αρχή, υπάρχει μια εξαίρεση στη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επί κυβερνήσεώς του αναγνωρίστηκε επισήμως και de jure, δηλαδή το κράτος του Ισραήλ. Ο Γιώργος Παπανδρέος, υπουργός εξωτερικών, εμπάθυνε επί Πασόκ, δηλαδή του Κώστα Σιμίτη, τις σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Ο Κώστας Καραμαλής επίσης, όλες οι κυβερνήσεις και μάλιστα η στρατηγική σχέση με τον ίδιο τον σημερινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Μπίμπι όπως λένε εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα και συνεχίζεται φυσικά επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα βλέπουμε μια διαχρονική, διακομματική ισχυρή σχέση με το Ισραήλ. Υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι με αυτό που πάει να κάνει ο Τραμπ οι ΗΠΑ αδειάζει το Ισραήλ. Ο χαμένος, αν γίνει αυτό το deal, το οποίο έτσι όπως το βλέπουμε, όσο μπορούμε να καταλάβουμε ότι πάει να γίνει, ο χαμένος είναι το Ισραήλ. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη στρατηγική σχέση που έχουμε εμείς και εν τέλει στα δικά μας συμφέροντα.
1: Μόνο ένα μικρό αστερίσκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Το είπατε, θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας έχει πολύ πιο μεγάλη στρατηγική στόχευση από ό,τι συνήθως τις καταλογίζουμε και ιδιαίτερα τελευταία δεν βλέπω το ίδιο να συμβαίνει απαραίτητα και στη γείτονα χώρα. Δηλαδή υπάρχουν ερωτήματα κατά πόσον η στρατηγική της αλλάζει ή παραμένει σταθερή. Αλλά αυτό το αφήνω, είπατε και εσείς, είναι ολόκληρο άλλη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, όλα καταρχήν επηρεάζουν. Όλες οι συνθήκες και το που βρίσκεται το Ισραήλ, ποια είναι η κατάστασή του, εάν έχει συμμάχους στην περιοχή ή δεν έχει, εάν πετυχαίνει τους στόχους του καθώς χρησιμοποιεί τα μέσα που θέλει να χρησιμοποιήσει και ούτω καθεξής. Όμως επηρεάζουν όλα αυτά σε ένα τακτικό επίπεδο. Έχετε πολύ δίκιο να περιγράφετε αυτή τη σχέση ως, θα έλεγα, το παράδειγμα παρεξελάνς της στρατηγικής σκέψης της ελληνικής διπλωματίας. Η σχέση αυτή πράγματι δίνει πάρα πολλά και σε εμάς και στο ίδιο το Ισραήλ. Το ίδιο το Ισραήλ καταλαβαίνουμε ότι νιώθει, τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα νιώθει περικυκλωμένο από τον αραβικό κόσμο.
0: Έκανα μια ματιά στο χάρτη, το δείχνει, το επιβεβαιώνει αυτό.
1: Σωστό αυτό. Όχι, εννοώ, θέλω να πω ότι βλέπω και κάποια τελευταία βίντεο. Υπάρχουν τα Abraham Accords, βλέπουμε κάποια ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζει και σπάνε. Βλέπουμε κάποιες ρογμές σε αυτή την εικόνα ότι, ξέρετε, ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά του αραβικού κόσμου. Και αυτό είναι θετικό. Και αν θέλετε, αν αυτό μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες ενισχυθεί, θα είναι ένα μεγάλο κέρδος μέσα από αυτή το μεγάλο κόστος που έχουμε υποστεί όλο αυτό το διάστημα.
0: Πέρα το ανθρωπιστικό, την ανθρωπιστική διάσταση της σφαγής της Χαμάς πριν 3 χρόνια, το 2023, υπάρχει και αυτή η διάσταση που θέτεται κατά τη γνώμη μου, κύριε Θεοχάρη, διότι οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν πολύ κοντά στο να προχωρήσουν. Δηλαδή να αναγνωρίσει μια σειρά αραβικών κρατών ότι έχει και το Ισραήλ δικαίωμα να υπάρχει και πάνω σε αυτή τη βάση να φτιαχθεί μια νέα συνεργατική και αναπτυξιακή για όλη την περιοχή κατάσταση. Αλλά δυστυχώς...
1: Είναι δεδομένο και νομίζω ότι είναι γνωστό ότι η βασική χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτές τις συμφωνίες, η Σαουδική Αραβία, ήταν ο στόχος των επιθέσεων αυτών, ώστε να σταματήσει η διαδικασία αυτή και να μην προχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω λοιπόν ότι το Ισραήλ αποκτάει μέσα από αυτή τη σχέση στρατηγικό βάθος μέσω της Κύπρου, μέσω της Ελλάδας προς τα πίσω, τώρα πια που απέτυχε και η προσπάθεια που είχε κάνει πριν από πάνω από 10 χρόνια πια με την Τουρκία της σύγκλησης, και συνεπώς νιώθει και μέχρι εκεί πάνω περικυκλωμένο. Για μας φυσικά η σχέση με το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία σε τεχνολογικό επίπεδο, σε επιστημονικό επίπεδο, σε επίπεδο επιχειρήσεων, έτσι, startup, όπως μπορείτε να το δείτε, έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, και αυτή η όσμωση νομίζω επιτρέπει σε όλους μας να βγούμε κερδισμένοι. Από εκεί πέρα, κάθε σχέση είναι μεν στρατηγική και αυτό σημαίνει ότι αντέχει τακτικούς κλειδονισμούς, αλλά οι τακτικοί κλειδονισμοί επιβάλλουν και τακτικές αναθεωρήσεις. Δηλαδή κάνεις προσαρμογές, κάνεις αλλαγές, μην επιτρέποντας το βλέμμα σου να φύγει από τον μακροπρόθεσμο στόχο σου.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο περισσότερο στο δικό σας το πεδίο, στην οικονομική διπλωματία, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούσατε να μας πείτε, να μας περιγράψετε ποιοι είναι οι καλύτεροι, ας μην πούμε, πελάτες, συνεργάτες σε διεθνές επίπεδο της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι. Κοίταξε, η στρατηγική στόχευση της χώρας μας.
0: Ναι, και ακριβώς και ποια είναι η στόχευση, θα ήταν η επόμενη ερώτηση, αλλά ναι, ας τα πούμε μαζί.
1: Και η στόχευση μας προφανώς δημιουργεί σχέσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε και μια εκδήλωση με τον Υπουργό. Ανακοινώσαμε το 5ετές στρατηγικό μας πλάνο για το 26-30, το οποίο είναι, αν θέλετε, για πρώτη φορά η χώρα μας βάζει συγκεκριμένους δείκτες που αξιολογεί χώρες για να τις στοχεύσει και σε σχέση με τις επενδύσεις και σε σχέση με τις εξαγωγές μας. Και εκεί πέρα προφανώς θα βρείτε χώρες της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών, του δυτικού κόσμου, ας πούμε, όπου οι σχέσεις είναι όριμες και ουσιαστικά εμείς ερχόμαστε μόνο να έρθουμε να διορθώσουμε προβλήματα. Δεν έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη πίεση. Οι επιχειρήσεις ξέρουν τι σημαίνει Γαλλία, τι σημαίνει Ηνωμένο Βασίλειο, τι σημαίνει Καναδάς ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό είναι μια περιοχή. Η δεύτερη περιοχή είναι προφανώς η ευρύτερη, θα έλεγα, γειτονιά μας, η οποία έχει πολλές ευκαιρίες, αλλά έχει και πολλές ασάφειες και ανοριμότητα, και εδώ πέρα ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να τις ενεργοποιήσουμε. Δηλαδή μιλάμε για
0: Δώστε μας κάποια παραδείγματα.
1: Τα Βαλκάνια, προφανώς, που όλο και περισσότερο βλέπουμε εταιρείες όπως η ΔΕΗ, ο ΑΤΜΙΕ, οι μεγάλες κατασκευαστικές να επενδύουν και να εισέρχονται σε αυτές τις αγορές. Και αυτό φτάνει μέχρι την Ουκρανία, αν θέλω να το βάλω έτσι προς τα πάνω. Αντίστοιχα είναι η Μέση Ανατολή, με τα Εμιράτα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της καλής συνεργασίας, αλλά και με όλες τις άλλες χώρες να έχουμε σχέσεις. Από χώρες οι οποίες είναι αναδυόμενες, ανώριμες, δύσκολες, όπως η Συρία για παράδειγμα, η οποία έχει σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα και παρουσιάζει ευκαιρίες, μέχρι άλλες χώρες που πριν από λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν καλές σχέσεις, όπως το Κουρδιστάν που βρέθηκε πρόσφατα, στο Ιράκ, αλλά και Σαουδική Αραβία, Εμιράτα που είναι πιο όριμες σχέσεις και υπάρχουν από χρόνια επαφές και αυτές ενισχύονται. Αντίστοιχα σε αυτή την κατηγορία είναι οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μεσογειακής Αφρικής, οι οποίες όλες με διαφορετικό βαθμό, δηλαδή η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Τινησία, το Μαρόκο, είναι χώρες οι οποίες έχουν κατά περίπτωση ευκαιρίες και ενισχύουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που θέλουν να βρεθούν εκεί. Και τέλος, ο τρίτος άξονας, αν θέλετε, είναι οι πιο μακρινές περιοχές, περιοχές που έχουν ενδιαφέρον και που όμως οι προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε είναι ακόμα πιο έντονες και ακόμα πιο, αν θέλετε, δύσκολες να φέρουν αποτέλεσμα. Όμως τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να είναι πολύ σημαντικά. Και εδώ προφανώς έχουμε λίγο πιο όριμες μακρινές αγορές όπως της Ασίας, έτσι, και έχουμε ενισχύσει το τελευταίο διάστημα τη συνεργασία με την Νότια Κορέα. Είδατε τις υπογραφές που έκανε η Onyx με τα νοτιοκορεάτικα ναυπηγεία, αλλά και η Hyundai με το Σκαραμαγκά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η Ποσαχάρη Αφρική, μια μεγάλη αναξιοποίητη περιοχή για τη χώρα μας, όμως με ιστορικούς δεσμούς. Και εκεί ενισχύουμε τις ήδη υπάρχουσες κοινότητες και όποιον άλλο έτσι θέλει να ενισχύσει την παρουσία του σε αυτή την περιοχή, η οποία παρουσιάζει τεράστιο, νομίζω, οικονομικό ενδιαφέρον και πολλές ευκαιρίες. Και θα έλεγα έτσι λίγο πιο μακρινά και λίγο πιο δύσκολα, αλλά τώρα θα ενισχυθεί λόγω της Mercosur η ευρύτερη Λατινική Αμερική, η οποία και αυτή έχει το ενδιαφέρον της.
0: Ναι, μας περιγράψατε σε γενικές γραμμές φυσικά τα πλεονεκτήματα και τους στόχους αυτού που θα λέγουμε οικονομική διπλωματία, πάντα σε μια κατεύθυνση win-win σχέσης αμοιβαίου ωφέλους. Και αυτήν την ώρα που λέγατε αυτές τις φράσεις, αυτά τα 4-5 λεπτά προηγουμένως, έβλεπα συμπτωματικά στην τηλεόραση της ΕΡΤ τον Έντι Ράμα, τον Αλβανό Πρωθυπουργό, που στην πραγματικότητα δεν πρόλαβα, γιατί σας ακούγα, δεν πρόλαβα να δω τι ακριβώς έλεγε. Αλλά φαντάζομαι ότι θα μιλούσε πάλι για την κρίση που υπάρχει σε σχέση με τις περιοχές της περιουσίας, της ομογένειας, και την εσωτερική εκεί σύγκριση που υπάρχει, η οποία επηρεάζει και εμάς φυσικά, καθώς η ομογένεια της Αλβανίας, της Νοτιού Αλβανίας, Βορείου Ηπείρου, είναι αναγνωρισμένη θεσμικά και συνταγματικά κατοχυρωμένη και από τη γείτονα χώρα, και η Ελλάδα οπωσδήποτε ενδιαφέρεται για τους Έλληνες αυτούς. Το ερώτημα είναι, αν η εξωτερική πολιτική, η οικονομική διπλωματία του κλάδου στον οποίο ηγείστε έχει τόσο φιλόδοξους στόχους όπως μας τους περιγράψατε, που φτάνει μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Υποσαχάρη Αφρική, εκτός από Ανατολή βεβαίως, και την γύρω περιοχή, γιατί στη γειτονιά μας δίπλα ακριβώς δεν μπορούμε με την Αλβανία να οικοδομήσουμε μια win-win, που λένε και στο όριο μας, σχέση, ώστε και οι δύο να κερδίζουμε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, αφού τα λέμε λίγο τα γλωσσαξονικά, η τέξη του τάγκο. Είναι προφανές ότι κάθε χώρα πρέπει να θέλει να οικοδομήσει και όταν υπάρχουν πολιτικά ζητήματα.
0: Δηλαδή, εντάξει, εμείς θέλουμε να τους διδάξουμε τάγκο για να χορέψουμε μαζί τάγκο. Αυτό είναι το η τέξη του τάγκο. Αυτοί θέλουν κάτι παραπάνω, ή κάπως αλλιώς παίζουν τάγκο για να μην θέλουν να κερδίσουν από αυτή τη σχέση.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι και σε οικονομικό επίπεδο υπάρχουν οι επαφές, υπάρχουν οι σχέσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις που εκεί δραστηριοποιούνται, και ο Τιτάνες, αν θέλετε, από τις μεγάλες, αλλά και πολλές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Τα Γιάννενα και η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου είναι μια περιοχή στην οποία έρχονται συχνά περνάνε και έτσι διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, δεν θέλω να τις μηδενίσουμε, γιατί δεν ισχύει ότι είναι ανύπαρκτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πολύ περισσότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να τις ενισχύσουμε.
0: Κύριε Θεοχάρη, δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σας. Μιλάμε πάντοτε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Δεν διαφωνώ, κύριε Υπουργέ, μαζί σας. Πόσο μάλλον που ζώντας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ισχυρή γέφυρα αντίστροφα, εκτός από το ότι έχουμε εμείς ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αλβανοί και μάλιστα πλέον και δεύτερης και τρίτης γενιάς που πολύ καλά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία.
1: 100% ισχύει αυτό που λέτε.
0: Έχουν ξεπεραστεί τα πρώτα προβλήματα στις αρχές της δεκαετίας του 90 που υπήρχαν ίσως, αλλά από εδώ και μπρος βλέπεις ανθρώπους που καταρχήν δεν τους καταλαβαίνεις αν είναι Έλληνες ή είναι Αλβανικής καταγωγής. Τα παιδιά μιλάνε τέλεια ελληνικά. Μπαίνουν στα πανεπιστήμια, σπουδάζουν, κάνουν οικογένειες, μεικτούς γάμους και πάει λέγοντας. Είμαστε δύο ανάδελφα έθνη που θα έλεγε και ο Μαγαρίτης, ο Χρήστος Ατζητάκης, παλιότερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όντως, και δεν μπορούμε να συνοηθούμε σε βασικά πράγματα ώστε και οι δύο να κερδίζουμε εμείς με τα δεδομένα που έχουμε, μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτοί που έχουν προσπαθούν να αναπτύξουν την οικονομία τους οι άνθρωποι.
1: Εγώ εν γέννη είμαι αισιόδοξος, δηλαδή δεν θεωρώ ότι γίνεται ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο, αλλά πάντως υπάρχει μια διαδικασία που νομίζω ότι είναι σε ένα θετική ρότα. Οι συνεννοήσεις είναι όλο και περισσότερες. Βοηθάει και το γεγονός ότι είναι διακηρυγμένος στόχος της αλβανικής πλευράς η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει λόγο σε αυτό, αλλά θα έλεγα όχι απλώς έχει λόγο, έχει και ηγετική θέση, με την έννοια ότι η διακήρυξη Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη διαδικασία, αν θέλετε, για την εισδοχή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε, και πρόσφατα έχουν γίνει ακόμα και περιοδίες, γίνονται του Υπουργού Εξωτερικών και του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη διαδικασία αυτή. Είμαστε από τις χώρες οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα. Πρέπει να το δούμε λίγο και με την πολιτική της στόχευση. Δεν μπορεί να νοείται η σταθεροποίηση, ας το πούμε έτσι, της γειτονιάς μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, τα κύματα του πολέμου στην Ουκρανία φτάνουν μέχρι τις δικές μας περιοχές. Δεν νοείται λοιπόν να προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την ευρύτερη περιοχή και να μην εντάσσουμε τις χώρες αυτές στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχουν πεδία συνεννόησης, αναγνωρίζεται η θετική μας στάση και από την αλβανική πλευρά, και νομίζω ότι αν εστιάσουν όλοι στο τι έχουν όλοι να κερδίσουν από μια βελτίωση των σχέσεων, αυτό θα συμβεί τελικά. Από την άλλη, εκτός σε θέματα της μειονότητας της ελληνικής κτλ., προφανές ότι δεν μπορούν να γίνουν. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό κλείνοντας τα μάτια στο βαθμό που υπάρχουν προβλήματα στα προβλήματα αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τουλάχιστον για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω και για τους ακροατές μας εύχομαι να είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτησή μας. Καλή σας μέρα, καλή
1: Κυριακή,
0: υπόλοιπο Κυριακής. Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Χάρης Θεοχάρης, μαζί μας. Σταχυολογώ από αυτά που λέγαμε για την σημασία της στρατηγικής σχέσης που έχει διαχρονικά και διακομματικά, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα δηλαδή βρίσκεται στην κυβέρνηση, η Ελλάδα με το Ισραήλ, και το κέρδος που έχει το Ισραήλ με τη στρατηγική σχέση, το στρατηγικό βάθος που αποκτά από το γεγονός ότι έχει συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι μια ματιά στο χάρτη δείχνει όχι μόνο το Ισραήλ νιώθει και είναι πραγματικά περικυκλωμένο από αραβικές χώρες, αλλά και η γεωγραφία του είναι τέτοια που δίνει στρατηγικό βάθος, και εμείς φυσικά κερδίζουμε σε πολλά επίπεδα. Αναφέρθηκε ο κ. Θεοχάρης κυρίως στο τομέα της τεχνολογίας. Αλήθεια είναι ότι σε πολλά έχουν κάνει θαύματα εκεί κάτω στο Ισραήλ. αναφέρθηκε στους άξονες βάσει των οποίων κινείται η οικονομική διπλωματία, εκτός από τις πολύ μεγάλες χώρες, τις μεγάλες οικονομίες που τις ξέρουμε, υπάρχουν, και αυτό είχε ενδιαφέρον, σχέσεις με την και ευκαιρίες στην ευρύτερη, παρά το γεγονός είναι ταραγμένη γειτονιά μας, αλλά και στην ακόμα πιο μακριά, μίλησε για την Υποσαχάρη Αφρική, για τη Λατινική Αμερική, εντυπωσιακό. Αναφέρθηκε φυσικά και στην Άπο Ανατολή, το ξέρουμε αυτό, με τα ναυπηγεία, με το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι πλειοκτήτες στον κόσμο, που είναι οι Έλληνες πλειοκτήτες, είναι οι καλύτεροι πελάτες των ναυπηγείων της Κίνας. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, αλλά το προσθέτω. Αναφέρθηκε στις συμφωνίες που υπογράφηκαν με τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας πριν 2-3 εβδομάδες, με την ευκαιρία των Ποσειδονίων εδώ από τα ελληνικά ναυπηγεία, της Όνιξ και το ναυπηγείο του Σκαραμπαγκά, που είναι άλλωστε το μεγαλύτερο της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Και με την ευκαιρία αυτή του βάλαμε λίγο δύσκολα, γιατί δεν τα βρίσκουμε με την Αλβανία, δηλαδή δεν αναπτύσσουμε οικονομικές σχέσεις. Έχουμε, υπάρχουν, με διόρθωσε, αλλά μπορούμε πολύ περισσότερα. Αλλά κρατάω το «it takes two to tango», που λένε οι Αγγλοσάξονες, χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς τάγκο, και προσπάθησαμε να βρούμε γιατί αυτοί οι δύο, αυτοί οι δύο δεν μπορούν να συντονιστούν, τι παραπάνω θέλουν από μας το αλβανικό κράτος, για να μπορέσει πραγματικά οι δυο γέφυρες, που είναι η ελληνική κοινότητα εκεί, η ελληνική μειονότητα, αλλά και οι χιλιάδες ενσωματωμένοι στην ελληνική οικονομία Αλβανοί, και μάλιστα πολλοί δεύτερης και τρίτης γενιάς, να μην αυτές οι γέφυρες να αποτελέσουν τα θεμέλια μιας τέτοιας καλύτερης ανάπτυξης. Με αυτά και με αυτά θα είμαστε στη μία, θα πάμε στα δελτία ειδήσεων και θα επιστρέψουμε Κυριακή μεσημέρι, μέρος δεύτερον, αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της σταμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό, σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Μέχρι με τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει και την δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τετραμερή συνάντηση Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Κατάρ και Πακιστάν θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο θέρετρο Μπούγκερ Στόκς της Ελβετίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Ο Μπαγαΐ δήλωσε ότι στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη θα έχει νωρίτερα χωριστές επαφές με το Κατάρ και το Πακιστάν, που διαδραματίζουν ρόλο διαμεσολαβητή. Όπως ανέφερε, η συνάντηση στην Ελβετία αποτελεί συνέχεια των επαφών για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, σύμφωνα με τον ΜΓΑΗ, θα βρεθεί ο Λίβανος. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ΦΑΡΣ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει δώσει άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα, βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμα να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες ανάμενεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή. Ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα, όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοιο Hyperspeed Jet 4 στη Ραφίνα, μετά από πρόσκληση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του, ενώ ήταν κενό επιβατών. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, 27 αιωταχή και 6 δίκυκλα, οι οποίοι τελικά θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση του αμφιθεάτρου που είχε κατασκευαστεί στο Ζάπιο μετά την απόφαση αναβολής του Φεστιβάλ Ολυμπίων για τεχνικούς λόγους. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου κληροδοτήματος ανακοίνωσε ότι η έναρξη του φεστιβάλ, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποξήλωσης του αμφιθέατρου που είχε εγκατασταθεί στο χώρο για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για τεχνικούς λόγους που κατέστησαν αναγκαία την αναβολή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα επαναπρογραμματισμού του φεστιβάλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι ισχυροί στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζει ο Νότης Ανανιάδης.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Κυριακή μεσημέρι, μέρος δεύτερον, και ξεκινήσαμε την δεύτερη αυτή ώρα της διούρης εκπομπής μας με Μαρία Κάλλας, γιατί όχι ακριβώς σαν σήμερα, το ημερολόγιο έλεγε 20 Ιουνίου του 1940, όταν η νεαρή Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία και θρύλος. Κυριακή μεσημέρι, είχαμε νωρίτερα τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Μιλήσαμε για τις οικονομικές ευκαιρίες που υπάρχουν, τις λύσεις της οικονομικής διπλωματίας για την ευρύτερη περιοχή. Αναφερθήκαμε και στο γεγονός ότι κάτω από το ραντάρ, κατά κάποιο τρόπο, παρά το γεγονός ότι ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, υπάρχουν δύο Λιβύες τέλος πάντων, σε ό,τι απέμεινε από τη Λιβύη του, όπως την γνωρίζαμε, υπάρχει ένα κοινοβούλιο και ένας πρόεδρος, τέλος πάντων ουσιαστικά φύλαρχοι, στρατάρχες δοθεκήθε, είναι η δυτική πλευρά, και αυτό είναι αξιοπερίεργο, που είναι πολύ μακρύτερα από την Τουρκία που έχει κάνει το Τούρκο-Λιβικό Σύμφωνο, πατώντας πάνω στα ελληνικά νησιά και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γι' αυτό και άλλωστε δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, ενώ η Ανατολική Λιβύη, στην περιοχή της Βεγγάζης, ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ. Ο γιος του οποίου, Σαντάμ Χαφτάρ, επισκέφθηκε την Ελλάδα, είδε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, και βεβαίως και τον Πρωθυπουργό. Αλλά μέσα στο γενικό χαμό αυτής της εβδομάδας κάπως χάθηκε. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι αν δει κανείς το δελτίο, τα δελτία που εκδίδει συχνότατα, με τακτικότατα, το λιμενικό σώμα, πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ναυτιλιακής πολιτικής όπως λέγεται, είναι και νησιωτικής πολιτικής, έχει από τα καλύτερα και πιο συγκροτημένα γραφεία τύπου, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και κυρίως είναι, είναι πολύ ενημερωμένο, γρήγορα ενημερώνονται οι ναυτιλιακοί συντάκτες. Επειδή είχα ξεκινήσει καριέρα μου ως ναυτιλιακός συντάκτης, έχω την τύχη να είμαι ακόμα τυπικά διαπιστευμένος και να παίρνω δελτία. Διαρκώς παίρνουμε δελτία και βλέπει κανείς εκεί ότι οι προσφυγικές ροές από τη Λιβύη προς την Νότια Κρήτη είναι οι βασικότερες ροές των προσφυγικών κυμάτων. Σκέφτηκαμε λοιπόν με αφορμή αυτή την πραγματικότητα και την επίσκεψη του νεαρού, του διαδόχου, δύο γιους έχει ο Χαφτάρ, τέλος πάντων, που ενός εκ των δύο διαδόχων στρατάρχων, του στρατάρχη Χαφτάρ στην Αθήνα, να καλέσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μιλήσει για το θέμα με τα λόγου γνώσεως, διότι ο κύριος Θράσος Σταυριδόπουλος, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σταυριδόπουλο.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο κύριος Σταυριδόπουλος λοιπόν είναι ναύαρχος εν αποστρατεία του λιμενικού, μάχημος, άρα γνωρίζει και το πεδίο, γνωρίζει και τι σημαίνουν όλα αυτά, γνωρίζει και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και τι πρέπει να γίνει παραπάνω, ή τι γίνεται σωστά, τι γίνεται λάθος. Έθεσα όλα τα ζητήματα, όλη την βιντάλια, όλη την ατζέντα με τη μία, κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω την τιμή μάλιστα να έχω περάσει και από το γραφείο τύπου.
0: Εκεί σας είχα γνωρίσει.
1: Ναι, όντως, πράγματι.
0: Γιατί να το κρύψουμε, αγαπητέ Θράσο.
1: Ναι, αγαπητέ φίλε, την εποχή του, μάλιστα τότε είχαμε υπουργό του Γιώργου Κατσιφάρα, θυμάμαι, και στη συνέχεια του Σάββατο Σουμάκη. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής με το ζήτημα αυτό, που είναι πολύ λεπτό, αλλά πολύ ουσιαστικό. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Λιβύη χρησιμοποιείται ως το ορμητήριο προς την Ευρώπη, όχι μόνο για Λίβιους, ελάχιστη η Λιβύη, οι περισσότεροι είναι από την κάτω Αφρική.
0: Από Σαχάρη Αφρική.
1: Σαχάρη Αφρική. Ναι. Το σημαντικό του λοιπόν εδώ ποιο είναι, ότι ο χώρος της Λιβύης, είτε δυτικής είτε ανατολικής, που χρησιμοποιείται έτσι, από μεριάς Ευρώπης ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι ο ίδιος τρόπος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κάποτε τότε και που έκανε η Μέρκελ με την Τουρκία. Δηλαδή χρειάζεται να πληρώσεις κάποια χρήματα ως Ευρώπη στα πλαίσια εξωτερικής πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η λιβική ακτοφυλακή, το λιβικό λιμενικό σώμα, να το πούμε έτσι, να κάνει τις περιπολίες του και τους ελέγχους ακτές, ώστε να προλαμβάνεται η κατάσταση αυτή των φυγών και των ροών με τα σκάφη αυτά τα παράδειγμα, τα οποία στην ουσία είναι φέρετρα, πλωτά φέρετρα, γιατί είναι πανάρχια σκάφη χωρίς φυσικά πιστοποιητικά. Τα περισσότερα αυτά είναι πρώην αλλιευτικά, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθούν χρόνια, με μηχανές οι οποίες είναι άγνωστο αν μπορούν να τραβήξουν ένα τέτοιο δρομολόγιο μέσα στους καιρούς της Μεσογείου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει είναι να ελεγχθούν πριν ξεκινήσουν. Να ελεγχθούν, δηλαδή να ελέγχονται καλά τα παράλια της Λιβύης για να υπάρχει αποφυγή. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι, με εμάς τι γίνεται ως Ελλάδα. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε μια συνεργασία με τα αντίστοιχα δηλαδή κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης της Μάλτας, της Κύπρου και της Ιταλίας. Κυρίως όμως με τη Μάλτα και την Ιταλία. Γιατί αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες είναι στο κομμάτι αυτό απέναντι από τη Λιβύη. Έχουμε μια καλή συνεργασία, μεν, όπως έχει αποδειχθεί, αλλά δεν είναι επαρκής. Επαρκής θα είναι μόνο εάν η πολιτική της Ευρώπης γίνει πολύ πιο σφιχτή όσον αφορά, και το λέω σφιχτή ως προς την έννοια του ότι να είναι σαφής και δεδομένη ότι ναι, ενισχύω με σκάφη, με μέσα, με όλα τα, με όλο το απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα σκάφη της Λιβύης, τη λιμενική ακτοφυλακή της Λιβύης, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλιώς δεν θα σταματήσουν εύκολα υπαρχόντων των προβλημάτων βεβαίως τα οποία δημιουργούν.
0: Άρα λέτε πρακτικά εσείς ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα ως μέρος της Ευρώπης οπωσδήποτε και γείτονας στην παίχτης κυρίαρχος στη γειτονιά, να το πούμε έτσι λαϊκά, πρέπει να λειτουργήσει, θα έλεγα, αντίστροφα, δηλαδή να πάει στο σημείο του προβλήματος,
1: να πάμε στη λογική της πρόληψης. Να προλαμβάνουμε, να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή της Λιβύης να κάνει τη δουλειά της. Σωστότερα, πιεστικότερα, συχνότερα, με καλύτερα μέσα, καλύτερα σκάφη κλπ. Ώστε να υπάρχει η βασική αποτροπή.
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση και έχει τη σημασία ότι το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, μιλάμε με τον Άβαρχο Αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος, μάχημα αξιωματικό, στο παρελθόν ο Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, που γνωρίζει το πεδίο και άρα έχει, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ξέρετε και το λέτε.
1: Μάλιστα, είχε τύχει την ατυχία, όπως θέλει κανείς να το δει. Ήμουνα λιμενάρχης της Μυτιλίνης και πολυμιάς και μετά λιμενάρχης της Μυτιλίνης όταν ήρθαν οι πρώτες ροές από το Αφγανιστάν, τότε περίοδο του 2000.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ακόμη ήμασταν σε μια φάση που δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό. Και το βιώσαμε, ας πούμε, τότε υπερχόντουσαν από το Αφγανιστάν με τα προβλήματα τότε των πολέμων κλπ. Και τότε καταλάβαμε ότι πρέπει να ασκήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Από την άλλη, έχουμε το ζήτημα το σοβαρό ότι όταν φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιο σημείο που εντοπιστούν, εάν κινδυνεύουν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και με το SOLAS, με δηλαδή τη σύμβαση για την το Save Our Lives, δηλαδή η περίφημη σύμβαση περί προστασίας της ζωής στη θάλασσα που έχει υπογραφεί το 1974 και μετά και έχουν γίνει πάρα πολλές επικαιροποιήσεις της. Άμα τους εντοπίσεις εν κινδύνο, και όταν λέμε εν κινδύνο, ακόμη και ένα πλοίο το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα σκαφάκι μικρό σε μέγεθος υπερφορτωμένο με κόσμο και λοιπά, σε μια κατάσταση σχεδόν τρικυμιώδη, είναι προφανές ότι κινδυνεύει, οφείλει να τους διασώσεις. Δηλαδή το πρώτο που είναι μετά είναι η υποχρέωση της διάσωσης.
0: Σωστό.
1: Το pushback βασικά δεν επιτρέπεται. Αυτό που ονομάζουμε να τους σπρώξεις πίσω. Βασικά να ξέρουμε ότι το pushback είναι μια μη νόμιμη και μη προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ως προς την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα ενέργεια. Δεν είναι νόμιμη ενέργεια. Νόμιμη ενέργεια είναι η διάσωση πλέον από τη στιγμή που θα κινδυνεύει κάποιος. Και φυσικά αφού τους διασώσεις θα κάνεις την επιλογή και θα κάνουν και αυτοί τα αιτήματά τους. Ποιοι ζητούν άσυλο, ποιοι το δικαιούνται, ποιοι δεν το δικαιούνται και εντωμεταξύ το κράτος που θα τους φιλοξενήσει θα οφείλει να τους ζητήσει και να τους ενδύσει. Αυτές είναι.

0: αν υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Εμείς λέει θα πρέπει να είμαστε από τους πρώτους που για ποικίλους λόγους, για ποικίλους λόγους, μέσα σε αυτούς τους λόγους είναι τα δικαιώματα των δικών μας κατοίκων των νησιών, τα δικαιώματα των Κυπρίων, τα δικαιώματά μας γενικώς στη θάλασσα. Πρέπει να είμαστε από τους πρώτους που το σεβόμαστε για να μπορούμε, να μπορούμε και να το επικαλούμεθα.
1: Σωστά. Με την ευκαιρία, επειδή αναφερθήκατε στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο δηλαδή, όταν η Μυτιλήνη πρωτεύουσα του νησιού, όταν ήσασταν εκεί λιμενάρχης, οι ροές στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και νοτιότερα, οι ροές τέλος πάντων από την Τουρκία έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, έτσι.
0: Ναι, σχεδόν όπως το λέτε, αλλά όταν έρχονται, όταν συμβαίνουν, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα. Καταρχήν, να πάμε μία παραγραφή πίσω. Πρέπει να πούμε μια αλήθεια, αν την ξέρει ο κόσμος. Την έχει υποθεί, αλλά πρέπει να ξαναυποθεί. Πίσω από αυτό το θέμα που λέγεται πραγματική κατάσταση κάποιων ανθρώπων που θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους, γιατί είτε γιατί διώκονται, γιατί βιώνουν προβλήματα με την ανιδρία, είτε με την ερημοποίηση, είτε με το κλίμα, είτε με πολέμους, με πείνα κλπ. Πίσω από αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, είναι η εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων και η δημιουργία ενός ολόκληρου εμπορικού κυκλώματος, το οποίο εμπορεύεται από τη βάρκα και τη μηχανή και το λίγο πετρέλαιο και το δικαίωμα να μπει ή να μην μπει κάποιος στη βάρκα.
1: Και υπάρχουν αυτά τα κυκλώματα, έχουμε διαβάσει κατά επανάληψη, κύριε Ναύαρχε, ότι είναι, ανοιχνεύονται και στις δύο πλευρές, δόθηκε.
0: Ένα μαφιόζικο κύκλωμα το οποίο εξυπηρετεί όπως μπορεί να εξυπηρετήσει και είναι βεβαίως αυτό το λεγόμενο, χρήμα του αίματος των προσφύγων. Μια ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι δηλαδή, ξέρει, μουσουτού, δεν είναι. Είναι μια βρώμικη κατάσταση από κάθε πλευρά και λέω από κάθε πλευρά διότι για να έρθουν κάποιοι βοηθάνε από τις χώρες υποδοχής. Κάποιοι επίσης παίρνουν χρήματα. Κάποιοι επίσης λένε πια σε ποια ακτή να πάνε. Κάποιοι επίσης τους δίνουν πληροφορίες στους διακινητές ποια ακτή δεν φυλάσσεται. Ή ποια ώρα μπορεί να βγει το λιμενικό, το αντίστοιχο λιμενικό της Μάλτας ή της Ιταλίας ή ποιο σκάφος να προσέξουν που είναι και όλα αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, γι' αυτό έκανα προσταστώ, είπα αυτό. Από τη μεριά της Τουρκίας αυτή τη στιγμή πράγματι έχει μειωθεί. Γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να φτάσουν οι ροές, γιατί είναι στο μεταξύ οι διάφοροι πόλεμοι που συμβαίνουν στα σημεία γύρω από τη Μέση Ανατολή, οπότε η Αφρική που αυτή τη στιγμή πιο ήσυχη είναι πιο εύκολη. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι όποτε έρχονται από την Τουρκία έρχονται πάρα πολύ καλά οργανωμένα από άποψη ότι έχουν πληρωθεί κάποιοι άνθρωποι.
1: Που σημαίνει τα κυκλώματα δουλεύουν καλά.
0: Τα κυκλώματα δουλεύουν καλά, έχουν μεριμνήσει να μάθουν πού είναι το σκάφος της Μυτιλήνης, της Χίου, της Λέρου, καταλάβατε τι θέλω να πω, για να περάσουν. Και φυσικά μπορεί να τύχουν και φοβερά ατυχήματα, τα έχουμε ζήσει όπως το πρόσφατο στοιχείο κλπ. Διότι οι ώρες που περνούν πάντα, επειδή είναι μικρές οι αποστάσεις ανάμεσα στα νησιά, είναι πάντα νύχτα, το κάνουν νύχτα και συνήθως κοιτάνε να το κάνουν όχι με πολύ καλούς καιρούς.
1: Τώρα θα μου πει κανείς ότι η επόμενη ερώτηση, τι περιμένω από έναν ναύαρχο από στρατεία του λιμενικού, είναι συντεχνιακή, θα υποστηρίξει συντεχνιακά το λιμενικό. Αλλά θα εξηγήσω αμέσως γιατί σας την κάνω και έχει το ενδιαφέρον της. Θεωρείτε ότι το λιμενικό σώμα, υπάρχουν φορές που δεν έχει λειτουργήσει όπως έπρεπε αντιμετωπίζοντας κάποιες καταστάσεις και οδηγώντας κάποιες καταστάσεις σε συνθήκες τραγωδίας, όπως για παράδειγμα το τραγικό της Πύλου, να βάγει
0: είναι πρόσφατο πριν από μερικές μέρες, κλείσει 3 χρόνια, ή το πρόσφατο της Χίου, ή το πιο παλαιότερο στο Φαρμακονήσι. Ακούστε να σας πω. Εάν τα βάλουμε κάτω, γιατί εγώ δεν θα μιλήσω απλά με την έννοια της συντεχνίας, παρότι συγχαίρω.
1: Παρότι δεν σας κάλεσα, σας κάλεσα ως ναύαρχο εναποστρατεία του λιμενικού, θα αποκαλύψω και μια δεύτερη ιδιότητά σας, πολιτική, είστε ο υπεύθυνος ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα
0: ναι.
1: Θέλω. Και έχει το ενδιαφέρον του, γιατί από εκείνη την πλευρά έχουμε ακούσει πολλές φορές να επιτίθεται στο λιμενικό. Και αυτό σας λέω μήπως.
0: Όχι στο λιμενικό. Στις αποφάσεις πολιτικές έχουμε επιτεθεί επανειλημμένα. Γιατί να σας πω την αλήθεια. Εάν μετρήσουμε τις ατυχέστατες αυτές τις στιγμές και τις πικρές αυτές τις στιγμές και τα πολύ άσχημα αυτά ναυάγια, τα πολύ νεκρά, είναι πολύ λιγότερα από τις διασώσεις που έχει κάνει το λιμενικό σώμα.
1: Έχει σημασία να τα ακούμε αυτό.
0: Μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό. Δηλαδή, οι διασώσεις που έχει κάνει το λιμενικό σώμα είναι χιλιάδων ανθρώπων. Έχουν διασωθεί χιλιάδες άνθρωποι.

0: από τους συναδέλφους μου και θα το πω ξανά, τους συγχαίρω. Και μάλιστα θα πω το εξής πρόσφατο, τώρα πρώτη 4 ημερών, κινδύνεψε μια θαλαμιγός μικρή με κάποιους Τούρκους, οι οποίοι δεν ξέρουμε, λέμε Τούρκους έτσι, είχε, μπορεί μέσα να ήταν και κάποιοι λαθρομετανάστες ή μετανάστες ή δεν ξέρω τι, πρόσφυγες, λέω ότι υπάρχουν όλες οι λέξεις. Γιατί κάποιοι είναι πράγματι πρόσφυγες, κάποιοι είναι απλοί μετανάστες, κάποιοι είναι λαθρομετανάστες, όλα συμβαίνουν. Όμως οι συνάδελφοί μου, αυτό συνέβη μεταξύ Ινουσών και Χίου, οι συνάδελφοί μου είναι ενεργεία, έτρεξαν και διέσωσαν χωρίς να αναρωτηθούν αν αυτοί οι άνθρωποι είναι Τούρκοι ή είναι ξέρω εγώ τι.
1: Έκαναν το καθήκον τους και τήρησαν το. Όπως μας περιγράψατε.
0: Επανειλημμένα.
1: Τους διεθνείς κανόνες.
0: Τηρώντας τους διεθνείς κανόνες, τις διεθνείς συνθήκες και το λόγο για τον οποίο το λιμενικό σώμα δεν είναι σχέτα λιμενικό σώμα, είναι και ακτοφυλακή. Όμως υπάρχουν φορές που όπως έχει διαπιστωθεί. Και έχει διαπιστωθεί μέσα από τα έγγραφα των δικογράφων που έχουν σχηματιστεί. Των δικογραφιών, κοίτα. Των δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί. Έχουν προκύψει εντολές πολιτικές ή σιωπές πολιτικές, ακόμη χειρότερο, στη δύσκολη στιγμή, που έχει αφήσει το σώμα εκτεθειμένο. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Το μεγάλο ζήτημα είναι εκεί. Από εκεί έπειτα οι συνάδελφοί μου ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν.
1: Βέβαια το ναυάγιο της Πύλου. Συγγνώμη. Κύριε Σταυριδόπουλε, ναι, το ναυάγιο της Πύλου, το ναυάγιο της Πύλου έλαβε χώρα ενώ είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άρα ναι, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς κάποιο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία που κατηγορήθηκε τότε για μια επιλογή, για λανθασμένη επιλογή. Εκεί έγινε αστοχία επιπεδίου ή.
0: Ακούστε, θα πω κάτι το οποίο μπορεί να στεναχωρέσει μερικούς, αλλά είναι μια αλήθεια. Εκείνη την εποχή είχαμε πράγματι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και μάλιστα. Με λύπη μου το λέω ότι εκείνη την εποχή υπουργός διατελούσε ένας πρώην λιμενικός.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός μας, επίσης θα συμμετείχε και υπαρχηγός.
1: Ναι.
0: Του σώματος. Και εξαιρετικός αξιωματικός. Από άποψη
1: άρα
0: ότι έχει
1: δεν ήταν πολιτική επιλογή.
0: Έχει κάνει φάλαμο κλπ.
1: Μα δεν διανοούμε ότι υπάρχει άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας. Ο κ. Κλήμης ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά οποιοδήποτε ότι θα έκανε. Συνειδητά θα προκαλούσε ένα ναυάγιο που θα έστελνε δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες ανθρώπους στον πάτο της θάλασσας.
0: Μα δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει το συνειδητά που λέει. Δεν υπάρχει για περίπτωση. Αλλά πού μπορεί να γίνει και πού προφανώς έγινε το σφάλμα. Εάν η εντολή. Για να λέμε την αλήθεια. Εάν η εντολή βάζεται ενός τόσο πολύ καθιερτισμένου ανθρώπου που έχει κάνει στο θάλαμο επιχειρήσεων χρόνια και είχε κάνει και διευθύνσεις ασφάλειας υπουργές κλπ. Ήτανε, μαζεύουμε στα, επειδή είχε και πολύ καλό καιρό, μαζεύουμε στα γρήγορα ένα στο δίσκο μικρών πλοίων γύρω-γύρω και σώζουμε. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η άλλη λογική που φαίνεται και προκύπτει από την δικογραφία που ήταν άστο να φύγει ρε παιδί μου, εκλογές έχουμε τώρα κοντά, άστο να πάει παραπέρα, άστο να μπει μέσα στη ζώνη της Μάλτας ή της Ιταλίας, γιατί αυτό φαίνεται ότι ήταν, όχι βέβαια γραμμένο, αλλά είναι προφανές ότι δεν υπήρχε όμως και η εντολή γραπτή ή τέλος πάντων να πούν όλοι ναι, ρε παιδί μου, πετάχτηκε στο Βιετσέφ και βγήκε το θάλαμος και είπε σώζεται. Αυτή, ξεκινάτε να σώσετε. Εφαρμόστε σχέδιο του να συμμαζέψετε 10-20 καραβάκια που μιλάμε τώρα γύρω-γύρω, περιοχή με δύο φοράκια και κοντά να είναι η περιοχή παράδειγμα της Πύλου, η οποία είναι γεμάτη λάτζες.
1: Κύριε Σταυριδόπουλε.
0: Τι θέλω να πω. Είναι θέμα λοιπόν ότι δεν έγινε αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Όχι γιατί βεβαίως υπήρχε η πρόθεση βουλιάχτε του ανθρώπου, για όνομα του Θεού.
1: Κρατάω τη διαπίστωσή σας ότι το λιμενικό έχει σώσει πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους του έχουν πνιγεί τέλος πάντων.
0: Να σας πω και κάτι, να μην ξεχνάμε ότι έχει βραβευτεί για αυτό το λιμενικό σώμα, έτσι, βραβευτεί και δύο φορές.
1: Και
0: τη μία το 2015 και την άλλη το 2018 από διεθνείς οργανισμούς. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα, δεν ξεχνάμε.
1: Σωστά.
0: Το σώμα αυτό έχει.
1: Και κρατάω από το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε στη 9.30 και έχουμε διαφημίσει, αν δεν κάνω λάθος. Και κρατάω από το πρώτο μέρος της συζήτησης την πρότασή σας, η οποία είναι πραγματικά σημαντική, ότι πρέπει να προλάβουμε τις ροές, να τις προλαμβάνουμε σε σχέση με την Λιβύη, μιλάμε, που είναι μια αφετηρία προσφυγικών ροών, ενισχύοντας την. Τις κυβερνήσεις, έστω τις δύο διοικήσεις που υπάρχουν εκεί και το λιμενικό της.
0: Ναι. Και να πω κάτι κλείνοντας, χαιρετώντας, να προσέξουμε πολύ τις εξελίξεις από εδώ και μετά αυτού του περίεργου παιχνιδιού που πάει να παίξει η Τουρκία με το χάρτη και με τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Να το προσέξουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ
1: καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: ήταν η Judy Garland, η οποία άφησε το μάτι του του κόσμου όχι σαν σήμερα, σαν αύριο, το μακρινό 1969, αλλά η φωνή της πάντοτε μας συνοδεύει. Πάντοτε είναι εδώ. Εδώ είναι μαζί μας, συνεχίζουμε Κυριακή Μεσημέρι, Artemis Radio 105,8 με όλο το πλήρωμα το ίδιο από την αρχή, εδώ. Εδώ είναι μαζί μας πλέον τώρα, στην τηλεφωνική γραμμή δηλαδή, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, είναι διεθνολόγος, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε... Καλημέρα κύριε Καρατράντο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Αναμιάδη.
0: Ήταν να βγούμε πριν 2 εβδομάδες, αλλά είχαμε τους σεισμούς στην Εύβοια και έτσι σας το χρωστάγαμε. Τι να κάνουμε, η είδηση πάντοτε προηγείται η επικαιρότητα. Όμως μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή γέφυρα. Μιλάγαμε προηγουμένως με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία Θράσο Σταυριδόπουλο, ο οποίος προέρχεται από το λιμενικό, είναι έναν μάχημος αξιωματικός επί του πεδίου για πολλά χρόνια, πριν εξελιχθεί σε επιτελικό αργότερα. Και ολοκλήρωσε την κουβέντα μας επισημένοντας, εκτός των άλλων, ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό που πάει, που προσπαθεί να κάνει, ουσιαστικά ακυρώνοντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και σβήνοντας από το χάρτη, λέει κανείς, αρκετά νησιά η Τουρκία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως από εκεί, κάνοντας μια γέφυρα με τα προηγούμενα.
1: Εντάξει, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι σημαντικά στη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί η μεγάλη εικόνα τόσο για την Τουρκία και πολύς είναι ο λόγος που εξηγεί και αυτή την συμπεριφορά την οποία έχει το τελευταίο διάστημα, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, είναι οι εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη συμμετοχή και ενδιαφέρον των ΗΠΑ, τόσο στρατηγικά σε επίπεδο διακυβέρνησης, όσο και στο κομμάτι της δραστηριοποίησης εταιριών, γι' αυτό και σε ένα σχήμα που έχει ως πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο λέμε γεωοικονομία, γεωεπιχειρηματικότητα συγκριτικά με άλλους προέδρους. Υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες που αφορούν την ανάδειξη του ρόλου και σχεδιασμού συγκεκριμένων projects ενεργειακών από χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν την Τουρκία ή αν σε κάποιους συμπεριλαμβάνουν σε ένα πολύ μικρό ρόλο. Κάτι το οποίο δίνει την αίσθηση στην Τουρκία ότι εκτός από αυτό το γενικότερο αίσθημα περικύκλωσης που είναι δομικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής της πολιτικής, οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα μπορεί και να την προσπεράσουν, και αυτό τη δημιουργεί την ανάγκη να αντιδράσει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι παραγωγικός, αλλά είναι σύνηθες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και παράλληλα, το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει μια δομική αντίληψη που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αυτή τη διάσταση της γαλάζιας πατρίδας, για το πώς αντιλαμβάνεται το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όλο αυτό το πλαίσιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στην καλή περίοδο ή ήρεμη περίοδο, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε ήρεμα νερά στη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που ακολούθησε μια περίοδο που είχαμε απανωτές κρίσεις, κάποιες εξ αυτών σε υψηλή ένταση όπως αυτή στον Εύρο το 2020, δεν σήμαινε λοιπόν αυτή η περίοδο σε καμία περίπτωση ότι η Τουρκία απεμπόλησε τη δική της αντίληψη, αυτά τα οποία προβάλλει ως δικαιώματα και αμφισβητήσεις που κυμαίνονται σε μια σειρά από ζητήματα. Άρα αυτό λοιπόν, αν το συνδυάσουμε με την προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια να έχει επιρροή με διαφορετικούς τρόπους, συνήθως όχι όμως τρόπους που ευνοούν τη σταθερότητα των κράτων, αλλά ανάμειξης σε χώρες όπως είναι η Λιβύη, το είδαμε στην περίπτωση της Συρίας, το έχει κάνει, είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί η Τουρκία να έχει επιρροή, να έχει πόδι, όπως θα λέγαμε χαρακτηριστικά, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής Μέσης Ανατολής. Άρα όλες αυτές οι κινήσεις της πρέπει να τις δούμε σε αυτόν τον άξονα, ο οποίος λέει αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, αίσθημα περικύκλωσης και ενόχληση από την ενδυνάμωση της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου. Είδαμε και το ρόλο που έπαιξε η Γαλλία, άλλη μια χώρα η οποία είναι κλειδί γιατί δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, και το κομμάτι είναι Αυτή είναι η αντίληψη της Τουρκίας. Δηλαδή, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, εντάξει, εδώ είναι λίγο δύσκολο να το λέμε όταν επί τόσα χρόνια κυβερνά ο πρόεδρος πλέον Ερντογάν, αλλά αντίστοιχα το κόρπος και των κυμαλιστών είναι αυτή η ίδια αντίληψη που έχει, γι' αυτό και αυτό συνυπολογίζεται από την Ελλάδα στους σχεδιασμούς.
0: Το προηγούμενο διάστημα, βεβαίως τώρα ο πρόεδρος Ερντογάν θα έλεγε αν είσαι αρχίσει οπαδόσει όλα, μέχρι και. Μέσω του δικαστηρίου που ελέγχει βεβαίως θεσμικά, δεν είναι ανεξάρτητα όπως σε μια δυτική δημοκρατία η δικαιοσύνη, αλλά θέλει μέχρι και την ηγεσία του, των κεμαλιστών να διαλέξει. Αλλά η κριτική που είχε ασκηθεί στο κοινοβούλιο από κεμαλικούς βουλευτές ήταν, θα λέγαμε, κριτική προς τον Ερντογάν για μειοδοσία, ότι δεν διεκδικεί τόσα πολλά όσο θα ήθελε. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Ωραία. Γίνεται νόμος αυτό του κράτους του τουρκικού, αυτή η γαλάζια πατρίδα, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, όπως έχει γίνει νόμος και το κάζους Μπέλη βεβαίως, έτσι έχει περάσει από τη Βουλή. Αυτό τι επιπτώσεις ουσιαστικά μπορεί να έχει για μας και για τη διεθνή κοινότητα ευρύτερα?
1: Κοιτάξτε, σε επίπεδο δημιουργίας τετελεσμένων επί του πεδίου δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί οι μηχανισμοί του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θαλάσσης, των θαλασσίων ζωνών, είναι συγκεκριμένοι. Προβλέπουν συμφωνίες, προβλέπουν επιδιαιτησίες. Άρα το να βγει μονομερός μια χώρα και με ένα νόμο να πει ότι εμένα τα δικά μου ακρότατα όρια είναι αυτά κτλ. Κάτι το οποίο συγκρούεται με την πραγματικότητα, με την κυριαρχία, με όλες τις προβλέψεις, δεν οδηγεί σε κάποιο σημείο. Αυτό το οποίο όμως δημιουργεί είναι ότι επί της ουσίας έρχεται να ενισχύσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργεί ένα επιμέρους και μάλλον επιπρόσθετο πρόβλημα στην πρόθεση η Τουρκία σε συζητήσεις, αν και εφόσον φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που να συζητηθούν, ας πούμε, οι θαλάσσιες ζώνες, ουσιαστικά που είναι και η διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα και θα μπορούσε να μπει σε ένα πλαίσιο συζητήσεων, θα έχει μία θεσμική νομική αποτύπωση αυτής της θέσης, η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτή από την Ελλάδα. Άρα δημιουργεί ένα πρόβλημα σε περίπτωση που θα ήθελε μια τουρκική κυβέρνηση να μπει σε διαπραγματεύσεις ουσίας για να μπορέσει να υπάρξει προβλεπόμενη οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
0: Τώρα εσείς πραγματικά σκέφτεστε με την εμπειρία σας ότι υπάρχει πιθανότητα μια τουρκική διοίκηση κυβέρνηση αυτής της λογικής που 26 χρόνια τώρα κυβερνά ο Ερντογάν, να μπει σε συζήτηση, δηλαδή θα εισπραχθεί στο εσωτερικό της Τουρκίας αυτό και αν εισπραχθεί ως μειοδοσία?
1: Έχει, πρώτον είναι, συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό από τη στιγμή που συγκυβερνά με τον Μπαχτσέλη, δηλαδή με το κόμμα των εθνικιστών, οι οποίοι είναι ακόμη πιο σκληροί στις θέσεις τους, το έχουμε δει δηλαδή και με τη ρητορική του Μπαχτσέλη. Κοιτάξτε, γενικότερα η Τουρκία είναι σε μια μετάβαση η ίδια, η οποία λέει ότι θέλω στρατηγικά και συνειδητά τα τελευταία χρόνια επί της διακυβέρνησης Ερντογάν να είμαι ένας περιφερειακός μεγάλος παίκτης. Έτσι διαβάζει η ίδια το αποτύπωμά της.
0: Εντάξει, συγγνώμη, αυτό δεν είναι παράλογο. Πάλι είμαστε πάντοτε εχμάλωτοι της γεωγραφίας, όπως λέει ο Τιμ Μάρσαλ, και αν ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, αυτό ισχύει. Είναι
1: σωστά,
0: περιφερειακή δύναμη.
1: Αλλά, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά παράλληλα όμως η δραστηριότητά της αυτή, η αντίληψή της, η φιλοδοξία της αυτή, έρχεται σε σύγκρουση με το ρόλο τον οποίο ήθελε να έχει στο ευρωατλαντικό σύστημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όταν θέλει να παίξει τον πρωταγωνιστή που κατά περιόδους τον εκπρόσωπο των μουσουλμανικών χωρών κτλ., αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την θέση που ήθελε να έχει και που σε ένα βαθμό ήθελαν και οι ευρωπαϊκές χώρες στο οικοσύστημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πάρα πολύ σκληρή αλλά πραγματική και δίκαιη για την κατάσταση που υπάρχει στην Τουρκία. Γιατί λοιπόν αυτό το σχήμα, το οποίο έχει σκλήρυνση της τάσης έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, έχει οδηγήσει σε μια πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι έτοιμη να κλείσει. Δεν κλείνει τυπικά για λόγους γενικότερης κατάστασης στην όλη ευρύτερη περιοχή. Ενώ αντίστοιχα και στο ΝΑΤΟ, παρότι είναι μια χώρα η οποία έχει σημαντική συνεισφορά, δηλαδή όταν υπήρχαν επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες έλεγαν ότι θα βάλω στρατιωτικές δυνάμεις κτλ. Θέματα τα οποία έμπαιναν σε αυτή την διάσταση που θέλει να μετεοριστεί επί της ουσίας μεταξύ των δύο ή των τριών κόσμων, της Δύσης, των χωρών της περιοχής, του μουσουλμανικού κόσμου, μιας προνομιακή σχέση και με τη Ρωσία κατά περιόδους που κατά περιόδους γίνεται και σύγκρουση, την έχουν οδηγήσει να έχει πάρει αποφάσεις όπως είναι τα πυροβλικά συστήματα από την Ρωσία, τα οποία την οδήγησαν σε έξοδο από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Άρα λοιπόν μια Τουρκία η οποία λέει, η αντίληψη της στρατηγική είναι ότι είμαι χρήσιμη και κρίσιμη για τη Δύση, γι' αυτό και δεν θα με πιέσω στο βαθμό που θέλω εγώ να έχω μία ανεξαρτητοποίηση. Το είδαμε σε πολλά μέτωπα, χαρακτηριστικότερα ας πούμε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Φάνηκε κατά περίοδους αυτά να της βγαίνει, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που έχουν αναδιαταχθεί πάρα πολύ οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, μένει να δούμε πώς αυτό θα ξεδιπλωθεί.
0: Έχετε την εντύπωση, την εκτίμηση μάλλον, ότι οι ευρύτερες ισορροπίες, μάλλον οι ισορροπίες έτσι όπως τις γνωρίζαμε στο ευρύτερο περιβάλλον, είτε προς βορρά μιλώντας φτάντας στην Ουκρανία, είτε προς τη Μέση Ανατολή, είτε προς τον Νότο, μιλάγαμε για την Λιβύη, ναι, μπορεί να αλλάξουν, να αλλάξουν δραματικά, να αλλάξουν εντυπωσιακά, για να μιλήσω σωστά ελληνικά?
1: Κοιτάξτε, όσο δεν έχουμε δει πώς θα ολοκληρωθεί η κατάσταση και πότε θα ολοκληρωθεί η κατάσταση με το μέτωπο του Ιράν, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αναδιάταξη στο πιο νότιο μέρος όλων αυτών των διαφορετικών γεωγραφικών υποσυστημάτων, που είναι η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος. Εκεί έχει μετατοπιστεί το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί την επόμενη μέρα αυτά τα οποία αφήνει ως υπόλοιπα αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ναι μεν στο κυρίως μέρος του που είναι το πώς το Ιράν κατάφερε να αντέξει στρατιωτική επιχείρηση και εν τέλει φαίνεται τουλάχιστον στο μνημόνιο κατανόησης, γιατί πρέπει να κρατάμε πολλά μικρά καλάθια για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαπραγμάτευση, παίρνει πράγματα συγκριτικά από αυτά τα οποία για παράδειγμα αποτελούσαν τη βάση συζήτηση για τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης που προηγήθηκαν τη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ. Ωστόσο υπάρχουν τετελεσμένα τα οποία δεν πρέπει να τα προσπερνάμε. Το Ιράν επιτέθηκε πολλαπλώς και με διαφόρους τρόπους σε όλες τις γειτονικές χώρες και κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια. Και αυτό δημιούργησε δεδομένα. Για παράδειγμα, βλέπουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να τρέχουν στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου αγωγού, ο οποίος θα προσπερνά τα στενά του Ορμούς, για να μην υπάρχει αυτή η εξάρτηση. Το Κατάρ, ας πούμε, το οποίο παραμένει να έχει ένα ρόλο διαμεσολαβητή σε όλο αυτό το πλαίσιο και είναι διαχρονικά αυτό το οποίο λέμε ανάμεσα στους δύο κόσμους, έφτασε και αυτό σε ένα σημείο να ζητά υποστήριξη και από την Ελλάδα, αλλά και να ψάχνει αμυντικές συμμαχίες στην περιοχή, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την απειλή από το Ιράν. Άρα μια επόμενη μέρα που μένει να δούμε, πρώτον πώς θα είναι τελικά η κατάσταση στο Ιράν, γιατί δεν έχουμε δει πώς βρίσκεται τελικά το καθεστώς.
0: Και ούτε ξέρουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, να προσθέσω, ήθελα και νομίζω θα συμφωνήσετε, ούτε ξέρουμε αν θα υπάρχει συμφωνία, σε ποιο βαθμό αυτή η συμφωνία θα γυρίσει τουλάχιστον στους στάτες status quo ante, ή θα είναι ακόμα σε καλύτερη θέση το καθεστώς του Ιράν.
1: Ναι, γιατί εδώ θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές έως και κοινικοί για κάποια πράγματα. Η στρατιωτική επιχείρηση έγινε όχι μόνο ή όχι κυρίως για το ζήτημα της πιθανότητας να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, το οποίο προφανώς θα ήταν καταστρεπτικό από ένα θεοκρατικό καθεστώς, αλλά έγινε γιατί το Ιράν ήταν και είναι ακόμη απειλή υπαρξιακή για το Ισραήλ, λόγω και της τοποθέτησης που έχει εναντίον αυτής της χώρας, αλλά και για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι το μνημόνιο κατανόησης θα οδηγήσει την πολιτική κουλτούρα συνολικά του καθεστώτος, αλλά και την ατομική πάραν πάρα πολλών Ιρανών, ακόμη και αυτών οι οποίοι είναι απέναντι στο καθεστώς που αντιμετωπίζουν τις ΗΠΑ ως το μεγάλο σατανά, και αυτός είναι ο δομημένος αντιαμερικανισμός. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με Χεζμπολά, Χαμάς, Χούθη, όλους αυτούς τους πλειοεξουσίους που εξακολουθούν να είναι απειλή, γιατί ναι μεν λέμε λόγω των πολλαπλών οικονομικών και γενικότερα στρατηγικών επιπτώσεων που έχει το σκηνικό με το στενό του Ορμούς να τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο αυτό να το πει κάποιος στο Ισραήλ όταν σχεδόν καθημερινά
0: έχει θέσει Χεζμπολά. Μια που αναφερθήκατε στο Ισραήλ, κύριε Καρατράντο, μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο συνεργάτη του ΛΙΑΜΕΠ, ειδικού σε θέματα ασφαλείας, μια και μιλάμε για το Ισραήλ, έχετε μήπως την αίσθηση ότι ο χαμένος που φαίνεται, διαφαίνεται να βγαίνει από όλη αυτή την ματηρή εξίσωση, είναι το Ισραήλ?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα βεβαιότητα αν θα είναι χαμένος. Σίγουρα βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση που έχει δύο κυρίως δύσκολες επιλογές να ισορροπήσει. Η μία είναι ουσιαστικά να αντιμετωπίσει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου το επιχείρημά του και ουσιαστικά το βασικό του πολιτικό αφήγημα που έλεγε ότι παρά την 7η Οκτωβρίου 2023 και την τρομοκρατική επίθεση Χαμάς, η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο την ασφάλεια του Ισραήλ και το έκανε με τους πολέμους οι οποίοι ακολούθησαν μέχρι να πάρει αυτή την τροπή που πήρε η κατάσταση στο Ιράν, ή να μην εξασθενήσει αυτό το επιχείρημα. Γιατί θα δεχθεί κριτική μεγάλη εφόσον υπάρξει μια συμφωνία για το κομμάτι του Λιβάνου, η οποία δεν τηρηθεί, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστεύει κάποιο ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει μια συμφωνία. Δηλαδή, μεταξύ των δύο, προφανώς είναι πιο πιθανό να δούμε τήρηση από μια δημοκρατική χώρα παρά τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει κάποιο για το πώς λειτουργεί ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το Ισραήλ παραμένει μια δημοκρατική χώρα με εκλεγμένη κυβέρνηση παρά από μια τρομοκρατική θεοκρατική οργάνωση όπως είναι η Χεζμπολάχ. Ο άλλο δύσκολο δρόμο που έχει να ισορροπήσει είναι να έρθει σε ρήξη με το στρατηγικό του σύμμαχο και μεγάλο υποστηριχτή που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και όταν τη διακυβέρνηση έχει ο πρόεδρος Τραμπ, που ξέρουμε ότι το προσωπικό στοιχείο υπερτερεί της θεσμικής διάστασης στη λήψη των αποφάσεων, είναι δύσκολο. Άρα, σε αυτή τη συνθήκη, το Ισραήλ είναι σε μια κατάσταση αναμονής, θα έλεγε, για να δει πώς και αν θα διαμορφωθεί η τελική συμφωνία. Γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορεί να κάνει τη συμφωνία Ομπάμα να μοιάζει πολύ καλύτερη από αυτή την οποία θα πάρει ο πρόεδρος Τραμπ, και αυτό θα τον φέρει και αυτόν σε δύσκολη θέση, γιατί σας θυμίζω ότι είχε αποτραβηχτεί από αυτή τη συμφωνία από την πρώτη του θητεία, και αυτό δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά. Και μένει να δούμε αυτό που σας είπα, πώς εξελιχθεί το ευρύτερο πεδίο με τις χώρες της περιοχής, οι οποίες όχι μόνο απειλήθηκαν από το Ιράν, αλλά στοχοποιήθηκαν και δέχτηκαν επιθέσεις. Και μένει να δούμε λοιπόν πώς αυτό θα ξεδιπλωθεί στην επόμενη μέρα με τον παράγοντα των ΗΠΑ. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, το Ισραήλ είναι σε μια δύσκολη συνθήκη που έχει μπροστά του δύσκολες αποφάσεις. Αλλά πώς θα εξελιχθεί η γενικότερη στρατηγική εικόνα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε και τη συμφωνία αν έρθει και τι θα έχει, αλλά και πώς αυτό θα γίνει τελικά στην πράξη δεκτή από όλους τους εμπλεκομένους που είτε υπογράφουν είτε που δεν υπογράφουν, όπως είναι το Ισραήλ ή η Χεζμπολάχ. Άλλο ένα παράδοξο που βλέπουμε. Μια συμφωνία ΗΠΑ, Ιράν, για το μέτωπο του Λιβάνου, που στο μέτωπο του Λιβάνου πολεμά του Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρατράντο. Υπάρχει και σε ποιο βαθμό πιθανότητα να επηρεαστούν αρνητικά τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα με βάση την συμμαχία, τη στρατηγική συνεργασία που υπάρχει με το Ισραήλ, εάν τελικά το Ισραήλ είναι ο χαμένος όλης αυτής της ιστορίας? Είπατε μόλις ότι είναι σε δύσκολη θέση, από δύσκολη συνθήκη για το Ισραήλ. Αλλά αν τελικά επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, σε ποιο βαθμό θα επηρεαστούν τα ελληνικά συμφέροντα?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα πρώτα ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να βρεθεί σε μια θέση χαμένου, με την έννοια ότι θα χάσει τη στρατηγική του επιρροή ή ότι θα αλλάξουν τόσο σημαντικά οι γεωπολιτικές ισορροπίες που θα το οδηγήσει σε απομόνωση. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Πρώτον. Δεύτερον, η στρατηγική συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και με την Κύπρο δεν είναι βασισμένη μόνο στη λογική της, αν μπορούσαμε να πούμε, τη εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών καλή στιγμή, δηλαδή των ισορροπιών που διαμορφώθηκαν στο πεδίο μετά τους αμυντικούς πολέμους του Ισραήλ σε απάντηση της τρομοκρατικής επίθεσης 7 Οκτωβρίου, αλλά ήταν δομημένη στην σημαντικότητα την οποία έχει η συγκεκριμένη χώρα, τόσο για την ευρύτερη περιοχή, ως μια δημοκρατική και σταθερή χώρα, η οποία είναι πολύ προηγμένη τεχνολογικά, ενεργειακά, σε μια σειρά από τομείς, και σε αυτό λειτουργήσε ως ένας άξονας συμμαχίας με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Επομένως και το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην άλλη γωνία αυτού του σχήματος, αλλά και αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα πολύπλοκο σχήμα, όπου παράλληλα η Ελλάδα έχει τη συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά αναπτύσσει και ενισχύει συμμαχικές συμφωνίες με άλλες χώρες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία. Άρα η ευρύτερη αυτή περιοχή, που όλες αυτές οι χώρες, πιστέψαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσουν το Ιράν ή να γοητευτούν από το Ιράν. Μάλιστα. Είναι πιο κοντά στο Ισραήλ παρά στο Ιράν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατράντο. Ήταν τιμή μας και διαφωτιστική συζήτηση. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, στη τελική ευθεία. Το τελευταίο διράζι το έχουμε περάσει. Το τρέξαμε με τον κύριο Καρατράντο, τον διεθνολόγο, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, ειδικού σε θέματα ασφαλείας. Πάμε προς τα πίσω, ξεκινώντας από αυτόν, με τον οποίο συνομιλήσαμε και παραδέχτηκε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για το Ισραήλ αυτό που διαφαίνεται ότι πάει να γίνει στην Ελβετία με τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά απέρριψε ότι μπορεί να είναι χαμένο με την έννοια που δίνουμε στον όρο που συνήθως το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι την συνθετότητα της στρατηγικής σχέσης που έχουμε και η Ελλάδα και η Κύπρος με το Ισραήλ, και δίνοντας και μια άλλη διάσταση περισσότερες χώρες, αραβικές χώρες με τις οποίες αναπτύσσουμε καλές σχέσεις, όλο και περισσότερο είναι πιο κοντά στο Ισραήλ παρά στο Ιράν, που το απειλεί, που τα απειλεί αυτά τα κράτη η παρουσία του, ως φαίνεται. Πιο νωρίς είχα μιλήσει με τον άβαρχο αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος, Θράσο Σταυριδόπουλο. Χρησιμοποιήσαμε ελάχιστα την ιδιότητα του αρμόδιου για θέματα ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε το ενδιαφέρον το ότι υπεραμύνθηκε του Λιμενικού Σώματος, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικά πολύ περισσότερες χιλιάδες οι ζωές που έχει σώσει από εκείνους που έχουν πνιγεί ίσως από λαθασμένες πολιτικές επιλογές ή επιλογές επί του πεδίου, και έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αυτή η επισήμανση, όπως επίσης και η λύση που βρίσκει σε σχέση με τις αυξημένες με τα προσφυγικές ροές από τη Λιβύη, με αφορμή και την επίσκεψη του ίδιου του στρατάρχη Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, στις αρχές εβδομάδας στην Αθήνα. Ο κ. Σταυριδόπουλος είπε ότι η λύση είναι στην πρόληψη. Ενίσχυση δηλαδή και των διοικήσεων της Λιβύης, οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από εμάς, και ενίσχυση του λιμενικού τους, της ακτοφυλακής τους. Και πιο πριν, πριν από μια μισή ώρα περίπου, 12.30, μιλάγαμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη. Είδαμε τις διαστάσεις της οικονομικής διπλωματίας. Ο κ. Θεοχάρης είναι αρμόδιος ακριβώς για την οικονομική διπλωματία, τις δυνατότητες που έχει η χώρα, η οποία μπορεί να αναπτύσσει και αναπτύσσει εκτός από τη γειτονιά και ευρύτερες συνέργειες με την ΑΠΟ Ανατολή, είναι γνωστό, με τα ναυπηγεία της, αλλά ακόμα και με τη Λατινική Αμερική ή και την Υποσαχάρια Αφρική, εκτός βεβαίως από την γειτονιά, όπως είπαμε, και τις ιστορικά μεγάλες οικονομίες με τις οποίες έχει σχέση. Με την ευκαιρία ψάξαμε να βρούμε και λίγο έτσι να συζητήσουμε, να το βάλω λίγο δύσκολα, γιατί τέλος πάντων με την Αλβανία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια win-win, μια σχέση με αμοιβαίο όφελος, πιο σταθερή αμοιβαία, επικερδή και για τις δύο πλευρές σχέση. Είπε ότι όχι, δεν μπορούμε, προσπαθούμε, χρειάζονται δύο για να χορέψει τάγκο, το είπε στα αγγλικά, η τέξη του τάγκο. Ας ελπίσουμε ότι θα συντονιστούν τα βήματα, να μην πούμε ότι θα τους μάθουμε. Αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν στην κάτι πολύ περισσότερο από ρύθμιση των ήχων, συνεργάτης εδώ και στις μουσικές επιλογές, και είχαμε και μουσικούς διαλόγους στην αρχή με τις δικές μου μουσικές επιλογές, απαντούσε αυτός με άλλες μουσικές επιλογές. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή εδώ στην ΡΟΗ, και η Μαρία Κλάδου ήταν όλη την εβδομάδα συνεργάτης στην οργάνωση της παραγωγής μαζί μου. Εγώ ήμουν ο Νότης Ανανιάδης, και θυμήθηκα ότι όχι σαν σήμερα, σαν αύριο ανέβηκε αυτή η φοβερή παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο, που ήταν και πολιτικό γεγονός το 1974, συγγνώμη, τελευταίο καλοκαίρι. Τελευταίο καλοκαίρι πριν πάει η Χούντα. Με αυτό σας αποχαιρετώ, με τη φωνή του Ξυλούρη, του Φοβερού, του Ξυλούρη. Μουσική, νομίζω Μαρκόπουλος ήταν, έτσι, καλά το θυμάμαι.
Θα με ακούτε μέσα στη βδομάδα στο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε. Καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι. Earth News Radio 105,8 στις 12 ακριβώς το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertdeco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ρέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην Ελβετία, συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή. Πρωτεύον θέμα των διαπραγματεύσεων η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο. Αντικρουόμενες απόψεις για το αν παραμένουν κλειστά ή όχι τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι παραμένουν κλειστά. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις σε στεγαστικό, πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στην εβδομαδιαία ανάρτηση Μητσοτάκη. Το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και θα γίνεται καλύτερο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η ομολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, που εντοπίστηκε το πτώμα της, το χρονικό του εγκλήματος και τα σενάρια για το κίνητρο που εξετάζουν οι αρχές. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς. Πολιτικές αναταράξεις στη Βρετανία. Νέα σενάρια περί παραίτησης Στάρμερ τη Δευτέρα. Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Διορθωτικές παρεμβάσεις στο νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου. Αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις. Οι αντιδράσεις για την κατασκευή από σίδερο. Τι υποστηρίζουν οι διοργανωτές. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε σκοπίμως στο αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη. Ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό. Με πρώτο θέμα το Λίβανο ξεκινούν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έφτασε στη χώρα για τις κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που είχαν αναβληθεί λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο Λίβανο. Κατά την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ δήλωσε πως ο σοβαρότερος στόχος είναι η ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ, αντικρουόμενες οι δηλώσεις Ιρανών και Αμερικανών. Είναι κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μετά λοιπόν από αναβολές που διανθίστηκαν από εμπριστικές δηλώσεις, με τις συνομιλίες να ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, το μέτωπο του Λιβάνου βλέπουμε ότι αναδεικνύεται σε ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα κρίνουν εάν η προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να προχωρήσει ή αν η περιοχή θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύκλο βίας. Οι συνομιλίες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, γίνονται εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά. Η Τεχεράνη επιμένει ότι παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ εν όψη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν εκδίδει άδειες διέλευσης μέχρι νεοτέρας. Βγαίνει λοιπόν και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού Tim Hawkins, στο πρακτορείο Reuters και δηλώνει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι. Μάλιστα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν εξακολουθήσει να διέρχονται από την περιοχή τις τελευταίες μέρες. Πάντως, παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες, βλέπουμε ότι η Ιρανική πλευρά χρησιμοποιεί ξεκάθαρα το ζήτημα αυτό ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί και προϋπόθεση για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Να πούμε ότι σήμερα έφτασε στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στις 7 ώρα Ελλάδος, στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, και όπου αναμένεται να γίνουν οι συνομιλίες για να δοθεί έτσι ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο. Τώρα, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμπετ Καλιμπάφ και τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ήδη έχει φτάσει στο ελβετικό έδαφος το βράδυ του Σαββάτου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να διαμηνύει ότι η παρουσία της χώρας του στις συνομιλίες έχει ως στόχο να λάβει εγγυής έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το μνημόνιο κατανόησης. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία που μεταβαίνει εκεί για να απαιτήσει την τήρηση των δεσμεύσεων, προειδοποίησε ότι μία εφαρμογή της εκεχηρίας σε όλα όμως τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου θέτησε σοβαρό κίνδυνο την πρόσφατη συμφωνία, και έχουμε και μία ανακοίνωση σχετικά με αυτό του συγγνώμη, του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του Κάτς, ο οποίος λέει δεν υπήρχε και δεν υπάρχει περιορισμός στους Ισραηλινούς στρατιώτες να ενεργούν για την εξάλληψη των απειλών.
0: Και αυτό αναφερόμενο στο Λίβανο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο Λίβανος, κλείνοντας να πούμε, δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι, είναι το πρωτεύον θέμα πλέον στις συζητήσεις, κάτι στο οποίο και προηγουμένως οι Ιρανοί βέβαια επέμεναν πολύ περισσότερο. Τώρα, χτες είχαμε πάνω από 20 νεκρούς στην περιοχή εκεί και φαίνεται ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Άρα, είναι ο Λίβανος και τα στενά του Ερμούς. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο επί του πεδίου. Ωραία. Τι εικόνα έχουμε.
1: Η κατάσταση παραμένει δραματική. Κάτοικοι που επιστρέφουν στα σπίτια τους βρίσκουν συντρίμμια. Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας έδωσαν εντολή στο στρατό, αυτό που λέγαμε, να παραμείνει στα κατεχόμενα λιβανέζικα εδάφη, αλλά να μην επιτίθεται. Πρόσεξε. Των μαχών που συνεχίζονται να μένονται στο λόφο κοντά στην Ναμπατίγε, όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες. Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης και το θάνατο ακόμη ενός στρατιώτη στο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 5 τις απώλειες από την επίτευξη της συμφωνίας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ για απόπειρα διείσδυσης προς τους λόφους Αλή Ταχέρ, που είναι στρατηγική σημασία περιοχή, που δεσπόζει πάνω από την Ναμπατίγια, υποστηρίζοντας ότι οι μαχητές της απάντησαν με κατάλληλα όπλα. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων ευρυδίκη από τις συγκρούσεις έχει ξεπεράσει πλέον τους 4.000 νεκρούς. Τώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει την εκεχηρία όχι σαν πλήρη αποχώρηση από τα μέτωπα που επιχειρεί, αλλά ως μια κατάσταση στην οποία οι δυνάμεις του μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο εδαφών χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Έτσι λοιπόν στο επίκεντρο είναι η στρατηγική δημιουργία ζωνών ασφαλείας, με το Ισραήλ να επιδιώκει τη διατήρηση περιοχών υπό τον έλεγχό του κατά μήκος των συνόρων ευρυδίκη. Βέβαια, οι επικριτές πολιτικής αυτής υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνει εκτεταμένες κατεδαφείς οικισμών, κατάληψη γης και δημιουργία ζωνών, από τις οποίες βέβαια έχει απομακρυνθεί ο τοπικός πληθυσμός. Ιδιαίτερα στο νότο, που έλεγε, στο νότιο Λίβανο. Η στρατηγική αυτή λοιπόν συνδέεται με περιοχές που κατοικούν σιτικές κοινότητες, τις οποίες το Ισραήλ θεωρεί ότι συνδέονται επιχειρησιακά με τη Χεσμπολάχ. Υπάρχει ανησυχία.
0: Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Έχουμε όμως και στη Γάζα 11 νεκρούς από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
1: Δυστυχώς η βία συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβρη, με Ισραήλ και Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της συμφωνίας. Τουλάχιστον 11 είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το Σάββατο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα. Παρά την εύθραυστη εκεχηρία, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας εικονολήπτης του Αλτζαζίρα, Αχμέντ Ουίσα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας. Το Αλτζαζίρα έκανε λόγο βέβαια ευρυδίκη για εσκεμμένη δολοφονία από Ισραηλινό ντρόουν, επισημένοντας ότι ο συγκεκριμένος είναι ο 12ος εργαζόμενος του δικτύου που χάνει τη ζωή του στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου το 23. Τώρα από την πλευρά του βέβαια ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε το πλήγμα ακριβίας, υποστηρίζοντας όμως ότι ο συγκεκριμένος ήταν μέλος της Χαμάς, χωρίς βέβαια να παρουσιάσει και στοιχεία που να το τεκμηριώνει αυτό.
0: Το θέμα της Γάζας, όπου η καταστροφή εκεί και το δράμα συνεχίζεται, δεν έχει μπει επίσημα στο θέμα των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών, όμως το ρεπορτάζ πληροφορίες λένε ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητείται. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Τώρα για το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας με αφόντο τα στενά του Ορμούς, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότι Ανανιάδη, Υφυπουργός Εξωτερικών. Χάρη Θεοχάρης, να τον ακούσουμε.
2: Ενδεχομένως κατέρθουν να υπήρχε μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας της κάθε μιας πλευράς. Ίσως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν να τήρησε μια πιο σκληρή στάση από ό,τι θεωρούσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν, δεν θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ίσως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θεωρώντας ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχουν αποτελέσματα από την άλλη πλευρά. Άρα υπάρχουν και οι λάθος, ας το πω έτσι, εκκλημήσεις κατέρευαν, οι οποίες οδηγούν την κατάσταση εκεί που την έχουν οδηγήσει. Το ζήτημα μας είναι τώρα, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς, η δική μας οπτική είναι οπωσδήποτε είναι ασφάλεια της ναυσιπλοείας και να μην δημιουργηθούν κρυφά ή καινούρια κόστη για να περάσουμε τα στενά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται πρώτα απ' όλα διάφορα προηγούμενα για το Σουέζ, για τον Παναμά, για το Μαλέκα, για τα άλλα στενά της Ιφιλίου, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβεί.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Το πτώμα της εντοπίστηκε θαμμένο σε χωράφι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Ο ενοικιαστής, που ήταν και βασικός ύποπτος τελικά, ομολόγησε ότι αυτός την τηλεφώνησε και την έθαψε στο σημείο. Πάμε όμως στην Ευτυχία Βανταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι εδώ από το χωριό Βατόλακος. Στο σημείο που εντοπίστηκε και δόθηκε, γράφτηκε και επίλογος αυτής της τραγικής ιστορίας το πρωί εδώ στο σημείο όπου ο 43χρονος είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα και έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς όλο αυτό το διάστημα, ισχυρίζοντας ότι δεν την είχε δει, δεν ξέρει τι έγινε. Τελικώς την νύχτα, μετά από δύο μέρες που κρατούσε σκληρή στάση, έσπασε, αποκάλυψε και ότι της αφαίρεσε τη ζωή, τη χτύπησε με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και την μαχαίρωσε. Την μετέφερε, την έβαλε σακούλες, την μετέφερε με το βανάκι εδώ στο χωράφι αυτό που είχε αγοράσει, περιφράξει, κλείδωνε η πόρτα και είχε μια ράμπα να μπει μέσα αυτοκίνητο, είχε φυτέψει ελιές, είχε φέρει και ένα κοντέινερ και το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Καθημερινά ερχόταν εδώ. Εδώ λοιπόν υπέδειξε το σημείο. Όντως εντόπισαν οι αστυνομικοί την άτυχη γυναίκα, τη σωρό της. Αύριο αναμένεται να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, να βγει και το ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία πλέον της ανθρωποκτονίας. Και την Τρίτη να οδηγηθεί, που έχει πάρει και προθεσμία ήδη την Τρίτη για την υπόθεση των ναρκωτικών, να οδηγηθεί και για αυτήν την βαρύτατη κατηγορία και μετά από αυτή την τραγική εξέλιξη που δόθηκε τουλάχιστον ένα τέλος στην αγωνία του αδερφού, δύο γονείς με προβλήματα υγείας, μια πολύ έτσι δύσκολη ιστορία, αρνιόταν να θυμίσουμε βερδίκη πνευματικά την ανάμειξή του στην υπόθεση, αλλά όλα τα στοιχεία
0: μέχρι που βρέθηκαν τα στοιχεία και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει. Το θέμα είναι το εξής, θέλω να σε ρωτήσω, ως προς το κίνητρο είπε κάτι, διαφώτισε γιατί το έκανε?
3: Εκείνος ισχυρίζεται ότι τσακώθηκαν για το θέμα του σπιτιού και για κάποιες φθορές που είχε. Ωστόσο, η αστυνομία προσανατολίζεται στη σχέση που υπήρχε μεταξύ των δύο. Εάν εκείνος ήθελε κάτι περισσότερο, αν υπήρχε ένα ερωτικό κίνητρο, ένα σεξουαλικό κίνητρο, αυτό ερευνάει η αστυνομία, καθώς φαίνεται ότι δεν πείθει για το κίνητρο της φθορά στο σπίτι. Μένει να φανεί και αυτό. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι αφαιρέθηκε βία η ζωή της γυναίκας αυτής και έπαιζε θέατρο τόσο καιρό ότι δεν ήξερε, ότι πήγε στη στάση, ότι δεν πήγε στο σπίτι, ότι δεν μπήκε μέσα, ότι μπήκαν κουκουλοφόροι. Αυτό βέβαια λειτουργήσε πολύ κατά του, οι κουκουλοφόροι, τα όπλα κτλ. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σε θέση να πλέκει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να παραπλανήσει τις αρχές, καταφέρνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευτυχία, τώρα στο να ακούσουμε εμείς, σου δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς και την Ευτυχία Βανταράκη κάτι και τις περιοχές για την υπόθεση.
4: Εδώ τον έβλεπα, το αυτοκίνητο έβλεπα, δεν ξέρω, από εκεί πέρα δεν είχαμε.
5: Όταν είδατε ότι τον συλλάβανε και τα λοιπά, πήγε το μυαλό σας?
4: Κατευθείαν.
6: Είδα εδώ τέσσερα πολυτελείες αυτοκίνητα και ήταν και τρεις μέσα άτομα. Μου φάνηκε παράξενο, λέω τι είναι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μένει η γυναίκα.
0: Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, τονίζοντας πως η αποτελεσματική έλεγχη και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι βασικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ακόμα και για τη νέα δράση ανακαίνησης κατοικίας και για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς. Πάμε στον Μιλτό Σακελάρη. Καλό μεσημέρι, Μιλτό.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνικής ατζέντας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και τόνισε πως η εφαρμογή Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει. Είπε μεταξύ άλλων, όσο για αυτούς που το αφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και τη νέα δράση ανακαίνησης κατοικίας. Ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα μέσω του οποίου δίνονται ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών, ούτε ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία ιδιοκτητών, είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Η επιδότηση, να σας πω, πως φτάνει τα 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς. Ο Πρωθυπουργός, λίγο 24 ώρα μετά την εκεχηρία ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν υπογράμμισε πως η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην πρόθεση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη, ενώ τόνισε πως επήγει από κατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς περιορισμούς στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο προφανώς θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ήδη μόνο με την ανακοίνωση βρισκόμαστε κάτω κατά 20%, κάτι το οποίο σημαίνει, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι η επίτευξη οριστικής και εφαρμόσιμης συμφωνίας θα είναι καταλύτης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων. 2-3 στοιχεία ακόμη και με αυτά κλείνω. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίσημη ένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE, που εξασφάλισε η Ελλάδα 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς σκαλοσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια, ενώ έκανε ειδική αναφορά, όπως κάθε καλοκαίρι, την ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων ενώπιση τη κορύφωση τη αντιπυρική περίοδου.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έχουμε ήδη αντιδράσει από το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το Πασόκ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και τι αναφορέ στη νέα πλατφόρμα σύγκριση τιμών. Κάνει. Συγκεκριμένα λοιπόν ευρυδίκη ο κύριος Τσουκαράς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, ενώ παράλληλα καταδεικνύει, όπως αναφέρει, όσαν δεν έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η χώρα να καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε πληθωρισμό και ακρίβεια. Ο κύριος Τσουκαράς ευρυδίκη σημειώνει ακόμη ότι μέχρι τώρα η παρεμβάση της κυβέρνησης, όπως τα καλάθια, οι πλατφόρμες, οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα ήταν χρήσιμο, σημειώνει ο κύριος Τσουκαλάς, στην επόμενη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν οι αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες. Καταληκτικά αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς πως όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, το πόσο κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και της στέγασης. Να περάσω στο Πασόκ τώρα, Ευρυδίκη, το οποίο και αυτό με τη σειρά του ασκεί έντονη κριτική για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται ένα Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ πως ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά δεν απαντά στους πολίτες πότε η μείωση αυτή θα έρθει στις Αγγλίες. Πανηγυρίζει ακόμη ο Πρωθυπουργός για την πλατφόρμα ανακαίνιση, όταν το ποσό που δίνεται, γράφουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος και η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής κρίσης.
0: Και από την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουμε στην αντίδραση Ελληνικής Λύσης.
8: Ναι, βεβαίως.

0: τώρα. Σφοδρή και φόλη τη ύλη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ στη Δραπετσόνα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για σύστημα που λειτουργεί με στόχο το κέρδος και γενικά σκάνδαλα, γενά σκάνδαλα, αλλά και για βολική αντιπολίτευση που συμφωνεί με την κυβέρνηση στα ουσιαστικά ζητήματα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Κανέναν καυγά δεν είδαμε για όλα τα υπόλοιπα, ούτε για παράδειγμα για την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει κι άλλη μια φρεγάτα στο στόμα του Λύκου, αυτή τη φορά στα στενά του Ορμούς, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των συμμάχων τους Αμερικάνων. Αχ, να δεν έβγαλαν όλοι τους, εκτός του ΚΚΕ. Να βάλουμε μεγάλους και φιλόδοξους στόχους στις εκλογές. Στις προηγούμενες είχαμε πάρει σε Α και Β Πειραιά πάνω από 10%. Με το ΚΚΕ μπροστά, με την ΚΝΕ μαζική και δυνατή για το ελπιδοφόρο αύριο, για μια νέα κοινωνία.
0: Αισθητά μειωμένη διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά το αρχικό ανοίγμα των στενών του Ορμούς και εν αναμονή θετικών εξελίξεων από τη συνομιλία στην Ελβετία. Στην Ελλάδα, εντατική είναι η έλεγχη στα βενζινάδικα για να διαπιστωθεί αν η αποκλιμάκωση των τιμών πέρασε στις Αντλίες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γωγός Κατσέλη.
2: Μπορεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να φέρνει χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια, ωστόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε επιφυλακή. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σε ισχύ έως το τέλος Ιουνίου και τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν ότι η πτώση στο Brent θα περάσει ολόκληρη στην Αντλία και δεν θα χαθεί σε φαινόμενα ισχροκέρδειας. Από την επιβολή του πλαφών έχουν ήδη βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 159.000 ευρώ σε 30 πρατήρια καυσίμων σε Αττική, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Τολοά, Καρνανία και άλλες περιοχές, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τόσο στην άνοδο όσο και στην αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές στην Αντλία να υποχωρούν σταδιακά, προσδοκώντας ότι η πτώση θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες εν ώψη και των καλοκαιρινών διακοπών. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 1,69 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνηση πωλείται στα επίπεδα του 1 ευρώ και 2 λεπτών το λίτρο.
3: Μετά από αρκετούς μήνες, οι πολίτες είδαν τις τιμές της βενζίνης να υποχωρούν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
2: Οι καταναλωτές πάντως πεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους υπό το φόβο τυχόν νέων ανατιμήσεων. Ήδη οι ληστηριακές τιμές σταθεροποιήθηκαν και η πορεία τους την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Και να πάμε τώρα στη Σύρο, γιατί έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Αμπέλα, όπου υπάρχει βέβαια και μήνυμα του 112 για εκένωση των οικισμών προς την Ερμόπολη. Πάμε όμως στην Αλίνα Θεολογίτου που έχει περισσότερα. Αλίνα, καλό μεσημέρι. Τι εικόνα έχουμε?
4: Αυτή τη στιγμή και εμείς μόλις φτάσαμε στο σημείο με το συνεργείο ότι η ΣΕΡΤ είναι αρκετά μεγάλη η έκταση που έχει καεί. Ωστόσο αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο μόνο μικρές εστίες. Στο σημείο βρίσκονται τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα τα οποία έχουν βοηθήσει αρκετά στην κατάσβεση της φωτιάς. Το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει καεί είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις, ωστόσο η φωτιά από ό,τι βλέπουμε πλησίασε αρκετά σε κάποια σπίτια. Ωστόσο αυτή τη στιγμή κοντά στα σπίτια η φωτιά, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν κινδυνεύουν. Ήχησε και το 112 κοντά στη γύρω στη 1:15 περίπου, καλώντας τους κατοίκους και τις επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ερμόπολη.
0: Το θέμα είναι ότι στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι και όπως αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό ενισχύει τη φωτιά και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Θα δούμε και σε λίγο αν έχουμε πτώση των ανέμων με την μετρολόγο μας. Ναι, Λίνα.
4: Ακριβώς, στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ωστόσο, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά τις κατοικίες.
0: Και η Αμπέλα έχει και μια εξαιρετική παραλία για όσους έχουμε επισκεφθεί έτσι το νησί. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να δούμε λοιπόν και τι γίνεται με τον καιρό, γιατί ανεβαίνει και άλλη θερμοκρασία. Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές. Πυρκαγιές

0: περιοχές. Να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από τη Σύρο που έχουμε πάρα πολύ έντονους ανέμους και έχουμε μια μεγάλη φωτιά εκεί. Τι εικόνα έχετε και τι προβλέπετε?
1: Ναι, δυστυχώς οι άνεμοι εκεί δυσχεραίνουν πάρα πολύ την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ισχυροί. Φτάνουν τα 6 μποφόρ και οι ρηπές ξεπερνάνε τα 6. Είναι κοντά στα 7 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα διατηρηθούν ισχυροί και θα εξασθενήσουν προς τις βραδινές ώρες λίγο. Δηλαδή θα πέσουν οι εντάσεις. Εκεί υπάρχει ένα παράθυρο ευνοϊκό, ας πούμε, που οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Μέχρι όμως να ξαναρχίσουν να πάλι τα μελιτένια να γίνονται ισχυρά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν στην υπόλοιπη χώρα τι περιμένουμε.
1: Στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν το μελιτέμι είναι ισχυρό, έχει εδρεωθεί εκεί ισχυρά στη θέση του, φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ και σήμερα λοιπόν είχαμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά που φτάσαμε κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο παιχνίδι το καιρικό και οι μπόρες. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας στα βόρεια ορεινά τμήματα αύριο, ενώ η άνεμη ισχυρή στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά θα παρατηρηθεί πάλι μια μικρή άνοδο, αλλά θα είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα θα αφορά τη δυτική χώρα, όπου εκεί προς την Ανατολή Καρνανία, στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα θα ενισχυθεί αστάθεια στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά όμως τμήματα και το μελιτέμι θα παραμείνει ισχυρό. Από την Τετάρτη αυτές οι μπόρες θα γίνουν λίγο πιο ισχυρές και κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ειδικά κατά μήκος αεροσειράς της Πίνδου και προς τη Μακεδονία, μόνο όμως θερμές ώρες ημέρες, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα και κοντά σε ορεινά τμήματα και θα εξασθενήσει και λίγο το μελιτέμι όπου θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται πάλι να ενισχύεται.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα να πάμε και στη Γαλλία, γιατί ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εκτακτούς συναγερμούς έχουμε σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία και την Ιταλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό δεκάδες πόλεις, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η δράση θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Θωμαής Παπαϊωάννου, για να μας δώσει περισσότερα. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Αντέχετε. Αντέχετε.
2: Είναι οι θερμοκρασίες αναμένονται να αυξηθούν περισσότερο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Σήμερα είναι σε κόκκινο όχι μόνο η περιοχή του Παρισιού, αλλά άλλα 34 γεωγραφικά διαμερίσματα και τα υπόλοιπα 45 που αφορούν τον συναγερμό είναι στο πορτοκαλί προς το παρόν. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι 850 ή και περισσότερα σχολεία θα κλείσουν, να παραμείνουν κλειστά αύριο και 1.800 σχολεία θα προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, τα ωράρια τους μάλλον, για να προστατεύσουν από το καύσωνα τους μαθητές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και σήμερα την γιορτή της μουσικής που αναμένεται να γιορταστεί σε ορισμένες όμως περιοχές, γιατί σε άλλους δήμους αποφάσισαν να ακυρώσουν τους εορτασμούς γιατί λόγω καύσωνα φυσικά. Στο Παρίσι όμως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τις δυνάμεις ασφάλειας που θα επιχειρούν γύρω στους 2.500 θα είναι οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες και άλλοι 2.000 οι πυροσβέστες που θα έχουν την επίβλεψη μέσα στο Παρίσι για να πάνε όλα καλά. Γι' αυτό οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ στους δημόσιους χώρους και επίσης απαγόρευσαν το πλήθος να πλησιάσει στις όχθες του Σικουάνα για να μην υπάρξει αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ καύσωνα, αλκοόλ και συνωστισμός και θρυνήσουμε θύματα στο Σικουάνα όπως έγινε με τους εορτασμούς της νίκης του Σπαρί πριν από λίγες μέρες. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, από σήμερα το απόγευμα αναμένονται θερμοκρασίες στο Παρίσι 36-37 βαθμούς, από αύριο 38 ή 39 και μετά ίσως αρχίσουν στα σαραντάρια όπως τα αποκαλούμε πλέον και εδώ στο Παρίσι, αλλά και στην υπόλοιπη Γαλλία, συγκεκριμένα ότι άμα συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε πιο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ότι η Μέκα της Σαουδικής Αραβίας.
0: Και από ό,τι έβλεπα στο Παρίσι θα είναι και ανοιχτά τα πάρκα όλο το 24ωρο, έτσι, για λόγους
2: σωστά, ότι... Ναι. Σωστά. Ό,τι είναι δροσιά, τα πάρκα θα είναι ανοιχτά 24ωρο, όπως και οι πισίνες έχουν αυξήσει, μεγαλώσει τα ωράρια τους για να δέχονται τον κόσμο όσο μπορεί, και μάλιστα πλέον επιτρέπεται το κολύμπι σε παραποτάμους του Σικουάνα μέσα στο Παρίσι. Έχουμε δει όλοι οι εικόνες πλέον από τους νέους που πηδάνε από τα γεφύρια του καναλιού Σαν-Μαρτίν. Εκεί επιτρέπεται, γιατί είναι πολύ ρηχά τα νερά, αλλά όχι στο Σικουάνα, γιατί ο Σικουάνας περιέχει πολλές παγίδες ο βυθός και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα ρεύματα. Σε ορισμένα σημεία μόνο θα επιτρεπόταν το κολύμπι, αλλά προς το παρόν απαγορεύεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε δροσιά. Κάτι άλλο νομίζω καλύτερα δεν μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ, Θωμάης. Να πάμε τώρα στη Γαστούνη, γιατί ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι και είναι κάτοικος περιοχής από ό,τι μαθαίνουμε. Το γκρι αυτοκίνητο της είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να πατάει το σκυλάκι που στεκόταν στον δρόμο, προκαλώντας σε όλους μας σοκ και αποτροπιασμό. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Πάνο Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει περισσότερα. Πάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ποινιού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό του οχήματος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το μικρό σκυλάκι στην Γαστούνη. Έπειτα από στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και από καταθέσεις και λοιπό υλικό, επαλήθευσαν την ταυτότητά της. Είναι μια γυναίκα γύρω στα 60 από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ηλίας. Σύμφωνα με όσα έχουν πληροφορηθεί, στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στη συνέχεια υπέθεσε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Αυτό έχει υποστηρίξει την κατάθεσή της. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα, επειδή έχει παρέλθει το αυτόφορο, δεν έχουμε προς το παρόν σύλληψη ή κράτηση. Ο εισαγγελέας Σαμαλιάδας ζήτησε από την αστυνομία να ληφθεί προανακριτικό υλικό, να ληφθεί κατάθεση και στη συνέχεια μαζί με όλα τα στοιχεία να υποβληθεί σε αυτόν, προκειμένου να μελετήσει την οικογραφία και να προβεί στην ανάλογη άσκηση των ποινικών διώξεων. Αυτά είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Εντός της ημέρας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της δικογραφίας. Θυμίζω ότι αρχικά είχε ανοίξει για κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, δηλαδή για θανάτωση ζώου, σύμφωνα με τον νόμο του 2021. Ακριβώς, είναι ο νόμος του 2021 που έχει αυστηροποιήσει τις ποινές. Μιλάμε για 30-50.000 ευρώ, νομίζω, χρηματικό πρόστιμο και πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις, εφόσον επαληθευτεί και όλο αυτό στην χρηματική διαδικασία. Αναμένουμε εδώ στις ημέρες να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Έχει ληφθεί η κατάθεση. Όλη η διαδικασία έγινε υπό άκρα μυστικότητα για ευνόητους λόγους. Ναι. Κλήθηκαν 2 άτομα το πρωί για κατάθεση και μέσα από την αξιοποίηση όλου του υλικού προέκυψε και η ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως έχουν γίνει γνωστά για τη συγκεκριμένη γυναίκα τι σχέση μπορεί να είχε με τα ζώα, αν είχε ζώα, αν δεν είχε, αν ήταν κατά των ζώων?
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια περαιτέρω. Ναι. Αυτό μπορεί να μεταφέρω, αλλά με κάθε επιφύλαξη, είναι μια πληροφορία που ακόμα δεν έχουμε εξακριβώσει, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε μετά. Αλλά αυτό το μεταφέρουμε επιφύλαξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είπε στην κατάθεσή της ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και θεώρησε ότι το σκυλί είχε φύγει από το δρόμο. Μεταφέρουμε τι έχει πει μέχρι τώρα στην προφορική της κατάθεση, γιατί μετά ενδεχομένως μπορεί να διαφοροποιηθεί. Το έχουμε δει άλλως να συμβαίνει και πολλές φορές σε δίκες. Λέμε τώρα τι έχει πει στην προφορική της κατάθεση στην αστυνομία. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει ο εισαγγελέας από εδώ και πέρα, διότι έχει παρέλθει και το αυτόφορο από την Πέμπτη το βράδυ που έγινε το αδίκημα, οπότε δεν έχουμε διαδικασία αυτόφορης σύλληψης.
0: Πάντως δεν ξέρουμε βέβαια γυναίκα αν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς εχθρούς για αυτό που έχουμε δυστυχώς δει όλοι μας.
3: Απλώς μεταφέρουμε και ποια τι υποστηρίζει και η ίδια την πλευρά στη διοντολογία, να είμαστε τυπικοί, να δούμε τι υποστηρίζει και τι θα υποστηρίξει και εφόσον ασκηθούν και ποινικές διώξεις.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους το νεοσύστατο Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει σήμερα στο Ζάπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Ο φορέας που διαχειρίζεται το χώρο ανακοίνωσε την αναβολή όχι μόνο της συγκεκριμένης βραδιάς, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου. Πάμε στον Ηλία Κούκο να μας πει γιατί συμβαίνει αυτό. Ηλία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Τώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση γιατί συμβαίνει, όμως οι τεχνικοί λόγοι που αναγράφεται για τεχνικούς λόγους στον χώρο του Ζαπίου, το μόνο που είχε κατασκευαστεί στον χώρο του Ζαπίου ήταν μια αμφιθεατρική σκηνή, ένα αμφιθέατρο, το οποίο εκεί και μια σκηνή βεβαίως, έτσι, αμφιθέατρο με θέσεις, αρκετές θέσεις και μια μεταλλική κατασκευή και μια σκηνή όπου εκεί θα είχαμε θεατρικές παραστάσεις, σημαντικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλα δρόμενα. Σήμερα ήταν να γίνει, οπότε αυτή η κατασκευή θεωρήθηκε, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, οι τεχνικοί λόγοι όμως αυτό εκεί μας οδηγούν, ότι θεωρήθηκε αυτή η κατασκευή ότι έχει κάποιες, να το πω, με εισαγωγικά αριθμίες. Θες να είναι θέματα ασφάλειας, θες να είναι η αισθητική της, θες να είναι η πρόσβαση στο δημόσιο χώρο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όποιος εκκινείται από τη Βασιλίση Σόλγας με κατεύθυνση από το Παναθηναϊκό στάδιο προς το Ζάπιο δεν μπορούσε να δει το Ζάπιο.
0: Άρα δηλαδή, πέρα από τους τεχνικούς λόγους που εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι όπως μας λες υπάρχουν, υπήρχαν και αισθητικοί λόγοι. Μπορεί να έκρυβε ένα μεγάλο κομμάτι του Ζαπίου.
4: Δεν το έβλεπες από τη Βασιλίση Σόλγας.
0: Δεν το έβλεπες καν,
4: μάλιστα. Οι επισκέπτες πηγαίνανε, περνάγανε από κάτω σαν ένα, σαν δύο παράλληλα τούνελ και ενδεχομένως και τα θέματα ασφάλειας να μπήκαν πολύ ψηλά, γιατί πέρα από την αισθητική, αυτό που σου λέω, την ορατότητα, το δημόσιο χώρο, ίσως και τα θέματα ασφάλειας, γιατί επαναλαμβάνω πέναγες κάτω από δύο σαν μικρά τούνελ για να μπει στο Ζάπιο από εκείνη την είσοδο. Αλλά έχουμε και πολλούς επισκέπτες αυτό τον καιρό. Όλα αυτά φαίνεται έπαιξαν ρόλο. Το θέμα είναι ότι
0: το θέμα είναι γιατί τα είδαμε σήμερα. Γιατί σήμερα ξεκινούσαν και εκδηλώσεις.
4: Ναι, αυτό δεν είμαι σε θέση εγώ να το
0: απαντήσω. Όχι, το θέτω γενικώς, όχι σε ένα.
4: Ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα η συναυλία από την Big Band μπάντα του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Και χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε με ανάρτηση της Επιτροπής του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα για την αναβολή λόγω τεχνικών λόγων. Η Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους καλλιτέχνες, το κοινό, τους συνεργάτες για την στήριξη και την υπομονή, όπως αναγράφεται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραστάσεις ήταν με ελεύθερη είσοδο, παιδική.
0: Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων στα πρότυπα της Κύπρου επεξεργάζεται η κυβέρνηση έτσι ώστε να αναχαιτήσει την εξάπλωσή τους στις ελληνικές θάλασσες. Οι ψαράδες με αφετηρία το Δωδεκάνησε ετοιμάζονται να καθαρίσουν τα νερά του Αιγαίου από αυτό το επιθετικό ψάρι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά με δηλώσεις Ελλήνων ψαράδων και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη.
5: Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
6: Πάμε μέσα. Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί.
7: Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα. Και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έχει ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
5: Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν δίχτυα και παραγάδια, αλλά είναι επικίνδυνοι και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα όπως χταπόδια και σουπιές.
8: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα Να τα μαζεύουμε.
5: Για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλείευσή του από τους επαγγελματίες αλληλής με οικονομικό κίνητρο.
9: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση, δηλαδή, πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά.
5: Για τη μείωση του είδους πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας. Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο. Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε 5 αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα θάνατο στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λουόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.
0: Τώρα, για το πόσο επικίνδυνο είναι το ψάρι, μίλησε στο Έθνος Radio 105,8 και την εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίντζου, ο Κωνσταντίνος Φετιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος. Να τον ακούσουμε.
10: Έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο θάλασσα κέντρος 30 επιθέσεις και 27 θάνατοι. Θάνατοι γιατί? Με κατανάλωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα τοξικότατο δηλητήριο, μια νευροτοξίνη, την τέτραδοτοξίνη, η οποία δεν έχει αντίδοτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι θερμοανθεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Και να το βράσουμε το ψάρι, αυτή η τοξίνη δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, άρα άμα το φάμε πεθαίνουμε και σε περίπτωση μας συντήσει. Λοιπόν, συνήθως αυτά δεν είναι επιθετικά, εκτός αν προσλάβουν, αντιληφθούν τον λουόμενο σαν, σαν τροφή.
0: Τώρα, για το τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκεφαλού, μίλησε στην ίδια εκπομπή η νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού Αθανασία Ζάγκα.
11: Στην περίπτωση που μας τραυματίσει, πρέπει να ρίξουμε άφθονο καθαρό νερό. Αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, καθαρίζουμε την περιοχή για να φύγουν οι ρήποι, τα υπολείμματα. Δεν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν αλμυρό νερό. Χρησιμοποιούμε καθαρό νερό βρύσης. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει και κάνει αιμορραγία, αμέσως πομματίζουμε με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, ό,τι έχουμε διαθέσιμο για να σταματήσουμε την έντονη αιμορραγία. Ασκούμε συνεχή πίεση ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως απαιτείται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
0: Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην οδό Καπετανάγρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Πάμε στον Τίμο Φακαλέ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, βρετήκη κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 7 το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Καπετάν Άγρα. Άμεσα ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης ανασύρθηκε δυστυχώς νεκρός ένας 88χρονος, ο οποίος ήταν κατάκητος στο διαμέρισμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε βραχυκύκλωμα στην μονάδα οξυγόνου με την οποία χρησιμοποιούσε ο 88χρονος. Καταστράφηκε ολοσχερός το σπίτι και η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
0: Τώρα, Τίμο, θα πάμε σε κάτι άλλο. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις Σικίες Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει σε κατοικημένη περιοχή. Τι στοιχεία έχουμε?
12: Στις 4:45 το πρωί έσκασε μία βόμβα Μολότοφ στις Σικίες, στο ύψος στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Μετεώρων. Δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, σταμάτησαν στη βολή αυτών των δύο οδών, άφησαν μία σακούλα με δύο βόμβες Μολότοφ, εξεράγει μία από τις δύο. Εκείνη την ώρα περνούσε ένας φοιτητής που σπουδάζει Θεσσαλονίκη από το Γκρότο ένιωσε μία αναστάτωση, τηλεφώνησε, ειδοποίησε την αστυνομία. Αν είχε αναλάβει την υπόθεση η κρατική ασφάλεια, ευτυχώς δεν υπήρχαν κάποια, δεν περνούσε κάποιο άλλο από το σημείο, ούτε κάποιες υλικές ζημιές είχαμε. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι ότι τέτοια εποχή, πέρσι, 11 μήνες πριν, 200 μέτρα από το σημείο που εξεράγει σήμερα η βόμβα Μολότοφ, είχαμε άλλον έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο διευθυντής των φυλακών διαβατών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος. Το πλοίο χωρίς επιβάτες προσέκρουσε σε τμήμα του λιμένα Ραφίνας. Να πάμε στον Νίκο Καπόγλη για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 δηλαδή, μάλλον λίγο μετά τις 11, όταν το Hyperspeed Jet 4, κενό επιβατών, ενώ προσπαθούσε ο καπετάνιος να το δέσει στο λιμάνι Ραφίνας, το πλοίο χτύπησε στην προβλήτα. Αποτέλεσμα ήταν βέβαιως να απαγορευτεί ο απόπλους του από την πρώτη στιγμή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός εκείνη την ώρα. Επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο Τίνο και Μύκονο με 250 επιβάτες. Τελικά, αφού ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά εξοπλοείας, ναι, και έγινε βέβαια και ένας επιτόπιος έλεγχος. Πριν από λίγο μάθαμε το λιμενικό σώμα ότι το πλοίο τελικά απέπλευσε λίγο μετά τη 1:30, πριν από περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι, για τον προορισμό του με 200 επιβάτες κανονικά το Hyperspeed 4, χωρίς να χρειαστεί να επιστρατευτούν άλλα πλοία της πλειοκτήτητας εταιρείας, προκειμένου να οι επιβάτες να προωθούν στους προορισμούς τους, στην Άνδρο Τίνο και την Μύκονο. Βεβαίως, και το μόνο που υπέστησαν είναι κάποια καθυστέρηση περίπου 2-3 ώρων.
0: Και η αναστάτωση, βέβαια, έτσι, του κόσμου.
8: Βεβαίως.
0: Ναι. Λοιπόν, Νίκο, μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στη Βρετανία, όπου επικρατεί πολιτική αναταραχή με σενάρια περιπαρέτησης του Πρωθυπουργού Κιερ Στάμερ ακόμα και τη Δευτέρα. Βέβαια, υπάρχει η κυβερνητική πηγή που το διαψεύδει. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
13: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα την παρέτησή του και να παρουσιάσει βέβαια το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, ευρυδίκη κυβερνητική πηγή διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του αλλά και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση, βλέπουμε, προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται συνεχώς. Εδώ και μήνες είναι η ίδια κατάσταση. Όμως τελευταία επιδεινώθηκε σημαντικά την Παρασκευή, όταν ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο και έτσι απέκτησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει και επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Ο Στάρμερ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του και μάλιστα κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να μην οδηγηθεί σε εσωτερικές συγκρούσεις.
0: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην Αλβανία, όπου έχουμε μαζική διαδήλωση τώρα έξω από το γραφείο του Ράμα και του ζητούν να παραιτηθεί.
13: Κρατώντας χάρτινα φλαμίνγκο και σημαίες Αλβανίας, χιλιάδες μιλάμε τώρα οι διαδηλωτές, συγκεντρωμένοι έξω από το γραφείο του, ναι, για να παραιτηθεί. Ζητούν την άμεση παραίτηση της κυβέρνησης, αντιδρώντας τα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος της Βέρνιτσα. Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν το ροζ φλαμίνγκο ως σύμβουλο των κινητοποιήσεών τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Βέβαια, εκφράζονται και ανησυχίες για διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός Αλβανίας επιμένει στην υλοποίηση του έργου, μολονότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το έργο που προκάλεσε όλη αυτή την παγκόσμια κατακραυγή, πρόκειται για ιδιωτική περιουσία. Είναι επένδυση ύψους 1,4 εκατομμυρίου ευρώ και συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Για τρεις συνεχόμενες λοιπόν εβδομάδες, διαδηλωτές συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα μέχρι τις βραδινές ώρες. Μάλιστα, του έδωσαν τελεσίγραφο να παραιτηθεί ως την Κυριακή, δηλαδή ως σήμερα, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα καταλάβουν όλα τα κυβερνητικά κτίρια. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, Αλβανοί μετανάστες από χώρες Ευρώπης, της Αμερικής, της Ελλάδας, το Κόσοβο, ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συγκέντρωση που υπολογίζονται περίπου στα πάνω από 150.000 άτομα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για αυτά τα δύο θέματα. Ώρα Μουντιάλ. Σε ρυθμός Μουντιάλ, λοιπόν, συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Χθες η Ολλανδία και η Γερμανία με τις εμφανίσεις και τις νίκες τους έδειξαν γιατί είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Με επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με μια ελληνική είδηση. Ναι. Καθώς πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Ένα φλερ το οποίο κράτησε το σύριαλ περίπου αρκετές ημέρες και τελικά δόθηκε με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την πρόσληψή του. Μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα, γι' αυτό και την ανέφερα πριν πάμε στα μουντιαλικά. Πολύ σωστά τα είπες προηγουμένως. Θέαμα και πολλά γκολ σε σημεία 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 5ο και 6ο όμιλο. Για τον 5ο όμιλο, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού 2-1 με ανατροπή στο Τορόντο και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 στο Κάνσας. Οι Γερμανοί πήραν την πρόκριση για τη φάση το 32, ενώ το Κουρασάο πανηγυρίζει από χθες τον πρώτο βαθμό του σε παγκόσμιο κύπελο. Στη βαθμολογία του 5ου ομίλου, πρώτη θέση η Γερμανία με 6 βαθμούς, στην δεύτερη η ακτή ελεφαντοστού με 3. Στην τρίτη και τέταρτη θέση το Εκουαδόρ και το Κουρασάο αντίστοιχα που έχουν από ένα βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός το βράδυ με αναμετρήσεις Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού στις 11 η ώρα το βράδυ και οι δύο αγώνες αυτοί, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη εβδομάδα. Για τον 6ο όμιλο, χθες στο Χιούστον, Ολλανδία, Σουηδία 5-1 και στο Μοντερέι, Τινησία, Ιαπωνία 0-4. Σήμερα το ξημέρωμα για αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία του 6ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Ολλανδία με 4 βαθμούς και στη δεύτερη με επίσης 4 βαθμούς η Ιαπωνία, φαβορή για την πρόκριση και οι δύο. Στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς η Σουηδία, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη πλέον από τη συνέχεια της διοργάνωσης είναι η Τινησία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ξημέρωμα της ερχόμενης Παρασκευής 26 του μηνός, στην Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, τα παιχνίδια στις 2 ώρα τα ξημερώματα. Δράση όμως έχουμε και σήμερα. Έτσι,
0: τι περιμένουμε λοιπόν?
14: Για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 7ο και 8ο όμιλο. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το απόγευμα για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Α πούμε ότι στη Σαουδική Αραβία είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής, είναι ο Γιώργος Δόνης εκεί. Και για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα Βέλγιο, Ιράν. Στη 9 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Δευτέρας, επίσης για τον 8ο όμιλο θα κατοραριστούν Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, το Καμουβέρντε, ενώ για τον 7ο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος. Φυσικά να το αναφέρουμε, όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ, την ΕΡΤ 2, ενώ η αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω και για κάτι που έχει να κάνει με εκατομμύρια δολάρια. Μιλάω για τα cooling breaks.
14: Ναι, αυτό το cool break, ναι, σωστό. Αν και παρουσιάζεται ως απαραίτητα διαλύματα για την ενυδάτωση λόγω της ζέστης και της υγρασίας που επικρατεί στη Βόρεια Αμερική, η εφαρμογή τους ακόμη και σε κλιματιζόμενα γήπεδα έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, όπως παραδείγματι ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, ο Φαν Ντάικ, ο οποίος μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία στην πρώτη αγωνιστική, στο κλιματιζόμενο ATT Stadium στο Arlington του Τέξας αναρωτήθηκε δημόσια για την αναγκαιότητα αυτών των διακοπών. Στις περισσότερες περιπτώσεις βεβαίως είναι απαραίτητη αυτή η διακοπή, όμως πίσω από όλα αυτά τα λεγόμενα cooling breaks τέλος πάντων κρύβεται και μια τεράστια οικονομική διάσταση και σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι πρόσθετες αυτές διαφημιστικές δυνατότητες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια που μπορούν να αποφέρουν στο τηλεοπτικό πάροχο Fox έξτρα έσοδα που αγγίζουν κατηθείται τα 300 εκατομμύρια δολάρια στα 100 4 παιχνίδια της διοργάνωσης. Εκεί δηλαδή που δεν τα υπολόγιζε κανένας, συν 300 εκατομμύρια. Αυτό σε περίπου 5 λεπτά κάθε αγώνα, δηλαδή 2 διακοπές ανά ημίχρονο, στο τηλεοπτικό χρόνο μεταφράζεται σε έξτρα καθαρά διαφημιστικό χρόνο, περίπου 520 λεπτά έξτρα, δηλαδή 3.200 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είτε είναι για την προστασία των ποδοσφαιριστών, είτε
0: για την ευημερία των παικτών.
14: Ναι. Μια χρυσή λοιπόν, επιχειρηματική ευκαιρία. Σωστό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα των μπαμπάδων. Έχουμε κάποια εθνική η οποία έχει πολλούς μπαμπάδες?
14: Ναι, δεν είναι ότι έχει πολλούς μπαμπάδες.
0: Τι έχει?
14: Είναι ότι έχει συμβεί κάτι εντυπωσιακό το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Δηλαδή?
14: Το ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά γράφει ορισμένες όμορφες ιστορίες. Mm. Οι τρεις πατεράδες που έπαιξαν μαζί στο παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, τρεις Νορβηγοί, ο Άλφι Χάλαντ, ο Γκόραν Σάρθον και ο Έρικ Τόρτσβετ, ήταν και τρεις συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία το 1994. Οι γη τους σήμερα είναι συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία επίσης, φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026. Είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μάλιστα έκαναν ντεμπούτο και οι τρεις στην πρώτη αγωνιστική. Μάλιστα ο Χάλαντ, ο σπουδαίος αυτός σκόρερ, σημείωσε γκολ. Ο Αλεξάνδερ Σάρλοφ έκανε και αυτούς τον μπούτο, όπως και ο Κρίσταν Τόρτσβετ. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τους υπερήφανους μπαμπάδες που βλέπουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται εκεί που αγωνιζόντουσαν και αυτοί πριν από πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι, αλλά γρήγορα για τον λεγόμενο σούπερ φαν.
14: Ω, ναι, ο Σούπερ Βαν είναι
0: λίγο γρήγορα όμως. Ναι.
14: Θα το τρέξω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Ναι. Είναι ο πιο φανατικός, θεωρείται ο πιο φανατικός φύλαθρος της Εθνικής Αγγλίας. Αφού πούλησε το σπίτι του, ένα από τα σπίτια τέλος πάντων, αξίας 350.000 λιρών για να μπορέσει στα 62 του, ταξιούχος καθηγητής βιολογίας, να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πολύ ακριβό ταξίδι που έπρεπε να κάνει. Είναι το 10ο Μουντιάλ της ζωής του και έχει πάει και σε Μουντιάλ γυναικών και ανδρών, ενώ ζει μόνιμα στην Ταϊλάνδη. Πούλησε ένα πατρικό, να το πούμε έτσι, σπίτι που έχει στην Αγγλία για να μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι, και το όνειρό του είναι μάλιστα να πάει και στο Γκρέκελαντ, το ιστορικό σπίτι
0: μάλιστα
14: του Έλβις Γκρίζλι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου.
14: Καλή, να καλά, να
0: καλή
14: καλά.
0: Συνέχεια, καλή συνέχεια. Και λίγα λέω για τον καιρό πριν κλείσουμε, από την μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβούλη.
15: Τη Δευτέρα περιμένουμε από το μεσημέρι μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
0: Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να σας πούμε ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ επιστρέφει απόψε στο Ηρώδιο για μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος, συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Κονόμου, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Ηρώδιο στις 9.30 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη, που θα ηχογραφηθεί και θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα κανάλια της ΕΡΤ, ακουστούν αριστουργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ed News Radio. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνδεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο ednews.gr ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραφθάνου.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Καλό μεσημέρι, ελάτε. Πού είσαστε και σήμερα, εδώ, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Έχουμε έρθει, ξεκινάμε. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, παραλία, δεν ξέρω πού, καφέ πίνετε, τρώτε. Εντάξει, τώρα είναι και λίγο ζέστη, μπορεί περισσότεροι να λιάζεστε κάπου κάτω από μια ομπρέλα. Ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας, συντονιστείτε. Θα περάσουμε ωραία. Θα κάνουμε και τη βόλτα μας στην περιφέρεια. Έχουμε ωραία μουσική, ωραία θέματα, πολύ όμορφους καλεσμένους. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μην ξεχαστείτε καθόλου. Λοιπόν, μας ακούτε και από το AirTeco. Επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Έλενα, χρόνια πολλά.
1: Να χαιρόμαστε. Στους μπαμπάδες, να τους χαιρόμαστε. Όλοι τους μπαμπάδες τους, μικροί και μεγάλοι.
0: Και όσοι τους έχουν κοντά και όσοι τους έχουν στην καρδιά.
1: Και όσοι τους έχουν στην καρδιά ακριβώς.
0: Έτσι. Γιατί κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από κοντά μας.
1: Νομίζω ότι είμαστε κομμάτι τους, των γονιών μας, εννοώ, και όσο μεγαλώνουμε κάνουμε πράγματα που κάποτε μας έλεγαν να θυμάστε αυτό, να θυμάστε αυτό και τότε θυμώναμε ή βλέπαμε κάτι και λέγαμε αμάν εγώ αυτό δεν θα το κάνω ποτέ και τελικά αυτό κάνουμε. Και όταν το θυμάσαι αυτό και βλέπεις ότι αυτό σου θυμίζει τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου, να μιλήσουμε και για τους μπαμπάδες που έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των, και στην ανατροφή των παιδιών, τότε νομίζω πως χαμογελάμε λιγάκι και λέμε κοίταξε να δεις πόσο πολύ ταυτίζεσαι με αυτό που σου έμαθε ο μπαμπάς σου να κάνεις.
0: Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι είναι αμερικανικής εμπνεύσεως η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Σε άλλες χώρες μπορεί να διαφέρει. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Smart Don't, που θέλησε να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη για την ημέρα της μητέρας, προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.
1: Α, ωραία. Γυναίκα λοιπόν εμπνεύστηκε και θέλησε να τιμήσει την γιορτή του τον πατέρα. Πολύ ωραίο.
0: Καλό δεν είναι?
1: Ναι, γιατί όχι βέβαια. Γιατί υπάρχουν μπαμπάδες που είναι πραγματικά μοναδικοί, καταπληκτικοί. Και εγώ θα πω το εξής και ως μαμά. Λέμε μάνα είναι μόνο μία, αλλά και πατέρας είναι μόνο ένας.
0: Σωστά. Ισχύει. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε, έτσι. Θα πάμε κατευθείαν στα βαθιά, θα πάμε να κολυμπήσουμε. Τον έχουμε δει να μεταμορφώνεται σε δεκάδες διαφορετικούς χαρακτήρες, στη σκηνή και στην οθόνη. Σήμερα όμως, με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, ο Θανάσης Βυσκαδουράκης αφήνει για λίγο τους ρόλους και μοιράζεται μαζί μας τον πιο σπουδαίο, απαιτητικό και όμορφο ρόλο της ζωής του. Αυτό του πατέρα. Καλησπέρα, τα λέω καλά?
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
0: Ο πιο όμορφος ρόλος.
2: Όμορφο καλοκαίρι και να ευχηθώ σε όλους τους μπαμπάδες χρόνια πολλά να είναι δίπλα στα παιδιά τους, δίπλα στη γυναίκα τους. Πραγματικά αν κοιτάξω το Θεό πάνω ψηλά και αν μου πει το τι έχω κάνει καλύτερο στη ζωή, είναι νομίζω ότι η σύζυγός μου έφερε το γιο μου, που μέσα από τα μάτια του και μέσα από τα μάτια της γυναίκας μου, νομίζω ότι εάν φύγω από αυτόν τον κόσμο θα είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω ένα γερό και δυνατό παιδί. Και να προσπαθώ κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο ζωής μου να είμαι όσο γίνεται πιο σωστός και πιο κοντά στο παιδί. Νομίζω η ευτυχία ενός άντρα και μιας μαμάς είναι και αυτό που έχει χάσει η σημερινή Ελλάδα, η οικογένεια. Είναι το πιο ιερό πράγμα. Η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί. Μακάρι μας είχε αξιώσει ο Θεός να ήμασταν και πολύτεκνοι.
0: Αυτό που μου αρέσει είναι που αναφέρεις και τη μητέρα. Μέσα στο όλο βάζεις και τη μητέρα.
1: Ναι, γιατί η οικογένεια αλλιώς, αν δεν είναι αυτή η ενότητα, οι γονείς
0: την
1: μαζί με το παιδί.
0: Την αναφέρει όμως, το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ τρυφερό, πολύ γλυκό αυτό.
2: Μα πώς να μην πεις για τη μαμά.
0: Σωστά.
2: Που φέρνει το παιδί σου στον κόσμο. Δηλαδή, τι άλλο να δεις στα μάτια μιας γυναίκας. Εδώ ίδιος ο Θεός κάλεσε την Παναγία 15 Αύγουστο να έρθει πάνω στους ουρανούς. Χωρίς τη μητέρα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει εξέλιξη του ανθρώπου. Η μητέρα είναι πρωτίστως το κέντρο της γης και μετά ακολουθεί και ο μπαμπάς, γιατί μαθαίνει δίπλα στη μητέρα. Και αν είναι σωστός μπαμπάς, κάνει. Και για να έχεις χαρούμενο παιδί, πρέπει να έχεις ευτυχισμένη τη μαμά. Νομίζω αυτό το μότο έχω στη ζωή μου. Όσο έχω χαρούμενη την Κατερίνα, έχω χαρούμενο και το γιο μου.
0: Και ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Μου, ναι. Και όχι με τα λόγια, να το λέω, ξέρεις αυτό, ιερώνει, όχι. προσπαθώ με τις πράξεις μου να του δείξω ποιος είναι, πώς θα μεγαλώσει αύριο μεθαύριο, πώς θα είναι τα εφόδια του να συνεχίσει τη
1: και
2: ζωή.
1: Και εκείνος έτσι ακριβώς θα γίνει, γιατί μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον. Ο καθρέφτης μας είναι τα παιδιά μας.
2: Είναι, όντως. Εγώ προσπαθώ να του δείξω, να του μάθω από τώρα. Πέρασα, το έχω μέσα, δείξω να μάθει τον πληθυντικό αριθμό. Να μάθει να είναι υπεύθυνος. Και το πιο σημαντικό είναι να έχει συνέπεια και να μαθαίνει όσο μεγαλώνει. Δεν με ενδιαφέρει το λέω να γίνεις καλός μαθητής. Θέλω να μάθεις την ευθύνη. Θέλω να μάθεις τη λέξη συνέπεια και να μαθαίνεις. Και ο μπαμπάς σου έφτασε εδώ, που πέρασε πολύ δύσκολα χρονικά παιδικά χρόνια, ήταν ότι είχε τα αυτιά του συνέχεια και μάθαινε. Έχει ζωή να μας διδάξει πάρα πολλά. Όπως και η μαμά σου μου δίδαξε πάρα πολλά που σε γέννησε και σε έφερε στη ζωή, έτσι μαθαίνω και κοντά σου. Και κοντά στη μαμά. Και έτσι γίνομαι εγώ και καλύτερος μπαμπάς. Τίποτα άλλο. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ούτε κυκλοπαιδική γνώση.
0: Η ζωή ενός ηθοποιού δεν έχει και σταθερό ωράριο, έτσι. Τα καλοκαίρια πηγαίνετε και περιοδίες, έχετε γυρίσματα όταν έχετε τις ταινίες ή τα σύριαλ στην τηλεόραση.
1: Πολλές ώρες,
2: ναι.
0: Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να ισορροπήσεις τις απαιτήσεις του επαγγέλματος με το χρόνο που θέλεις για να αφιερώσεις το παιδί?
2: Κοιτάξτε, να δείτε, ο στόχος μου είναι να τελειώσω τη δουλειά και να φύγω σφαίρα πίσω στην οικογένεια και να μην του δείξω ότι είμαι κουρασμένος. Μπορεί να είμαι πτώμα, να κουτουλάω, αλλά λέω μέσα μου, μόλις πατήσεις το πόδι, σκουπίζεις τα πόδια σου στο χαλάκι έξω, βγάζεις τα παπούτσια εκτός σπιτιού, και όταν μπαίνεις μέσα, πρέπει να δείξεις στο παιδί και στη μαμά ότι η δουλειά τελείωσε και ήρθε η ώρα τώρα να είναι και οι τρεις μαζί. Να παίξουμε μαζί, να γελάσουμε μαζί, να συζητήσουμε και να μάθουμε τα νέα της ημέρας. Πώς πήγε το σχολείο, τι σκανταλιές έκανε, τι έπαιξε, να αγαπάει τους δασκάλους, να αγαπάει το σχολείο και τον συμμαθητή του. Και περιμένω να ακούσω τις ιστορίες του. Και μέσα από αυτό να γελάσουμε και να περάσουμε όμορφα την ημέρα. Προσπαθώ συνέχεια να είμαι ξυπνητός όσο γίνεται δίπλα του. Εγώ θα βρω το χρόνο να διαβάσω, να μελετήσω, σαν υποψία στον χρόνο που το παιδί δεν το περιμένει. Πόσο είναι το χρόνο, Γερόνιμο, σε 9,5 ετών, αυτό του λέω. Ο μπαμπάς σου έχει βγει βόλτα ποτέ έξω με τους φίλους του? Ποτέ. Όταν βγαίνει, είναι πάντα μαζί σου. Είναι πάντα με τους φίλους σου και με τους γονείς των φίλων σου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα από εδώ και πέρα να πω με τους φίλους μου να πάω ή στα Μπουζού και να πω ή να πάω στο εξωτερικό με τη μαμά μόνη μας. Όχι. Από όσο είναι στη ζωή, θα είμαστε και οι τρεις μαζί μέχρι να φύγω από αυτό το πλανήτη. Από αυτή τη γη που κατοικώ. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω δευτερόλεπτο να φύγω από πάνω. Δεν θα βγω με τους φίλους μου, δεν θα διασκεδάσω, δεν με ενδιαφέρουν οι φίλοι μου. Με ενδιαφέρει εσύ και η μαμά και αν θέλω να σε ακολουθήσω. Θα ακολουθήσω μόνο όσοι έχουν οικογένειες. Για να μπορεί στο τραπέζι που θα κάτσουμε να φάμε ή έξω ή μέσα. Να έχει κάποιους φίλους να πες και εγώ να μιλάω με τους μεγάλους. Δηλαδή, πια από εδώ και πέρα οι φίλοι μου είναι όσοι είναι οικογενειάρχες. Και να μπορεί και το παιδί μου να συνέχεια ευτυχισμένο και χαρούμενο.
1: Για να είναι πάλι και εκείνο μαζί με παιδιά.
2: Ναι, το να ακριβώς. Βγω έξω και ναι. Να κάτσω με το παιδί, να κοιτάει ένα τάμπλετ και να ευχαριστήσω ένα ζευγάρι φίλων μου. Όχι. Δεν το κάνω και το αποφεύγω. Ή θα βρω χρόνο, πολύ ελάχιστο, να πούμε τα νέα μας και να τους αποφύγω.
1: Τώρα που μεγαλώνει, ο Ιερώνυμος σου ζητάει κάτι να κάνετε μαζί ως γιος και μπαμπάς?
2: Συνέχεια. Γιατί δεν έχω φύγει από δίπλα του. Ακόμα και στο κρεβάτι, οπωσδήποτε τον βάλω για ύπνο εγώ. Και θα το κάνω και μπάνιο. Και θα προσευχηθούμε μαζί. Και θα πάμε στο γήπεδο μαζί. Και στον Ολυμπιακό και αυτά όλα. Δηλαδή ξέρει ότι είμαι συνέχεια δίπλα του. Γιατί του λέω ό,τι μου έλειψε από μένα στα παιδικά μου χρόνια, χωρίς να του λέω ότι πέρασα δύσκολα. Πολλές φορές του λέω, μου λες, μπαμπά, εσύ πέρασες δύσκολα. Πέρασα δύσκολα. Εγώ όμως ιερώνομαι, 9 χρονών, ήξερα να κάνω δεντρόσπιτα, ήξερα να κάνω τόξα, ήξερα να κάνω βαρκάκια από ξύλο πεύκου. Εσείς του λέω, δεν ξέρετε τίποτα πέρα από ένα PlayStation και να βγαίνουμε στην πλατεία και να παίζουμε. Άρα και τα παιδικά μου χρόνια μπορεί να ήταν δύσκολα, είχαν δημιουργία. Αυτό θέλω να σου μάθω. Δημιουργία, να δημιουργείς. Έξω από το σπίτι, όχι μέσα στο σπίτι. Τα σπίτια μας έχουν εγκλωβεί στα παιδιά.
1: Ναι.
2: Εγώ βλέπω μεγάλα σπίτια, αλλά δεν ακούω χαμόγελα και δεν ακούω παιχνίδια. Εγώ ξέρω ότι ο πατέρας μου, του λέω, ήταν σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικών, είχε 5 παιδιά πολύτεκνος και άκουγε φωνές, άκουγε γέλια, άκουγε συνεργασίες. Μοιραζόντουσαν τα ρούχα, τα παιχνίδια. Ενώ εσείς τα νέα παιδιά τα θέλετε όλα δικά σας. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα αλλάζουν. Όλα ανατρέπονται όπως ανατρέπεται και η ζωή μου. Άρα. Όταν η μαμά είναι χαρούμενη, ο μπαμπάς χαρούμενος και εσύ, να λέμε να ευχαριστώ στον Θεό, κάθε μέρα να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε: ωραία, τι ωραία μέρα που είναι σήμερα. Πάμε στο σχολείο. Εσύ μπαμπά στη δουλειά, η μαμά θα μαγειρέψει ένα ωραίο φαγητό, εμείς θα της πούμε και ένα ευχαριστώ.
1: Λένε
2: ότι είμαστε δύο άντρες,
1: ναι.
2: Ότι οι δύο άντρες να προσέχουν τη μαμά.
1: Τη μαμά.
0: Λένε ότι οι ηθοποιοί αντλούν συναίσθημα από τις προσωπικές τους εμπειρίες. Άλλαξε τον τρόπο που προσεγγίζεις το ρόλο σου, η πατρότητα ή το πώς ερμηνεύεις το συναίσθημα πάνω στη σκηνή, ανάλογα το ρόλο?
2: Ναι, βέβαια. Μα ο γιος μου με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μέσα από το γιο μου και τα μάτια μου, το έλεγε ένας φίλος μου, όταν θα κάνεις παιδί μου, λέει, θα λατρεύσεις τους γονείς σου. Εγώ δυστυχώς δεν τους γνώρισα, αλλά γνώρισα τις γονείς της Κατερίνας. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ήθελα κάτι ο Θεός να μου στείλει πίσω, να στείλει τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, να δούνε τι γιο, τι εγγόνι τους έχω φέρει. Θα ήθελα μόνο αυτό να μου κάνει αυτό σαν θαύμα, να δουν ότι ο γιος τους, τι εγγόνι έφερα στον μπαμπά και στη μαμά, και πόσο είμαι δίπλα του, παίζω, χαμογελώ, μαθαίνω από αυτόν την αφοπλιστική ειλικρίνεια που έχουν τα παιδιά, την αλήθεια που κρύβουν, γιατί εμείς οι μεγάλοι δεν είμαστε αλήθεια. Μόλις φύγεις στη στροφή, και εσέναν και εσέναν, θα πω τα χειρότερα λόγια. Ενώ τα παιδιά μπορεί να τσακωνόμαστε, του λέγα εγώ στο φαντοφείο, τσακωνόμαστε. Αλλά να ξέρεις, το βράδυ κοιμόμασταν όλα μαζί ήσυχα. Ξυπνάγαμε το πρωί και λέγαμε καλημέρα. Εμείς όλη μέρα παίζαμε. Αν ήταν 24-24, εμείς τα παίζαμε. Επομένως, λέω γερόνιμε, το παιχνίδι κάνει ευτυχισμένα παιδιά. Η μάθηση είναι ωραία. Ναι, χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται μόρφωση. Αλλά το παιχνίδι θα βάλει τη ζωή σου, θα την κάνει ομορφότερη όταν μεγαλώσει. Άκουμε του λέω τι σου λέω, μικρέ.
0: Σε έχει δει στο θέατρο?
2: Ναι.
0: Πώς αντιδράει όταν σε βλέπει εκεί? Που προφανώς έχεις κάποιο ρόλο, δεν είναι αυτός που θα έχει συνηθίσει μέσα στο σπίτι.
1: Νομίζω πως τον θαυμάζει.
0: Εκτός από αυτό. Γιατί ο μπαμπάς δεν είναι ο μπαμπάς, είναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και επειδή
1: και αντιλαμβάνεται και ότι είναι γνωστός ο μπαμπάς του, ότι είναι διάσημος, και αρέσει αυτή η λέξη στα παιδάκια σε στην ηλικία.
0: Βέβαια,
1: και λέει:
0: βέβαια.
1: Μπαμπά, είσαι διάσημος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Μου λέει: είσαι διάσημος, έτσι. Μου λέει: ναι, του λέει, γι' αυτό μένουμε στο ενίκιο.
1: Διάσημος, αλλά φτωχός.
2: Παλεύει να πληρώσει το ενίκιο. Τον προσγειώνω, παιδιά.
1: Ναι, αλλά μέσα από αυτά του περνά ωραία μηνύματα.
2: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι διάσημος είναι και πλούσιος απαραίτητα.
1: Αυτό του λέει.
2: Όχι. Του λέω: αγωνίζομαι. Και τώρα μας είναι και αύξηση. Μπορεί να φύγουμε. Στεναχωριέται, κλαίει. Δεν το δημιουργώ. Την πραγματικότητα. Δεν θέλω να το χαϊδεύω τα αυτιά. Ότι ο μπαμπάς σου έφτασε εδώ, του λέω: έχει αγωνιστεί. Έχει ματώσει. Έχει δρώσει. Κοίτα και τι όνομα έχει μεγάλο. Ποιο σε βάφτισε, ποιο σε ευλόγησε, ποιο κόψε το μαλάκι σου, σου βάλε λάδι. Κουβαλά ένα ιστορικό όνομα. Δεν είναι τύχιο αυτό το όνομα που έχει. Είναι όλα αυτά η ζωή, λέω, φέρνει όλε τι δυσκολίε. Αλλά η ίδια η ζωή του λογερώνει, θα διορθώσει τα λάθη της. Η ίδια η ζωή διορθώνει. Εμένα, τώρα που μεγαλώνω και ήρθε εσύ, μου έχει κάνει ομορφότερη και ωραιότερη από το παρελθόν. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν όπως το παρελθόν. Όχι. Ίσα-ίσα μετά από σένα, αγάπησε και πιο πολύ το παρελθόν. Πιο πολύ.
1: Τσακώνεστε?
2: Ναι.
1: Γιατί λένε ότι ο μπαμπάς με το γιο έχει κόντρα.
2: Όταν λέμε κόντρα, έχω μια υγιή κόντρα.
1: Ναι.
2: Είναι ότι προσπαθώ να του μάθω μπάλα, προσπαθώ να του μάθω αυτό, να κολυμπήσει, είμαι συνέχεια δίπλα του. Με μιλάει απότομα στη μαμά, το κοιτάω άγρια. Με έχεις δει εμένα, λέω, να φωνάζω στη μαμά μπροστά σου, να χτυπάω πόρτες, να κάνω αυτό?
1: Ναι, είναι ηλικία τώρα, να πούμε και στους ακροατές που μπορεί να μας ακούνε όλες οι ηλικίες. Είναι η ηλικία αυτή, 8, 9, 7, 10, που, έτσι, 9,5. Είναι μια ηλικία που έχουν μια έντονη αντίδραση πολλές φορές και δεν ξέρουν πώς να την εξωτερικεύσουν, και γι' αυτό συμπεριφέρονται έτσι όπως μας λέει τώρα ο Θανάσης.
2: Ναι, μα όχι, είναι το σωστό. Του λέμε, έχεις δει να καπνίζω? Δεν χωρίς ποτέ μεθυσμένος. Έχεις δει να έχω ανθρακικά ποτά μέσα στο ψυγείο? Πώς? Μα οι άλλοι έχουν. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες οικογένειες, τις άλλες και τις ελέγχεις. Η δικιά μας οικογένεια την προσφέρει. Κοιτάμε το Θεούλη προς και του λέμε ευχαριστώ. Δεν σου είπα να πηγαίνουμε κάθε μέρα εκκλησία. Όχι. Είδες στο Μεγαλοδύνο, το κλειστό μάτι του Πεσάρχοντα. Είμαστε καλά. Πάμε. Εσύ έχεις μια υποχρέωση. Το σχολείο. Τους δασκάλους, τους συμμαθητές και τη μαμά. Και τον μπαμπά. Εμείς να ξέρεις ότι από δίπλα σου δεν θα φύγουμε ποτέ. Καταρχήν είμαστε ερωτευμένοι μαζί σου. Κοιμόμαστε μαζί, ξυπνάμε μαζί. Στο δωμάτιο σου ακόμα δεν έχει πάει.
1: Καλά, δεν είναι ο μόνος.
0: Μην το λες έτσι. Αυτό δεν είναι πολύ καλό βέβαια σε αυτή την ηλικία.
1: Δεν είναι, αλλά αν το παιδί έρχεται στο κρεβάτι, τι θα το κάνεις? Πόσες φορές θα σηκωθείς το βράδυ δηλαδή να το πας? Άσε που δεν αντιλαμβάνεσαι κιόλας την παρουσία του πολλές φορές. Έρχεται τόσο σιγά.
2: Να σας πω τίποτα. Να μην μου μεγαλώσει άλλο.
0: Ναι, τον θέλει μικρούλι.
2: Ναι, τον θέλω αγκαλιά.
0: Τον θες αγκαλιά,
1: ακόμα τον σηκώνει.
0: Μάλλον του δίνεις αυτό που σου έλειψε.
2: Ναι. Υπάρχει κάτι πιο ωραίο να σου πει το παιδί σου αγαπάω.
1: Πάντως αυτό που περιγράφεις τόση η ώρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό που είναι το φυσιολογικό και αυτό που θα έπρεπε να είναι και δεδομένο, αυτή η σχέση πατέρα, παιδιού. Έτσι δεν έχει σημασία, είναι αγόρι, κορίτσι. Και είναι πολύ όμορφο σήμερα που πάρα πολλοί μπαμπάδες επιδιώκουν να έχουν αυτή τη σχέση με τα παιδιά τους. Γιατί δεν είναι σημαντικός μόνο ο ρόλος της μαμάς που είναι πολύτιμος και μοναδικός. Είναι εξίσου και του μπαμπά.

0: σημαντικό ο ρόλο σα.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα κουραστεί η μαμά για δύο άντρες, του λέω. Η σχέση είμαστε πιο πολύ, εμείς πρέπει να την προστατεύουμε.
0: Πολύ ωραία αυτό.
1: Ναι, θα βγει για κρασί και εμείς θα μείνουμε μία. Θα κοιμηθούμε μαζί, θα έρθει να μας ξυπνήσει και θα κοιμηθούμε και τρεις μαζί.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να βγει με τις φίλες της η μαμά, όχι ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς έχει να βγει. Έχει το θέατρο, το γύρισμα, ξεκουράζεται. Τη μαμά μας πρέπει να ξεκουράζουμε, του λέω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάω σε ένα νυχτερινό κέντρο, δεν με αφορά. Πιο πολύ να βγει η μαμά με τις φίλες της. Εμείς θα κάθισουμε σπίτι, θα πάμε πλατεία, θα παίξουμε μπάλ. Έχουμε δραστηριότητες να κάνουμε. Εμείς η μαμά.
0: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε να περιγράψεις την πατρότητα με έναν τίτλο θεατρικού έργου μιας ταινίας, υπακτό ή αν το εμπνευστείς εσύ, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Ένας τίτλος, μπαμπάς. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Αν ο Θεός...
0: Η λέξη.
1: Ναι, δεν υπάρχει καλύτερο, ναι. Τι ο δώρο θα έλεγε ο μπαμπάς.
0: Μπαμπάς, ναι.
1: Μπαμπάς. Είναι μεγάλη ευθύνη ο μπαμπάς.
2: Ωραία λέξη, γεμίζει το στόμα σου. Και ναι. Αν και πολλές φορές νομίζουμε ότι το μωρό πιο εύκολα λέει μαμά, τελικά
0: όχι,
2: το μπου του βγαίνει πιο εύκολα.
0: Μπαμπά λέει,
2: όχι,
0: μπαμπά λέει πρώτα.
2: Λέει πρώτα μπαμπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Εμένα μπαμπά είπε.
2: Όλα τα παιδάκια λένε μπαμπά.
0: Χτυπάει πιο είναι το χυλάκι, το μπου, ναι, μπου είναι πιο εύκολο.
1: Και τον είδα και πρώτο στο μεθύριο μέσα.
0: Ωραία, αυτά είναι.
1: Ναι, τον είδα όταν έγινε και στα αρχή, τον είδα. Ήμουν αμέσω τότε και το γονάτισα.
0: Το άντεξες κι αυτό. Άντεξε.
2: Τι λες τώρα.
0: Μπράβο.
2: Από αυτό που ακούς, εγώ έχω καταλάβει ότι δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μπαμπάς.
2: Χωρίς παρεξήγηση. Χωρίς παρεξήγηση. Εντός εισαγωγικών. Για δεύτερη μαμά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Χωρίς παρεξήγηση. Έτσι νιώθω ότι νιώθει.
0: Μα οι καλοί μπαμπάδες, οι σωστοί μπαμπάδες που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να συμβάλλουν σε αυτό, πρέπει να είναι μια δεύτερη μαμά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο γονιός έχει αυτό το ρόλο.
1: Ναι, και όταν γεννήθηκε ήταν μισοριξία ο Γερόνιμος. Ναι, πώς είναι αυτό, γιατί μου λέει δεν βλέπεις τα χάλια σου και είσαι μια μερίδα. Και τι να το πεις, εγώ νόμιζα ότι αυτή είναι ένα μωρό, ξέρετε. Είδα ένα μικρούλι μαυράκι, που δεν κοιτάζει μωρέ τα χάλια σου, μου λέει εδώ, άλλο ο γιατρές.
2: Γατάκι, γατάκι, μικρό.
1: Γατάκι,
2: ναι. Τι χαρά όμως τώρα που μεγαλώνει αυτό το γατάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν θέλω να μεγαλώσει άλλο.
2: Φτάνει εκεί. Θα το κλείσουμε.
1: Ναι, ναι, το μουρουδιακό. Ότι συνέχεια ρωτάει τι είναι αυτό, τι είναι ο άλλο και πρέπει να απαντάς. Σε φέρνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Να ξέρεις τι θα απαντήσεις κέρια. Νομίζω αν ο κόσμος άκουγε τα παιδιά, η ζωή θα γινόταν ομορφότερη και ωραιότερη, εγώ πιστεύω. Και πιο συναρπαστικότερη, νομίζω. Λέω σε όλους, επειδή διδάσκω και σε φοιτητές, αφήστε τα κινητά, αφήστε τα social media, κάντε παρέα με παιδιά και θα δείτε ότι η ζωή θα γίνει ωραιότερη και θα πετύχετε και επαγγελματικά λόγω στη ζωή σας. Τα παιδιά πάντα ομορφαίνουν τον κόσμο των μεγάλων των ελλήνων, των ενηλίκων, συγγνώμη. Αν μ' αξίωνε ο Θεός, κάτι που δεν έμοιασε στον μπαμπά μου, θα ήθελα να ήμουν πολύτεκνος. Πολύ. Δηλαδή να είχα 5, 6, 7 παιδιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί μειώνει το εγώ, σε ταπεινώνει από όλα παιδιά. Χάνεις την αυτοαναφορικότητα και ότι εγώ πέτυχα, έγινα μεγάλο. Χαίστηκαν τα παιδιά που πέτυχες. Τα παιδιά σε θέλουν δίπλα τους. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν μπάλα.
2: Τα παιδιά σε βλέπουν μπαμπά. Χριστό. Γι' αυτό. Γι' αυτούς θα είσαι πάντα ο μπαμπάς.
1: Να είσαι στο τραπέζι και να τρώμε όλοι μαζί και να λέμε ευχαριστώ. Να κάνουμε το σταυρό μας. Ότι σήμερα φάγαμε αυτό το φαγητό που μαγείρεψε η μαμά. Είτε φακές, είτε μπριζολίτσες, ή ό,τι γεμιστά, ό,τι άλλο έρθει στο τραπέζι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή το τραπέζι, παιδιά, εμένα μου λείπει που είμαστε 3 άτομα μόνο. Εγώ στο γραφείο καθόμασταν 15 παιδιά, 16 και τρώγαμε. Υπήρχε χασαρία, ωραία. Κοιμόμασταν μαζί στα διπλά κρεβάτια. Αυτά του μεταφέρω. Όχι τις δυσκολίες που πέρασα. Δεν με ενδιαφέρουν δυσκολίες. Πέρασαν.
0: Τα ευχάριστα.
1: Αλλά ότι πέρασαν.
0: Αυτό που έζησε εσύ και ήταν ωραίο.
1: Ναι, άντε, τελείωνε να πάω εγώ για τσίσα. Τελείωνε να χτυπάει, να μπαίνει, να βγαίνει ο άλλος, να τσακώνει, να μπει στην τουαλέτα. Αυτή η ζωή που λένε όλοι γιατί είναι τόσο ζωντανός. Ναι, γιατί είναι αυτά τα παραδείγματα που με ακολουθούν και τώρα. Και βγαίνουν αδίαστα. Η ίδια η ζωή στα φέρνει μπροστά. Και λες, γιατί μου τα φέρνει μπροστά? Γιατί ρε βλάκα, Αθανάση, τα έχεις ζήσει. Και τα αγάπησες και τα μεταφέρεις. Τόσο απλά.
2: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι, δεν κάνεις κριτική.
2: Όχι, βέβαια. Τι έχουμε αυτό το καλοκαίρι, τι ετοιμάζουμε?
0: Ναι, επειδή σε έχουμε διακόψει από μια πρόβα, πόσο ξέρουμε, να μας πεις.
1: Όχι, δεν είναι. Κάναμε πρεμιέρα χτες.
2: Α!
1: Ναι.
2: Πες μας. Πες μας δύο λόγια.
1: Στο θέατρο Αλέα. Στο θέατρο Αλέα Πυραιός 107, το πετάει του Μάρκου Καρμολέτη. Το έχει σκηνοθετήσει η Βγάση Παναγκοπούλου. Είναι μια κωμωδία που έχει παίξει ο κύριος Χόρν, ο Δημήτρης Χόρν, ο Μπέζ.

0: δηλαδή μια κωμωδία πολύ ωραία, μια φαρσοκωμωδία που συνειδητοποίησα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε ότι οι Αθηναίοι έρχονται εκεί στο θέατρο Αλέα Πυρός 107 και γελάνε. Έχει από την αρχή μέχρι το τέλος πάρα πολύ γέλιο, παιδιά. Και παίζουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ώρα 9 και 4. Είναι ο Μανολιός που ερωτεύεται τρεις αρεσυνοδούς και έρχεται ο Σύφης εγώ από το χωριό, ένα μόλυντο παιδί και αγνό. Πουλάει όλα τα πρόβατά του και έρχεται να πιάσει το αμερικάνικο όνειρο που λέτε στην Αθήνα. Εποχή της δεκαετίας του 60, προσέξτε το έργο. Δεν έχουμε κινητό, έχουμε τηλέφωνο, έχουμε γράμματα και να δείτε πόσο θεατής βλέπει αυτό το έργο μας. Αναπολύτως σταθερό τηλέφωνο, εγώ δεν το περίμενα. Και κάποια στιγμή λέω, λέτε να έρθει κάποια στιγμή και κινητή τηλεφωνία και ο κόσμος χειροκροτάει. Χειροκροτάει το παρελθόν. Το έργο πραγματεύεται το αεροδρόμιο του Ελληνικού, το Ανατολικό και Δυτικό, τη Δραχμή. Και να δείτε πώς απολαμβάνει ο κόσμος το κοινό κορίτσι την παράσταση. Ότι περάσανε εποχές, προχωρήσαμε, ναι μεν, αλλά τι ωραίο που ήταν το παρελθόν μας, τι όμορφο. Και το μέλλον είναι ωραίο και το παρόν που ζούμε. Αλλά η αγωνία του να με πάρει στο σταθερό, να αφήσει μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή ή να στείλει την εγγράφημα.
1: Ναι, ναι, όντως όλα αυτά είναι μια άλλη εποχή.
0: Ναι, και εκεί έχω συνειδητοποιήσει η παράσταση ότι αγγίζει τις ψυχές των Αθηναίων που έρχονται να δουν την παράσταση. Ότι βλέπω μια παράσταση του παρελθόντος που ήταν όμορφη, ρομαντική.
1: Αναπολούν τις μέρες εκείνες. Τώρα κατάλαβαν τη σημασία εκείνων των ημερών. Η αλήθεια είναι πως πολύ καταλάβαμε κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε λόγω της τεχνολογίας. Τελικά πόσο καλύτερα ήταν. Γιατί η τεχνολογία κάνει και καλό και κακό.
0: Και περισσότερες γκάφες πάθαινες. Ναι. Αυτή η κωμωδία δεν θα γραφόταν τώρα σήμερα αν υπήρχε το κινητό τηλέφωνο. Γιατί εγώ, αν ήθελα να πατήσω σας κορίτσια, θα με βρίσκατε αμέσως. Ενώ τότε σας απατούσα και δεν μπορούσατε να με βρείτε πώς.
1: Σωστά.
0: Γιατί είχε το σταθερό τηλέφωνο το τηλεγράφημα.
1: Έτσι.
0: Και έτσι γράφτηκε αυτή η φαρσοκομωδία. Δεν ξέρω τώρα αν γραφόταν αυτό το έργο του Καμολέτη, που έχει παίξει και ο Τζέρι Λιούις, μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία. Και είμαστε πολύ τυχεροί που υποδιόμαστε αυτό το
1: έργο. Άρα
0: ρόλο.
1: Θα είσαι και όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Περιμένουμε, κορίτσια, να έρθετε να το δείτε.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Για σήμερα δίνω δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και σας περιμένω να σας γνωρίσω και από κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εμείς χαρήκαμε και χρόνια πολλά
2: σε όλους τους μπαμπάδες.
1: Χαίρεσε τον Ιερώνυμο και να σε χαίρετε.
0: Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς να είσαι καλά.
0: Συγγνώμη και για την πολυλογία μου.
1: Όχι. Πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε που ήρθες στην παρέα μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, χήμαρος ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, πολύ ωραία πράγματα είπε.
1: Καταπληκτικός, ο οποίος μας μίλησε για το ρόλο του μπαμπά, έτσι,
0: ο
1: στη ζωή του παιδιού του. Ένας ρόλος μοναδικός, καταπληκτικός.
0: Κοίτα, πολλοί μπαμπάδες κρατάνε αποστάσεις, θεωρούν ότι μόνο υλικά πρέπει να προσφέρουν. Κάτι λάθος.
1: Βέβαια είναι λάθος. Δεν μεγαλώνεις με τα υλικά και δεν σου λείπουνε τόσο. Όταν μεγαλώνεις, δεν νομίζω ότι αυτό που σου μένει είναι τα πολλά αυτοκινητάκια ή οτιδήποτε άλλο σου έπαιρναν οι γονείς σου. Ίσα-ίσα αυτό στην πραγματικότητα φέρνει και μια απόσταση. Δηλαδή, δεν έχω χρόνο ή δεν βρίσκω χρόνο για σένα, πάρε το αυτοκινητάκι να παίξεις. Ναι. Καταπληκτικός ο Θανάσης Βυσκαδουράκης. Και με αφορμή αυτό, να πούμε και το μήνυμα της Ελένης που μας έστειλε, η οποία άκουσε όλη την τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Βυσκαδουράκη και λέει μεταξύ άλλων, δεν θα το διαβάσω όλο, λέει μεταξύ άλλων ότι δυστυχώς υπάρχουν και ανταγωνιστικοί μπαμπάδες διαφόρων βαθμών και θα συμφωνήσω μαζί σου, έτσι ακριβώς είναι, αλλά και μαμάδες επίσης υπάρχουν που δυστυχώς δεν είναι τέλειες, ενώ λέμε η μαμά μία και μοναδική, δυστυχώς δεν υπηρετούν όλες το ρόλο τους και φυσικά και οι μπαμπάδες είναι και εκείνοι αρκετοί που δεν υπηρετούν σωστά το ρόλο τους. Όμως στην πλειονότητα θέλω να πιστεύω και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οι μπαμπάδες αφιερώνουν πολύ χρόνο πια στα παιδιά τους και εγώ λέω να κρατήσουμε αυτό το ωραίο της ημέρα σήμερα.
0: Ωραία, και εγώ θέλω να πω στον Κρίστοφερ, ο οποίος λέει ότι να αναπολούμε και τα σήματα Μόρς και τα τρένα με κάρβουνο, τους κινητήρες με μανουβέλα. Λοιπόν, το ότι αναπολείς κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν αποδέχεσαι και την τεχνολογία. Είπαμε, η τεχνολογία κάνει καλό και κακό, αποδέχεσαι τα καλά της, αναπολείς κάποια που δεν είναι και τόσο καλά. Επίσης λέει, βρείτε αλλιώς το ρομαντισμό. Ναι, μέσα από μία οθόνη κινητού, δεν ξέρω, ή από ένα τάμπλετ, πόσο ρομαντισμό μπορεί να βρεις. Από το να είσαι στο κρυφό ραντεβού, από το να περιμένεις ένα τηλεφώνημα στο σταθερό που λέγαμε, που δεν ξέρουμε και αν θα πάρει, να περνάς έξω από το σπίτι να δεις αν είναι εκεί και αν θα τον δεις. Δεν ξέρω, είναι
1: και
0: λίγο
1: το
0: συγκεκριμένα
1: αυτό που
0: τα πράγματα.
1: Προηγουμένως ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, προφανώς είναι ένα έργο έτσι ώστε να και να συγγεννηθείς και να θυμηθείς κάτι και να αναπολύσεις και να γελάσεις και να θυμώσεις ενδεχομένως, γιατί δεν το έχουμε δει κιόλας.
0: Τι ρομαντισμό μπορώ να βρω σε μια οθόνη κινητού? Εγώ κανέναν. Βίβιαν, κανέναν. Αθηνούλα, εσύ βρίσκεις ρομαντισμό σε οθόνες κινητού? Ρομαντισμό. Ούτε η Αθηνούλα βρίσκει, κανένας μας μέχρι στιγμής.
1: Και λοιπόν, κάτι βέβαια που μπορεί να γοητεύει κάποιον δεν σημαίνει ότι συγκινεί και κάποιον άλλον, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Απλά αναπολούμε πράγματα τα οποία ήταν εντάξει, άφησα μια εποχή. Δεν αναπολούμε αυτά που μας γυρίζουν 100 χρόνια πίσω. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, Κώστα Παπαδάκη, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Να σε καλά, καλή Κυριακή, εύχομαι και σε σένα. Λοιπόν, και ξεκινάμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια. Έτσι κάναμε ένα διάλειμμα. Έπρεπε να αναφέρουμε σήμερα και τη γιορτή του μπαμπά. Λοιπόν, και να μιλήσουμε και με έναν μπαμπά.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος θα έδινε
1: μπαμπάς.
0: Τίτλο, είδες?
1: Εμένα μου άρεσε πάρα
0: ο
1: πολύ.
0: Ο τίτλος στο... στην ταινία ή στο έργο είναι μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε όμως στην καρδίτσα, πάμε στη συνάδελφο, στη Δώρα τη Μήτρα, καθώς ως γνωστόν στη Θεσσαλία χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ποδήλατο.
1: Ναι, ως μέσο μεταφοράς, πράγματι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, επεκτείνεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων?
1: Επενδύεται λοιπόν σε αυτό το μέσο, έτσι.
0: Πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος.
2: Βόλτα είναι ρομαντική, να τα λέμε και αυτά.
0: Τι είπες, πες μου.
2: Η ποδήλατο βόλτα
0: είναι
2: ρομαντική.
0: Ναι.
2: Όπως είναι ρομαντικός και ένας περίπατος στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας με τους πεζόδρομους, τους πολλούς που έχει, και εκεί χρόνια τώρα οι δημοτικές αρχές επενδύουν. Η Καρδίτσα είναι δικαιωματικά πόλη του ποδηλάτου, όπως έχει χαρακτηριστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί κυκλοφορούν περισσότερα από 30.000 ποδήλατα στην Καρδίτσα, είναι σχεδόν όσα και τα επιβατικά αυτοκίνητα, και αν βγει κάποιος στην πόλη τα χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες, από μικρά παιδιά, μητέρες και πατεράδες, να τους θυμίσουμε και σήμερα, με τα παιδιά τους, μέχρι και ηλικιωμένοι. Τώρα πρόσφατα εντάχθηκε ένα καινούριο έργο που είναι δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών και αναβάθμιση του συστήματος ποδηλάτων. Έχει έναν προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 και στοχεύει σε αυτό που συζητάμε, στην ενίσχυση του δικτύου ποδηλατόδρομων και πράσινων διαδρομών στην πόλη της Καρδίτσας και στην αναβάθμιση του συστήματος των ποδηλάτων. Χωρίζεται σε υποέργα δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών σε καινούριους δρόμους, γιατί έχουμε σε πάρα πολλούς δρόμους ποδηλατόδρομους πια στην Καρδίτσα, στις οδούς Ιεζεκεήλ και Λάμπρουσα και Λαρίου, ποδηλατόδρομο και παρεμβάσεις πρασίνου στην οδό Σμύρνης και στην οδό Χατζημήτρου, και ένα ακόμα έργο είναι η αναβάθμιση του λογισμικού του αυτοποιημένου συστήματος των κοινόχρηστων ποδηλάτων, το οποίο έργο αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος μίσθωσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων, να τα μετατρέψουν σε έξυπνα ποδήλατα μέσω μετρημένο σύστημα GPS. Και βεβαίως θα προμηθευτούν και καινούρια ποδήλατα, 23 ποδήλατα δημόσιας χρήσης, 9 ποδήλατα μεταφοράς φορτίου, τα γνωστά κάρκο που μπορούν να βοηθήσουν τους καταστηματάρχες έτσι, στο κέντρο της πόλης, και 2 ποδήλατα για άτομα με αναπηρία. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα. Έχουμε όμως και κάποιες αντιδράσεις. Κάποιες αντιδράσεις που στο πλαίσιο αυτού του έργου θα γίνει η ανάπλαση των οδών Σμύρνης και οδό Χατζημήτρου. Είναι πεζόδρομοι επί της ουσίας, γιατί εκεί θα κοπούνε 29 όρημα δέντρα ηλικίας άνω των 30 ετών. Αντιδρούνε μόνιμοι κάτοικοι εκεί στους 2 πεζόδρομους, αντιδρούν καταστηματάρχες αλλά και γενικότερα δημότες, και μάλιστα έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών, πάνω από 1.100, δεν αντιτίθεται στο έργο, να το πούμε και αυτό, απλά δεν θέλουν να κοπούν αυτά τα 29 δέντρα, τα οποία αποτελούν πραγματικά έτσι και μια όαση, ιδιαίτερα τώρα τη θερινή περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι στην Καρδίτσα χτυπάμε σαραντάρια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Τώρα ο Ιούνιος μας έκανε τη χάρη, είναι η αλήθεια. Καλά έτσι προχωράει. Εντάξει, τον Ιούλιο θα βρούμε και τους κάψονες.
0: Προς το παρόν πάμε καλά, καίγονται αλλού.
2: Ναι, έχουμε αυτή πάλι τις πυρκαγιές στην Εύβοια, νομίζω πάλι.
0: Τώρα σήμερα είχε σύρο, νομίζω.
2: Ναι.
0: Αλλά έχει κύμα καύσωνα, έχει στη Βρετανία, έχει στη Γαλλία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή χώρες που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ κάτι τέτοιο. Λες να ήρθε η σειρά μας τώρα δώρα και να δροσιζόμαστε εμείς λίγο παραπάνω, γιατί εντάξει, η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι είναι ζεστή χώρα. Όχι μόνο οι άνθρωποι.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε σκαμπανεβάσματα. Τη μία θα έχουμε καύσωνα και μετά από λίγες μέρες θα έχουμε αέριδες. Αυτό
2: γίνεται τα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε καύσωνες και μπόρες αυτό το καλοκαίρι. Τουλάχιστον αυτό έτσι βλέπω και αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, φτάσαμε τον Ιούνιο να έχουμε και από την υψηλότερη θερμοκρασία της Ελλάδας και μετά από μια-δυο μέρες γρήγορες μπόρες.
0: Ναι,
2: που
0: ναι.
2: αυτό είναι και λίγο έτσι επικίνδυνο και για τους αγρότες
0: βέβαια.
2: Για την παραγωγή. Μην τυχόν ξέρετε έχουμε χαλάσει ή πνιγούν καλλιέργειες και τα λοιπά.
0: Σωστά.
2: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πυρκαγιές,
0: να
2: μην
0: όλα
2: έχουμε χαλαζοπτώσεις.
0: Να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι.
2: Μπράβο, ένα ήρεμο καλοκαίρι, εντάξει.
0: Να είστε καλά, Δώρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δώρα Μήτρα, λοιπόν, η συνάδελφος από την ΕΡΤ, από την Καρδίτσα. Και πριν πάμε στον επόμενο, και πριν μεταφερθούμε σε νησί, έτσι,
1: ναι.
0: να πούμε, γιατί και γι' αυτό θα μας μιλήσει και εκείνος, ότι σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η οποία ξεκίνησε να γιορτάζεται στο Παρίσι το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λαγκ, ενώ το 1985 ο θεσμός εξαπλώθηκε και έξω από τα γαλλικά σύνορα. Η Αθήνα ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1985 και ήταν η πρώτη εκτός Γαλλίας χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η γιορτή της μουσικής. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο έχουμε τη γιορτή της μουσικής. Εχθές είχαμε και από το Δήμο Αθηναίων
1: οι εκδηλώσεις,
0: έτσι, την υπεύθυνη.
1: Ένα μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν όπου βρεθείτε και δείτε κάποια μουσική εκδήλωση, σταματήστε, σταθείτε, να αφουγκραστείτε, να το ευχαριστηθείτε, να περάσετε όμορφα. Πάμε στο Χάρη το Ζεβουδάκη, ο οποίος ο συνάδελφος είναι στη Σάμο και τι εκδηλώσεις έχετε σήμερα εσείς?
1: Εορταστικό το κλίμα.
0: Καλώς τον.
3: Καλό απόγευμα από την πανέμορφη Σάμο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και εδώ για άλλη μια φορά. Να σας πω ότι εμείς έχουμε ένα πλούσιο τριήμερο πρόγραμμα. Είναι μουσικές παντού και έχουμε ξεκινήσει από τις 19 του μηνός και κορυφώνονται σήμερα. Πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις στη Σάμο, στο Κοκάρι, στο Πυθαγόριο. Mm-hmm. Είχαμε συμμετοχή εθελοντών μουσικών, πολιτιστικών συλλόγων και εργαστηρίων κατασκευής μουσικών οργάνων. Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε την Παρασκευή 19 Ιουλίου στην πλατεία Πυθαγόρα, όπου παιδιά και οικογένειες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν χειροποίητες νότες και μουσικά όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά μέσα από τη δράση που υλοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χειροποίημα σε συνεργασία.
0: Πού είσαι, μη σε πάρει ο αέρας, κάτι έχεις πάθει, πού είσαι,
1: εκεί
0: Χάρη.
1: Που είσαι, έχει πολύ αέρα.
3: Παιδιά, έχει γενικός αέρα εδώ στην Σάμο.
0: Έχει,
3: ναι. Θα προσπαθήσω να προστατευτώ. Δεν ξέρω αν είμαι λίγο καλύτερα.
1: Καλύτερα είναι, ναι, και καλύτερα.
3: Λοιπόν, να σας πω ότι ο εμπορικός δρόμος λοιπόν, της πόλης είχε μετατραπεί σε μια μεγάλη μουσική σκηνή. Φιλοξενούσε ζωντανές εμφανίσεις μουσικών οχημάτων και καλλιτεχνών σε διάφορα σημεία. Το Σάββατο, χθες, η μουσική μεταφέρθηκε στο Κοκάρι, όπου στην προβλήτα του Φάρου παρουσιάστηκε ζωντανό πρόγραμμα με ελληνικές και ξένες μελωδίες. Να σας πω επίσης ότι οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα με τη δράση Αρχιτέκτονες της Μελωδίας, που είναι αφιερωμένοι στην τέχνη της οργανοποιίας. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μουσικά οργάνα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τα στάδια της κατασκευής τους από δύο οργανοποιούς, τον Παύλο Παπανικολάου, τον οποίο έχουν φιλοξενήσει και στην ΕΡΤ με αφιέρωμα, mm-hmm. τον Άνω Βαθύ και τον Γιάννη τον Λουλουργά στο Πυθαγόριο. Και μέσα από αυτό το τριήμερο μουσικές παντού, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου επιδιώκει να αναδείξει τη μουσική ως ζωντανό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου και ενίσχυσε την συμμετοχή των πολιτών με τη δημιουργή ή έκφραση σε δημόσιους χώρους, όπως το κάνει συνέχεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς συμμετείχαμε ενεργά mm-hmm. σε ένα τριήμερο δυναμικό και σήμερα το βράδυ πέφτει η αυλαία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να σε ρωτήσω, Χάρη μου, από τουρισμό πώς πάτε?
3: Μην το συζητάτε, είμαστε πολύ καλά. Θα έλεγα είμαστε
0: Μπράβο.
3: Πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
3: Τα χαμόγελα έχουν επιστρέψει. Mm. Εμείς κάναμε δυνατό ξεκίνημα.
0: Κάπου χάσαμε το Χάρη.
1: Ναι. Εντάξει, έλεγε ότι ευτυχώς από τουρισμό πάνε
0: από
1: πάρα
0: τουρισμό
1: πολύ
0: πάνε
1: καλά.
0: Καλά.
1: Έκαναν μια
0: πειράζει.
1: Πολύ ωραία
0: Αυτό έχει
1: δυνατή αρχή. Έτσι και έτσι να συνεχιστεί.
0: Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τον ξαναβρήκαμε τον Χάρη. Θα τον ξαναβρούμε τον Χάρη. Εδώ θα είναι. Κάπου τον πήρε ο αέρας. Άκουσες τι αέρα είχε?
1: Ναι, όντως, φαντάζεσαι.
0: Εγώ λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί σας από τις 3 μέχρι τις 5. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε το όνομα, το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Αρχή σύνταξη εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου. Στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Εχθές και σήμερα είναι καθαρά γυναικεία η εκπομπή και η όλη υπόθεση. Τι μου είπες, Αθηνούλα μου, δεν σε άκουσα. Ωραία,
1: έχουμε
0: τέλεια.
1: Τη συνάδελφο, τέλεια, τη Θωμαΐδα Αδάμο.
0: Οπότε, ευχαριστούμε λοιπόν τον Χάρη το Ζαβουδάκη. Κάπου έτσι με τον αέρα χάθηκε, ελπίζουμε να είναι καλά. Και να πάμε μέχρι τη Φλόρινα. Πάμε πάνω, πάμε βόρεια. Εκεί πέρα να δούμε. Έχει τζέστη, φυσάει, είναι καλά. Θωμαΐδα, μας ακούς? Θωμαΐσα,
4: καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει ζέστη για την εποχή και για την περιοχή. Ομολογουμένως μπορώ να πω ότι φτάνουμε τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Πράγμα βέβαια περίεργο και παράδοξο για την περιοχή, όμως η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει και τέτοιες θερμοκρασίες στη Φλόρινα μήνα Ιούνιο που δεν είχαμε συνηθίσει. Άλλωστε και μέχρι και το προηγούμενο διάστημα τα λέγαμε και τις προηγούμενες φορές που είχαμε συνδέσεις μαζί σας ότι ανάβαμε ακόμα κάποια βράδια και τα καλοριφέρ και τα τζάκια προκειμένου να θερμανθούμε. Mm-hmm. Ωστόσο όμως έχουμε έτσι έναν καιρό τώρα που ευνοεί και όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται, μεταξύ των οποίων και το Go Run City of Florida που πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρονιά φέτος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κατοίκους αλλά και επισκέπτες να περιηγηθούν στην πόλη μέσα από πολύ όμορφες παραδοσιακές διαδρομές, από τα νεοκλασικά μας κτίρια, από τους ορεινούς μας όγκους, από την παραποτάμια περιοχή, μέσα από τρέξιμο και δίνοντας έτσι ένα άλλο νόημα στον τουρισμό εδώ στην περιοχή μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια περιοχή που κατά κόρον είναι γνωστή για τον χειμώνα της, για το χιόνι της, το χιονοδρομικό της κέντρο, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τις λίμνες όπως είναι στην Πρέσπα, την περιοχή του Αμιντέου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή εδώ της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Έτσι λοιπόν δώσαμε τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν και την πόλη με μια διαφορετική αυτή τη φορά ματιά, πηγαίνοντας βέβαια στις παραποτάμιες περιοχές της Φλόρινας και μέσα από τους ορεινούς μας όγκους με τρέξιμο, όχι με περίπατο όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Έτσι γνωρίσανε και την περιοχή, κάνανε τη βόλτα τους και φυσικά κάποιοι από αυτούς βγήκανε και πρώτοι, να το πούμε έτσι, κάνοντας καλύτερο χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Η πρώτη διαδρομή ήταν βραδινή. Ήταν μια πολύ όμορφη νύχτα, δροσερή, και αυτό είναι το ιδιαίτερο κομμάτι της Φλόρινας, ότι όσο να ανεβαίνει η θερμοκρασία την ημέρα, τη νύχτα, τη ζακέτα σου και
0: τι το μπουφανάκι
4: το λεπτό το χρειάζεσαι. Ναι, νομίζω ότι κοιμόμαστε πάρα πολύ ήλιαμα και όμορφα κατά τη διάρκεια.
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο. Μπορεί την μέρα να ζεσταίνεσαι, κάνεις τα μπανάκια σου εκεί στο ντους σου, στα...
1: και είσαι στο κλιματιστικό.
4: Οι λίμνες προσφέρονται για πάνω, σας πληροφορώ. Και στην περιοχή της Μεγάλης Πρέσπας μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο. Είναι πεντακάθαρα τα νερά της, βέβαια σε συγκεκριμένα σημεία που είτε είναι γνώστες οι κάτοικοι της περιοχής, είτε τους ενημερώνουν τους επισκέπτες, είτε ακόμα και στην περιοχή του Αμιντέου, στην λίμνη Βεγορίτιδα, σε κάποια σημεία επιτρέπεται να κάνουν μπάνιο. Όχι όμως πολύ βαθιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μία από τις λίμνες εκεί στην περιοχή του Αμιντέου που συνδέει δύο περιοχές, το Αμίντεο και την Πέλα, που όσο πιο βαθιά πας τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Αλλά τα ρηχά που λέμε απολαμβάνουν το μπάνιο και έχουν διαμορφώσει και την παραλία εκεί τόσο όμορφη που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από ένα νησί ή μια παραθαλάσσια περιοχή ηπειρωτική.
0: Τέλεια! Μια Μάλιστα. χαρά περνάτε και μια χαρά να είσαστε.
4: Εμείς σας προσκαλούμε να έρθετε να περάσετε.
0: Να σου πω, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Ναι, με αυτές τις ζέστες.
4: Είτε με τρέξιμο, είτε χωρίς τρέξιμο.
0: Όχι, όχι, τρέξιμο, πάμε να τρέξεις. Όχι, μα τις λέω, όχι για τρέξιμο, μην με κουράζεις. Να έρθω να κάτσω, να πάω στη λίμνη, να πιω καφεδάκι, να κάνω τη βόλτα, να δροσιστώ. Μη μου ζητάς να έρθω να τρέξω. Δεν το έχω με τη γυμναστική καθόλου. Δεν. Έχουμε τσακωθεί εμείς. Έχουμε πάρει διαζύγιο εγώ και γυμναστική.
4: Νομίζω ότι στη Φλόρινα δεν χρειάζεται να τρέξεις και πολύ. Οι διαδρομές είναι πολύ κοντινές και σύντομες.
0: Εντάξει, θα τις περπατήσω.
4: Έτσι, με λίγο.
1: Με ένα γρήγορο βάδισμα.
4: Γρήγορο βάδισμα μπορεί να την απολαύσει και πάλι.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό
0: απόγευμα.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από ότι ο Κρίστοφερ μας ενημερώνει ότι σήμερα στο Πλωτό Μουσείο Αβέροφ η Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας Καποδίστριας θα δώσει συναυλία εν πλώ πάνω στο πλοίο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, οπότε όσοι είστε εκεί Πολύ ωραίο αυτό. Δεν ξέρω εάν τυχόν είναι με εισιτήριο, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι με το κυματάκι και αυτό, να είσαι εκεί και να... Λοιπόν, για πείτε μου κάτι, ή τουλάχιστον εσύ θέλω να μου πεις.
1: Τι θέλεις να σου
0: πεις. Θες να γίνεις δήμαρχος.
1: Να γίνω δήμαρχος.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα φωνάζεις πρόεδρος και γυρνάνε όλοι.
1: Δεν θέλω να έχω πολλές ευθύνες.
0: Μα γιατί, πολύ το ολόκληρη πολιτεία στην Αυστραλία.
1: Και αναζητούν δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το συζητήσουμε.
0: Βγαίνει ο οικισμός προς πώληση, προσφέροντας σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται τη μοναδική αυτή ευκαιρία να γίνει ιδιοκτήτης μιας ολόκληρης πόλης.
1: Μάλιστα.
0: Έναντι 243.000 ευρώ με την προσφορά να περιλαμβάνει το πανδοχείο, το μοτέλ και τις βασικές επιχειρήσεις.
1: Δηλαδή αγοράζεις τα πάντα και ναι, γίνεσαι δήμαρχος.
0: Και όχι μόνο.
1: Καλά, αν αγοράζεις τα πάντα μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις.
0: Επίσης, εκτελείς. Ω, δεν τα κατάλαβες καλά. Η Αθηνά λέει να αγοράσουμε και ένα δήμαρχο. Καλά, η αλήθεια είναι πως αν ζητήσεις, μιλιούνια θα έρθουνε. Πολλοί το έχουν αυτό. Αλλά εδώ λέει ότι αναλαμβάνει ταυτόχρονα καθήκοντα ταχυδρόμου, ξενοδόχου και καταστηματάρχη, γιατί υπάρχουν και όλα αυτά.
1: Ναι, τα οποία είναι δικά σου.
0: Τα οποία θα αρχίσεις να τα τρέχεις εσύ, ναι, και εν συνεχεία κάποιοι άλλοι για σένα. Άρα γίνεσαι και businessman, να το πω έτσι. Ή businesswoman.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, Vivian, σε ενδιαφέρει το θέμα. Βέβαια είναι στην Αυστραλία. Είναι στην Αυστραλία. Ναι.
1: Δεν και πρέπει να τη χτίσεις από την αρχή αυτή την πόλη, έτσι.
0: Για να δω. Λέγεται Κουλάντι η περιοχή. Αποτελούσε παλιότερα κομβικό σημείο του σιδηροδρομικού δικτύου, εξυπηρετώντας την ανθύρη κτηνοτροφία. Έφυγαν όμως οι κάτοικοι, μετανάστευσαν.
1: Έρημοζε η πόλη.
0: Ναι, ο οικισμός ειρηκνώθηκε.
1: Και θέλουν πάλι να την ξαναζωντανέψουν, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Mm. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να ξανα, όπως το πες, να ξαναζωντανέψει. Είναι 243.000 ευρώ. Λιγότερο από το να αγοράσεις ένα σπίτι.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Λιγότερα χρήματα από το να αγοράσεις ένα σπίτι. Οπότε λες, ναι, δεν αγοράζουν μια ολόκληρη πόλη.
0: Ακριβώς. Και σιγά σιγά
1: και το μαγαζί δικό σου.
0: Επενδύεις.
1: Και ακριβώς. Και ό,τι υπάρχει δικό σου.
0: Και δεν είναι και μακριά, ξέρεις.
1: Και το ταχυδρομείο ή η υπηρεσία δική σου.
0: Τι λέει, όλα δικά σου. Πώς θα πηγαίνω έρχεσαι. Είναι πολλά τα μεταφορικά. Και ποιο σου που θα πηγαίνω έρχομαι. Θα πάω και θα μείνω. Δηλαδή αφού θα αγοράσω.
1: Το πρόβλημα τη Αθηνά
0: είναι.
1: Δεν είναι ότι έχει τα λεφτά. Απλώς σκέφτεται πώς θα πηγαίνω έρχεται.
0: Ναι,
1: μπορεί να αγοράσει να κάνει επένδυση στην Αυστραλία.
0: Έχεις τα λεφτά να αγοράσεις την περιοχή στην Αυστραλία, ναι, αλλά δεν θα μπορείς να πηγαίνω
1: και
0: έρχεσαι.
1: Και την όρεξη και τη δυνατότητα να τη χτίσει.
0: Ναι, business woman, θα τα δανειστεί. Ναι.
1: Μάλιστα. Το πρόβλημα της Αθήνας είναι πώς θα πηγαίνω έρχεται.
0: Πάντως βρίσκεται στο Queensland. Είναι μια από τις πιο αρακατοικημένες περιοχές της Αυστραλίας. Έχει κλασική εικόνα αυστραλιανής ενδοχώρας, εκτάσεις, χαμηλή βλάστηση.
1: Για σένα είναι αυτή η περιοχή, Άννα. Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν λες ποτέ θα βγω στη σύνταξη να φύγω από την Αθήνα να πάω κάπου ερημικά να ηρεμήσω. Να,
0: ναι,
1: ορίστε, εκεί θα πας.
0: Εδώ θα πάω.
1: Το θέμα είναι, θες να γίνεις δήμαρχος, Χριστιανή μου, ή δεν θες. Πρέπει να βρούμε και δήμαρχο.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να ξεκινήσω έτσι και μετά στην πορεία εγώ θα το φτιάξω.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, εδώ θα έχω διάφορα πράγματα. Ιδέες έχω. Θα βγάλουμε εκεί και καμιά εφημεριδούλα για να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ναι. Ραδιόφωνο, ράδιο Queensland ή ράδιο. Πώς το είπαμε αυτό, πώς το λένε, κάτσε να θυμηθώ. Ράδιο Κουλάντι.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα βγάλω το ράδιο.
1: Θα συνδεόμαστε απευθείας. Θα λέμε πάμε στην Αυστραλία. Θα μας λες τα νέα.
0: Στην άλλη πλευρά της αυτής είναι η Άννα Σημέλη από το ράδιο Κουλάντι. Η Βίβιαν έλειωσε, τελείωσε. Αυτό ήταν. Γιατί δεν. Και εγώ θα λέω hello from Radio Kulandi here. Εδώ θα είσαι εσύ, μαζί θα μιλάμε. Λοιπόν, οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας, επίσης ο Κρίστοφερ μας το λέει, με θελοντές, είναι θελοντές μουσική. Πρόσεξε, με πολύ υψηλή μουσική μόρφωση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Κρίστοφερ.
1: Και
0: καλά να περάσετε. Ακριβώς.
1: Μας ενημερώνει.
0: Τέλεια,
1: πολύ ωραία.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Εγώ να κάνω κανένα τηλέφωνο μέχρι την Αυστραλία να δω αν με δέχονται και τι και πώς. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε αφήσει μία συνάδελφο στην περιφέρεια. Θα το ολοκληρώσουμε μετά. Αλίκη Παπαναστασίου για το Δελτίο Ειδήσεων και την επικαιρότητα. Και εμείς εδώ, άλλη μια ωρίτσα μαζί σας. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβυσσός Εύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορού τμήματος και 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία με στόχο μία μόνιμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε το Κατάρ. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ γνωστοποίησε την έναρξη της Συνόδου της Λίμνης της Λουκέρνης και της πρώτης συνεδρίασης της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, του Ιράν, του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ πάντως μετέδωσε επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχηρία στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωνε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να δρά χωρίς περιορισμούς εναντίον απειλών στο Λίβανο και θα παραμείνει ανεπτυγμένο στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι σε περιοχή του Δήμου Πηνίου. Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο της περιοχής που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε πως είδε το σκυλί αλλά υπέθεσε ότι είχε φύγει όταν ξεκίνησε να προχωρά με το αυτοκίνητό της. Το βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Τραγικό τέλος σε έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό, σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Με αιχμή τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών πόσο κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάσκοπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα πλατφόρμα πόσο κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλιών ακινήτων με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσούκαλας εκ μέρους του Πασόκ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το στεγαστικό πρόβλημα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε πάλι τη γνωστή τακτική των επιδομάτων, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία που είχε γίνει σε βάρος ηλικιωμένου τον περασμένο Μάιο στην Κηφισιά με λία πάνω από 100.000 ευρώ. Συνελήφθη στις 16 Ιουνίου ένας 51χρονος ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατηγορείται ότι μαζί με συνεργό του εισέβαλε στην οικία του ηλικιωμένου και αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα με την απειλή όπλου. Η αστυνομία τον ταυτοποίησε με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμοί Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ούψ, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Δεν αργήσαμε και πολύ. Ενημερωθήκατε και ήρθαμε τώρα να συνεχίσουμε έτσι αυτό το ταξιδάκι που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο για δύο ώρες εδώ στο Earth News Radio 105,8. Άννα Σημέλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Λοιπόν, και χρωστάμε μία συνάδελφο από την Καλαμάτα. Η Φιλάνθη Λάγιου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας πει ωραία πραγματάκια. Μουσεία, έκθεση φωτογραφίας. Έλα Φιλάνθη, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα. Σας, καλό απόγευμα, Καρδιά, καλησπέρα.
0: Αυτό το όνομα σου το λέω και το ευχαριστιέμαι, βρε παιδί μου. Φιλάνθη. Τι ωραίο
2: και
0: εσείς όνομα.
2: Έχετε ωραία ονόματα και η Έλληνα και η Άννα και οι δυο σας.
0: Τα ακούς πιο συχνά από το
1: Φιλάνθη.
2: Εξακολουθούν να είναι ωραία όμως.
0: Το δικό μου γράφεται και από τις δύο πλευρές. Ξέρεις, διαβάζεται και ανάποδα.
2: Ναι, βέβαια. Έχω και τις φίλες με αυτό το ωραίο όνομα.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, κορίτσια, εγώ θα σας πάω μια βόλτα στα Φιλιατρά. Μεσσηνίας, εδώ κοντά στην Καλαμάτα και γενικότερα από όπου μπορεί να πάει ο καθένας. Ένας ωραίος προορισμός γενικότερα. Αλλά θα σας μιλήσω για ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνη στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου, που φέτος θα κάνει το δεύτερο Summer Cup τέχνης. Είναι για παιδιά από 3 έως 12 ετών και θα περιέχει διάφορα πράγματα. Ζωγραφική, πυλό, παιχνίδι στη φύση, θέατρο και φωτογραφία. Και τα παιδιά εκεί μπορούν να παρατηρήσουν, να δημιουργήσουν, να κινηθούν, να συνεργαστούν και να ανακαλύψουν το δικό τους τρόπο έκφρασης. Για δεύτερη χρονιά, όπως είπα, γίνεται και συνδυάζει τη μουσιακή εμπειρία με όλα αυτά που είπαμε, τη φύση, το παιχνίδι, την ελεύθερη έκφραση. Μέχρι 31 εβδόμου θα κρατήσει, Ιουλίου δηλαδή, αυτό το ΚΑΠ. Μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το μουσείο, να κάνει την εγγραφή του και να περάσει πολύ ωραία. Είτε είναι μόνιμος κάτοικος, είτε έχει βρεθεί εκεί και για διακοπές, για τα παιδιά. Θα είναι πολύ ωραία.
1: Είναι μια ωραία σχολεία, ναι.
2: Και να σας υπενθυμίσω και την έκθεση φωτογραφίας που συνεχίζεται σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο στο Μουσείο Ηλιόπουλου. Έχει ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα και θα κρατήσει μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Αυτόπτες μάρτυρες». Μια έκθεση που πρωταγωνιστούν τα ζώα ως αθόρυβοι παρατηρητές της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Πάρης Πετρίδης εδώ και 3 δεκαετίες δουλεύει αυτό το θέμα. Έχει βρεθεί σε διάφορες χώρες εκτός από την Ελλάδα, στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο και την Κύπρο και έχει φωτογραφίσει διάφορα ζώα σε διάφορες στιγμές μέσα στο αστικό περιβάλλον ή γύρω από τις πόλεις. Και έχουμε μια πολύ ωραία έκθεση εκεί που μπορεί κάποιος στη βόλτα του στα Φιλιατρά να επισκεφτεί και να δει και τις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου και αυτή που βρίσκεται αυτό το διάστημα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θαυμάσια.
2: Σας περιμένουμε και εσάς μια βόλτα.
0: Θα προσπαθήσουμε.
1: Να δω
0: δεν μας αφήνουν, Φιλάνθη μου, εδώ. Μας κρατάνε κλειδωμένες.
1: Να είσαι καλά.
2: Εσύ καλά γι' αυτό.
0: Να είσαι καλά, Φιλάνθη μου. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλά απόγευμα.
1: Λοιπόν, ωραία, άντε, συνεχίζουμε την ενότητα μας, θα πάμε στον Πάρη Ποντίκα. Καλησπέρα Πάρη.
0: Γεια σου Πάρη.
3: Γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες και στους πατεράδες. Και ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς κορίτσια, ναι, σήμερα με αφορμή την ημέρα του πατέρα.
1: Ναι, τι θα μας πεις.
3: Να σας καλέσω να μπούμε μαζί σε ένα πολύ γνώριμο στούντιο, όχι αυτό με τα μικρόφωνα και τα ακουστικά, αλλά το αυτοκίνητό μας. Κάθε μέρα χιλιάδες μπαμπάδες στην Ελλάδα βάζουν μπρος τη μηχανή του αυτοκίνητου τους, δένουν ή δεν δένουν τη ζώνη, βάζουν μουσική, παίρνουν τα παιδιά στο πίσω κάθισμα και ξεκινούν. Και κάπου ανάμεσα στα φανάρια, στις προσπεράσεις, στα φρεναρίσματα και στα κορναρίσματα γράφεται ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά μας χωρίς ούτε καν να το καταλαβαίνουν. Λένε πως ο τρόπος που οδηγούμε δείχνει πολλά για τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Το τιμόνι φαίνεται αν σεβόμαστε τον άλλον, αν βιαζόμαστε να κερδίσουμε λίγα δευτερόλεπτα, αν πιστεύουμε ότι οι κανόνες είναι για τους άλλους, γιατί όταν παραβιάζουμε ένα στόπ, όταν περνάμε με πορτοκαλί κόκκινο, όταν παρκάρουμε πάνω στη ράμπα των αναπήρων για 2 λεπτά μόνο, τα παιδιά μας είναι εκεί και μπορεί να μην μιλάνε αλλά βλέπουν και καταγράφουν. Και αυτή η εικόνα γράφεται πιο βαθιά από οποιοδήποτε κήρυγμα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό ισχύει μόνο όταν οδηγεί ο πατέρας? Γιατί μπορεί να ισχύει και όταν οδηγεί η μάνα, λέω εγώ τώρα.
1: Είπε με αφορμή την ημέρα του πατέρα.
3: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό.
0: Φάνηκε να ξεχωρίζει λίγο γι' αυτό.
3: Θα σας πω και το άλλο, ότι συνήθως, εντάξει, τώρα τον ηγετικό ρόλο στην οικογένεια, άσχετα αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, τον παίζει ο πατέρας. Mm. Το γιο δηλαδή, το πρότυπο είναι ο πατέρας, την κόρη ενδεχομένως είναι η μάνα. Τα παιδιά δεν μεγαλώνουμε ό,τι τους λέμε, αλλά με ό,τι κάνουμε. Αν ένας πατέρας οδηγεί με το ένα χέρι στο τιμόνι και το άλλο στο κινητό, το παιδί θα μεγαλώσει πιστεύοντας ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Αν ο μπαμπάς βρίζει πίσω από το τιμόνι, φωνάζει άχρηστα στο μπροστινό, γελάει όταν παραβιάζει λίγο το όριο ταχύτητος, τότε αυτό γίνεται δυστυχώς ένα κακό παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα παιδί που κάθεται στο πίσω κάθισμα, κοιτάζει τον πατέρα του και τον ακούει να λέει «βάλε ζώνη», είναι επικίνδυνο. Αλλά ο ίδιος ο μπαμπάς δεν φοράει ποτέ. Τότε το μήνυμα ποιο είναι? Ότι τελικά το «βάλε ζώνη», αλλά είναι κανόνας, όχι για να φαίνεται και όχι για να τηρείται. Και την ημέρα που αυτό το παιδί θα βρεθεί αυτό πίσω από το δικό του τιμόνι, θα επαναλάβει ότι έχει δει. Γιατί ο μιμητισμός δεν είναι απλά μια παιδική φάση, είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζεται ο χαρακτήρας, ο σεβασμός στον δρόμο, αλλά και η ίδια η ασφάλεια. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει εδώ από αυτή την εκπομπή για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σαν μια υποχρέωση, σαν κάτι βαρετό, έτσι, γεμάτο άρθρα, παραγράφους και πρόστιμα. Όμως για ένα παιδί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι κάτι πολύ πιο απλό. Είναι ο τρόπος που ο μπαμπάς φροντίζει να γυρίσουν όλοι ασφαλείς στο σπίτι. Όταν σταματάς σε μια διάβαση πεζών, δεν τηρείς απλώς ένα κανόνα. Δείχνεις στο παιδί σου ότι η ζωή του άλλου έχει αξία. Όταν δεν πίνεις και οδηγείς, δείχνεις ότι είσαι υπεύθυνος. Τι σημαίνει υπευθυνότητα? Όταν φοράς ζώνη, ακόμα και στη διαδρομή μέχρι το περίπτερο, το παιδί βλέπει ότι η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Αυτό είναι, νομίζω, ίσως το πιο δυνατό μήνυμα της ημέρας του πατέρα, ότι η πατρότητα δεν είναι μόνο αγκαλιές, δώρα και βόλτες, είναι και οι μικρές καθημερινές επιλογές που δείχνουν στα παιδιά μας πώς να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους. Και ότι ο δρόμος είναι καθαρά ένα από τα πιο καθαρά σκηνικά για αυτό. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να περνάμε καθημερινά μηνύματα τα παιδιά μας, είτε με αφορμή του, είπα αυτό σήμερα, με αφορμή την ημέρα του πατέρα, αλλά βέβαια και της μητέρας. Έτσι. Περιμένω, παιδί μου, έχω σκεφτεί πολλές, έτσι, μια από όλες σκηνές που σκέφτεσαι ένα φανάρι που είναι κόκκινο, έτσι, ο δρόμος είναι άδειος και βιάζεσαι και το παιδί πίσω ρωτάει «μπαμπά, γιατί περιμένουμε και δεν έρχεται κανείς?» Και εσύ πρέπει να απαντήσεις «γιατί είναι κόκκινο. Περιμένουμε γιατί έτσι λέει ο κανόνας». Σε αυτή τη μικρή στιγμή.
1: Νομίζω ότι τα παιδιά, επειδή είναι μικρά, είναι πιο αθώα, δεν θα σκεφτούν πονηρά. Αν δουν τον οδηγό να περάσει το κόκκινο, ενώ στη θεωρία του μαθαίνει το αντίθετο, θα ρωτήσουν «γιατί περάσαμε με κόκκινο?» Δεν νομίζω ότι θα ρωτήσει ποτέ το παιδί «γιατί δεν προχωράμε στο κόκκινο».
3: Ναι, δεν περιμένουμε. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες μου έχει συμβεί με το γιο μου όταν ήταν σε νεαρή ηλικία. Υπάρχουν πολλά σημεία που πραγματικά σε κάνουν, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που οι πόλεις είναι άδειες, αναπτύσσουμε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και δυστυχώς
1: το καλοκαίρι μόνο η πρωτεύουσα είναι άδεια ένα μήνα περίπου. Όλες οι άλλες πόλεις είναι γεμάτες από κόσμο. Ναι.
3: Το λέω ότι στην Αθήνα, έτσι, και ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, ίσως και στην Πάτρα λιγότερο. Το καλοκαίρι, επειδή ο κόσμος φεύγει, πηγαίνει στα διάφορα χωριά, έτσι, έξω, διακοπές, αναπτύσσονται μεγαλύτερες ταχύτητες και δυστυχώς τα φανάρια φαντάζουν ότι κάνουν μια αιωνιότητα, ότι διαρκούν μια αιωνιότητα για να περάσεις. Έτσι. Σε αυτές τις μικρές στιγμές πρέπει το παιδί να μάθει ότι οι κανόνες δεν είναι μόνο για όταν μας βλέπουν. Να μαθαίνει ότι ο μπαμπάς σέβεται κάτι μεγαλύτερο από την προσωπική του βιασύνη. Και αύριο, όταν θα χρειαστεί να επιλέξει ανάμεσα στο γρήγορο και στο σωστό, θα έχει μέσα αυτή την εικόνα. Δηλαδή, κάθε διαδρομή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ένα ήρεμο μάθημα, χωρίς φόβο, χωρίς υπερβολές, χωρίς απειλές, με απλές φράσεις. Δηλαδή, φοράμε πάντα τη ζώνη γιατί το σώμα μας είναι πολύτιμο. σταματάω στη διάβαση γιατί μπορεί να περάσει ένα παιδάκι σαν και εσένα. Δεν τρέχω γιατί θέλω να φτάσουμε ασφαλείς, όχι απλά γρήγορα. Δεν πιάνω το κινητό όταν οδηγώ, γιατί τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από σένα. Μπορείς να βρεις και έτσι έξυπνες φράσεις που να συνδυάζονται με την, πώς να πω, με την εμφάνιση, την καλοπροαίρετη εμφάνιση και τον καλό χαρακτήρα του παπά, του γονιού. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι ο καλύτερος παιδικός σταθμός είναι αυτός της οδικής συμπεριφοράς. Και βασικά ο πατέρας είναι ο πρώτος, ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός δάσκαλος στην διαμόρφωση του παιδικού.
1: Και ο πατέρας όπως και η μαμά.
3: Η μαμά.
1: Έτσι, ναι. Γιατί και οι μαμάδες οδηγούν σήμερα, δεν οδηγούν μόνο οι μπαμπάδες. Και φυσικά όλα αυτά που λες, φαντάζομαι, αναφέρεσαι σε εκείνους τους οδηγούς που είναι λίγο πιο τολμηροί στην οδήγηση. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι μπαμπάδες οδηγούν έτσι και δεν είναι πρότυπο. Πρότυπο είμαστε και είναι και οι μπαμπάδες στην καθημερινότητα, όχι μόνο στην οδήγηση, στα πάντα.
3: Σωστά. Σήμερα λοιπόν, κλείνοντας, ήθελα να πω ότι πέρα από τις κάρτες, τα δωράκια και τα χρόνια πολλά, ας ευχηθούμε εμείς οι παπάδες να γίνουμε πιο ήρεμοι, πιο συνετοί, βάζω και εμένα μέσα, πιο ευγενικοί οδηγοί στους δρόμους. Γιατί κάθε φορά που ένας πατέρας πατάει φρένο αντί για γκάζι, κάθε φορά που σταματάει για να περάσει ένας πεζός, κάθε φορά που δένει τη ζώνη του και λέει έτσι πρέπει, χαρίζει στο παιδί του κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή βόλτα με το αυτοκίνητο. Χαρίζει μια τεράστια αγκαλιά και ένα πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
0: Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάρη. Να είσαι καλά.
1: Και χρόνια σου πολλά.
3: Και χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά.

0: Εγώ πάντως να πω, Έλενα, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, ότι δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες έτσι, δεν τρέχουν όλοι οι μπαμπάδες, υπάρχουν μπαμπάδες οι οποίοι προσέχουν, αντίστοιχα συμβαίνει και με τις μανάδες.
1: Καλά,
0: και
1: δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν το
1: φαντάζομαι αναφερόταν στο πρότυπο του πατέρα Παύλα οδηγού.
0: Το ίδιο μπορεί να ισχύει όμως και για τη μητέρα, η οποία μπορεί να είναι πρότυπο για την κόρη που θέλει να οδηγήσει.
1: Ναι.
0: Είναι το ίδιο.
1: Άλλωστε,
0: πράγμα.
1: Σήμερα υπάρχουν και κάμερες στους δρόμους, δεν μπορείς να ξεφύγεις καθόλου. Και σε
0: όταν κάποιος έχει μάθει να οδηγεί και
1: είναι
0: να
1: πολύ
0: έχει
1: αυστηρός οδηγή, και έτσι πρέπει να είναι.
0: Έτσι βέβαια, και να έχει οδηγική συμπεριφορά, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που δεν οδηγούν καλά, που μπορεί να βρίζουν στον δρόμο, που μπορεί
1: οι γυναίκες σήμερα βρίζουν περισσότερο
0: από τους άντρες. Λοιπόν, οπότε δεν είναι θέμα ανδρών. Το λέω για όλους εσάς που είχατε μια ένσταση.
1: Ναι, ναι, είπαμε, δεν αναφερθήκαμε σε όλους τους οδηγούς, σε όλους τους μπαμπάδες, αλλά σε εκείνον τον μπαμπά οδηγό που δεν σέβεται, να πούμε έτσι απλά, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Και σε εκείνη τη μαμά οδηγό που επίσης και αυτήν δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Σοφία την Πατραμάνη, η οποία θα μας πει τι έχουμε Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας. Γιατί εγώ αυτό το περίμενα την Άνοιξη, δηλαδή πιο πολύ θα μου έκανε προς Μάιο που ξεκινάνε τα λουλουδάκια και οι πασχαλίτσες.
1: Εντάξει, αλλεργία έχεις όλο το χρόνο, απλά τότε έγινε η περίοδος που ίσως να είναι λίγο πιο έντονο λόγω των φυτών.
0: Ναι, σωστά. Σοφία.
1: Γεια σου, λοιπόν, Σοφία.
0: Καλώς την.
2: Αντιβιώτικο με τις αλλεργίες είμαστε όλο το χρόνο, κυρίως βέβαια τα παιδιά. 1 στα 6 παιδιά αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αλλεργίας και 1 στους 20 ενήλικες. Μεγαλώνοντας το διαχειρίζεται διαφορετικό ο ενήλικας, γιατί καταρχήν γνωρίζει πώς να προφυλαχτεί. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για τις αλλεργικές αντιδράσεις το περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρύπανση πυροδοτεί την δράση του αλλεργιογόνου σε έναν οργανισμό, καθώς τον μετατρέπει σε αλλεργιογόνο ακόμα και αν δεν είναι, δηλαδή τη γύρει από τα φυτά λόγω της ρύπανσης που υπάρχει στο περιβάλλον, τη μετατρέπει σε αλλεργιογόνο. Οπότε τα παιδιά της πόλης υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες από τα παιδιά στην εξοχή, αυτά που ζουν στα χωριά, στην επαρχία.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι να τεθεί νωρίς η οποιαδήποτε αλλεργική κατάσταση, να τεθεί διάγνωσή της από αλλεργιολόγο, ώστε να δώσει την κατάλληλη θεραπεία ή να είναι προετοιμασμένο και το παιδί αλλά και ο ανήλικας, και με τα πρώτα συμπτώματα να ελέγξει την πιθανότητα μιας αλλεργικής έκφρασης από το αναπνευστικό ή ενός αλλεργικού ειδήματος στο δέρμα, και να ξέρει δηλαδή τι να κάνει. Υπάρχουν βέβαια στα τεστ που γίνονται ανάλογα με το που είναι κάποιος ευαίσθητος, να δοθούν στη συνέχεια τα εμβόλια σε εισαγωγικά, η θεραπευτική προσέγγιση με την απευαισθητοποίηση που διαρκεί τους πρώτους μήνες πολύ πιο τακτικά, η επίσκεψη στον αλλεργιολόγο για τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων, και στη συνέχεια πιο αραιά, κρατάει 2-3 χρόνια, 4, ανάλογα με το πώς ανταποκρίνεται και ο οργανισμός, και σιγά σιγά αυτό δημιουργεί την άμυνα μέσα στο σώμα, ούτως ώστε να αντιμετωπίζει τις αλλεργίες χωρίς να αντιδράει άμεσα ο οργανισμός. Ακόμα και στις τροφικές αλλεργίες πλέον δεν καταργεί ο αλλεργιολόγος. Είναι κάποιος, ας πούμε, αλλεργικός στα οστρακοειδή. Δεν καταργεί αμέσως αυτή την τροφή. Θα συστήσει την αποφυγή της για ένα μακρύ χρονικό διάστημα από την πρώτη αντίδραση του οργανισμού, και στη συνέχεια με τη μέθοδο του μυθριδατισμού σιγά σιγά μπορεί να εντάξει κάποιο αλλεργιογόνο παράγοντα από τα τρόφιμα στο διαιτολόγιο του παιδιού, να μην του στερηθεί αυτό διαβίου, αλλά κυρίως να μην του προκαλέσει κάποια αλλεργική αντίδραση.

0: κάτι το οποίο περιέχει έστω και ίχνη από αυτό τον αλλεργιογόνο παράγοντα σε τροφές. Καμιά φορά διαβάζουμε στις ετικέτες, περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς, περιέχει ίχνη για κάτι που παρασκευάζεται και είναι σε συσκευασία. Αυτά δεν είναι τυχαία γεγραμμένα πάνω, είναι μια προειδοποίηση για όσους είναι αλλεργικοί. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη η επίσκεψη στον αλλεργιογόνο, στον αλλεργιολόγο, mm-hmm. προκειμένου να εντοπίσει αυτός τους παράγοντες, τους αλλεργιογόνους που προκαλούν τις αντιδράσεις στο παιδί ή και στον ενήλικα, mm-hmm. για να τον προστατεύσει στη συνέχεια, είτε με την ευαισθητοποίηση, τη μέθοδο της ευαισθητοποίησης που είναι μια μορφή εμβολίων, για να το καταλάβουμε, και δηλαδή σιγά σιγά προκαλείται μια αντίδραση στον οργανισμό που τον θωρακίζει απέναντι σε αυτό τον παράγοντα, με την παράδοση των χρόνων, τα επαναληπτικά εμβόλια που λέμε στην κοινή γλώσσα, για να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Και κάποια στιγμή απελευθερώνεται από τις έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα πάει κάπου που θα υπάρχει περδικάκι και θα είναι ευαίσθητο στο περδικάκι ο άνθρωπος αυτός και θα αρχίσουν να τρέχουν ταυτόχρονα τα μάτια του και η μύτη του. Είναι πολύ δύσκολη μια τέτοια κατάσταση για ένα άτομο αλλεργικό. Όμως υπάρχει πλέον η βοήθεια και υπάρχουν και τα μέσα. Και ειδικά στις τροφές, στις αλλεργίες από τις τροφές, έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα του υποδείξει να εντάξει αυτές τις τροφές που είναι ευαίσθητος απέναντί τους, ούτως ώστε να μην φοβάται στο μέλλον αν μια σαλάτα περιέχει και τον αλλεργιογόνο παράγοντα, για παράδειγμα, ότι θα του προκαλέσει οξυαλλεργική αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και βέβαια είναι, όπως είπαμε, το να γνωρίζει κάποιος τι του προκαλεί όλες αυτές τις καταστάσεις είναι και η ασπίδα του σε ό,τι αφορά το θέμα της αντιμετώπισης του.
1: Μάλιστα. Και επειδή είναι πολλοί αυτοί που έχουν αλλεργία, να πούμε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάθε Ιούνιο γιορτάζεται η Παγκόσμια Εβδομάδα για την Αλλεργία 21 έως 27 Ιουνίου, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργιολογίας. Στόχος αυτής της καμπάνιας είναι σαφώς η ενημέρωση για τις συνέπειες των αλλεργιών στην ανθρώπινη υγεία. Και να πούμε επίσης και ένα τελευταίο γι' αυτό, ότι το 22% του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο πάσχει από κάποια μορφή αλλεργίας, ενώ στην Ελλάδα δείχνουν ότι τα κρούσματα αλλεργικών αντιδράσεων αυξήθηκαν κατά 50% τα τελευταία 30 χρόνια. Σοφία Πατραμάνη.
0: Είναι ατμοσφαιρική ρήπανση.
1: Βέβαια. Είναι πολλοί λόγοι ακριβώς.
0: Για εκείνους οι οποίοι έχουν αλλεργίες από το αναπνευστικό, η χορήγηση των βροχοδιασταλτικών φαρμάκων, γι' αυτό και πρέπει παράλληλα με τον αλλεργικό.
2: Να πάνε στους γιατρούς που πρέπει. Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, πολύ. Σοφία, ευχαριστούμε. Σοφία Πατραμάνη ήταν μαζί μας για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.

0: Καμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Περνάει η ώρα, περνάει η ώρα. Θα φύγουμε σε λίγο. Πάει και αυτό. Έχουμε και νομίζω θερινό ηλιοστάσιο σήμερα.
1: Ναι, 21 σήμερα του μήνα. Είναι. Σήμερα 21 Ιουνίου. Σωστά.
0: Oh, yes. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά θα αρχίσει πάλι να μικραίνει η μέρα μετά από σήμερα. Δεν θα το καταλάβουμε,
1: ναι,
0: αμέσως τώρα.
1: Αμέσως,
0: όχι, είναι,
1: ναι,
0: πολύ λίγο το κομματάκι που, ναι, θα φεύγει. Αλλά εκεί κατά τον Αύγουστο νομίζω θα το έχουμε πάρει, ναι, καμπάρι ότι 9 πλέον,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν θα είναι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως, μόλις μπήκε το καλοκαίρι, ας μην λέμε ότι τον Αύγουστο και θα μικρύνει η μέρα.
0: Όχι,
1: χαρούμε το καλοκαίρι που είναι μεγάλο και τελείωτο.
0: Μεγάλο και τελείωτο δεν είναι.
1: Είναι, είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Μα θα τελειώσει. Δεν
1: αλλά
0: είναι,
1: τώρα
0: θα δει ο χειμώνας.
1: Το έχεις μπροστά σου.
0: Όχι, καθόλου σε πληροφορώ. Διότι βλέπω ότι έχουμε πάει 21 Ιουνίου και λέω πάει και ο Ιούνιος έφυγε. Άντε Ιούλιος και άντε Αύγουστος. Μετά τέλος. Σεπτέμβριο το κεφάλι αμέσως. Εγώ βιάζομαι. Καλά, ή περνάνε οι μέρες έτσι. Τι να μεγαλώσω, μάνα μου. Έχω 15 χρονών είμαι, δεν έχω χρόνο. Τι λέει ρε Βίβιαν τούτη εδώ.
1: Έχουμε ακόμα μπροστά μας όλο το καλοκαίρι.
0: Αυτή νομίζει ότι έχει όλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πόσο νομίζει ότι είναι το καλοκαίρι, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι είναι 3 βαριά 4 μήνες για όσους δεν έχουν παιδιά και πάνε μέχρι το Σεπτέμβρη. Αλλιώς είναι βαριά.
1: Μόλις τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Πριν από λίγες μέρες έκλεισαν τα σχολεία. Δεν έχει πάρει κανένας, σχεδόν κανένας, την άδειά του για τις διακοπές του.
0: Ναι, γιατί δηλαδή όλοι πέφτουν μαζί τον Αύγουστο, γι' αυτό. Στα μπάνια του λαού.
1: Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, βρε παιδιά. Να το χαρούμε λιγάκι, γιατί αν σκεφτούμε ότι τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Μα δεν είπα ότι τελείωσε, παιδί μου. Λέω ότι περνάει γρήγορα. Δεν είπα ότι τελείωσε. Έχουμε ακόμα.
1: Έχουμε.
0: Αλλά περνάει γρήγορα. Ατελείωτο πάντως δεν είναι. Ατελείωτες είναι οι συζητήσεις που κάνουμε με τον Τάσο Επιτρόπου, που μας περιμένει αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Και χρόνια, χρόνια,
1: σου,
0: χρόνια
1: Τάσο.
0: Πολλά, Τάσο.
1: Χρόνια
2: να,
1: πολλά.
2: Καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κορίτσια. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ.
0: Εδώ. Διαβάζουμε το μήνυμα του Γιάννη που λέει ότι υπάρχει στο Σουλάρι Αρκαδίας τον Ιούλιο. Πώς το λένε, ένα πανηγύρι. Θα έχει και γουρνοπούλα, αν θες να πας. Δεν έχω φάει από αυτή.
2: Δεν έχεις φάει ποτέ.
0: Χοιρινό τρώω, γουρνοπούλα όχι. Έχει κάποια διαφορά. Μάλλον, ναι.
2: Η μαγεία της γεύσης τώρα.
0: Έχει, Κάτσε, η Βίβιαν ξέρει, εγώ δεν ξέρω. Όχι, είμαι λιγάκι πιο μαζεμένη. Και εσύ ξέρεις, μάλλον. Ετοιμάζεσαι να μας πεις και εσύ. Λοιπόν, όλοι ξέρουν εκτός από μένα. Εσύ.
1: Και σε, ναι, βέβαια, και σε όλα τα πανηγύρια. Ωραία. Όπου πας τώρα για διακοπές και έχουμε πολλά πανηγύρια τώρα το καλοκαίρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει γουρνοπούλα.
0: Ξέρετε, τα πανηγύρια, εγώ τα έχω συνδέσει κάπως διαφορετικά. Δεν, ας πούμε, τα πανηγύρια στα χωριά είναι με μουσική, με χορό, με φαγητό,
1: ναι,
0: και τέτοια.
1: Αυτό.
0: Ναι, και τα πανηγύρια των πόλεων και είναι με πάγκους που πας και ψωνίζεις.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Και τώρα το καλοκαίρι όποιος πηγαίνει έτσι ως τουρίστας, δηλαδή πας λίγες μέρες για διακοπές σε περιοχές όπου γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και πανηγύρια, πηγαίνουν και οι τουρίστες σε αυτά, εννοείται.
0: Λοιπόν. Ωραία, θα δοκιμάσω όμως. Τώρα με βάλατε στον πειρασμό.
2: Στο Παναθηναϊκό πανηγυρίζουν, γιατί από εδώ και 2 ώρες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια με ένα ηγεμενικό συμβόλαιο περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ για όλο το επιτελείο. Μια συμφωνία η οποία την περίμενα με λαχτάρι ο βαδί του Παναθηναϊκού. Και πλέον ο Μπράντοβιτς έπειτα από 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό και 14 χρόνια από τότε που έφυγε επιστρέφει.
0: Για 3 χρόνια είναι. Εδώ. Η Βίβιαν θέλει να μάθει πώς. Παναθηναϊκός είσαι. Α, έχεις απλά μια απορία, έτσι είναι αξιοσημείωτη.
2: Για 3 χρόνια.
0: Είναι για 3 χρόνια.
2: Οπότε έχουμε αλλαγή προπονητή στο Παναθηναϊκό και επίσημα είναι ο Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς. Προανήκει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συμφωνία με μια φωτογραφία από το Σούνι, από το εξωτερικό του, εκεί από την κατοικία δηλαδή. Εκεί όπου είναι αγκαλιά με τον Ζέλικο Ομπράνοβιτς. Τώρα συνεχίζονται, όχι διαβουλεύσεις ακριβώς, το ρεπορτάζ τρέχει, εκεί θα είναι συνεργάτες του, ποιες αλλαγές θα γίνουν, προπονητές και όλα τα σχετικά. 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό, από το 99 στο 12, κατέκτησε 5 Ευρωλίγκες, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα Ελλάδος και έκανε αυτά που έκανε για να χτίσει το μύθο του, το δικό του, αλλά και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Οπότε είναι η είδηση της ημέρας όσον αφορά τα εκτός Μουντιάλ καταστάσεις. Κατά τα άλλα, έχουμε και, και παγκόσμιο κύπελο. Παρακολουθήσετε κανένα παιχνίδι? Μπα.
1: Πότε να προλάβουμε και αυτές οι ώρες είναι δύσκολες, Βρετάσο μου.
2: Είναι δύσκολες.
0: Περιτώ να σου πω ότι είδα ένα χιουμοριστικό που κάνανε και λέει παρακολουθώντας με τα μεσονύκτια το Μουντιάλ. Ο Βέγκος, ο οποίος από μία σκηνή, από μία ταινία, ή καθισμένος σε ένα κρεβάτι, πάει μπρος πίσω και στο τέλος πέφτει κάτω ξερός και κοιμάται. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς.
2: Έτσι είναι η κατάσταση. Χθες είχαμε αγώνες για τον 5ο και τον 6ο όμιλο. Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού 2-1 με ανατροπή στις καθυστερήσεις, πήρε τη νίκη η Γερμανία και πέρασε στην επόμενη φάση. Πλέον μπορεί να είναι η δεύτερη αγωνιστική, αλλά έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 με το Κουρασάο να αποσπά τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι έτσι και αλλιώς η παρθενική του εμφάνιση. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, για το Κουρασάο, και έχει πανηγυρίζεται έτσι έξαλα, θα έλεγα, καθώς είναι μια επιτυχία για τη συγκεκριμένη ομάδα να, τέλος πάντων, να ζήσει αυτές τις στιγμές. Εντάξει, είναι κάτι το ξεχωριστό και το ευχαριστώ διάδρομο. Λοιπόν, στην πρώτη θέση είναι η Γερμανία στον 5ο όμιλο με 6 βαθμούς. Τη Ελεφαντοστού με 3 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Τρίτη και τέταρτη θέση μοιράζονται Εκουαδόρ και Κουρασάο. Και η επόμενη αγωνιστική έχει Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού, για το οποίο θα τερματίσει τρίτος και ενδεχομένως και δεύτερος. Για τον 6ο όμιλο, χθες Ολλανδία-Σουηδία 5-1, επιβλητική εμφάνιση για τους Ολλανδούς. Και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τους Ιάπωνες στο 1000ο παιχνίδι των παγκοσμίων κυπέλων. Στα 23 παγκόσμια κύπελα που έχουν, αυτό είναι το 23ο παγκόσμιο κύπελο, έχουν εξαχθεί συνολικά 1000 παιχνίδια. Το πανηγύρισαν διότι οι Ιάπωνες, λογικό είναι, είναι ουσιαστικά τους δίνει και ένα προβάλλισμα πρόκρισης, καθώς με τους Ολλανδούς είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, πρώτη δεύτερη θέση Ολλανδία Ιαπωνία, τρίτη θέση με 3 βαθμούς η Σουηδή και αποκλεισμένη την Ισία, η οποία, να θυμίσω, έχει αλλάξει προπονητή, έφαγε 5 από τη Σουηδία, έφαγε 4 τώρα από την Ισία και καινούριος, οπότε μάλλον δεν έφταιγε ο προπονητής, άλλα πράγματα φταίνε. Στην επόμενη αγωνιστική την Ισία αδιάφορη με την Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία για τη δεύτερη τρίτη θέση θα παλέψουν για την πρώτη οι Ιάπωνες. Αυτή είναι η εικόνα χθεσινή. Σήμερα όμως έχουμε πάλι το ίδιο βιολί, 7ος και 8ος ο όμιλος, δεύτερη αγωνιστική. Από τις 7 η ώρα ξεκινάνε από τα απόγευμα τα παιχνίδια. Ισπανία, Σαουδική Αραβία για τον 8ο όμιλο, για τον 7ο όμιλο στις 10, Βέλγιο, Ιράν. 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Δευτέρας πλέον έχουμε μπει. Επίσης για τον 8ο όμιλο, Ουρουάη, πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε, αν το έχετε ακούσει διαφορετικά, ναι, το αναφέρω. Παρθενική εμφάνιση για το πράσινο ακροτήρι αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ για το 7ο όμιλο στις 4 η ώρα, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Τα παιχνίδια φυσικά από την Era Sport 2 και το Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος από την ERP 1. Αυτά όσον αφορά και τα ιδιαίτερα που ακούσατε τώρα για το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να σας πω έτσι για να πιάσουμε και λίγο, μιας και είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, το ανέφερα και σε προηγούμενη εκπομπή, να το πω και σήμερα.
0: Να το πεις.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τρεις γη ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν το 1994 με τη φανέλα της Νορβηγίας αγωνίζονται σήμερα φέτος στο παγκόσμιο κύπελλο. Αναφέρομαι στον Άλφι Χάλαντ, στον Γκόραν Σόρλοφ και στον Έρικ Τόρβεντ που ήταν από τους πρωταγωνιστές της Νορβηγίας στο παγκόσμιο κύπελλο του 1994. Η γη τους, ο Έρικ Χάλαντ, ο σπουδαίος Έρικ Χάλαντ που σημείωσε και εγώ στην πρεμιέρα, ο Αλεξάνδρ Σόρλοφ και ο Κρίστιαν Τόρτσβετ, η γη δηλαδή των προηγούμενων που είπα, αγωνίζονται και αυτοί μαζί στην δεκάδα της Νορβηγίας, έπαιξαν με την εθνική Νορβηγία. Οι τρεις πατέρες λοιπόν έπαιξαν μαζί στο παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 και ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τρεις γη τους αγωνίζονται τώρα το 2026. Είναι κάτι διαφορετικό και για τους μπαμπάδες μεγάλη περηφάνεια για τα παιδιά τους, έτσι. Θέλετε κάτι? Θυμάστε που σας είχα πει για έναν τύπο συνταξιούχο καθηγητή βιολογίας που ζει πλέον στην Ταϊλάνδη και ήταν έτοιμος να πουλήσει το σπίτι του 350.000.
0: Ναι, για να πάει να δει, ναι.
2: Για να πάει να δει την Εθνική Αγγλία. Λοιπόν, το έκανε ο γίγαντας, ο Άντι Μίλν. Ναι, έχει πάει σε 10 παγκόσμια κύπελα. Το πρώτο του ήταν το 82 στην Ισπανία, σε ηλικία 19 ετών. Και μάλιστα έχασε όλα τα υπάρχοντα έπειτα από τον είχαν κλέψει δηλαδή τότε, χωρίς όμως να καταλήξει ποτέ το πάθος για την εθνική ομάδα. Έχει πάει και σε 2 παγκόσμια κύπελα γυναικών, πάντα για να υποστηρίξει την εθνική Αγγλίας, και τώρα πούλησε το σπίτι του, τη δεύτερη κατοικία του στο Τσέισαν, ώστε να καλύψει τα έξοδα για αυτές τις 7 εβδομάδες του ταξιδιού, ελπίζοντας ότι φτάσει μέχρι το τέλος φυσικά η Αγγλία, έτσι.
0: Μετά θα τον φιλοξενήσουν κάπου εκεί.
1: Έχει κι άλλο σπίτι, είπε, είναι η δεύτερη κατοικία του.
0: Έχει πουλήσει. Την πρώτη την πούλησε?
1: Όχι.
2: Τη δεύτερη πούλησε.
0: Τη δεύτερη
2: πούλησε. Μένει στην Ταϊλάνδια, έτσι κι αλλιώς. Είχε προγραμματίσει, λέει, εξ αρχής, μέσα έδωσε έδωσε το πίπλ, είχαν αποφασίσει οικογενειακώς να πουληθεί το σπίτι, έτσι κι αλλιώς. Ό,τι περισσεύσει, λέει, θα πάει στην Αυστραλία για να δει το δεύτερο του εγγόνι που ήρθε στη ζωή. Οπότε θέλει να τα συνδυάσει όλα μαζί με αυτή την πώληση που έκανε. Είπε διάφορα στη συνέντευξη, όπως δεν μπορεί να καταλάβει πώς το έμαθαν οι εφημερίδες αυτή την όλη την ιστορία και αυτή την τρέλα που έχω για την Εθνική Αγγλία. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που ήταν η ατραξιόν στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, καθώς εμφανιζόταν συνέχεια στις εφημερίδες, φωτογραφία το εννοώ, δεν εμφανιζόταν, με μια χρυσή ρέπλικα του παγκοσμίου κυπέλου να την κρατάει, έτσι, με πάθος. Συνταξιούχος, έχει ζήσει πάρα πολλά με τα ταξίδια που έχει κάνει. Ανάμεσα στις ιστορίες μάλιστα που ξεχωρίζουν είναι ότι έπεσε από μια στρουθοκάμιλο στη Νότια Αφρική το 2010 στο παγκοσμίο κύπελο. Θυμάται η νύχτα που ήπιε ουίσκι με ελαφρέμπορους ναρκωτικών στη Ζιμπάμπουε, ό,τι να είναι, αλλά και η περιπέτειά του όταν χάθηκε μέσα σε μια φαβέλα της Βραζιλίας, εγκλωβισμένος σε ένα αυτοκίνητο γεμάτο Γερμανούς οπαδούς. Έχει διάφορες ιστορίες.
1: Έχει πολλές περιπέτειες.
0: Κάποιες
1: από αυτές έγιναν και γνωστές.
2: Έχει γράψει και βιβλίο και θα το κάνει, γιατί έχει και άλλες ιστορίες να πει. Αυτός ο κύριος Μιλ, λοιπόν, είναι το πρόσωπο της Εθνικής Αγγλίας όσον αφορά τους φιλάθλους. Σε αυτό το Μουντιάλ, χθες, μάλιστα, ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, αυτής της μικρής χώρας, της μικρότερης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που έχουν εμφανιστεί στην διοργάνωση, 37 ετών, έκανε μυθική επιφάνηση αμυντικά. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού. Συνολικά έκανε 15 επεμβάσεις και προφανώς αναδείχθηκε και MVP στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ. Και μάλιστα στις δηλώσεις του είπε: νομίζω ότι πρέπει στο Κουρασάο να μου φτιάξουν ένα άγαλμα, χαριτολογώντας, και καλά, γιατί ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Και ήταν και ο λόγος που πήρε και τον βαθμό, ο βασικός λόγος που πήρε τον βαθμό του Κουρασάο. Ο τερματοφύλακας Ρούμουρ, λοιπόν, το όνομά του, ο μοναδικός που ξεπέρασε στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, το Tim Howard, τον Αμερικανό, ο οποίος, συγγνώμη, είχε 16 επεμβάσεις, αλλά είχε παίξει και παράταση όταν είχε κάνει αυτές τις επεμβάσεις το 2014 στη Βραζιλία, εκεί όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τον Βέλγιο, και τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες ηττήθηκαν με 2-1 στην παράταση, επαναλαμβάνω. Είναι ένα επίτευγμα σπουδαίο και έχει να καφιέται ότι ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, εγώ, ο 37χρονος Ρουμ, έχω το ρεκόρ επεμβάσεων σε ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά όσον αφορά και αυτή την ιστορία. Σας είπα ότι ο νέος τεχνικός της Τινησίας, ο Έρβε Ρενάρ, δεν κατάφερε να αλλάξει τίποτα και ουσιαστικά...
0: Μάλλον δεν φταίνει οι προπονητές, φταίνει οι παίκτες.
2: Δεν ξέρω αν φταίνει οι παίκτες, φταίνει όλη η διαδικασία, πώς στήθηκε η ομάδα, πώς τα εσωτερικά τους δεν τα γνωρίζω, αλλά το αποτέλεσμα.
1: Συνήθως ο αρχηγός την πατάει σε αυτή την περίπτωση όταν δεν πάει καλά η ομάδα, μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια, βέβαια, έτσι όπως τα λες είναι, και συνήθως την πληρώνουν οι προπονητές, ακόμα και αν δεν φταίνε.
0: Ναι,
2: Λοιπόν, για τον Νάγκελσμαν θα ήθελα να πω, γιατί ακόμα τον φόραγε χθες μια μπλούζα με μια στάμπα από πίσω και ένα τισέτ φόραγε. Ο άνθρωπος είναι ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Στο πρώτο παιχνίδι με το Κουρασάο, να θυμίσω, είχε βάλει 7 γκολ η Γερμανία στο Κουρασάο 7-1. Εμφανίστηκε με μια πουκαμίσα, ένα πουκάμισο τέλος πάντων, συγγνώμη, με αρκετούς μάλιστα να το συγκρίνουν με το, τα social media έγιναν όλα αυτά, και μετά το πήρε και η Bild και τον έκανε το ξέσκησε το Τόνι Σοπράνο ή κάποιο παίχτη του bowling. Προσπαθώ να σας βάλω τι πουκάμισο είχε, ένα αργέ περίεργο πουκάμισο, και ακόμη και μέχρι σε όλη τη διάρκεια όλου του πρώτου χρόνου σε αυτό το παιχνίδι τον σύγκρινα με το Charlie Sheen στη σειρά Two and a Half Men, δεν ξέρω αν την έχετε δει, αν την έχετε παρακολουθήσει, όπου ο Αμερικανός ηθοποιός υποδίδεται τον Τζάρλι Χάρπερ και φοράει τα ιδιαίτερα πουκάμισα αυτά τα περίεργα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και τον έβαζαν δίπλα από τον Τσάρλι Σιν και πλάκα μεγάλη. Και αυτό όμως έγινε αντιληπτό και από την Ομοσπονδία και από τον ίδιο στο ημίχρονο. Και άλλαξε και εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπλουζάκι. Και μόνο και μόνο για να γλιτώσει από το χλέβι και το χαβαλέ που έκανε στα social media μαζί του. Εντάξει, θα του ξεπεράσει τώρα, δεν είναι εκεί το θέμα. Σας έχω πει για τον Πρωθυπουργό του Εκουαδόρ, τον Ντάνιελ Νομπόα, όπου επισήμως μείωσε την τιμή της μπύρας σε όλη τη χώρα με εντολή κατά 20%, δηλαδή ακόμα και στη συνεργασία και με τις πολυεθνικές εταιρείες που βάζουν τις μπύρες τους εκεί στη χώρα. Η συμφωνία είναι ξεκάθαρη, 20% μείωση όσο υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Αυτά ακούγαν οι Σκοτσέζοι που άδειασαν όλη τη Βοστόνη μέσα σε μια νύχτα, σε μια μέρα μάλλον, και ξέμειναν και από μπύρες στη Βοστόνη με την παρουσία των Σκοτσέζων, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι πιο καταναλωτικοί στην μπύρα, και μάλιστα έχει δηλώσει καταστηματάρχης εκεί ότι μας είχαν πει ότι είναι λίγο παλαβή με την μπύρα, αλλά και εμείς προμηθευτήκαμε και τη διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το εμπόρευμα που χρησιμοποιούμε, που έχουμε κάθε Τετάρτη Ιουλίου, που είναι μια ημέρα ανεξαρτησίας για τους Ηνωμένους Πολιτείες, και γιορτάζεται ιδιότητας με μπύρες εκεί στη Βοστόνη. Πάντως τα επίπεδα κατανάλωσης ξεπέρασαν το τετραπλάσιο.
1: Αναμενόμενο.
2: Για αυτούς αναμενόμενο, μάλλον για τους Σκοτσέζους αναμενόμενο, αλλά κάποια στιγμή στέρεψαν τελείως και το γύρισαν στο κρασί, γιατί δεν είχε άλλες μπύρες η Βοστόνη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν για αυτή τη φάση του σπάδα. Όλα αυτά, επειδή εντάξει, το αλκοόλ είναι και η μέθη φέρνει το ένα τη μια κουβέντα την άλλη και γίνονται και παρεξηγήσεις, δεν έχει γίνει το παραμικρό, ή τουλάχιστον δεν έχει καταγραφεί το παραμικρό από επεισόδια και όλα αυτά τα περίεργα που μπορεί να συμβούν με την κατανάλωση αλκοόλ, και είναι και προς τιμήν των συγκεκριμένων, θα έλεγα, ανθρώπων. Έτσι, είναι κάτι φοβερό για την Τινησία, που σας είπα προηγουμένως, που άλλαξε προπονητή και πάλι έχασε. Έχει ένα μοναδικό ρεκόρ, το είχα παραλείψει αυτό, το θυμήθηκα να σου το πω. Έχασε και τα δύο παιχνίδια, με διαφορετικό προπονητή στον πάγκο. Δεν είναι και εύκολο, θέλει προσπάθεια να το κάνεις αυτό. Παρόλα αυτά, από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει 20 προπονητές στην Τινησία. Το πρόβλημα, σας είπα, δεν είναι μάλλον προπονητές, αλλού έγινε το πρόβλημα, γι' αυτό να το τονίζω έτσι με έμφαση. Κορίτσια, αυτά έχω για σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Όχι, εμείς είμαστε ικανοποιημένες. Νομίζω τα είπες όλα. Τι άλλο πια να μας πεις.
2: Είσαστε ικανοποιημένες, γιατί δεν βλέπετε τίποτα. Για να δεν σας νοιάζει.
1: Όχι, ίσα-ίσα οι ιστορίες που μας είπες, επειδή δεν τις ξέραμε κιόλας, έχουν όλες αυτές ενδιαφέρον. Ακόμα και το ότι η Τινησία άλλαξε 20 προπονητές.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή ρωτάγαμε ότι μπορεί να φταίνει παίχτες ή τα αναρωτιά μας, μάλλον δεν φταίνει παίχτες, δεν μπορεί να φταίνει παίχτες και να αλλάζουν 20 προπονητές σε 18.
1: Προφανώς δεν δίνουν και το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να χτίσει μια ομάδα. Δηλαδή, προφανώς θέλουν άμεσα αποτελέσματα, δεν τα έχουν. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Συμπεριφέρονται έτσι.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λύση.
1: Δεν είναι.
2: Αποδεικτικά δεν είναι Για τον Αβραμόβιτς που είπα στο ξεκίνημα και μας το θα κλείσω,
1: ναι.
2: Ξέδωσε ανακοίνωση και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού, λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός είναι ενιαίος και καλώς επέστρεψε στο σπίτι σου, Ζέλικο. Έτσι, μια ανακοίνωση
0: μάλιστα.
2: Ιδιαίτερη.
0: Τι έχεις το βράδυ?
2: Παναθηναϊκός. Το βράδυ θα μιλήσουμε με τον Γονόπουλο, θα ακούσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Γονόπουλος, ο καθηγητής στο Πάρθο Οικονομικών και Στατιστικής. Θα μας μιλήσει για τα οικονομικά δεδομένα του ποδοσφαίρου και του συγκεκριμένου παγκοσμίου κυπέλου. Είναι μια συνέντευξη, θα μας πει γιατί, τι ομάδα είναι και τι υποστηρίζει και όλα αυτά που επιβάλλονται για αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, χρόνια σου πολλά.
2: Να είστε καλά.
1: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Και ό,τι αγαπάς και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, να πούμε και πάλι χρόνια πολλά στους μπαμπάδες σήμερα, όλου του κόσμου, να είστε όλοι καλά. Και αυτό το διήμερο έφτασε στο τέλος, η εκπομπή 2 στις 3 τέλειωσε και σήμερα.
1: Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά, σας αφήνω την Έλενα.
1: Θα είμαστε εδώ, 3 ακριβώς, 3 με 5 το διωράκι μας.
0: Ελάτε να τις κάνετε παρέα, μην την αφήσετε μόνη της.
1: Όχι, εγώ βέβαια, θα
0: την ακούσω
1: πάντως. Εννοείται πως θα με ακούσεις.
0: Καλά, κάτσε και
1: αλλιώς σας βάλω απουσία.
0: Θα με τεστάρεις μετά να δεις. Να την πάτησα. Τι ήθελα και το έλεγα τώρα εγώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ξαναπούμε. Να είμαστε καλά. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δευτέρα αύριο, όντως. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Λοιπόν, από την Άννα Ασημέλη.
1: Και την Έλενα Καραθάνου.
0: Από τη Μαρία Κόντο που ήταν στην αρχισυνταξία. Την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Και στην κονσόλα του ήχου που ήταν η Βίβια Νικολοπούλου. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.
1: Καλή
0: Πάμε
1: συνέχεια.
0: Σε δελτίο ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά πολύ σκληρά την Τεχεράνη και το Ιράν, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά τα χτυπήματα θα είναι ακόμα πιο ισχυρά, προειδοποίησε με νέα του ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ο οποίος βρίσκεται στην Ελβετία ως επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας, δήλωνε ότι τις τελευταίες ώρες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο σε συνομιλίες με τη Τεχεράνη. Οι νέες δηλώσεις γίνονται ενώ η ένταση παραμένει ψηλά στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει διαμηνήσει ότι όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, τα στενά του Ορμούς θα παραμένουν κλειστά. Ενώ την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωνε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί χωρίς περιορισμούς απέναντι στις απειλές στο Λίβανο και θα διατηρήσει την παρουσία του στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι σε περιοχή του Δήμου Πηνιού. Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο της περιοχής που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε πως είδε το σκυλί, αλλά υπέθεσε ότι είχε φύγει όταν ξεκίνησε να προχωρά με το αυτοκίνητό της. Το βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του. Μέχρι τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει και τη δράση ανακοίνωση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση ή παλιών ακινήτων με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το στεγαστικό πρόβλημα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε πάλι τη γνωστή τακτική των επιδομάτων, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αντιμέτωπες με ισχυρό καύσωνα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού και την αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων. Περίπου το 1 τρίτο της Γαλλίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και ακόμα ψηλότερα αύριο. Οι αρχές απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στις περιοχές υψηλού κινδύνου, εν ώψη και της μεγάλης γιορτής της μουσικής που προσελκύει χιλιάδες πολίτες και τουρίστες. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο πάνω από 800 σχολεία. Το κύμα ζέστης πλήττει επίσης την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία αλλά και τη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. More.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαββολινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μανταλινού. Σήμερα μια φίλη από τα παλιά, από τα πολύ παλιά.
1: Πολύ παλιά.
0: Πάρα πολύ παλιά δηλαδή. Είναι ντροπή να το πούμε από πότε. Ναι, από τη δεκαετία του 80.
1: Από τη δεκαετία του 80, ναι. Είδα ένα φίλο της προάλλης από τα παλιά, τον Νίκο Κυπουργό, και μου είπε ότι εάν συνεχίσουμε να βλεπόμαστε με τέτοια συχνότητα, δηλαδή ένα 20 ετία, μάλλον δεν θα προλάβουμε να συναντηθούμε πολλές φορές ακόμα.
0: Ναι. Έχει δίκιο ο Νίκος. Θα σου πω και άλλες ιστορίες για τον Νίκο μετά, όμως εκτός αέρα, γιατί είναι ακατάλληλες όλες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κοντά μας την Κατερίνα Σχοινά, η οποία, εντάξει Κατερίνα, και μόνο το βιογραφικό σου να διαβάσω, θα τελειώσει η εκπομπή, οπότε δεν σκοπεύω να το διαβάσω όλο. Θα ασχοληθούμε μόνο με μια πτυχή σου απόψε, μόνο με την μεταφραστική σου πτυχή και όχι με την καθ' αυτό δημιουργική, παρόλο που και η μεταφραστική είναι δημιουργική, θα τα συζητήσουμε εν εκτάσει αυτά. Ας πω όμως έτσι απλώς ως διαπιστευτήρια πολύ γενικά ότι τέλειωσες τη νομική της Αθήνας, σπούδασες και μουσική ανώτερα θεωρητικά και πιάνο, δούλεψες ως κριτικός και μουσικοκριτικός στο Τέταρτο, στην Αυγή, στην Καθημερινή. Αλλά είπαμε ότι θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας απόψε, θα εστιάσουμε στη μετάφραση. Λοιπόν, δίδαξες λογοτεχνική μετάφραση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης, το περίφημο EKML. Έχεις μεταφράσει στα ελληνικά έργα των Edgar Allan Poe, της Toni Morrison, του Philip Roth, του George Steiner, του Roland Barthes, του Witold Gombrowicz, του Ian McEwan, της Emma Goldman, του Mark Twain, του William Hazlitt, του Jack London, Malcolm Bradbury, Ben Scott, name dropping ατελείωτο, καθώς και, καθώς και ποιήματα, γιατί δεν σου φτάναν αυτά τα πεζά, ήθελες και ποιήματα, τον Byron, του
1: Shelley. Τα ποιήματα μου αρέσουν περισσότερο.
0: Να τους αρέσουν, θα έρθουμε και σε αυτό. Wordsworth, Wallace Stevens, της Anne Sexton, λοιπόν δεν τελειώνουν τα ονόματα. Το 1977 βραβεύτηκες από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας για το μυθιστόρημα της Toni Morrison «Γαλάζια Μάτια». Το 2008 από το περιοδικό Gourmet της Ελευθεροτυπίας για τα γαστριμαργικά ανάλεκτα του Ben Scott που το έγραψε, που κυκλοφόρησε το 2006. Και αυτό που θα δούμε, το αναφέρω γιατί και αυτό πάλι άπτεται των μεταφραστικών σου δραστηριοτήτων από μια έμεση πλευρά, το δικό σου βιβλίο «Καλή και ανάποδη, ο πολιτισμός του πλεκτού» που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κύχλη, πήρε το 2015 το κρατικό βραβείο δοκιμίου, αλλά πριν από μια μόλις εβδομάδα πήρε και το βραβείο της γερμανικής μετάφρασης του «Καλή και ανάποδη».
1: Η μεταφράστρια το πήρε.
0: Η μεταφράστρια το πήρε.
1: Η Doris Wille.
0: Και δεν ξέρω κατά πόσο είσαι σε θέση να κρίνεις τη μετάφρασή της.
1: Δεν ξέρω λέξη γερμανικά, δεν μόνο ξέρεις. Το Ράους και αυτά από τις ελληνικές ταινίες. Αλλά
0: Σβάιν και τέτοια.
1: Αυτά. μου είπαν όσοι το κοίταξαν ότι είναι πολύ καλή μετάφραση. Και θέλω να πω και την ιστορία, ναι. Πολύ σύντομα, γιατί για αυτό δεν έγινε μέσω των οδών που είναι στερεότυπες και υποτίθεται ότι συνηθίζονται μεταξύ εκδοτών, ατζέντιδο και τα λοιπά. Η Doris, η οποία είναι Γερμανίδα που ζει στην Κεφαλονιά, το διάβασε το βιβλίο και της άρεσε και μετά η ίδια έψαξε και βρήκε έναν εκδότη, ένα μικρό εκδοτικό οίκο στη Γερμανία που λέγεται Converso και ο οποίος εκδίδει βιβλία που έχουν σχέση με τη Μεσόγειο, γιατί η εκδότρια είναι μια παλιά χίπισσα που έχει ζήσει υπέροχες στιγμές στην Ιταλία και στην Ελλάδα και αγαπάει τη λογοτεχνία και τις χώρες.
0: Δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει.
1: Δεν μπόρεσε ποτέ να την ξεπεράσει. Εκδόθηκε λοιπόν εκεί, χωρίς καμία διαμεσολάβηση εκδοτών ή ατζέντιδων. Και πήρε το δρόμο του και πήγε πολύ καλά. Ήταν μια έκπληξη για μένα, γιατί είναι στην τέταρτη έκδοση, που σημαίνει περίπου 2.500 αντίτυπα είναι η έκδοση στη Γερμανία. Είναι πολλά για ένα τέτοιο βιβλίο.
0: Και είναι και άθλος, πρέπει να σου πω, διότι Στην Γερμανία, επειδή έχω και μια σχετική πείρα έτσι, από μεταφράσεις στα γερμανικά, η γερμανική αγορά έχει την εξής ιδιομορφία. Θυμίζει λίγο εκείνη την παλιά ταινία επιστημονικής φαντασίας, την Νάταγκα ή Γκάταγκα, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, όπου όταν γεννιόταν ένα καινούριο παιδί στο μέλλον, μαζί με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του δίναν στους γονείς και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι έτσι διαμορφωμένο το σύστημα διανομής των εκδοτικών οίκων στη Γερμανία, και όχι μόνο στη Γερμανία αλλά ειδικά στη Γερμανία, που επειδή ήμασταν και τιμόμενη χώρα το 2001, την ζήσαμε από κοντά την Γερμανία, τη Φραγκφούρτη συγκεκριμένα. Είναι έτσι το σύστημα διανομής, που ανάλογα με το μέγεθος του εκδοτικού σου οίκου ξέρεις λίγο πολύ και την εκδοτική μοίρα. Και αυτό συμβαίνει, και εδώ συμβαίνει το ίδιο. Άλλο είναι να βγεις από ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο με αλλά εκεί κατεξοχήν είναι ημαρμένη, πεπρωμένο, δεν υπάρχει. Οπότε το να κάνει ένας μικρός εκδοτικός 24 εκδόσεις είναι άθλος ούτως ή άλλως. Λοιπόν, άρα όσο και να φταίει η μετάφραση, κάτι, κάποιο μέρος.
1: Κάτι θα έχει το βιβλίο.
0: Και το πρωτότυπο.
1: Κάτι, ίσως.
0: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε μεταφράσεις και πρωτότυπο, θέλω να σε ρίξω κατευθείαν έτσι στα βαθιά μια σκέψη που κατά καιρούς επανέρχεται στο μυαλό μου από τις προδομένες διαθήκες του Μίλαν Κούντερα, όπου εκεί πέρα τα ψάλλει ο Μίλαν στους μεταφραστές του, διότι λέει ότι πολλές φορές οι μεταφραστές από υπερβάλλοντα ζήλο καταστρέφουν το πρωτότυπο.
1: Λέει μια ωραία φράση, τη θυμάσαι?
0: Για πες.
1: Αγαπητοί μεταφραστές, μη μας σοδονιμίζετε. Από το σοδομίζετε και το όνομα. Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία η μετάφραση του Γιάννη Χάρη, έτσι.
0: Ναι. Και για να πούμε πώς ακριβώς μπορεί να περιγράψεις τον μεταφραστικό σοδομισμό, ο Κούντερα λέει ότι σε πολλές μεταφράσεις δικών του βιβλίων, στην προσπάθειά τους μεταφραστές να καλοποιήσουν το κείμενο, βάζανε, αντί να βάζουν τις λέξεις που χρησιμοποιούσε ο ίδιος, βάζανε μία συνώνυμη ή κάποια που να παραπέμπει με κάποιο τρόπο στο ίδιο νόημα, για να το κάνουν πιο ανθυρό το κείμενο, να είναι πιο... Και ο Κούντερα, όποτε του συναντούσε αυτούς τους μεταφραστές, τους έλεγε, παιδιά, δεν είναι έκθεση ιδεών, εδώ δεν γράφουμε... Ποιος θα γράψει τα περισσότερα καλλιλογικά στοιχεία. Όταν εγώ έχω έναν κατατονικό ήρωα που μιλάει με 200 λέξεις, θέλω και εσείς να χρησιμοποιείτε μόνο 200 λέξεις. Ξέρω ότι ξέρετε πολύ περισσότερες από 200 λέξεις, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε διαγωνισμό για να πάρουμε το πρώτο βραβείο στο γυμνάσιο της Κάτω Παναγιάς. Λοιπόν, ναι, έχεις μπει σε ανάλογο πειρασμό?
1: Ναι, κοίτα να δεις. Καταρχάς πρέπει να πούμε ποιοι είναι αυτοί.
0: Να βελτιώσεις το πρωτότυπο.
1: Περίμενε. Πρώτα απ' όλα, ο Κούντερα μιλάει για μεταφραστές που είναι οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Θυμίζω την περίφημη φράση «Η κόλαση είναι οι Γάλλοι».
0: Ναι.
1: Και μιλάει κυρίως για τις μεταφράσεις του Κάφκα, που πραγματικά τον έχουν διαλύσει, γιατί ο Κάφκα είναι πολύ λιτός. Ναι. Και αυτή είναι και η χάρη του, και από αυτή τη λιτότητα βγαίνει και το χιούμορ.
0: Σαν λογιστής γράφει.
1: Ναι, γράφει πολύ ξηρά, αλλά ακριβώς γι' αυτό έχει πολύ ένταση και χιούμορ αυτό που κάνει. Εγώ, ναι, φυσικά έχω μπει στον πειρασμό. Μπορώ να πω ότι το έχω κάνει. Ναι. Και θα πω και με ποιον, ναι. Γιατί...
0: Θα τα πεις όλα εδώ.
1: Θα τα πω απόψε. Όλα κινδυνεύοντας, έτσι. με αφορισμό. Έχω διορθώσει ελαφρώς, με πολύ σεβασμό, ένα πρόσφατο νομπελίστα, τον Γκούρνα, το μικρό του όνομα δεν μπορώ να το πω. Ναι. Είναι ένας συγγραφέας από τη Ζανζιβάρη, ο οποίος γράφει στα αγγλικά, έχει γράψει πολλά βιβλία που εστιάζουν στην κατάσταση της Ζανζιβάρης με τις διαδοχικές αποικιοκρατικές εισβολές, πρώτα των Γερμανών, μετά των Άγγλων και τέλος με τον απελευθερωτικό τους πόλεμο, ο οποίος κατέληξε σε αιματηρούς εμφυλίους, όπως συμβαίνει συνήθως στην Αφρική. Λοιπόν, αυτός δεν γράφει σπουδαία. Και γράφει, δεν είναι ότι δεν γράφει όμορφα, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει καλλιέργεια καθόλου.
0: Ναι.
1: Γράφει ελαφρώς αφρόντιστα, λίγο ασύντακτα. Εκεί βάζω ένα χεράκι, αλλά πολύ διακριτικά. Γιατί πιστεύω ότι...
0: Και ασύντακτα, όχι εκ προθέσεως, ασύντακτα.
1: Όχι,
0: ασύντακτα.
1: Γιατί με τη γλώσσα, παρότι έχει σπουδάσει στην Αγγλία και τα λοιπά, δεν είναι η μητρική του γλώσσα. Ενδεχομένως εκείνο οφείλεται, δεν ξέρω. Μερικές φορές χρειάζεται να υπάρχει και το ασύντακτο, έτσι. Δεν διορθώνουμε όταν μιλάνε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι μαύροι σε ένα χωριό στην Αφρική. Δεν περιμένουμε από αυτούς να μιλάνε τέλεια αγγλικά ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί χρειάζεται να μείνει. Πρέπει να παρεμβαίνεις, αλλά με μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που έχει κάνει ο συγγραφέας, ακόμα και με κίνδυνο να θεωρηθείς κακός μεταφραστής. Γιατί μπορεί να πούνε, τι είναι αυτό που έδωσες, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί το πρωτότυπο ήταν έτσι.
0: Ναι. Ναι. Και από ό,τι βλέπω από τους συγγραφείς που έχεις μεταφράσει, τους λογοτέχνες τουλάχιστον, μεταφράζεις από τα αγγλικά και τα γαλλικά,
1: Ναι, πιο πολύ από τα αγγλικά.
0: Ναι, έχεις όμως και τίτλους από τα γαλλικά.
1: Έχω
0: φαντάζομαι
1: μερικούς,
0: ότι τους
1: δεν μεταφράζω λογοτεχνία από τα γαλλικά, γιατί η γαλλική γλώσσα εξελίσσεται έτσι που δεν την προλαβαίνω.
0: Ναι, ίσως μόνο θεωρητικά κείμενα, βλέπω το Ρολάν Μπάρθ, ας πούμε, το έχεις μεταφράσει. Ποια είναι η δυσκολία, συνήθως το στερεότυπο δηλαδή στο μυαλό μας φαντάζει ότι η λογοτεχνική μετάφραση είναι πολύ πιο δύσκολη από την από τα επιστημονικά κείμενα, από το δοκιμιακό λόγο. Ισχύει αυτό, ότι η λογοτεχνική μετάφραση είναι πιο δύσκολη?
1: Έχει
0: και περισσότερα περιθώρια αυθαιρεσίας, θα λέγαμε, από ότι ένα επιστημονικό κείμενο.
1: Είναι δύσκολη, εξαρτάται το συγγραφέα πάντα, έτσι. Έχω συναντήσει πολύ, πολύ δύσκολους συγγραφείς. Ο τελευταίος πάρα πολύ δύσκολος συγγραφείς που με παιδεύει ακόμα, περιμένω πως και τι να τελειώσω, να ολοκληρώσω το τελευταίο βιβλίο που θα βγει στα ελληνικά, είναι ο Μάλκολμ Λόουρι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ένας πολύ δύσκολος συγγραφέας, γιατί δεν είναι μόνο...
0: Το κάτω από το ηφαίστειο και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν είναι μόνο το ύφος. Είναι ότι επειδή ακριβώς στην ουσία τι είναι το βιβλίο, είναι το παραλήρημα ενός αλκοολικού.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι ένας ατέρμον συνειρμός, παίρνουν μέσα τα πάντα, από καμπάλα μέχρι μεταφυσική, αρχαίοι φιλόσοφοι, μαθηματικά, κοσμολογία, στίχοι πολύ καλά κρυμμένοι μέσα στο παραλήρημα από τους Άγγλους ρομαντικούς του 19ου αιώνα. Όλα αυτά πρέπει να τα ξεψαχνίσεις και να τα βρεις. Ήταν ένας δύσκολος συγγραφέας, όμως όσο πιο δύσκολο είναι, τόσο πιο ανταποδοτικό. Γιατί για μένα η μετάφραση έγινε με το χρόνο, ίσως και από την πρώτη στιγμή, δεν ξέρω. Είναι αυτό που έλεγε ο Καριωτάκης στο καταφύγιο που φθονούμε, πάω εκεί και χώνομαι και ξεχνάω τα πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ, και όταν είναι δύσκολο ένα κείμενο, έτσι το κονταροχτύπημα με το κείμενο με ικανοποιεί πολύ βαθιά. Είναι σαν να το ξαναγράφω. Να. Ποτέ δεν θεωρώ ότι είναι ισότιμος ο μεταφραστής με το συγγραφέα, αυτά που λένε, αλλά κάνει και αυτός κάτι πραγματικά δημιουργικό.
0: Ναι. Επειδή αναφερθήκαμε στο Λόουρι και στο παραλυρηματικό λόγο ενός αλκοολικού, για παράδειγμα, αυτό μπορούμε εύκολα να το γεφυρώσουμε με τις ενστάσεις του Κούντερα. Ακριβώς είναι το τυπικό παράδειγμα ενός λόγου ο οποίος πρέπει να είναι ασύντακτος, πρέπει να είναι επαναληπτικός,
1: δηλαδή
0: πρέπει όλο αυτό να βγαίνει, η διαταραχή του ήρωα, της ιδιοσυγκρασίας του ήρωα, πρέπει να βγαίνει στο κείμενο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπότε το να το στρώσεις και συντακτικά και... Να,
1: το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις λίγη στίξη. Γιατί η αγγλική γλώσσα είναι και πολύ πυκνή και εμείς δεν έχουμε ούτε με το χέρι, δεν τις χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, παρέμφατα βέβαια όχι. Οπότε με λίγη στίξη ίσως να κυλάει καλύτερα το κείμενο. Αλλά
0: η δικιά
1: με μεγάλη
0: εντύπωση,
1: οικονομία.
0: Ναι. Κατερίνα, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, πάντως είναι ότι έτσι από τα αγγλικά που ξέρω, δεν ξέρω πάρα πολύ καλά αγγλικά, καλά δεν ξέρω Τσίπρια αγγλικά, ξέρω λίγο καλύτερα αγγλικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι η αγγλική γλώσσα είναι, συγγενεύει περισσότερο με τη δικιά μας καθαρεύουσα σε πυκνότητα. Δεν έχει την παραθετική χρήση που έχει η δημοτική. Δεν απλώνεται. Είναι πυκνή γλώσσα. Και γι' αυτό έχει και πολλούς εφημισμούς, έχει και πολλά οξύμορα και πολλά παράδοξα μέσα σε λίγες λέξεις. Και γι' αυτό και πολλές φορές οι μεταφράσεις των αγγλικών κειμένων είναι καμιά 30-40 σελίδες περισσότερες στα ελληνικά από ότι στο πρωτότυπο.
1: Λοιπόν, έχει δύο τίνα. Καταρχάς νομίζω ότι γραμματικά η ελληνική συγγενεύει με τα γαλλικά περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί η σύνταξη στα αγγλικά είναι τελείως διαφορετική. Αλλά έχει πολύ μικρές λεξούλες. Έχει πυκνότητα, γιατί είπαμε ακριβώς χρησιμοποιεί πολύ τη μετοχή και το απαρέμφατο, δεν είναι εξωστρακισμένα μέρη του λόγου όπως τα ελληνικά, κακώς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, προφανώς η μετάφραση με όλα αυτά τα που, τα οποία προσπαθώ να αποφύγω βεβαίως, κάνοντας και το μεγάλο αμάρτημα να χρησιμοποιώ μετοχές, αμάρτημα για ορισμένους επιμελητές, μου με κατσαδιάζουν, αλλά... Εντάξει, το επιβάλλω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως λέγαμε, είναι εκτενέστερη, ας πούμε, εκτενέστερο το ελληνικό κείμενο από ότι το αγγλικό.
0: Θα συμφωνούσες δηλαδή ότι μοιάζουν και με τη δικιά μας καθαρεύουσα? Και όταν λέω καθαρεύουσα, εννοώ ροή,
1: υπό
0: δηλαδή,
1: την έννοια αυτή που λες, δηλαδή ότι υπάρχει χρήση αυτών των μερών του λόγου και μια πυκνότητα γοητευτική στη δική μας την καθαρεύουσα που τη χάσαμε. Ναι.
0: Ναι. Τώρα, επειδή έχεις μεταφράσει και ποιητές, στη μετάφραση των ποιημάτων μιλάμε πια για αναδημιουργία, δηλαδή.
1: Πρόσεξε τώρα εδώ,
0: τα δικά σου,
1: πάλι θα με καταδιάσουν. Κοίταξε να δεις. Τι διαβάζω τώρα? Διαβάζω πάρα πολλά μεταφρασμένα ποιήματα και έχω πάρα πολλές ενστάσεις. Βεβαίως πια είμαι εγώ να έχω ενστάσεις. Έχω ένα μικρό, ας πούμε, δικαίωμα, γιατί έχω λίγο κατατριβεί με τα κείμενα. Κοίταξε τώρα να δεις, στην ποιήση, ιδίως την ποιήση την παλιά, αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η μεταφορά της μουσικότητας της γλώσσας. Αυτό χωρίς βεβαίως να προδίδουμε το κείμενο. Πρέπει να είμαστε και πιστοί.

0: το βλέπω αυτό πολύ συχνά σε μεταφράσεις ποίησης. Επίσης, πρέπει να διαλέξει κανείς, ιδίως όταν μεταφράζει παλιά ποίηση, ή θα μείνει στη ρήμα, πράγμα το οποίο το θεωρώ πολύ περιοριστικό, ή θα φροντίσει να αποδώσει το μέτρο. Η ποίηση θέλει μέτρο, θέλει ρυθμό. Χωρίς το ρυθμό δεν γίνεται τίποτα. Οπότε, με αυτή την αρχή, ας πούμε, προσεγγίζω και εγώ τα ποίηματα που μεταφράζω. Ακόμα και τον ελεύθερο στίχο, προσπαθώ να αποδώσω τη μουσικότητα του κειμένου.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στα δύσκολα της μετάφρασης, στο επίμαχο σημείο. Το AI έχουμε πολλές φορές και δεν ξέρω ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη μήπως είναι και ένας τρόπος ειδικά για τους μεταφραστές να βγάλουν τα ματάκια τους με τα χεράκια τους. Ξέρω ήδη ότι στην αγορά πάρα πολλοί μεταφραστές χρησιμοποιούν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Βρε Πέτρο, συγγνώμη, διακόπτω. Είναι ένας πειρασμός. Αναρτήσεις στο Facebook γραμμένες με τεχνητή νοημοσύνη για να ρωτιέσαι προς τι. Ναι, συνέχισε όμως.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις, όχι απλώς αναρτήσεις, έχει γίνει πια σε άλλες αναρτήσεις, σε δικές μου αναρτήσεις, σε αναρτήσεις που διαβάζω, για να τις πω περιληπτικά, σε ανθρώπινες αναρτήσεις που έχουν γράψει οι άνθρωποι, έτσι όπως τους ξέρουμε από αυτά τα 200.000 χρόνια της εξέλιξης, θα δούμε και για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, μου απαντάνε και μας απαντάνε πάρα πολύ. Ναι, ρώτησα το AI και μου είπε για αυτό το θέμα αυτό.
0: Θα σου πω και εγώ που το έχω ρωτήσει το AI, δύο παραδείγματα.
1: Δείχνει λοιπόν αυτό κάτι που ένας φίλος δημοσιογράφος που τον είχα φιλοξενήσει σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές εδώ πέρα και έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ο Κωνσταντίνος Πουλής, για τα social media, με υπότιτλο «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», και όπου λέει ότι το AI στην πραγματικότητα είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο και να βάζεις κάποιον να γυμναστεί αντεσού. Ο άλλος γυμνάζεται, εσύ παραμένεις αγύμναστος, φεύγεις ικανοποιημένος από αυτό που βλέπεις, αλλά παραμένεις ο ίδιος τενεκές ξεγάνωτος που σου είναι πριν. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως που καταλαβαίνω τους μεταφραστές που κακοπληρωμένοι είναι, θέλουν να βγάλουν πολύ περισσότερη δουλειά σε πολύ μικρότερο χρόνο. Ο πειρασμός είναι λοιπόν να χρησιμοποιήσεις το AI και στην ουσία να χρησιμοποιήσεις, για να το πω όσο πιο μελοδραματικά γίνεται, τον ενδυνάμει δολοφόνο σου αύριο, δηλαδή εκείνο που θα σου πάρει τη δουλειά, που ήδη σου έχει πάρει τη δουλειά σε πάρα πολύ.
0: Ναι, πολύ σου έχει πάρει τη δουλειά, έχει πάρει τη δουλειά ήδη των ανθρώπων που μετέφραζαν τεχνικά κείμενα, manual και τέτοια, εκεί τελείωσε.
1: Και προχωράει τα λογοτεχνικά είναι το τελευταίο.
0: Ακόμα. Καταρχάς δεν ξέρω τι κάνουν όλοι οι εκδότες. Οι σοβαροί εκδότες βεβαίως δεν εμπιστεύονται, δεν το δίνουν σε ένα παιδάκι να το περάσει στο ChatGPT, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι, στο ChatGPT.
0: Ναι, για να, και να πάρει το κείμενο και να το δώσει σε κάποιον να το επιμεληθεί. Μόνο το άκουσα εγώ αυτό.
1: Ναι, ότι οι μεταφραστές θα γίνουν επιμελητές κειμένου.
0: Όχι, το άκουσα από εκδότη. Ετοιμαστείτε να αποχαιρετήσετε το επάγγελμά σας. Το πολύ πολύ να περιοριστείτε σε μια επιμέλεια. Λοιπόν, κοίτα, δεν γίνεται. Ναι. Προσώρας. Δεν ξέρω πόσο θα βελτιωθεί, όπως λένε, η τεχνητή νοημοσύνη και θα φτάσει να μεταφράζει σαν τον άνθρωπο και καλύτερα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τα εξής. Το έχω δει, γιατί έχω κάνει και πειράματα και μάλιστα πρόσφατα έκανε και η εταιρεία συγγραφέων ένα συνεδριάκι εκεί, όπου πολλοί μίλησαν για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στη γραφή και στη μετάφραση, στην πρωτότυπη γραφή. Λοιπόν, τι κάνει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει συνδυασμούς. Δηλαδή, χωρίζει τις λέξεις σε πολύ μικρά κομματάκια και συνδυάζει με βάση αυτό που έχει συναντήσει συχνότερα στα κείμενα τα οποία έχει επεξεργαστεί ή που τις έχουν βάλει. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα αποδώσει. Δεν μπορεί να αποδώσει σε καμία περίπτωση το χιούμορ, την ηρωνία, τον υπαινιγμό. Ναι. Δεν έχει βίωμα, δεν είναι άνθρωπος, οπότε όταν υπάρχει κάτι πιο ενιγματικό, όταν αλλάζουν τα υποκείμενα, όταν η σύνταξη γίνεται κάπως θολή, δεν μπορεί να την

0: παρακολουθήσει. Ναι. Το έχω δει αυτό.
1: Δεν μπορεί να αποδώσει την αμφισημία.
0: Την αμφισημία με τίποτα. Επίσης δεν μπορεί να αποδώσει σε καμία περίπτωση τη μεταφορά. Δεν καταλαβαίνει από μεταφορές, κάνει όμως παρομοιώσεις. Ναι. Και κάνει συνέχεια αυτά τα αντιθετικά σχήματα. Δεν είναι αυτό, είναι το άλλο. Όχι σαν τέτοιο, μα σαν εκείνο. Και από εκεί καταλαβαίνουμε και τα κείμενα που είναι γραμμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης μπορεί να σε παραπλανήσει. Γιατί μου λένε όλοι εντάξει, δεν το χρησιμοποιούμε στη μετάφραση, αλλά ψάχνουμε τα στοιχεία. Εντάξει, μπορεί να σε πάει και σωστά, αλλά πρέπει πάντα να διπλοτσεκάρεις και τριπλοτσεκάρεις, διότι πολύ συχνά κατασκευάζει. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχει να κάνει με τη μετάφραση, κάποια στιγμή ήθελα να γράψω ένα κείμενο που να, γύρω από την έννοια της ομόνοιας. Και επειδή βαριόμουν και επειδή δεν ήξερα και πού να ψάχνω, ρώτησα, μπορείς να μου δώσεις μερικά αρχαία ρητά με την έννοια της ομόνοιας? Μου γράφει λοιπόν: ομονοούντες ενίκησαν, Θουκυδίδης. Λέω: αυτό που κλείτεν είναι Θουκυδίδης. Κατέβασα πραγματικά, Πέτρο, όλη τη βιβλιοθήκη διαδικτυακά και έκανα έβρεση. Δεν υπάρχει. Αυτό τι έκανε τώρα? Έφτιαξε ένα δικό του ρητό χρησιμοποιώντας κάτι από τον Ισοκράτη και κάτι λίγο. Έφτιαξε ένα δικό του. Μετά του λέω ένα δεύτερο παράδειγμα: σε ποιον ανήκει ο στίχος «μας έμεινε το πιο τίμιον η μορφή του»? Είναι του Καβάφη βέβαια, αλλά δεν το λέω. Και μου λέει: είναι από τον τελευταίο σταθμό του Γιώργου Σεφέρη.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι ένα νέο παιδί που θα το εμπιστευτεί, σε τι λούμπες μπορεί να πέσει.
1: Ναι, κάνει πάρα πολλά λάθη, αυτό το βλέπουμε. Βελτιώνεται συν το χρόνο, διότι στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη ταΐζεται, τρώει data, τρώει δισεκατομμύρια και τώρα πλησιάζουμε στο 3 εκατομμύριο data πληροφορίες. Και όσο περισσότερες πληροφορίες τρώει, τόσο περισσότερο βελτιώνεται. Δηλαδή θυμίζει λίγο πολύ τις μεταφράσεις, αν θυμάσαι τις πρώτες μεταφράσεις της Google που βάζαμε όλοι τα γέλια, οι οποίες ήταν τραγικές, σήμερα είναι υποφερτές.
0: Ναι.
1: Έχουν βελτιωθεί. Με τον ίδιο τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιωθεί, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να αποδώσει αμφισημία, ειρωνία, όλα τα στοιχεία που θεωρούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών ως λογοτεχνικά. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με την ειδικά απόψε και μόνο μεταφράστρια Κατερίνα Σχοινά.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν την Κατερίνα Σχοινά, αλλά όχι με όλες τις ιδιότητές της. Η Κατερίνα είναι πολυπλόκαμο όν. Λοιπόν, όκταπους κανονικός, αλλά εδώ πέρα την έχουμε απόψε μονάχα για την μεταφραστική της δουλειά, η οποία είναι ούτως ή άλλως τεράστια. Και πριν περάσουμε και σε ένα βιβλίο τεράστιο, ένα από τα τούβλα που κατά καιρούς μεταφράζει η Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω, για να κλείσουμε λίγο αυτή την ιστορία με τη μετάφραση και το AI, αν έχεις την αίσθηση ότι είσαι ή βρισκόμαστε γενικότερα στην τελευταία γενιά των μεταφράσεων και των μεταφραστών έτσι όπως τους γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ότι το είδος για καλό ή για κακό, και μάλλον για κακό από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε τομείς όπου η αμφισημία, όπως είπαμε, η ειρωνία, τα πράγματα τα οποία έχουν δύο και τρεις σημασίες ταυτόχρονα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποδοθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Μήπως λοιπόν ερχόμαστε σε μία μεταφραστική εποχή fast foodάδικη που θα επικρατήσει ο μέσος όρος, και όχι μόνο δεν θα μιλάμε για μεταφράσεις ποιημάτων, αλλά ούτε για μεταφράσεις πεζογραφημάτων?
4: Πιθανόν. Διαβάζω ήδη πολύ κακές μεταφράσεις. Είχαμε μια περίοδο με εξαιρετικά κείμενα και έχουμε πολύ καλούς μεταφραστές πια. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα βιβλίων τα οποία δεν προέρχονται και από κακούς εκδοτικούς οίκους, που πραγματικά εντυπωσιάζεσαι. Είναι σαν να μην τα έχει δει καν επιμελητής. Ένα μάτι, κάτι να στρώσει. Αυτά νομίζω ότι, και αν ακόμα δεν έχουν περάσει από την τεχνητή νοημοσύνη, από μηχάνημα, έχουν γίνει με την ίδια ταχύτητα και αφροντισιά. Πιστεύω ότι γενικά δεν την αγαπάμε τη γλώσσα μας και δεν τη σεβόμαστε, και επειδή δεν την αγαπάμε και δεν τη σεβόμαστε, λιγάκι ατονεί και φθήνει και η σκέψη μας. Γιατί άμα δεν έχουμε γλώσσα, δεν έχουμε και σκέψη.
3: Και δεν ίσως... έχουμε γλώσσα, δεν έχουμε σκέψη, Κατερίνα, δεν έχουμε συγκέντρωση προσοχής. Πάνε όλα αυτά μαζί.
4: Όλα μαζί.
3: Σε μια γενιά η οποία υστερώντας σε όλους τους τομείς, και ειδικά στην Ελλάδα που έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση προσοχής. Όχι βιβλίο δεν μπορούν να διαβάσουν πια, δεν μπορούν να διαβάσουν ένα μικρό κείμενο.
4: Και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε εποχές που ο Orwell τουλάχιστον έπεσε σε πολλά πράγματα έξω, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σε αυτό νομίζω όμως έπεσε εντελώς μέσα, στο να κατασκευάσει ένα newspeak, τη νέα γλώσσα, με συντμήσεις από τις παλιές λέξεις ώστε να χαθεί το νόημα των παλιών λέξεων. Και το βλέπω πραγματικά ότι με τα γκρίκλεις, με τις συντμήσεις, με όλη την νεανική αργό, χάνεται σιγά σιγά η γλώσσα και κυρίως η σημασία των λέξεων.
4: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι απεσιόδοξη, γιατί πιστεύω ότι πάντα ήταν λίγοι αυτοί που κρατούσαν, ας πούμε, τα στενά.
3: Και
4: ναι, μ' αρέσει. Ας πούμε τα στενά. Θα υπάρχουν πάντα αυτοί, και από αυτούς θα, θα συντηρηθεί και θα αναγεννηθεί και η γλώσσα και η σκέψη, και υπάρχουν τέτοιες ομάδες παιδιών, τα ξέρω, γιατί και εσύ και εγώ έχουμε παιδιά τριαντάριδες και ίσως λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, και βλέπω και τους φίλους τους και την αγωνία τους και το ψάξιμο που κάνουν. Φυσικά γύρω τους το περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό, αυτό είναι βέβαιο. Γύρω τους μάλλον δεν ζητείται αυτό που λέμε εμείς ότι αξίζει τον κόπο να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε και να ανανεώσουμε. Δεν ζητείται. Αυτό θα το υποστούν, θα πρέπει να του αντισταθούν, και αν εμείς είμαστε η τελευταία γενιά των μεταφραστών, που δεν το πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι οι καλοί εκδότες πάντα θα φροντίζουν τα βιβλία τους, και βέβαια ελπίζω όλος αυτός ο υπερπληθωρισμός εκδόσεων να συμμαζευτεί λιγάκι, διότι πια έχουμε μπλέξει τη λογοτεχνία με την παραλογοτεχνία, όλα τα βιβλία θεωρούνται το ίδιο, δεν διαφοροποιείται τίποτα, είναι ένας πολιτός και κανένας δεν μπορεί να βρει το δρόμο του μέσα σε αυτό το πέλαγος. Αυτό φαντάζομαι ότι θα ρυθμιστεί κάποια στιγμή. Ίσως αυτή δεν είναι η αγορά εκείνη που θα το ρυθμίσει.
3: Πιστεύεις στην αυτορύθμιση?
4: Όχι, δεν πιστεύω στην αυτορύθμιση της αγοράς. Σα ίσα πιστεύω ότι η αγορά το απορρίθμισε τελείως το πράγμα. Πιστεύω όμως ότι θα φτάσει σε ένα διέξοδο όλη αυτή η υπερπαραγωγή και θα σταματήσει.
3: Σε ένα μπούκωμα.
4: Μπούκωσε, ήδη έχει
3: μπούκωση. Θυμίζω ότι πριν από 10-20 χρόνια υπήρχε μια ανάλογη υπερπαραγωγή ροζ λογοτεχνίας, ελαφράς λογοτεχνίας, ό,τι θέλεις, έβγαινε ό,τι σκουπιδαριό ήθελες, το οποίο όμως μαζί με την οικονομική κρίση πήρε και αυτά μαζί. Δηλαδή δεν λέω ότι αντικαταστάθηκαν ξαφνικά από
4: αριστουργήματα,
3: όχι, γιατί πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι δέκτες. Δηλαδή ακόμα και στις περιόδους που αναγκαστικά κλειστήκαμε στα σπίτια μας και είχαμε άπλητο χρόνο, όπως τον κορονοϊό, στην πανδημία, για να διαβάσουμε, η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες που δεν αυξήθηκε η αναγνωσιμότητα.
4: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Στο τελευταίο βιβλίο του Μπάρνς, νομίζω, που μετέφρασα, έχει μια ιστορία. Πήγε στο βιβλιοπόλη του την περίοδο της πανδημίας και είπε: θα διαβάσω ό,τι δεν έχω διαβάσει, ό,τι πιο χοντρό. Και του λέει: δώσε μου τέλος πάντων, διαβάσω όλο τον Μπρούστο ολόκληρο που δεν τον έχω διαβάσει όλο, ή κάτι τέτοιο. Και του είπε ο βιβλιοπόλης: ναι, έρχονται εδώ και παίρνουν μεγάλα βιβλία, όπως ας πούμε το Middlemarch, τον Οδυσσέα του Τζόις κτλ. Στη βδομάδα πάνω ξαναγυρίζουν και μου λέει: φέρε κάτι μικρό.
3: Ναι, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη κουλτούρα, δεν είναι εθισμένοι οι άνθρωποι, εθισμός είναι η ανάγνωση. Λοιπόν, ένα παρήγορο βιβλίο όμως και ένα παρήγορο σημάδι, ένα παρήγορο τούβλο, αν δούμε από το μέγεθός του, είναι αυτό για το οποίο επίσης σε κάλεσα να μιλήσουμε απόψε, που κάθισες και το μετέφρασες, της Κατ Μπόχανον, Αμερικανίδα συγγραφέας. Ο τίτλος είναι «Εύα», με υπότιτλο εξαιρετικό, δείτε τώρα τον υπότιτλο, «Πώς το γυναικείο σώμα πρωταγωνίστησε σε 200 εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης εξέλιξης». Ήδη από τα 200 εκατομμύρια θα νιώθουν λίγο άβολα εκείνοι που πιστεύουν ότι ο κόσμος φτιάχτηκε το 6.000 π.Χ. Λοιπόν, και μιλάει για το γυναικείο σώμα. Να πούμε δύο λόγια για την Μπόχανον. Μια νέα σχετικά γυναίκα, ολοκλήρωσε το διδακτορικό της το 2022 στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια, όπου σπούδασε την εξέλιξη της αφήγησης και της νόησης. Να, τι ωραίος τομέας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τι ερευνητικό πεδίο ανοίγει για τους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες σπουδές με την Μπόχανον. Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά και μη περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα Scientific American, Science, The Best American Non-Required Reading. Μ' αρέσει πολύ το Non-Required Reading. The Georgia Review και The Story Collider. Η Εύα είναι το πρώτο της βιβλίο και έχει αποσπάσει πληθώρα διακρίσεων, όπως New York Times Bestseller, Foyle's Non-Fiction Book of the Year, Guardian Best Book of the Year, Telegraph Best Book of the Year. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστήμης, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις κάνει τις σπουδές της Μπόχανον.
4: Δεν έχει σπουδάσει όμως Εμένα μου κάνει αυτό εντύπωση. Δεν είναι βιολόγος.
3: Δεν είναι βιολόγος, ενώ το βιβλίο ασχολείται πάρα πολύ με τη βιολογία. Ναι. Πέρα από όλα, ασχολείται βεβαίως και με τις πολιτιστικές και με τα πολιτιστικά στερεότυπα και με την πολιτιστική κληρονομιά που συνδέεται με το γυναικείο σώμα και πώς αλλάζει. Αλλά ήδη από τα 200 εκατομμύρια ασχολείται με διάφορες έβες. Τις μορφές που παίρνει το γυναικείο σώμα μέσα σε αυτά τα 200 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτές οι μορφές είναι εντελώς διαφορετικές, Κατερίνα, από όποια στερεότυπα Μαντόνας ή Εύας, έτσι όπως την έχουμε με τον Αδάμ και τα λοιπά, έτσι ένα ωραίο ξανθό κορίτσι. Λοιπόν, το πρώτο σοκ λοιπόν που μπορείς να φανταστείς είναι ότι η πρώτη Εύα, αγαπητοί μας ακροατές, ήταν κάτι ανάμεσα σε νυφίτσα και ποντίκι και είχε το μέγεθος του αντίχειρά μου.
4: Και έχει και πολύ ωραίο όνομα, Μόργκι. Μόργκι την αποκαλεί, γιατί ναι, είναι το Μοργκάνου Κοντών, κάπως έτσι, Μοργκάνου Κοντών.
3: Ναι, η οποία είναι 205 εκατομμύρια χρόνια πριν. Δηλαδή πριν έρθει εκείνος ο λυτρωτικός μετεωρίτης, αστεροειδής όπως λέει και η Μπόχανον, και μας λυτρώσει από τους δεινοσαύρους και μας βγάλει από τις σπηλιές και τα λαγούμια κυρίως, μας φέρει πάνω στο έδαφος και αρχίσουμε να ψηλώνουμε κιόλας και από το μέγεθος του αντίχειρα φτάσουμε στο μέγεθος του Αντετοκούμπο. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μορφή. Είμαστε ακόμα σε ένα ζώο μισονυφίτσα, μισοποντίκι και μικρό ποντίκι, όχι αρουραίος, που είναι και ο τόκος, δηλαδή βγάζει αυγά. Και αυτό που μου κάνει φοβερή έκπληξη είναι ότι τα συντριπτικά περισσότερα ζώα στον πλανήτη είναι ο τόκα, γεννούν αυγά. Ελάχιστα είναι τα θηλαστικά εκείνα τα οποία...
4: Όμως αυτή θυλάζει. Αυτή κρίνει γάλα.
3: Είναι η πρώτη που θυλάζει.
4: Είναι ο τόκος, τα μωρά της βγαίνουν από το αυγό και θυλάζουν. Ένα περίεργο γάλα, το οποίο είναι ακριβώς γάλα, εκρίνεται από κάποιους αδένες.
3: Ναι, μια υγρασία περισσότερο, με θρεπτικές ουσίες.
4: Θεωρεί η συγγραφέα ότι είναι το πρώτο γάλα. Και μετά περνάει σε μια σειρά από άλλες, την Ντόνα, την Μπέργκη, την Άρντι.
3: Η Ντόνα έχει μήτρα.
4: Έχει για
3: πρώτη φορά μήτρα και έχει και πλακούντα. Ο οποίος πλακούντας, επίσης κάτι που δεν ήξερα, είναι μισός-μισός, δημιουργημένος και από τη μητέρα και από το παιδί. Ο μισός πλακούντας τον έχει φτιάξει το παιδί. Και ένα πάρα πολύ, τώρα μπορούν να απομακρυνθούν από τις συσκευές οι έγκυες. Έχει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο, έχει τρομερό χιούμορ όλο το βιβλίο, το λέμε, αλλά έχει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο που λέει πώς να αντιδράσετε όταν θα επιχειρήσει να σας σκοτώσει το παιδί σας.
4: Ναι.
3: Την εγκυμοσύνη ως μια μάχη θανάτου, ζωής
4: και
3: θανάτου.
4: Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι ένα ζήτημα στο οποίο είδα ότι τις επιτίθενται και διάφοροι, όχι τόσο τραμπικοί, έτσι, οπαδοί της οικογένειας και τα λοιπά, αλλά και πιο σοβαροί επιστήμονες τις λένε ότι είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα και ναι, υπάρχει μια μάχη ανάμεσα στο παιδί και τη μητέρα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι τόσο δραματική στιγμή η εγκυμοσύνη, ίσα ίσα που ανανεώνει τον γενικό οργανισμό και τα λοιπά. Και αυτά που μας λέει η Μπόχανον, που είναι πολύ τολμηρή, μιλάει για κάτι το οποίο δεν θίγεται, δηλαδή πόσο δύσκολο πράγμα είναι η εγκυμοσύνη, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μετά και πόσο παρεξηγημένη είναι η έννοια της άμβλωσης, είναι υπέρ των αμβλώσεων, έτσι, με πολύ μεγάλο σθένος. Τις επιτίθενται λοιπόν όλοι αυτοί.
3: Και λέει μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, από ό,τι θυμάμαι, ότι εάν κινδυνεύσει η ζωή μιας μητέρας που εγκυμονεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν την κεσαρική τομή για να την απαλλάξουν από την εγκυμοσύνη και μετά να κάνουν τη χειρουργική επέμβαση για να σώσουν τη ζωή της μητέρας, όχι για να σώσουν το έμβριο, αλλά διότι αντίστροφα από το στερεότυπο που έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας, δεν κινδυνεύει κινδυνεύει μάλλον, να το πω ανάποδα, από την εγκυμοσύνη. Δηλαδή η εγκυμοσύνη είναι ο παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της. Δεν λέει ότι αυτός είναι ο κανόνας φυσικά σε όλες τις εγκυμοσύνες, και η ίδια η Μπόχανον έχει δύο παιδιά, ξέρει για τι πράγμα μιλάει, αλλά μιλάει για το σώμα πραγματικά ως έναν πόλεμο ανάμεσα στα βακτήρια και στον άνθρωπο, έναν πόλεμο επιβίωσης, όπου η κατάσταση της εγκυμοσύνης δεν διευκολύνει σε αυτόν τον πόλεμο, αντίθετα σε κάνει ιδιαίτερα ευάλωτο. Και λέει επίσης ότι είμαστε και από τα λίγα πλάσματα, τα θηλυκά πλάσματα δηλαδή, και είμαστε από τα λίγα θηλαστικά επίσης που οι γυναίκες έχουν περίοδο.
4: Ναι.
3: Το 1% των θηλαστικών έχουν περίοδο. Δεν μιλάμε τώρα για τα έρπετα και τα άλλα.
4: Ναι, λέει πάρα πολλά τέτοια πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ας πούμε, εγώ δεν το ήξερα αυτό και δεν τα έχουμε σκεφτεί κιόλας. Δηλαδή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό που λέει ήδη από την αρχή, πόσο η γυναίκα συνέβαλε στην εξέλιξη του ανθρώπου εν γέννη, διότι ακριβώς επειδή εγκυμονούσε και οφορούσε ένα βρέφος, δεν μπορούσε να περπατήσει όπως περπατούσαν οι άλλες, όσα μπήθηκε ας πούμε, και σιγά σιγά το σώμα έπαιρνε όρθια στάση. Ή ας πούμε μας λέει δεκάδες πράγματα για το γεγονός ότι η ιατρική δεν αντιμετωπίζει το γυναικείο σώμα διαφορετικά από το ανδρικό, ενώ είναι πολύ πολύ διαφορετικό.
3: Λέει ευθύς εξ αρχής ότι οι μελέτες που έχουν γίνει για το αρσενικό σώμα είναι πολλαπλάσιες από τις, από τις μελέτες που έχουν γίνει για το θηλυκό σώμα σε όλα τα ζώα, όχι μόνο στον άνθρωπο, και στα υπόλοιπα του ζώα. Αυτό το λέει ως η αρσενική προκατάληψη, την οποία ήρθε αντιμέτωπη ευθύς εξ αρχής. Λέει και άλλα πράγματα που, για το λίπος ας πούμε και για τις λιποαναλωφίσεις. Λέει, παιδιά, το λίπος μην το φανταστείτε ως εκείνο το περιττό πράγμα, μην φανταστείτε τη λιποαναρρόφηση σαν κούρεμα, ότι πας τα μακριά σου μαλλιά, τα κόβεις, αφαιρείς το λίπος. Γι' αυτό και έχει εμφανιστεί πολλές φορές που κάνουν λιποαναρρόφηση στους γλουτούς, εμφανίζεται το λίπος στα μπράτσα.
4: Βέβαια, ή αλλού. Είναι δραματικό.
3: Ότι η εξέλιξη έχει τη δικιά της λογική μέσα σε αυτά τα πολλά εκατομμύρια χρόνια, τη δικιά της λογική και τους δικούς της παραλογισμούς και τα δικά της λάθη. Δεν είναι πάντοτε ότι επιβάλλεται το σωστό.
4: Προφανώς. Αλλά αυτό που ήθελα να πω ως προς τις διαφορές σωμάτων ανδρών και γυναικών, μας λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια νομίζαμε, δηλαδή θεωρούμε τη γυναίκα, χωρίς να λέγεται βέβαια ρητά, ότι τι είναι, ένας άνδρας που έχει μήτρα και στήθη. Ναι. Δεν είναι αυτό, γιατί έχει πιο ευαίσθητη όσφρηση από ότι αυτή η γυναίκα, ιδίως όταν είναι έγκυος και, όταν, και κατά την ορεξία. Έχει πιο ευαίσθητη ακοή. Όχι εγώ, γιατί τη χάνω, αλλά γενικώς οι γυναίκες ακούνε τις ψηλές συχνότητες. Έχει διευρυμένη χρωματική όραση. Έχει μεγαλύτερο προσδόκιμο βέβαια ζωής από τους άνδρες. Ναι. Τι να σκεφτούμε.
3: Υπάρχει μια καταπληκτική γελιογραφία του Ρέιζερ από αυτού, που έγραφε το προσδόκιμο ζωής των γυναικών είναι 5 χρόνια περισσότερα από των ανδρών παγκοσμίως, και είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα που κοίταγε το φακό και έλεγε «Επιτέλους ελεύθερη και, και γριά». Λοιπόν,
4: έτσι
3: ναι,
4: είναι. Έτσι. Όταν λέει εδώ στο βιβλίο ότι οι άνθρωποι που είναι εκατοντούτοι σήμερα, κατά το 80% είναι γυναίκες, τι σου λέει αυτό?
3: Ναι, ναι. Ότι θα μας θάψετε όλους.
4: Δεν το θέλουμε, αλλά βλέπεις οι φύσεις.
3: Έχουμε την κάρη στις χείρες, το βλέπουμε.
4: Ναι, δυστυχώς.
3: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ υλικό και δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο να επεκταθούμε, αλλά είναι πολύ απολαυστικό αυτό το βιβλίο. Αξίζει δηλαδή να του αφιερώσετε το χρόνο σας. Από τις εκδόσεις Πατάκη έχει κυκλοφορήσει πριν από πολύ λίγο χρόνο. Στα βιβλιοπωλεία μπορείτε να το βρείτε και είναι μια πολύ ευχάριστη παρέα που μπορείτε να ξεκαλοκαιριάσετε.
4: Δεν το βαριέσαι καθόλου. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ.
3: Έτσι. Άσε την εντύπωση που θα κάνετε ανάμεσα σε όλους αυτούς τους λεβεντομαλάκες της ΠΛΑΣ που θα έχουν τα ακουστικά.
4: Ή θα διαβάζουν Νέσμπο.
3: Ναι, ή θα διαβάζουν κάτι ελαφρότερο από αυτό, να μην μπούμε και τον κακομύρι τον Νέσμπο, τον Τζο, αλλά θα κάνετε σίγουρα εντύπωση σε εκείνους οι οποίοι θα έχουν τα ακουστικά για να ακούνε CD. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
4: Και εγώ, Πέτρο.
3: Ό,τι προλάβαμε δεν μπορούμε να προλάβουμε. Τις άλλες σου πτυχές σε άλλες εκπομπές. Συγχαρητήρια και για το βραβείο της μεταφράστριας
4: Βίλε, να το λέμε.
3: Για το καλή και ανάποδη το βιβλίο σου, που ούτως ή άλλως είχε πάρει και το κρατικό βραβείο από εδώ το 2015.
4: Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με κατέρωθεν απειλές αλλά και με μηνύματα υπέρ της διπλωματίας συνεχίζονται οι διεργασίες για την εφαρμογή της προκατακτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά πολύ σκληρά το Ιράν, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Μόνο που αυτή τη φορά τα χτυπήματα θα είναι ακόμα πιο ισχυρά, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη ώρα νωρίτερα από την Ελβετία, που διεξάγεται νέος γύρος επαφών, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, ο Vance συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, και τον υπουργό εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, παρουσία μεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όσο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, θα διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, διαμηνύει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρούν χωρίς περιορισμούς απέναντι σε απειλές στο Λίβανο και θα παραμείνουν στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο την περασμένη Πέμπτη να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι σε περιοχή του Δήμου Πηνιού. Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο της περιοχής που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε πως είδε το σκυλί, αλλά υπέθεσε ότι είχε φύγει όταν ξεκίνησε να προχωρά με το αυτοκίνητό της. Το βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του. Με αιχμή τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλιών κινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα ψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτηση του κ. Στάρμερ από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας προεξοφλεί με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο κρίσιμα ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενεργειακή πολιτική. Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται ενώ βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο Guardian, μεταδίδουν ότι ο Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει ακόμα και αύριο την αποχώρηση του από την Πρωθυπουργία, μετά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από βουλευτές των εργατικών να παραδώσει την ηγεσία του κόμματος στον Άντι Μπέρχαμ. Μέχρι πρόσφατα, ο Στάρμερ και οι συνεργάτες του διαβεβαίωναν ότι θα αντιμετώπιζαν οποιαδήποτε εσωκομματική αμφισβήτηση. Ωστόσο, ο Υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός αφιερώνει το Σαββατοκύριακο στην αποτίμηση των πολιτικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Σύση Καπλάνη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
0: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Έφτασε η ώρα της εβδομάδας να μιλήσουμε για τους συγκατοίκους μας, να χαρούμε μαζί τους, να μάθουμε από αυτούς. Η Γλυκερία Μπαζδέκη γράφει στο ποίημά της «Οι φίλοι και οι σκύλοι». Αυτοί με αγαπάνε πιο πολύ. Αυτοί με ξέρουν, στα μάτια μου ορκίζονται. Ο Νίκος Δήμο αγαπάει τις γάτες, συγκατοικεί χρόνια μαζί τους και σε κάθε ευκαιρία τις εκθιάζει. Έχει γράψει «Τα ζώα είναι αυτά που είναι, καθαρή φύση. Τι μία κοιτάνε, κατάματα. Ο άνθρωπος έξω από τη φύση αναζητά. Το ζώο είναι, ο άνθρωπος γίνεται, αν μπορεί. Πρόσεξε αυτόν που δεν αγαπά τα ζώα. Η ανθρωπιά του αδύναμη, το ζώο μέσα του αντιδρά. Πρόσεξε αυτόν που δεν αγαπά τις γάτες. Κάπου φοβάται, κάπου τρέμει, κάπου κρύβεται. Ο Χίτλερ μισούσε τις γάτες. Και ο Κέσαρας και ο Ναπολέων. Όλοι οι τύρανοι, οι δικτάτορες, οι κίνσορες βλέπουν τις γάτες, στις γάτες τα όρια της δύναμής τους. Γάτα στο τσίρκο, ποτέ. Αδιαμαρτύρητα πεθαίνουν, αλλά δεν δαμάζονται. Η πιο ανθρώπινη αρετή φωλιάζει στις γάτες. Η αλήθεια είναι πως αυτή την ώρα, εκτός από όλα τα καλά που μας προσφέρουν τα ζώα τα οι συγκατοικοί μας, αναλογιζόμαστε και πόσο άσχημα δύσκολα περνάνε τα αδέσποτα. Σύση Καπλάνη, στο μικρόφωνο. Βίβια Νικολοπούλου, στη φροντίδα του ήχου.

0: Μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια προστασίας των ζώων συντροφιάς κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ανακοινώθηκε πρόσφατα, 15 του μήνα νομίζω, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ανακοινώθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές. Η Αφροδίτη Στάθη, κοινωνική ψυχολόγος, υπεύθυνη επικοινωνία της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Πείτε μου λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και πώς εξελίχθηκε.
1: Αυτή η πρωτοβουλία ήταν αφιερωμένη σε όλους τους εθελοντές που εδώ και χρόνια τρέχουν και αφήνουν πίσω τη ζωή τους, τις διακοπές τους. Το καλοκαίρι έχουμε δει απίθανες ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι βρεθήκαν μέσα στη φωτιά παλεύοντας να σώσουν ζώα. Και αυτό που βγήκε ξεκάθαρα σαν ανάγκη είναι ότι χρειαζόταν να τους βοηθήσουμε να είναι πιο έτοιμοι αλλά και πιο ασφαλείς, θα σας έλεγα, διότι χρειαζόταν εκπαίδευση, χρειαζόταν σε αυτή τη διαδικασία να εντάξουμε το σωστό ρουχισμό, τα σωστά εργαλεία να έχουν μαζί τους. Όλο αυτό λοιπόν τι σήμαινε, ότι έπρεπε να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο μηχανισμό που θα συνέδε ομάδες εκπαιδευμένων ανθρώπων όπως είναι οι πυροσβεστικοί που θα μπορούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους εθελοντές. Άρα τι κάναμε πρακτικά, δημιουργήθηκε ένας εθνικός μηχανισμός που λειτουργεί βοηθητικά σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι πια έχουν κοινά πρωτόκολλα, προκαθορισμένες διαδικασίες και σαφώς προκαθορισμένους ρόλους. Τι θέλουμε λοιπόν πρακτικά, να βελτιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Όποιος εκείνη τη στιγμή βρεθεί στην πρώτη γραμμή, να μπορεί σωστά να συνεργαστεί με όποιον θα βρίσκεται δίπλα του και από κοινού να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα ζώα.
0: Ωραία. Υπάρχει μια οργάνωση σε όλο αυτό από την Dogs Voice?
1: Ακριβώς. Η Dogs Voice λοιπόν λειτουργεί.
0: Είναι μια φιλοζωική οργάνωση.
1: Ναι, αν το πούμε πρακτικά, πούμε ότι αυτός ο μηχανισμός χρεώνεται στην πολιτική προστασία. Κάτω από την πολιτική προστασία βρίσκεται η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική ξέρουμε ότι έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στη διάρκεια της κατάσβεσης. Αυτό λοιπόν που θέλαμε ήταν να τους βοηθήσουμε, να μην τους επιβαρύνουμε, αλλά να τους ενδυναμώσουμε. Άρα, κάτω από την πυροσβεστική εντάσσεται αυτός ο μηχανισμός.
0: Μου είναι ξεκάθαρο τώρα.
1: Ακριβώς, και ο κεντρικός συντονιστής αυτού είναι η Dogs Voice, είναι η καταπληκτική Έλενα Δέδε και η ομάδα των εθελοντών, οι ταγμένοι άνθρωποι που βρίσκονται στην Dogs Voice. Και ο ρόλος της ειδικής γραμματείας είναι ότι παίζει, εντάσσεται μόνιμα, σταθερά στις έκτακτες αυτές ανάγκες, διότι χρειαζόταν να υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στις ομάδες, άρα κάποιος πρέπει να είναι εκεί. Κρίσιμο λοιπόν είναι ότι πια με την έναξη του όποιου φαινομένου ενεργοποιείται η συμμετοχή ενός εκπροσώπου της ειδικής γραμματείας στο κέντρο διαχείρισης τέτοιων περιστατικών κρίσης, να το πω έτσι απλά για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές.
0: Αυτό, ναι, απλά. Και υπάρχει πλέον και μια γραμμή βοήθειας.
1: Αχ, αυτό, το πόσο πολύ το κυνηγήσαμε και το θέλαμε, ήταν ένας πενταψήφιος αριθμός. Κρατήστε λοιπόν το 1400. Είναι λοιπόν ο μαγικός, αν μου επιτρέπετε, αριθμός που όταν θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου συνήθως είναι η φωτιά, μπορεί να είναι πλημμύρα, τώρα για το καλοκαίρι θα μιλήσουμε για τις φωτιές και ένα ζώο κινδυνεύει, μπορούμε να καλέσουμε σε αυτή τη γραμμή να πούμε αυτό το οποίο μας απασχολεί, ή ένα ζώο κινδυνεύει, που μπορούμε να, τι έχει ακριβώς συμβεί, και εκεί θα μας κατατοπίσουν.
0: Και θα κατευθύνετε από εκεί και πέρα τους μηχανισμούς που χρειάζεται έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα.
1: Η γραμμή αυτή δεν θα είναι από μόνη της. Να σας πω ότι θα υπάρχει και το 112, πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Θα αποστέλλονται μηνύματα μέσω του 112. Αν λοιπόν πρακτικά βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε φάση εκένωσης, σε φάση που πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα, θα υπάρχει μια αυτόματη ειδοποίηση εφόσον ανοίξει σταθμός, ο οποίος θα λέει παρακαλώ για πληγέννη τα ζώα, μεταβείτε εκεί, σε αυτό το σημείο. Άρα πολύ εύκολα θα ξέρουμε όλοι που πηγαίνουμε.
0: Μάλιστα. Θα γλιτώσουμε τον πανικό που υπάρχει συνήθως τέτοιες άσχημες στιγμές.
1: Ναι, και να πούμε ότι σε επίπεδο Ευρώπης είμαστε η τρίτη χώρα που εντάσσει αυτόν τον μηχανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό, είναι ένα πολύ καλό νέο και δεν θα το πούμε μόνο για να πούμε για άλλη μια φορά ότι διακρίνεται η χώρα μας, που θέλουμε να διακρίνεται. Θέλουμε όμως να αποτελούμε παράδειγμα και για άλλες χώρες, αλλά και για να αποδείξουμε ότι αυτός ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει και σε μια άλλη κατηγορία. Δηλαδή, τι λέμε, είναι ένας οργανωμένος τρόπος.
0: Μάλιστα,
1: να λειτουργούμε.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να πάει αυτό και κάπου αλλού. Κρατήστε το λοιπόν ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Σωστά. Να κρατήσουμε λοιπόν τα τηλέφωνα. Έχουμε το 10400.
1: Ναι, έχουμε και το επόμενο διάστημα κρατήστε ότι θα τρέξει και καμπάνια τηλεοπτική. Θέλουμε να ενημερωθεί ο κόσμος και να θυμάται το 10400.
0: Έχουμε έτσι και αλλιώς το 10410.
1: Σωστά. Έχετε είναι δίκιο. Κοντά. Μπράβο, είδατε τι ωραία που το κάνανε. Λοιπόν, βεβαίως, παρακαπείτε το εσείς, να μην το πω εγώ. Χαίρομαι που το αναφέρετε.
0: Ναι, η οποία που είναι ο αριθμός που καλούμε για τις περιπτώσεις για καταγγελίες κακοποίησης ζώων. Τώρα βέβαια είναι πάρα πολλοί που λένε δεν απαντάει πάντα. Αυτό είναι πιθανώς έτυχε μια κακή στιγμή. Υπάρχει λοιπόν το 10410 και υπάρχει πλέον το 10400 που είναι
1: ακριβώς.
0: Για έκτακτες ανάγκες, για πλημμύρες, για πυρκαγιές, για οτιδήποτε έκτακτο μπορεί να αντιμετωπίσουμε.
1: Να πούμε απλώς και να το ξεκαθαρίσουμε ότι για φέτος, για το 2026, ο συγκεκριμένος μηχανισμός ενεργοποιείται στην περιφέρεια Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτό που θέλουμε είναι, τρέχοντας αυτό πιλωτικά, να έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως πάντα ο μόνιμος σταθμός υποδοχής πληγέντων ζώων που είναι και εκεί στο σημείο που έγινε η εκδήλωση Δευτέρα με τον κύριο Πρωθυπουργό μας, που είναι στο Γαλάτσι.
0: Στο Γαλάτσι. Και
1: αυτό
0: πέρσι είναι νομίζω λειτουργήσε.
1: Ακριβώς, δεν είναι η πρώτη χρονιά. Ναι. Αυτό όμως το λέμε γιατί είναι ένας χώρος με λειτουργίες υποδοχής, φροντίδας, ταυτοποίησης, συντονισμός και επανένωσης. Έτσι, αυτό που τελικά θέλουμε είναι, ακόμα και αν βρεθεί ένα ζωάκι σε κίνδυνο, να καταφέρει να επανενωθεί με την οικογένειά του, εφόσον είναι από κάποια οικογένεια, τσιπαρισμένο και μπορεί να αναγνωριστεί.
0: Μάλιστα. Μιλάμε όλη αυτή την ώρα για ζώα συντροφιάς. Η απουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λίγο ξένησε από την παρουσίαση του προγράμματος αυτού.
1: Έχετε δίκιο και θα πούμε γιατί. Γιατί δεν είναι μόνο οι κατηγορίες με τις οποίες σχετίζεται, τα παραγωγικά ζώα,
0: τα υποειδή.
1: Τα υποειδή είναι κατηγορίες πολύ βασικές, τις οποίες έχουμε δει δυστυχώς σε πολύ κακές εικόνες σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Είναι γιατί για να γίνει αυτός ο μηχανισμός συνεργαστήκανε τρία υπουργεία, το εσωτερικών, το περιβάλλοντος και κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν τι δείχνουμε, ότι μόνο μέσα από μεγάλες συνεργασίες και θέματα που αφορούν την κοινωνία συνολικά μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Θέλουμε λοιπόν το αγροτικής ανάπτυξης, ακόμα και αν μέχρι τώρα δεν είχε ενεργή παρουσία, να ενταχθεί, γιατί αυτό που μπορούμε να δείξουμε είναι ότι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα και μάλιστα με θετικό πρόσημο. Δεν χρειάζεται όλα να καταλήγουν πάντοτε σε ένα κενό ή σε ένα κακό νέο. Και όχι, δεν θα μείνει στα χαρτιά. Ήδη αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να φέρει εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Μακάρι. Επομένως, μου λέτε ότι σιγά σιγά θα ενταχθεί και αυτό το κομμάτι.
1: Περιμένουμε, είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε και τη Δευτέρα, ότι περιμένουμε το αγροτικής ανάπτυξης, θέλουμε να είναι σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το στοίχημα και να είναι μια πρωτοβουλία που θα είναι πραγματικά ολοκληρωμένη όταν θα ενταχθούν τα παραγωγικά και τα υποειδή στην διαδικασία έτσι όπως είναι. Να θυμίσω την εικόνα που είχαμε πέρσι με τον άνθρωπο μέσα σε ένα μηχανάκι που είχε αγκαλιά το πρόβατο. Έτσι, αυτό νομίζω ότι έχει μείνει στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας.
0: Έτσι.
1: Και δεν θέλουμε αυτό να είναι το μοναδικό παράδειγμα. Δεν είναι τρόπος αυτός.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά ακούγονται όλα αυτά. Μακάρι και στην πράξη να δείξει ότι αυτά μπορούν να γίνουν τόσο αισιόδοξα όσο τα συζητάμε και αποδοτικά. Γιατί όχι, μακάρι, αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή η προσπάθεια έγινε, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Να πάμε στα καθημερινά μας, να δούμε.
1: Στα καθημερινά.
0: Κυρία Στάθη, στις μέρες μας, αυτή η φοβερή γαστούνη επίσης είναι ένα βίντεο το οποίο μας έχει στοιχιώσει.
1: μας συγκλονίζει νομίζω όλους. Εγώ όταν το πρωτοείδα ως πολίτης, αυτό που σκέφτηκα και όχι μέσα από το ρόλο που έχω στην Ειδική Γραμματεία είναι ότι αυτός ο πολίτης, η γυναίκα από ό,τι φαίνεται, η οποία αναγνωρίστηκε, η οποία
0: ναι, ταυτοποιήθηκε τελικά,
1: ναι, η οποία εν ψυχρό πάτησε και εγκατέλειψε από ό,τι φαίνεται, ναι, δηλαδή είχε συνέστηση ότι το πάτησε και τελικά το εγκατέλειψε.
0: Δεν μπορεί να μην είχε συνέστηση, πέρασε πάνω από ένα ζώο, δεν γίνεται,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Είναι συμπολίτη σε μια οργανωμένη κοινωνία και, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο, θα έλεγα, τραγικό και αυτό που θα έπρεπε όλους μας να μας ανησυχεί, ότι όταν ένα συμπολίτης μας συμπεριφέρεται έτσι σε ένα ζωάκι, το οποίο είναι ξεκάθαρο από το βίντεο ότι θα μπορούσε να το έχει αποφύγει,
0: ναι,
1: και ακόμα και αν είχε θέμα, βάζει κανείς χειρόφρενο, κατεβαίνει, πάει πιο εκεί το ζωάκι,
0: βέβαια,
1: και προχωράει. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχουν άπειρες λύσεις που θα μπορούσε να, ναι, κάνει και, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το ζωάκι ήταν ένα μέλος μιας κοινωνίας, ακόμα και αν ήταν αδέσποτο, όλοι το φροντίζανε.
0: Μα ήταν ένα ηλικιωμένο αδέσποτο,
1: ακριβώς,
0: το οποίο το,
1: ακριβώς,
0: ήξερε η γειτονιά και,
1: ακριβώς,
0: το φρόντιζε. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν έχει κάτι να μας πει και θα έλεγα ότι το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε είναι, χρειάζεται όλοι να μιλάμε, χρειάζεται όλοι να ενεργοποιούμαστε
0: αυτό,
1: όταν
0: αυτό
1: θα βρεθούμε μάρτυρες, ναι, σε ένα τέτοιο οποιοδήποτε περιστατικό, διότι αύριο μπορεί να αφορά κάποιον άλλο, κάποιο άλλο πλάσμα που μπορεί να μην, έχει, να μην είναι τετράποδο, μπορεί να είναι ένα παιδί, μπορεί να είναι ένας ηλικιωμένος, μπορεί να είναι κάποιο άλλο μέλος ευάλωτης ομάδας,
0: ναι,
1: έτσι, ή μπορεί να είμαστε κι εμείς.
0: Έτσι, έτσι,
1: ξέρετε,
0: έτσι,
1: τα όρια, και θα σας το πω από μια άλλη κατηγορία που συνέβη για πολλά χρόνια να ασχοληθώ με τα κακοποιημένα παιδιά και την προστασία τους.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει λοιπόν μια καμπύλη που αφορά τον τυχαίο τραυματισμό ενός παιδιού που τελικά στην άλλη πλευρά της καμπύλης μπορεί να καταλήξει σε πολύ σοβαρό τραυματισμό, ακόμα και θάνατο. Αυτή λοιπόν η καμπύλη, αυτό που λέγαμε πάντα τις εκπαιδεύσεις, είναι ότι η απόσταση δεν είναι μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό που μπορεί να συμβεί από τη μία πλευρά, α, έπεσα, τραυματίστηκα, α, χτύπησε κατά λάθος ένα ζωάκι,
0: ναι,
1: μέχρι,
0: ναι,
1: τελικά να βρεθούμε σε έναν άνθρωπο δίπλα, είναι μικρή απόσταση.
0: Ναι, δυστυχώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη ήταν κάκιστο αυτές τις μέρες. Δηλαδή,
1: να σας πω κάτι. Επιτρέψτε μου να πω ότι έτυχε να βρεθεί και μία κάμερα εκεί.
0: Ναι.
1: Η τεχνολογία είναι στην πλευρά μας πια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές στο παρελθόν μπορεί να έχει συμβεί και απλά
0: πάρα
1: να μην το καταλάβαμε.
0: Πάρα πολλές φορές θα έχει συμβεί,
1: να το πούμε,
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Και εδώ

0: ελπίζουμε ότι θα επεκταθεί και σε άλλα ζώα.
1: Σιγά σιγά, ναι, και εμείς, αυτό και εμείς το ελπίζουμε και ναι. Είμαστε εδώ στη διάθεση των συναδέλφων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μπορέσουμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι μαζί.
0: Έτσι.
1: Θεωρούμε ότι στην πορεία σίγουρα θα βγουν και άλλα θεματάκια τα οποία θα πρέπει να επιληθούν, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι με ένα κοινό όραμα. Και αυτό οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει.
0: Να είστε καλά, κυρία Στάθη.
1: Καλώς σας απολύτω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Αύριο Δευτέρα το πρωί στην Ευελπίδων θα δικαστεί ο θήτης σοκαριστικής υπόθεσης που είχε ξεσηκώσει τον Άγιο Δημήτριο, την περιοχή και γειτονικές περιοχές, τον Ημιτό και τη Δάφνη. Ένας άνδρας άφηνε συστηματικά το σκύλο του, τη Ζιζέλ, ένα pitbull, να καταδιώκει και να θανατώνει αδέρφια.

0: δέσποτες ή και οικόσιτες γάτες κάποιες φορές. Παρότι τον αναζητούσαν καιρό οι φιλοζωικές οργανώσεις αυτών των περιοχών, η ταυτοποίησή του συνέβη σε μια άγρια επίθεση στην οδό Παπαναστασίου απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της Δάφνης. Εκεί, όταν μια γάτα κατάφερε να ξεφύγει από το σκυλί του, ο κατηγορούμενος φέρεται ότι τη χτύπησε ο ίδιος το κεφάλι με μια μεταλλική ράβδο, προκαλώντας της θανάσιμο τραυματισμό. Το τραγικό συμβάν εκτελήχθηκε μπροστά στα μάτια δύο εθελοντριών. Ο σκύλος, η καημένη Ζιζέλ, κατασχέθηκε με εισαγγελική εντολή κατόπιν καταγγελιών και κινητοποίησης φιλοζωικών οργανώσεων, κι όμως λίγο καιρό μετά επέστρεψε στον άνθρωπο που τον έλεγχε και τον καθοδηγούσε. Η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας είναι προγραμματισμένη μετά από 2-3 αναβολές που έχουν γίνει ήδη να γίνει αύριο το πρωί.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

καλοκαίρι είναι μπροστά μας, επίσημη μέρα έναρξης αύριο, 22 του μήνα. Οι συγκατοικοί μας αλλά και τα αδέσποτα της γειτονιάς βιώνουν το καλοκαίρι με το δικό τους τρόπο και συχνά χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ένα καθαρό μπολ με νερό στο δρόμο για την περαστική διψασμένη γατούλα και τον ταλέπορο σκύλο δεν μας κοστίζει τίποτα, προσφέρει όμως. Το καλοκαίρι, και αυτό ειδικά μοιάζει να μπει και με πολύ θερμές διαθέσεις, κάποιες πρακτικές συμβουλές για να κρατήσουμε δροσερούς και ασφαλείς τους συγκατοίκους μας κάτω από τον καυτό ήλιο. Έχω να σας πω τι πρέπει να προσέξουμε στην παραλία, πώς να αναγνωρίσουμε τα σημάδια της θερμοπληξίας. Απλά, καθημερινά, καλοκαιρινά, φιλοζωικά.

Ξέρατε ότι οι γάτες δεν υδρώνουν από το δέρμα τους όπως εμείς? Ο κύριος τρόπος για να αποβάλουν τη θερμότητα είναι από τις πατούσες τους. Γι' αυτό το καλοκαίρι, αν δείτε υγρά πατήματα στο πάτωμα, κοίτα παρήχηση, η γάτα σας απλά προσπαθεί να δροσιστεί. Επίσης, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η μύτη του σκύλου σας είναι σχεδόν πάντα υγρή? Αυτό το λεπτό στρώμα υγρασίας στην πραγματικότητα τους βοηθάει να παγιδεύσουν τις μυρωδιές και να καταλαβαίνουν από πού έρχεται ο αέρας. Μιλάμε για εξαιρετικό ένστικτο. Το τραγούδι που έρχεται ως αλλιώτικο από τη σημερινή ροή θέλει πρόλογο. Για μπάνιο πάω. Απόστολος Καλδάρας, Στέλιος Καζαντζίδης.

Νομίζω από τα λίγα χαμογελαστά τραγούδια που είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Στα δικά μας, πιστεύετε ότι όλοι οι σκύλοι ξέρουν να κολυμπούν? Μπα. Ένα φιλές όπως τα λαμπραντόρ λατρεύουν το νερό, άλλες φιλές με κοντά πόδια ή βαρύ κορμό όπως τα μπουλντόκ δυσκολεύονται πολύ να επιπλέψουν. Οπότε αν ο σκύλος σας δεν χαίρεται το νερό, στην παραλία, μην τον πιέζετε. Αλήθεια, έχετε ακούσει ότι και τα ζώα μπορούν να πάθουν έγκαυμα από τον ήλιο? Οι σκύλοι και οι γάτες με λευκό ή πολύ ανοιχτό χρωμό τρίχωμα, καθώς και εκείνα με ροζ μυτούλες, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στον ήλιο του καλοκαιριού. Μάλιστα, στο εμπόριο υπάρχουν ειδικά αντιλιακά για κατοικίδια, για να προστατεύουν τα αυτιά και τη μύτη τους. Ή τα φτιάχνετε εσείς αντιλιακό με καρότο, λάδι καρύδας και αλόι.

Οι γάτες και το νερό είναι μια σχέση παρεξηγημένη. Ενώ οι περισσότερες γάτες μισούν το μπάνιο, υπάρχουν φυλές που λατρεύουν το νερό και είναι και εξαιρετικές κολυμβήτριες. Η φυλή Turkish Van, Van Τουρκίας δηλαδή, είναι παγκοσμίως γνωστή ως η γάτα που κολυμπάει. Κατάγεται από τη λίμνη Van και το τρίχωμά της είναι αδιάβροχο. Γι' αυτό, επιτρέποντάς της να βουτάει για να κυνηγήσει και ψάρια. Επίσης, οι φυλές Maine Coon και Bengal λατρεύουν να παίζουν με το νερό της βρύσης. Υπάρχει βέβαια λόγος που δεν τα πάνε καλά με το νερό οι γάτες. Η γούνα των περισσότερων γατιών δεν είναι αδιάβροχη. Όταν βραχεί λοιπόν, βαραίνει πολύ, μειώνει την ταχύτητά τους και τις κάνει να κρυώνουν, νιώθοντας ότι χάνουν τον έλεγχο και την προστασία τους. Γι' αυτό.

πώς θα δροσίσουμε το καλοκαίρι μια γάτα? Σίγουρα δεν την καταβρέχουμε. Αντίθετα, παίρνουμε μία νοπή δροσερή πετσέτα, χαϊδεύουμε απαλά το σώμα της ή βάζουμε και παγάκια μες στον πόλι με το νερό της για να παίξει και να δροσιστεί. Αν τη χτενίζετε συχνότερα το καλοκαίρι, το νεκρό τρίχωμα θα φεύγει και επειδή θα απαλλαγεί από αυτό που λειτουργεί ως φυσική μόνωση, θα αναπνέει καλύτερα. Οι γάτες αναζητούν φυσικά τα πλακάκια ή την πανιέρα τις ζεστές μέρες. Μπορείτε επίσης λοιπόν να τη λήξετε παγοκίστε σε μια πετσέτα και να τις βάλετε να τις τοποθετήσετε στα σημεία που προτιμάει να κάθεται η γάτα σας. Ισχύει και για ανθρώπους και για ζώα βέβαια. Κρατάμε τις κουρτίνες κλειστές τις ώρες με το πιο έντονο ήλιο για να διατηρήσουμε το χώρο δροσερό. Μπορούμε να έχουμε και έναν ανεμιστήρα σε λειτουργία, αλλά καλό είναι να αποφύγουμε να τον στρέψουμε κατευθείαν πάνω στη γάτα. Δεν θα το χαρεί καθόλου.

Όταν συμβιώνεις με σκύλο το καλοκαίρι καλή ώρα, η προτεραιότητά σου είναι η προστασία του από την αφυδάτωση και τη θερμοπληξία. Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν την αποφυγή της ασφάλτου, τις θερμές ώρες, την εξασφάλιση άφθονου νερού και την προστασία του από τα παράσιτα. Δηλαδή, παρόμοια σε πολλά σημεία είναι και αντιμετώπιση του καύσωνα αν συγκατοικείται με γάτα. Κούρεμα, αν το τρίχωμά του χρειάζεται, ή συχνό βούρτσισμα, αυτά βοηθάνε. Μια ανοιχτόχρωμη βρεχμένη πετσέτα πολύ θα χαρεί να αντικαταστήσει το κρεβάτι του τέτοιες καυτές ώρες. Στα αυτονόητα συγκαταλέγεται, δεν πάμε βόλτα το σκύλο πριν πέσει ο ήλιος, δεν τον αφήνουμε στο αυτοκίνητο που το χτυπάει ο ήλιος, του έχουμε πολύ και δροσερό νερό δίπλα του, με λίγα παγάκια και βέβαια ελαφρά γεύματα. Ένα παγωτό από ζωμό βοδινού ή κοτόπουλου που θα φτιάξετε σε θήκη από παγάκια θα τον δροσίσει και πολύ θα σε ευχαριστήσει. Και για το σκύλο ισχύει αλλά και για τη γάτα. Τα ξερά χόρτα κρύβουν άγανα που μπορούν να τρυπήσουν το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και τα αυτιά του σκύλου και της γάτας. Κουρέψτε το τρίχωμα γύρω από τα πέλματά του και ελέγχετε σχολαστικά το σώμα του μετά από κάθε βόλτα. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως καλυμμένος με τα κατάλληλα από παρασιτικά για τσιμπούρια και ψήλους που αυτή την εποχή πραγματικά οργιάζουν. Νομίζω αυτά είχα για αρχή να σας πω. Και στο πρόγραμμα έρχεται η Ιωάννα Ταραπίκου, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο και η Βίβια Νικολοπούλου ρύθμισε τον ήχο και θα επιλέξει να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι.

0: χέρι.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που διήρκε σε σχεδόν 4 ώρες. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ ψηλό επίπεδο με την παρουσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής Μοχάμεντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν, καθώς και αντιπροσωπή από το Κατάρ. Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με τη Τεχεράνη έκανε λόγο J.D. Vance, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν συζητήθηκε στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Της συνάντησης είχαν προηγηθεί εκατέρωθεν απειλές αλλά και με μηνύματα υπέρ της διπλωματίας. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά πολύ σκληρά το Ιράν, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά τα χτυπήματα θα είναι ακόμη πιο ισχυρά, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όσο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, θα διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, διαμηνύει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρούν χωρίς περιορισμούς απέναντι σε απειλές στο Λίβανο και θα παραμείνουν στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αιάλ Ζαμίρ, κατά την επίσκεψή του στις Ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα, προειδοποιώντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για να εμποδίσει την ανασύνταξη των δυνάμεων της οργάνωσης, σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση. Ο Αιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για πιθανή επανάληψη των επιχειρήσεων αν απαιτηθεί. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης η ουσιαστική στήριξη των μικρών και ακριτικών νησιών μέσα από έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύουν την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την αναπτυξιακή τους δυναμική, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας από τους Λειψούς. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος νοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι έρευνες εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο την Πέμπτη να παρασύρει για να σκοτώνει σκυλάκι σε περιοχή του Δήμου Πηνίου. Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο της περιοχής που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε πως είδε το σκυλί, αλλά είχε φύγει όταν ξεκίνησε να προχωρά με το αυτοκίνητό της. Το βίντεο δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του.
1: Καιρός.
2: Γενικά έδειρος καιρός, αύριο βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Κυριακή 21 Ιουνίου. Θερινό ηλιοστάσιο, η πιο μεγάλη ημέρα του χρόνου, η πιο μικρή νύχτα του χρόνου. Τα τζιτζίκια επέστρεψαν στον κήπο της ΕΡΤ. Καλά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και από την πλατφόρμα την AirTeco. Επίσης, να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Πόλη Έξω γιορτάζει απόψε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ξεκίνησε ως μια ευρωπαϊκή γιορτή με αφορμή το θερινό ηλιοστάσιο και αναδείχθηκε σε Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο η Αθήνα, όσο και πάρα πολλές άλλες πόλεις, πλημμυρίζουν σήμερα από μουσικές, τραγούδια, συναυλίες, δρόμενα, ελεύθερα όλα για το κοινό. Έριξε αυλαία πριν καν ανοίξει. Ο λόγος για το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το τέλος ήρθε πριν να αρχίσει, στο Ζάπιο. 24 ώρες και ούτε είναι που έμεινε το αμφιθέατρο, που στήθηκε το αμφιθέατρο για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στο Ζάπιο, που μάλιστα, όπως λέγαμε και χθες, θα έκαναν πρεμιέρα σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Από το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες απομάκρυνσης της κατασκευής. Τώρα, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος ευχαριστεί τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξη, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της αναβολής. Να πούμε βεβαίως ότι η συγκεκριμένη κατασκευή είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, καθώς αλλίωνε την εικόνα του εμβληματικού μεγάρου στο Ζάπιο. Τώρα, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στην τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων και βεβαίως ούτε στη διοργάνωση του φεστιβάλ. Επειδή υπήρξαν πολλές από τις εκδηλώσεις για τις οποίες είχαν κοπεί εισιτήρια και από τη στιγμή που ακυρώνονται, λογικά θα υπάρξουν από αύριο ανακοινώσεις για το τι θα γίνει και πώς μπορούν να πάρουν οι θεατές το αντίτιμο των εισιτήριων. Αλλά να πάμε και σε μια ωραία είδηση που μας έρχεται από την χθεσινή πρεμιέρα του Φεστιβάλ Επιδαύρου, εκεί στην Επίδαυρο. Λοιπόν, η Εθνική Λυρική Σκηνή επέστρεψε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την ανασύνθεση της ιστορικής παραγωγής της Μύδιας του Κερομπίνη με τη Μαρία Κάλλας στο μόνιμο ρόλο, ως σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη, χορογραφία της Μαρίας Χόρς. 65 χρόνια μετά, η Μύδη αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός χθες, διεθνούς εμβέλειας, και τοποθέτησε την Ελλάδα για άλλη μια φορά στο κέντρο της παγκόσμιας πολιτιστικής δημιουργίας. 10.000 θεατές χειροκρότησαν τους συντελεστές της παραγωγής και να πούμε ότι τα εισιτήρια ήδη είχαν εξαντληθεί
από το περασμένο Φεβρουάριο. Και μετά από αυτά θα ακολουθήσουμε το ρυθμό της πόλης και θα ταξιδέψουμε στο καλλιτεχνικό της τοπίο. You got the miracle.

0: εσύ καταφέρνεις την αγάπη να φέρνεις με τον τρόπο που ξέρεις.
1: Και μόνο ο Ζερόμ Καλούτα μπορεί να φτιάξει και να δώσει στο κοινό το πιο feel good groovy live στο κέντρο της Αθήνας. Πότε? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στη Στοαρσακίου, στην ιστορική Στοαρσακίου, που έγινε πια ένας καινούριος χώρος πολιτισμού, εκδηλώσεων, γαστρονομίας, μια καρδιά νέα στο κέντρο της Αθήνας που χτυπά. Έχουμε το Ζερόμ Καλούτα στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι θα περιμένουμε, τι θα ακούσουμε την Παρασκευή το βράδυ. Καλησπέρα, Ζερόμ.
2: Πολύ καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούσουμε και εσένα την Παρασκευή το βράδυ, για να είναι το βράδυ ολοκληρωμένο.
1: Να με ακούσετε δεν νομίζω, αλλά να λυκνιστώ, ναι.
2: Εντάξει. Συμφωνώ.
1: Για πες μου, τι έχετε ετοιμάσει?
2: Λοιπόν, το βράδυ της Παρασκευής θα είμαστε στην Αθήνα, καλοκαίρι, θα κάνουμε το live μας μετά από αρκετούς μήνες στο A Culture, εκεί στο Αρσακίου.
1: Στο έθριο της στο Αρσακίου.
2: Στο έθριο,
1: πολύ ωραίος χώρος.
2: Στο θέατρο τέχνης, ανεβαίνεις πάνω και είναι ένας φανταστικός χώρος όπου ενώνεσαι με τα αστέρια κατευθείαν. Και εκεί πέρα θα κάνουμε το live μας με δύο υπέροχες καλεσμένες, την Ροζάνα Μαϊλάν και την Αλεξάνδρα Σιετή. Και θα αναμίξουμε σε εκείνο το πρόγραμμα soul, funk, afro, latin, και όλα αυτά θα γίνουν το καλοκαιρινό σας soundtrack.
1: Αυτό την Παρασκευή το βράδυ, όπως είπαν, τι ώρα, στις 9?
2: 9 να είστε εκεί περίπου να ξεκινήσουμε.
1: Ζερόμ, πες μου κάτι. Θα έχει βεβαίως όλες αυτές τις μουσικές, όπως είπες, funk, afro, latin, soul, rock, blues βεβαίως. Θα είναι κάτι που θα συνεχιστεί με τη Ροζάνα και την Αλεξάνδρα η συνεργασία σας, ή είναι μόνο αυτό?
2: Η συνεργασία μου με τη Ροζάνα και την Αλεξάνδρα είναι συνεχόμενη, γιατί είμαστε και φίλοι, είμαστε κοντά και θαυμάζουμε ένας τον άλλον. Αλλά θα μιλάμε για ένα μοναδικό βράδυ, το οποίο είναι για την Παρασκευή. Και μετά δεν ξέρουμε πώς θα τα φέρει η ζωή, αν θα ξανακάνουμε κάτι εκεί.
1: Ναι, πάντως είναι αυτό που έχετε στήσει για εκείνο το βράδυ, για τις 26 Ιουνίου στο Αρσακίου.
2: Εκεί στο έθριο θα είμαστε εκεί, ναι.
1: Την Παρασκευή λοιπόν στις 9. Επίσης όμως την Τρίτη το βράδυ θα είσαι στο Λυκαβητό, Ζερό. Μην νομίζω ότι το ξεχνάω.
2: Βεβαίως.
1: Σε έναν άλλο ρόλο εκεί. Σε έναν άλλο ρόλο, καθώς θα παιχτεί η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, στο θέατρο του Λυκαβητού. Μία παράσταση με χιούμορ, σατιρίζει την πολιτική και όχι μόνο, καυτηριάζει πρόσωπα, καταστάσεις από την εποχή μας, σωστά?
2: Βεβαίως. Η επιθεώρηση είναι 2.0, δηλαδή είναι μια εξελιγμένη μετα-επιθεώρηση. Προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει λίγο με τα κακώς ή τα όποιου είδους κείμενα υπάρχουν, να χαλαρώσει, να δει λίγο την κατάσταση που την περιγράφει κάποιος άλλος και να ξανασκεφτεί ίσως καλύτερα την καθημερινότητά του και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
1: Λοιπόν,
2: ξεκινάμε περιοδεία από εβδομάδα μετά το Λυκαβητό και θα πάμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Α, θα γυρίσετε. Πολύ ωραία.
2: Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Παίζουν ένας και ένας: Δημήτρης Πιατάς, Χρυσά Ρόπα, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζερόμ Καλούτα, βέβαια, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σύρμο Κέκε, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ιδώρου. Τα είπα όλα.
2: Κάτι παραπάνω είπες, γιατί η κυρία Ρόπα δεν είναι μαζί μας, κάνει κάτι άλλο αυτό το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, έχω ένα παλιό προφανώς εδώ που βλέπω.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Στην αρχή μαζί μας, αλλά δεν είναι μαζί μας, συνεχίσαμε εμείς. Αλλά στη θέση της έχουμε φοβερούς μουσικούς πάνω σκηνή, που είναι ο Κωστής Πυρένης, ο Βαγγέλης Οικονόμου, ο Δημήτρης Τσόλης και ο Αντώνης Παλαμάρης, που είναι ο μαέστρος μας.
1: Ωραία.
2: Τα κείμενα είναι του Γεράσιμου.
1: Ναι, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης.
2: Η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Και είναι αυτή η ομάδα η φοβερή, η οποία θα οργώσει την Ελλάδα και θα τα πει σε θα σας πούμε τις ειδήσεις.
1: Εγώ θα σας τα πω, εσείς θα μας τα πείτε λοιπόν.
2: Ναι,
1: την
2: ναι.
1: Τρίτη το βράδυ στο Λυκαβιτό, εκεί θα γελάσουμε. Αλλά
2: βεβαίως.
1: Την Παρασκευή θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε σε αυτό το τη μοναδική συναυλία που έχει στήσει η Ζερόμ στο Open Air Party με το πιο feel good groovy live στο κέντρο της Αθήνας. Καλά τα είπα.
2: Ναι. Τα είπες πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Θέλω μόνο να συμπληρώσω κάτι το οποίο
1: ήταν
2: τόσο. Τα είπες με πάρα πολύ γοητεία. Εγώ θα συμπληρώσω ότι την πρώτη φορά που βρέθηκα σε αυτό το χώρο, οραματίστηκα να γίνεται συναυλία σε εκείνο το σημείο. Γιατί
1: αλήθεια.
2: Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο μέσα στην Αθήνα.
1: Μέσα στην πόλη, στο κέντρο.
2: Δεν το βλέπει το μάτι σου.
1: Ακριβώς.
2: Πρέπει να πεις μέσα για να το δεις. Αισθάνεσαι λοιπόν ασφαλής εκεί μέσα και ότι είσαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου διασκεδάζεις μαζί με άλλους. Και πραγματικά τον εγκαινιάζουμε με κάποιο τρόπο αυτό το χώρο.
1: Ναι.
2: Και θα παίξουμε μουσική εκεί για όλους εσάς.
1: Όπου είναι μια ιστορική στοά, έτσι να το πούμε, κουβαλάει ιστορία τόσο από την πνευματική, την πολιτιστική ζωή της Ελλάδας χρόνων τώρα. Έτσι, να πούμε ότι ήταν και το θέατρο τέχνης, έτσι, και μετά που είχε εξελιχθεί σε κάτι άλλο, στο Έθριο, που υπήρχαν βιβλιοπαρουσιάσεις και αυτά. Είναι ένας χώρος πάρα πολύ σπουδαίος και είναι πραγματικά ευχάριστο που έχει αναδειχθεί με ένα διαφορετικό τρόπο και ζει και ξαναγεννιέται στο σήμερα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι, εντάξει, τώρα το κομμάτι αυτό αρχιτεκτονικά δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Η αξία του και όλο αυτός ο χώρος στον οποίο βρίσκεσαι, και επαναλαμβάνω, είναι μέσα στην Αθήνα. Αυτό το οποίο δημιουργείται εκεί δεν θα έχει προηγούμενο. Είναι από το 1907, όπου υπήρχε ο πολιτισμός έντονος σε εκείνο το σημείο, και προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε τη δικιά μας νότα στην όλη αυτή, σε όλο αυτό το περιβάλλον και να σας κάνουμε να περάσετε καλά.
1: Και να πούμε κάτι για όσους τώρα ακούνε για αυτή τη στοά, ότι πέρα από την αρχιτεκτονική και την ιστορική της σημασία, τώρα λειτουργούν και μαγαζιά γαστρονομίας και μπορεί κανείς εκθέσεις που γίνονται με νέους δημιουργούς, δηλαδή έχει γίνει και ένας χώρος δημιουργικότητας και βεβαίως χώρος συναυλιών, εκδηλώσεων. Είναι ζωντανός οργανισμός πια.
2: Ναι, ναι, πραγματικά έχετε πολλούς λόγους να έρθετε εκεί πέρα.
1: Να κατέβει κανείς εκεί.
2: Είναι το live μας και ο τελευταίος είναι το live μας και όλα τα ενδιάμεσα που παρεμβάλλονται.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ζερόμ. Καλή συνέχεια σε όλα. Θέατρο, μουσικές. Καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Υγεία και αγάπη να έχουμε.
1: Αυτό.
2: Και
1: να βρισκόμαστε, να ανταμώνουμε και να γελάμε και να χορεύουμε.
2: Βεβαίως,
1: σε ευχαριστώ
2: βεβαίως.
1: Πολύ. Σε ευχαριστώ.
2: Καλή
1: συνέχεια, βεβαίως.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
2: Γεια σου, γεια.

Λέγαμε πριν ότι απόψε είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα μουσικής και σε αυτό το πλαίσιο τόσο η Αθήνα όσο και οι υπόλοιπες πόλεις γύρω από την Αθήνα έχουν προετοιμάσει συναυλίες με ελεύθερη είσοδο, αφιερώματα, χοροδιακά σύνολα, ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες σε μουσεία, θέατρα, άλση και ιστορικούς χώρους της Αθήνας. Η Πνίκα γίνεται σκηνή για ένα μοναδικό πανευρωπαϊκό μουσικό θέαμα. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σήμερα η μέρα της γιορτής της μουσικής, ενώνει την Αθήνα με τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, παρουσιάζοντας το μεγάλο πανευρωπαϊκό εγχείρημα Europiano, τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης. Από τη Βιέννη και το Παρίσι έως τη Στοκχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, σπουδαία έργα του παγκόσμιου πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, αναδεικνύοντας ότι η μουσική είναι η κοινή ευρωπαϊκή μας γλώσσα. Στον Πειραιά σήμερα ένα ξέχαστο αφιέρωμα στον Elvis Presley, το σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών μέταλλων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Elvis Presley. Υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα και με σολίστη τον τενόρο Νικόλα Μαραζιώτη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένα τραγούδια σε πρωτότυπες διασκευές. Επιτυχίες του βασιλιά του rock and roll Elvis Presley. Και βέβαια Party in the Park, ένα ολοήμερο πάρτι, έχει ξεκινήσει από νωρίς μέχρι αργά το βράδυ στην καρδιά της Αθήνας με αγαπημένους καλλιτέχνες, ένα event που θα πάει όσο πάει με ελεύθερη είσοδο.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η εβδομάδα που μας έρχεται θα γεμίσει την Αθήνα με χρώματα, μουσικές, χορούς, πολιτισμούς από κάθε γωνιά του κόσμου. Τώρα γιατί? Γιατί το 12ο φεστιβάλ Bollywood και πολυπολιτισμικών χορών είναι γεγονός από την Πέμπτη και ως την Κυριακή, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Bollywood, την κυρία Άννα Δημητράτου, να μας πει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Ταραμπίκου, τι κάνετε?
0: Είχαμε μιλήσει πέρσι, οπότε περιμέναμε και πάλι να δούμε τι μας επιφυλάσσεται φέτος με το 12ο πια φεστιβάλ Bollywood και πολυπολιτισμικών χορών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε και φέτος στην εκπομπή σας. Φυσικά δεν μπορείτε να χάσετε το μεγαλύτερο υπερθέμα του καλοκαιριού, οπότε θα σας περιμένουμε όλους. Μιλάμε για το 12ο φεστιβάλ Bollywood. Παραπάνω από 20 χώρες σε συμμετοχές, περισσότερες από 40 μοναδικές χορογραφίες, περισσότεροι από 300 χορευτές από όλο τον κόσμο.
0: Απίστευτο, αυτό κι αν είναι. Τι χρώματα, χορή, μουσικές. Ξεκινάτε την Πέμπτη, αλλά Σάββατο και Κυριακή θα δοθούν δύο μοναδικές εκδηλώσεις κάτω από την Ακρόπολη. Μιλάμε για το Ιστορικό Θέατρο της Δώρα Στράτου, σωστά?
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε την Πέμπτη με ένα opening party για όλους τους καλεσμένους μας από όλες τις χώρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο κλειστό γήπεδο του ΜΕΤΣ, γίνονται σεμινάρια ειδικών χωρών που είναι ήδη sold out. Παρασκευή βράδυ, επίσης, για πρώτη φορά έχουμε το μεγάλο battle, το μεγάλο διαγωνισμό ειδικού χορού και Bollywood, όπου συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες. Και το Σαββατοκύριακο, ναι, έχουμε στο Δώρα Στράτου, στο υπέροχο αυτό θέατρο, στο Λόφο του Φιλοπάπου, έχουμε τις δύο μοναδικές μας παραστάσεις,
0: οι οποίες ξεκινάνε το βραδάκι γύρω στις 9 η ώρα. Είναι εντυπωσιακό ότι πέρα από τους χορούς, τους ειδικούς χορούς, περιλαμβάνεται, έχετε βάλει και έρχονται εκπρόσωποι χορευτές από όλο σχεδόν τον κόσμο, από Πολωνία, από Ρουμανία, Έλληνες, διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι χορευτικοί από εδώ, από την Ισπανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, δηλαδή ουσιαστικά είναι μια πανδεσία χορού, θα το έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε, και νιώθουμε και πάρα πολύ περήφανοι, καθώς είμαστε και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, που φέρνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από όλες αυτές τις ηπείρους στην Ελλάδα σε ένα μοναδικό meeting για την αγάπη τους για το χορό.
0: Και είναι εντυπωσιακό ότι θα διδάξουν και εξειδικευμένα workshop, shops, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία, και από ό,τι μας είπατε είναι sold out.
1: Ακριβώς, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 10 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι, οι guest teachers μας, όλοι αυτοί οι καλεσμένοι δάσκαλοι από όλα τα μέρη του κόσμου, θα δώσουν υπέροχα σεμινάρια, αλλά ναι, χαιρόμαστε πολύ, με χαρά δηλαδή το λέω, ότι οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
0: Εξαιρετικά, και μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν και ειδικές γεύσεις, σωστά?
1: Βέβαια, και τις 3 μέρες στο Δώρα Στράτου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα έχουμε ειδικές γεύσεις αυθεντικές από το χορηγό μας, αλλά και μίνι μπαζάρ που κάποιος μπορεί
0: ναι,
1: να
0: με χειροποίητα προϊόντα, έτσι.
1: Ακριβώς, κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει χένα ή να αγοράσει πραγματάκια σκουλαρικά και ειδικά, πραγματικά πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάτε την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, όπου θα είναι το πάρτι, το πρώτο πάρτι που θα γίνει, σωστά?
1: Ακριβώς, ένα έτσι welcome party πάνω στη θάλασσα.
0: Α, μάλιστα, τι ωραία. Στον Άλυμο κάτω, στην ακτή, στη Λεωφόρο Ποσειδώνα, στον Άλυμο.
1: Ακριβώς, μπράβο, στον Βυρόζα, αυτό το πολύ ωραίο μέρος που είναι πάνω στη θάλασσα.
0: Ωραία. Και μετά ξεκινάνε, βεβαίως, Παρασκευή θα είναι τα σεμινάρια που είπαμε, οι χορογραφίες, όλα αυτά. Και Σάββατο και Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ, δύο μεγάλες εκδηλώσεις στο θέατρο Δώρα Στράτου, σωστά?
1: Ακριβώς, και θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω, γιατί πολλοί με ρωτούν,
0: ναι,
1: ότι και το Σάββατο και την Κυριακή υπάρχουν διαφορετικές παρουσιάσεις. Γιατί πολλοί μου λένε ποια μέρα να διαλέξω.
0: Α,
1: και τους εξηγώ ότι δεν είναι ότι θα δείξουμε τα ίδια οι παρουσιάσεις, τα show. Θα είναι εντελώς διαφορετικά και πραγματικά, κυρία Ταραμπίκου, αξίζει να δει κανείς και τα δύο.
0: Και τα δύο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη και για την επιτυχία που θα έχει το φεστιβάλ για άλλη μια χρονιά. Και νομίζω το βλέπετε κι εσείς χρόνο με το χρόνο. Όλο και περισσότερο ο κόσμος έρχεται να μάθει και να ταξιδέψει στις κουλτούρες από όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς, κυρία Ταραμπίκου, και βέβαια θα σας περιμένουμε και εσάς την ίδια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, επίσης.
1: Γεια σας.

Ναι, εβδομάδα σε λίγες ώρες και για να ρίξουμε μια ματιά ποια είναι η ατζέντα, η καλλιτεχνική ατζέντα της εβδομάδας. Λοιπόν, αύριο στην Τεχνόπολη οι σκιαδαρέσες. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30 και αμέσως μετά θα εμφανιστούν οι σκιαδαρέσες που ξέρουν να δημιουργούν μοναδικά vibes στις συναυλίες τους. Εκεί λοιπόν, στη σκηνή της Τεχνόπολης, αύριο το βράδυ, οι σκιαδαρέσες με το δικό τους μοναδικό παιχνιδιάρικο τρόπο. Σοκράτης Μάλαμας στο θέατρο Πέτρας αύριο και όχι μόνο, και την Τρίτη και την Τετάρτη. Εμφανίζεται μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, το Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του, στο πλαίσιο φυσικά της καλοκαιρινής περιοδίας, και παρουσιάζει γνωστά τραγούδια αλλά και νέο υλικό. Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σοκράτης Μάλαμας, το τραγούδι ακόμη μαζί του, Ιουλία Καραπατάκη και Γιάννης Μάλαμας.

αύριο μεγάλη ποντιακή μουσική συνάντηση με λύρα, τραγούδι και χορό. Που στο Κατράκιο Θέατρο τη βραδιά πλαισιώνει ο χορευτικός σύλλογος της Ευξήνου Λέσχης Αθηνών. Αύριο στο Κατράκιο ο Πόντος ανταμώνει.

Οικογένεια Τσεκμέ, θέατρο. Και τι θέατρο, πολύ γέλιο στο Βεάκιο θέατρο την Τρίτη το βράδυ. Το έργο Οικογένεια Τσεκμέ αφορά τα ξαδέλφια του διαβόητου Τάκη Τσεκμέ, που μαζί με φίλους και με ένα Ισπανό τουρίστα βιώνουν απρόβλεπτες καταστάσεις με χιούμορ, γιόγκα και μουσική τραπ. Τώρα, πώς όλα αυτά συνδυάζονται, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Τόλης Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει τη σκηνοθεσία, υπογράφει και τα κείμενα και παίζει μαζί με την Πινελόπη Πλάκα, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά, τον Αντώνη Στάμο, την Άννη Θεοχάρη και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, έκπληξη, η Μαρία Κίτσου. Τρίτη βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο, Οικογένεια Τσεκμέ. Και από το Βεάκιο στο Θέατρο Βράχων θέλω να σου κρατάω το χέρι την Τρίτη το βράδυ, η παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη στο Θέατρο Βράχων, μετά από τη μεγάλη επιτυχία των τελευταίων χρόνων στο Θέατρο Αλφα. Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα επιστρέφουν ως παράνομοι εραστές που αναζητούν διέξοδα στα προβλήματα των γάμων τους. Θέατρο Βράχων, Τρίτη βράδυ, θέλω να σου κρατάω το χέρι, του Τάσου Ιορδανίδη με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Πέμπτη και Παρασκευή πέφτει η αυλαία και αποχαιρετάμε το Ηρώδιο για 3 χρόνια περίπου με την παράσταση Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Πέμπτη και Παρασκευή, 25 και 26 Ιουνίου. Η ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη παρουσιάζει ένα κόσμο σε κρίση, όπου το δίκαιο και οι ηθικές αξίες έχουν καταρρεύσει. Παράλληλα θα υπάρχουν και αποσπάσματα από την πολιτεία του Πλάτωνα και ο μύθος του Σπηλαίου, που εισάγουν μια φιλοσοφική οπτική για το δίκαιο και την αλήθεια. Εκάβη Μαρία Σαββίδου, μετάφραση Έλσα Ανδριανού και σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Στάθης Λιβαθινός. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Βεδάβρου, οι 2 τελευταίες παραστάσεις του Ηρωδίου, καθώς θα το αποχωριστούμε για λίγα χρόνια αφού θα γίνει η εργασία συντήρησης. Εκάβη λοιπόν στη σκιά της πολιτείας στο Ηρώδιο, Πέμπτη και Παρασκευή.

εβδομάδα κλείνει σιγά σιγά την Παρασκευή με την μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο που θα γίνει στην Τεχνόπολη. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο ζωντανό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο με τη συμμετοχή μουσικών που συνεργάστηκαν ή συνδέθηκαν μαζί του. Η εκδήλωση είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα για τη γιορτή για τον Παύλο στην Αθήνα, με την συμμετοχή πολλών γνωστών μουσικών και τραγουδοποιών. Πολλοί εμφανίζονται, μεταξύ άλλων Λεωνίδας Μπαλάφας, Γεωργία Νταγάκη, Βασίλης Ράλης, Ζορζ Πιλαλή, Γρηγόρης Κλιούμης, Γιώργος Δημητριάδης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Στέλιος Σαλβαδόρ, Βασίλης Πυρόπουλος, Κυριάκος Δαρίβας. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η συναυλία ξεκινά στις 9 η ώρα. Η μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο την Παρασκευή στην Τεχνόπολη.

Παρασκευή και Σάββατο στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, τουρνέ του Ευρυπίδη Λασκαρίνη. Η παράσταση αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των θερινών θεατρικών περιοδιών και μπουλουκιών και εστιάζει σε θέματα συντροφικότητας, εξάντλησης, φιλοδοξίας αλλά και επιβίωσης. Σύλληψη σκηνοθεσία, Ευρυπίδης Λασκαρίδης, ερμηνεύουν Ευρυπίδης Λασκαρίδης, Αμαλία Κοσμά, Ευθύμιος Μοσχόπουλος. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, οι πόρτες ανοίγουν την Παρασκευή και το Σάββατο στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στις 9 η ώρα το βράδυ με την παράσταση τουρνέ του Ευρυπίδη Λασκαρίδη.

Λίγα λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 8, αυτό σημαίνει ότι έρχεται το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με τον Γιώργο Τσούκαλο. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας, ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ολοκληρώθηκαν προσωρινά οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Μπούγκεστοκ της Ελβετίας, προκειμένου οι αντιπροσωπείες να πραγματοποιήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο ΦΑΡΣ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στις συνομιλίες παρά τις αμερικανικές επιδιώξεις να ενταχθεί στην ατζέντα. Το IRIB αναφέρει ότι παραμένει ασαφές αν η τετραμερή συνομιλίες θα συνεχιστούν ή θα σταματήσουν. Σύμφωνα με το Press TV, η Ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία προς την Αμερικανική πλευρά και εξετάζει τις επιλογές της μετά τις πρόσφατες απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ πιο σκληρά το Ιράν αν δεν ελεγχθεί η Χεζμπολάχ. Παράλληλα, τα κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν αναφέρουν ότι ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες Ιράν-Κατάρ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τετραμερούς γύρου με Ηνωμένες Πολιτείες, Πακιστάν και Κατάρ. Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με τη Τεχεράνη έκανε λόγο J.D. Vance. Τη συνάντηση είχαν προηγηθεί εκατέρωθεν απειλές αλλά και με μηνύματα υπέρ της διπλωματίας. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά πολύ σκληρά το Ιράν. Όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά τα χτυπήματα θα είναι ακόμη πιο ισχυρά, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όσο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, θα διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, να δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση από την Ισραηλινή πλευρά. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των νεοσύστατων ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση 6 πυρκαγιών από αμέλεια. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
0: Καιρός.
1: Γενικά ίδρυος καιρός, αύριο βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, ρε μπαμπά.
1: Επίσης, μπαμπά. Η μπαρ. Η μπαρ.
0: Η μπαρ.
1: Μπαρ. Η, η, ορ. Λέω να πει διαστατικό μπαρ.
0: Μπαρ, δεν είναι το μπαρ.
1: Ο χωρίς ρο. Μη πει αρ. Μπαμπά.
0: Ναι, η μπα. Η μπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μπα. Α, και καλά τα κόβουμε όλα και μακιά και...
1: Όπως είναι το μπρο.
0: Μπρο και μπα. Εντάξει. Εντάξει, μπήκανε... Αλλά λέγει ο κόσμος, τι είναι αυτή τώρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε News Radio 105,8 και αρχίζει η ψυχαγωγική ενημερωτική εκπομπή γύρω από τον αθλητισμό. Ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους, μπαλαδόροι της Κυριακής. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 10. Υπάρχουν αρκετές ειδήσεις και μουντιαλικές βεβαίως, αλλά η είδηση της ημέρας, μη τι άλλο, είναι η επιστροφή του Ζένικο Μπράντοβιτς, Δημήτρη.
1: Ναι, μετά από 14 χρόνια.
0: 14 χρόνια στο Παναθηναϊκό, και αφού πρώτα είχε κάτσει 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, και τα 14, το ένα άνευ ομάδας, τα υπόλοιπα 13, και ποτέ είναι από τους προπονητές δεν αποδοκιμάστηκε ή ούτε, όχι αποδοκιμά, ούτε δεν μπήκε ποτέ ουδέτερος στο ΆΚΑ. Δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση να έχει ένα χειροκρότημα. Ενώ τις περισσότερες φορές το θρυλικό Μπράντοβιτς ο Μπράντοβιτς. Το ίδιο, ας πούμε, πάντα να ανταποδίδει έτσι αυτή την αποθέωση. Δεν είναι λίγο για έναν σύλλομα, ένα προπονητή να αποθεώνεται

0: 4-0, έτσι.
1: Αυτό ο Δόνης έχει μπλέξει άσχημα και δεν βλέπω να ξεμπλέκει εύκολα. Καθώς η Σαουδική Αραβία βρίσκεται πίσω στο σκορ, είναι η ομάδα του Γιώργου Δόνη, γι' αυτό το λέω. Κουρέγια, έβαλε γκολ ο Κουκουρέγια. Φοβερά πράγματα.
0: Νομίζω βάλε και πριν. Ή όχι.
1: Όχι, δεν είχε βάλει πριν.
0: Σίγουρα.
1: Πριν είχε μια
0: σύνδεση.
1: Να το ξαναδώ και να. Ναι, μονοκόμμα το αριστερό στον αέρα. Πάω, ωραίο γκολ.
0: Υποπίεση.
1: Κοίταξε.
0: Είναι
1: στιγμές που πραγματικά λες είναι τελείως διαφορετικές ταχύτητες. Είναι σαν να παίζει. Τώρα θα δώσω ένα παράδειγμα. Εντάξει, από μόνο του Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Το λέει μόνο την άδεια σου παράδειγμα τώρα. Σαν να παίζει κύπελο σε ομίλους κυπέλου. Μια καλή ομάδα.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μια ομάδα γαμεθνικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και έτσι τρέχει. Και νομίζω ότι δεν θα σταματήσουν κιόλας, γιατί έχω την αίσθηση ότι άκουσαν πάρα πολλά με την κέλα που έκαναν στο προηγούμενο παιχνίδι και τους αφισβήτησαν. Αναφέρομαι στους Φούριας Ρόχας. Και θα την πληρώσει ο Δόνης και η Σαουδική Αραβία. Γιατί είναι στο 50 και είναι 4-0 το σκορ και 3-0 ήταν το ημίχρονο. Και είναι το πρώτο μάτς της ημέρας. Καλά ξεκινάει για εμάς που βλέπουμε, θέλουμε να βλέπουμε μπαλίτσα και γκολάκια. Καλά ξεκίνησε η ημέρα, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω να δυσκολεύεται και πολύ οι Ισπανοί για να κάνουν. Καλά, πρώτα απ' όλα κάνουν υγιεινό περίπατο, κάνουν, αλλά θέλουν να. Να φορτώσουμε πολλά γκολ για να δείξουν ότι.
0: Και γιατί είναι για την πρώτη
1: είναι δυνατή.
0: Έτσι, ναι. Διαφορά το γκολ και αυτό τα θέλουν. Ναι. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Ναι. Καλά, δεν,
0: και
1: δεν,
0: goal.
1: Δεν πρόκειται να αφισβητήσει τον όμιλο που βρίσκεται τώρα η Ισπανία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να του αφισβητήσει κανεί με πράσινο ακροτήρι, με Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Εντάξει. Και να ήθελα να αποκλειστούν δεν μπορούν.
0: Όχι, όχι, για την πρώτη θέση μιλάω. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, πρώτη θέση. Ναι, και δεν ξέρω και με τις διασταυρώσεις, έτσι όπως έχουν πάει τις διασταυρώσεις, και επειδή είναι φίρδι-μύρδι τα πράγματα, δεν ξέρω,
0: αν, έτσι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα τους κάτσει και στην επόμενη φάση. Οπότε δεν έχει νόημα τώρα αν θα είναι πρώτος ή δεύτερος. Μπορεί δεύτερος να είναι πιο καλό το μονοπάτι τελικά. Αυτά είναι σχετικά βέβαια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα παίξει με πρώτο. Άλλο μήλο, άμα βγει πρώτο, οπότε θα παίξει ή με τρίτο ή με δεύτερο. Άλλο μήλο.
0: Ναι, τώρα, βέβαια, αν είναι ας πούμε η Βραζιλία δεύτερη.
1: Ναι, αν έπεφτε τα διαστάσει.
0: Ναι, λέω τώρα για δεύτερη μιλάω.
1: Ο πρώτο κάθε ομίλου θα σημαίνει ότι θα είναι μια καλή, αξιόπιστη ομάδα. Δεν μπορεί να είναι.
0: Γι' αυτό λέω, αλλά αν είσαι τώρα η Βραζιλία μπορεί να είναι δεύτερη. Να είσαι δεύτερο, εντάξει, λε, α το καλύτερα να παίξει τον πρώτο.
1: Από την άλλη, Δημήτρη, και επειδή παρακολουθούσες και το ρεπορτάζ παλιά, ο Παναθηναϊκός κάνει πράγματα τα οποία.
0: Ο ποδοσφαιρικός.
1: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ναι, γιατί ναι. Ο μπασκετικός θα ξεκινήσει από αύριο ο σχεδιασμός της νέας ομάδας. Και το λέω από αύριο, γιατί αύριο μία η ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα γίνει παρουσίαση του.
0: Οπότε του αυτό πράγματος. Είναι συμβουλή. Τις ώρες εκείνες, μην περάσετε από εκεί. Δεν λέω θέλω από κάτι κακό. Θα έχει κίνηση. Θα έχει κόσμο πολύ. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ομαλή η κυκλοφορία. Είναι που είναι. Εκείνες τις ώρες.
1: Εντάξει, αυτό θα δει από κοντά
0: τον κόσμο. Αλλά εγώ λέω λες ότι θέλω να πάω από εκεί εκεί. Άλλη διαδρομή καλύτερα.
1: Ναι.
0: Για να μην μπλέξεις. Να μην έχει παραπάνω. Να έχει υπερβολική κίνηση.
1: Πήρε και τον Τζάπρα ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ανακοινώθηκε, αλλά αυτό δείχνει μέσω από βίντεο του Λεβαδιακού.
1: Άρα το αποκαλείται ο Λεβαδιακός, ναι, ναι, ναι. Και θα πάρει και τον άλλο το παιχτάρα του Λεβαδιακού.
0: Το Βίχο.
1: Το Βίχο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είχε. Μα για τη Λάρισμα και τους δύο. Όπως ναι. Πήρε και το Τετέι με τον.
0: Έλα.
1: Παντελίδη.
0: Με τον Παντελίδη, ναι, ναι. Και εδώ μιλάμε για τρελά λεφτά, έτσι, για 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για το Λεβαδιακό. Δεν λέω αυτό που θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά για το Λεβαδιακό, αν είναι και οι δύο, 5 εκατομμύρια είναι 3 χρόνια ομάδα. Που λέω λόγο, ρε παιδάκι, μαζί με τηλεοπτικά, λες είμαι ησυχασμένος. Ή τέλος πάντων μπορεί να κάνει μια υπέρβαση και να βγει Ευρώπη.
1: Μα ο κάθε Λεβαδιακός, όταν έχει καλούς παίχτες, δεν τους χρειάζεται για περισσότερο. Μια-δύο χρονιές καλή πορεία και να τους δίνει. Δεν έχει λόγο να τους κρατήσετε τι, να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Όχι, όχι. Και ακόμα και η Ευρώπη είναι δύσκολη.
1: Ναι, και έτσι όπως αποδείχθηκε, που είχε μια καταπληκτική παρουσία.
0: Και καλύτερη να έχει, οριακά θα είναι
1: ναι,
0: Ευρωπαίος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Που αν είναι καλός ο Άρης.
1: Ναι, αν είναι καλός ο Άρης, τελειώνουν όλα. Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι
0: γιατί
1: λες
0: είναι οι πέντε. Λες τώρα εγώ
1: ναι,
0: να βγω
1: και
0: έκτος.
1: Τώρα θα μπει και ο Ηρακλής. Αν ο Ηρακλής σιγά σιγά αρχίσει και ανεβάζει.
0: Εγώ μιλάω μετά σήμερα. Ας τον Ηρακλή. Ναι, ο πέμπτος, αν είναι ο Ηρακλής, ο Άρης. Αυτό λες πού πάω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Που όλο θα είναι και μετά ένας ατρόμητος καλός. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα.
1: Ναι, θα από. Πάρει και ένα κύπελο όφι.
0: Ναι, ο Φεμπίνη είναι δηλαδή μια κατηγορία λίγο πάνω από το Λεβαδιακό. Πρέπει να προσπεράσει πολλά εμπόδια. Ήταν ευκαιρία του εδώ που τα λέμε αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά για το Λεβαδιακό να βγει η Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί εκτός.
1: Αναφορές σε όλα τα διεθνή δίκτυα για τον Ομπράντοβιτς, για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό.
0: Και δύο είναι, Κολοσσί και ο Παναθηναϊκός και ο Ομπράντοβιτς. Οπότε όταν ξανασμίγουν, είναι εντάξει, μια μεγάλη μπασκετική ευρωπαϊκή είδηση, αναμφισβήτητα. Ίσως, έτσι, μπασκετικά μιλάω τώρα, αν εξαιρέσουμε τα πρωταθλήματα που παλεύουν ποιος θα πάρει το κύπελο, να είναι και η κορυφαία είδηση.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και ένα τραγούδι, τον αγαπημένο του Ομπράντοβιτς, τον Αντώνη Ρέμο, να ακούσουμε το «Δεν τελειώσαμε», που το έχει πει σε ατάκα.
0: Ο Ζέλικο,
1: λέει, ποτέ μιλες ποτέ, είπε στο Σκουντή τότε στη συνέντευξη. Θα επιστρέψει του ο Ρότζερ, λέει, ποτέ λες ποτέ. Και του λέει ο Σκουντής, Αντώνης Ρέμος, μα δεν τελειώσαμε. Ναι, λέει, δεν τελειώσαμε. Και οι προφητείες καμιά φορά πραγματοποιούνται. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Αντώνη Ρέμο σε αυτό το τραγούδι, που είναι και φαν του Ρέμου ο Ζέλικο, και αμέσως μετά εδώ.

0: Έτσι, η ιστορία συνεχίζεται και δεν τελειώσαμε και ο Ζότς, ο Ζελμιρομπράντοβιτς επέστρεψε ουσιαστικά στο Παναθηναϊκό. Αύριο μία η ώρα θα κάνει και την πρώτη έτσι, συνέντευξη, επαφή και με τον κόσμο. Φαντάζομαι θα υπάρξει αρκετός κόσμος αύριο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και είναι λογικό. Και επίσης είναι λογικό να επισκιαστούν τα πάντα, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς, γιατί είναι Παναθηναϊκός και γιατί τέλος πάντων είναι το θέμα των ημερών. Όμως είναι σε εξέλιξη και το παγκόσμιο κύπελλο. Να θυμίσω, στο 59ο λεπτό βρισκόμαστε. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Και δεν βλέπω και τους Ισπανούς να έχουν χαλαρώσει και ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε σε έναν άνθρωπο δικό μας, στο Χόρχε τον Αθανασίου. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες και σε όλους τους αγαπημένους μπαμπάδες του κόσμου. Επί της ουσίας με τον Χόρχε θα τα λέμε εδώ πέρα και κάθε Κυριακή, γιατί έχει σημασία να μας δίνει. Παρακολουθεί πάρα πολύ το λατινικό ποδόσφαιρο, είναι και παροδοκοπνισμένος, έχει βρεθεί και σε παγκόσμια κύπελα, έχει γνώση του θέματος εκεί από τη Ρόδο, από το Ινέρτ Ρόδου. Τα διαβάζει όλα και τα παρατηρεί όλα και αν με τι άλλο ξέρει και λίγο μπαλίτσα, αλλά και μπάσκετ, γιατί σε ακόμα και κάνεις και μεταδόσεις μπάσκετ, έτσι τα λέω καλά?
1: Ήμουν τερματοφύλακας όταν ναι. Να πω ένα δυσάρεστο. Ήμουν μπασκετμπολίστας μέχρι την κατηγορία των εφήβων. Αλλά έζησα εγώ μαζί με άλλα παιδιά ένα δυσάρεστο περιστατικό, τραγικό δηλαδή στην πραγματικότητα, το οποίο εμένα με υποχρέωσε να αποσυρθώ από τον μπάσκετ. Ο προπονητής την ώρα που μας έκανε μάθημα πέθανε μπροστά μας. Ήταν κάτι που με σημάδεσε.
0: Και αποχωρήσα τελείως. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, γιατί πραγματικά ορισμένοι, ειδικά στα εφηβική ηλικία, μέχρι την εφηβική ηλικία, οι προπονητές είναι σαν πατεράδες των παιδιών και τους αγαπούν πάρα πολύ, γιατί πλέον και οι προπονήσεις είναι και σχεδόν καθημερινές. Οπότε για αυτά τα παιδιά, 3 και 4 φορές την εβδομάδα τον βλέπουν και ζουν. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Χόρχε, να πάμε κατευθείαν στο ψητό λοιπόν. Άρχισε τις αλλαγές στο 60, έβγαλε τον Όλμο, έβγαλε τον Μπαένα.

0: να ξεκουραστούν και λίγο, δηλαδή να μην πιεστούν. Ναι. Διότι η πίεση σε αυτό το παιχνίδι, παιδιά, ξεκίνησε πολύ πριν. Ξεκίνησε μετά το 0-0 απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Πότε ξεκίνησε η πίεση αυτό το αγώνα για τους Ισπανούς απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Δόνη? Και οπότε καταλαβαίνετε ότι στην ουσία η Εθνική Ισπανίας και ο προπονητής Δραφέντε ήρθαν όλοι με τρομερή πίεση ότι πρέπει να κερδίσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο σε Σαουδική Αραβία. Το παιχνίδι το κλασικό των Ισπανών αποδίδει αν πράγματι ο αντίπαλος δεν είναι σε καλή μέρα, όπως σίγουρα δεν είναι η Σαουδική Αραβία. Ο Γιαμάλ που είχε παίξει λίγο στον προηγούμενο αγώνα δηλώνει παρόν και δεν είναι 100% έτοιμος. Ο Γιαρβάθαλ έδωσε και αυτό το μήνυμα ότι ξέρετε μπορεί να μην άγγισα μπάλα τα προηγούμενα 30 λεπτά, αλλά τώρα έβαλα δύο γκολ.
1: Και είναι και ένα και από τα φαβορί, ήταν το πρώτο φαβορί, έτσι. Η συγκεκριμένη ομάδα, η Ισπανία, σύμφωνα τουλάχιστον με τους Μπουκ.
0: Δεν ήταν, εξακολουθεί να είναι.
1: Και εξακολουθεί να είναι. Εντάξει, δεν το παρακολούθησα περισσότερο, αλλά είναι μια ομάδα που πρέπει να δείξει ότι είναι και το φαβορί, έτσι, πέρα από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και είναι και καλή ευκαιρία. Εσύ διαβάζεις και μιλάς και τα λατινοαμερικάνικα, έτσι, και τα μέσα τα παρακολουθείς. Εντάξει, το θέμα. Του Λατινοαμερικάνου είναι πάντα η Βραζιλία, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Όχι μόνο.
1: Και η Αργεντινή, εντάξει. Αλλά...
0: Και η Ουρουάη, να ξέρεις.
1: Και η Ουρουάη, οκ.
0: Και πέρα έρχονται οι υπόλοιπες. Κολομβία, ναι. Παραγουάη, Περού. Εντάξει, αλλά σαφώς, εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει περισσότερος κόσμος υπέρ της Βραζιλίας, γιατί δεν μπορούν να συγκριθούν οι πληθυσμοί αυτών των χωρών. Μιλάμε για 205 εκατομμύρια Βραζιλιάνους, μιλάμε για 60 εκατομμύρια Αργεντίνους και μιλάμε για με το ζόρι 4 εκατομμύρια Ουρουγουάνους. Οπότε μην είμαστε και τρελοί.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό το ότι έχουμε αγαπήσει περισσότερο τη Βραζιλία. Θεωρώ ότι όλη αυτή την επιτυχία που έχει σημειώσει με την κατάκτηση των 5 τίτλων, με την κατάκτηση με το ωραίο ποδόσφαιρο που έπαιζε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, με το Φανταζή, με Σόκρατες, με Ροναλντίνιο, με Ριβελίνο λίγο παλιότερα, με τον τεράστιο Πελέ, και όλα αυτά τα ονόματα, σίγουρα με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά παίξαμε, με αυτά πηγαίναμε στο χωράφι.
1: Έτσι έχει χτιστεί και ο μύθος.
0: Εγώ είμαι ο Τάδε και είχαμε τα παρατσούκλια μας, ήταν παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας που ήταν πρωταγωνιστές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Για πρώτη φορά πάντως, Χοργέ, για πρώτη φορά, σε διακόπτω, αλλά έχει σημασία αυτό, στην Εθνική Βραζιλίας, που και εγώ την παρακολουθώ από μικρό παιδί, για πρώτη φορά ο προπονητής είναι πιο στάρ ακόμη και από τους παίχτες. Δηλαδή αναφέρομαι στον Αντζελότη, που πλέον τον Αντζελότη τον εμπιστεύονται περισσότερο ο κόσμος από ότι την ομάδα την ίδια. Αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον.
0: Ο πρώτος ξένος προπονητής που καθοδηγεί την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και μάλιστα έχει συμβόλαιο, το υπέγραψε πρόσφατα την επέκταση του, δηλαδή μέχρι το 2030, δηλαδή είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είτε κερδίσει φέτος το κύπελο ή δεν το κερδίσει.
1: Ενδεχομένως να είναι και στο επόμενο παγκόσμιο.
2: Δεν παίζει ρόλο, παιδιά μου. Είναι άλλο να μην το κερδίσει, να πάει τελικό, και άλλο να μείνει, ας πούμε, στους 16.
1: Ναι, καλά.
2: Παίζει ρόλο αυτό. Είναι άλλο, δεν το κατάλαβα.
1: Όλα ανατρέπονται, χρήματα να υπάρχουν.
0: Η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Βραζιλίας τον εμπιστεύεται. Τέλος. Πιστεύουν ότι με αυτόν, είτε τώρα είτε μετά.
2: Σωστό είναι, εντάξει. Εγώ αυτό θα λέω μακριά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μεταξύ μας, ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής είναι, έτσι, παίρνει 9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε.
1: Για ομοσπονδιακό τεχνικό είναι πάρα πολύ.
0: Τα λιγότερα χρήματα, ξέρετε ποιος τα παίρνει? Αυτούς τους προπονηταράδες που έχουμε στο Μουντιάλ. Ο Σκαλόνι.
1: Ναι.
0: Ναι, με το ζόρι 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά η ιστορία του είναι πολύ πιο.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω, παίρνουν περισσότερα του Κουρασάο και περισσότερα χρήματα.
0: Να μία τους γνωστούς προπονητές.
1: Εντάξει, όχι για τις δεύτερες καταχύτητες.
0: Υπάρχει μία λίστα που είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι προπονητές στο Μουντιάλ και βρίσκεται σε αυτήν την λίστα τελευταίος είναι ο Σκαλόνι.
1: Από τους top προπονητές. Και είναι και παγκόσμιος πρωταθλητής ο άνθρωπος, έτσι.
0: Απλά θυμίζω ότι βρέθηκε κατά λάθος αυτήν τη θέση. Θα έμπαινε 6 μήνες.

0: Με την νέα διοίκηση ομοσπονδίας τότε στην Αργεντινή να επέλεγε ποιος θα ήταν ο επόμενος προπονητής. Τελικά έμεινε αυτός, γιατί είχε επιτυχίες στο πρώτο Κόπα Αμέρικα που συμμετείχε. Μετά έρθε το Μουντιάλ, μετά έρθε ξανά το Κόπα Αμέρικα.
1: Τα καλά και με το Μέση, οπότε μια χαρά όλα. Κουμπόσανε.
0: Μα ήταν και συμπαίχτες. Τελειώντας την ποδοσφαιρική, μάλλον ξεκινώντας την ποδοσφαιρική καριέρα, ο Λέο, έφευγε σιγά σιγά ο Σκαλόνι. Θυμάμαι, μάλιστα σε ένα παιχνίδι είναι αλλαγή. Ο ένας άφηνε τη θέση του για τον άλλον. Ο Ευγένιος Σκαλόνι, έμπαινε ο Μέση. Ένας άλλος ο οποίος έχει εκτεθεί πέρα από τη Σαουδική Αραβία στο σύνολο, αλλά για τη Σαουδική Αραβία, παιδιά, είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Και το λέω αυτό, διότι σε κάποια συνέντευξη που έδωσε προσωπική, είπε ότι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι καλύτερο από το Λα Λίγκα. Προσέξτε τώρα.
1: Από το Ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Από το Ισπανικό πρωτάθλημα, όπως ακριβώς το λέτε.
1: Εντάξει, αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου, θα πρέπει να σε πλακώσει. Εντάξει, έχει και αυτό μια λογική που το είπε. Όχι, ότι, ναι, να έχει και λογική όμως και αυτά που λέει γενικά. Εντάξει, αυτό δεν είναι λογικό. Τώρα δεν μπορεί να είναι καλύτερο το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ναι.
0: Και ο Ντεπόλ έχει κάνει κάτι τέτοιε σαχλαμάρες δηλώσεις, δηλαδή που δεν ξέρεις, πιστεύεις περισσότερο είναι fake από το.
1: Ο Ντεπόλ, ποδοσφαιριστής, επειδή είμαστε και στο Earth News Radio, να λέμε ποδοσφαιριστής.
0: Ο Ντεπόλ, Αργεντίνος, είναι το δεξί χέρι του Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.
1: Μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ναι.
0: Στην Ίντερ του Μαϊάμι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συμπέχτης.
0: Λέει λοιπόν ο Ντεπόλ ότι το πρωτάθλημα του MLS είναι καλύτερο από το Champions League. Πρόσεξε τώρα εδώ. Είναι καλύτερο από το πρωτάθλημα το Ισπανικό.
1: Εντάξει, θα πούνε κάτι να πούνε για να δικαιολογήσουν και τα πολλά χρήματα που παίρνουν. Γιατί στην Αμερική πληρώνονται καλά, έτσι.
0: Πληρώνουν για να γελάμε εμείς, τα λένε. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Εντάξει, Γεωργία, ας τα λένε. Τόσα λεφτά παίρνουν να πούνε και κάτι παραπάνω για να μπαίνουν στο σπίτι τους. Εντάξει, υπάρχει.
0: Αιτή, Τουρκία, Τινησία αποχαιρέτησαν το Μουντιάλ με την συμπλήρωση των δύο παιχνιδιών που έχει δώσει.
1: Αιτή και Τινησία, μόνο αυτές οι δύο είναι.
0: Ναι. Αιτή, Τουρκία.
1: Α, και Τουρκία, που ήταν πρώτη που έφυγε. Ναι, ναι.
0: Η Τουρκία είναι έκπληξη που μένει εκτός.
1: Βέβαια, είναι έκπληξη και γίνεται και ψιλοχαμός στην Τουρκία, γιατί είχαν επενδύσει πάρα πολλά, χορηγή σε αυτά. Μάλλον και ο προπονητής θα φύγει, Μοντέλα, γεια σας.
0: Αυτά έχει το ποδόσφαιρο, αυτά έχει ο αθλητισμός. Και καλός ή κακός, η ζωή συνεχίζεται. Να σας πω ότι στη Λατινική Αμερική λογικό είναι τα πρώτα θέματα να έχουν άμεση ή έμεση σχέση με το Μουντιάλ, άμεση περισσότερο για αυτούς που εμπλέκονται αγωνιστικά, έμεση σε αυτούς που βρίσκονται δίπλα ή κοντά ή ήταν αντίπαλες αυτών των ομάδων. Ωστόσο υπάρχουν τα καθημερινά, ειδικά στην Αργεντινή και στη Βραζιλία. Στην Αργεντινή, παράδειγμα, εξακολουθούν να μιλούν όλοι για τον Γκάγκο, ο οποίος έπαθε καρδιακό επεισόδιο μόλις τελείωσε το παιχνίδι της ομάδος του, εκεί όπου είναι προπονητής της Ουνιβερσιτέτο δε Τσίλε, και εγχειρίστηκε στην πρωτεύουσα της κλινικής του Σαντιάγο, στην κλινική Αλεμάνα, όπως λέγεται, τέλος πάντων κλινική Αμερικής, συγγνώμη, κλινική Γερμανική, η οποία είναι πολύ φημισμένη στην Νότια Αμερική. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τον τύπο της Νοτιού Αμερικής είναι ο Ρωμαρένα, Τάσο μου και Δημήτρη, ο γνωστός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρασε και από την ΑΕΚ. Σήμερα είναι προπονητής στην Boca Juniors, παρακαλώ. Κάτσε καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλό πράγμα. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα στην Βραζιλία που έχει να κάνει με τον Neymar Junior. Αναρωτιούνται πολλοί, ανάμεσα στους πολλούς αυτούς, ο Ζωσέ Μπότο, ο οποίος είναι διευθυντής ποδοσφαίρου της Φλαμέγκο. Φλαμέγκο είναι ομάδα η οποία βρίσκεται στο Ρίο Τζανέιρο και έχει τους περισσότερους φιλάθλους, όχι μόνο στη Βραζιλία και γενικότερα στη Νότια Αμερική. Ο Μπότο λοιπόν είπε ότι λατρεύει τον Νεϊμάρ, το ποδόσφαιρο όμως έχει αλλάξει, δεν είναι όπως πριν. Και αναρωτιέται πώς γίνεται ένας παίχτης ο οποίος είχε αγωνιστεί μόνο σε δύο παιχνίδια με την δική του ομάδα, την Σάντος, έχει δύο συμμετοχές σε δύο μήνες. Λέει, πώς γίνεται λοιπόν να καλείται ένας τέτοιος παίχτης, εννοώντας την καμπάνα χτυπάει στον Αντζελότη.
1: Καλά, ο Αντζελότη δεν τον ήθελε, αλλά τον ήθελε όλη η Βραζιλία.
0: Εγώ πιστεύω τον ήθελε περισσότερο η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.
1: Λόγω χορηγιών και λόγω τότε τι ακολουθεί. Εντάξει, είναι ένας μύθος ο, ναι, ο μυθικός παίχτης ο Νεϊμάρ, πέρα από την ποδοσφαιρική του αξία κατά το παρελθόν.
0: Ναι, λοιπόν, ο διευθυντής αναρωτιέται και λέει πώς γίνεται αυτό όταν εμείς στη δική μας την ομάδα στη Φλαμέγκο έχουμε έναν αξιόλογο επιθετικό, τον Πέδρο, ο οποίος έως τώρα είναι ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος της Βραζιλίας. Απορώ γιατί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την Λατινική
1: Αμερική. Έριξε και τη σπότα και ο πρόεδρος της Βραζιλίας.
0: Ο Λούλα.
1: Ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής ο Νεϊμάρ, ο οποίος δουλεύει τηλεεργασία. Έτσι. Έκανε μεγάλη πλάκα και το γλέντισε πάρα πολύ τον
0: Νεϊμάρ. Τον τρόλαρε
1: που λένε και οι μοντέρνοι. Ναι. Τον τρόλαρε, σωστό.
0: Για το Ιράν υπάρχει θέμα. Μιας και ακολουθεί το παιχνίδι τώρα στις 10 Βέλγιο Ιράν, η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στην πραγματικότητα έστειλε επίσημη καταγγελία, διαμαρτυρία θα το λέω εγώ περισσότερο, στην FIFA, λέγοντας ότι θεωρεί αυτούς τους περιορισμούς ασυμβίβαστους που αντιμετωπίζει η αποστολή της ομάδας στις ΗΠΑ με την αρχή των ίσων όρων ανταγωνισμού για τις μετέπειτες.
1: Εντάξει, αθέμητος ανταγωνισμός είναι αυτός, βεβαίως. Γιατί έχουν κατέβει οι άνθρωποι και κάνουν ταξίδια.
2: Είναι σε μία μέρα, έτσι.
1: Σε 24 ώρες.
2: Πρέπει να επιστρέψεις πίσω.
0: Είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, το λέμε στην Ελλάδα, ακόμα και στο μπάσκετ ή στο βόλιο, ότι ταξιδεύει την ίδια μέρα με αεροπλάνο και το πρωί και το απόγευμα θα πέσει. Και λέμε καλά.
1: Και πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι. Όχι από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και όπου αλλού του στέλνουν.
0: Και την ίδια μέρα και όχι τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε αποθεραπείες ούτε τίποτα. Την ψεύτικη αυτή η προπόνηση που πολλές φορές κάνουμε στο ίδιο γήπεδο όταν τελειώσει ο αγώνας. Γιατί σε μισή ώρα θα πρέπει να φύγουν. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν να κάνουν και μπάνιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή είναι εχθροί οι Ιρανοί των Αμερικανών. Ωστόσο εδώ υπάρχει αθλητισμός,
1: εδώ υπάρχουν λεφτά πολλά όμως και η FIFA έχει ανεχθεί αυτή τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης, οπότε ό,τι και να κάνουν τώρα απλά το,
0: ναι,
1: το διάβημα το έκαναν μόνο και μόνο για να το κάνουν,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει ανταπόκριση.
0: Ο Ιφαντίνο όταν έγινε η κλήρωση των ομίλων, παιδιά, που παραβέστηκαν ο πρόεδρος του Καναδά, η πρόεδρος του Μεξικού και ο Τραμπ, έδωσε ένα βραβείο ειρήνης στον Τραμπ. Και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο.
1: Αυτή είναι η απόδειξη πόσο η FIFA είναι.
2: Τα πολιτικά παιχνίδια της FIFA.
1: Πολιτικά παιχνίδια της FIFA, ορίστε, κατά το είπε.
0: Και το συζητάμε για να μην μας περνούν και για χαζούς, ότι δεν τα καταλαβαίνουμε.
1: Εμείς το ξέρουμε και ο κόσμος το ξέρει.
0: Για να δεν είμαστε χαζοί.
1: Δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει αυτό η γνώμη του κόσμου. 4-0 παραμένει, 75ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, για ενημέρωση. Συνέχισε, Χωριέ.
0: Να ξέρετε ότι υπάρχει τρομερό θέμα με τα διαλύματα ενυδάτωσης.
1: Ναι.
0: Σήμερα διάβασα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ότι οι χορηγοί και η FIFA βγάζουν πάρα πολλά εκατομμύρια σε αυτά τα 2-3 λεπτά που έχουμε ένα ημίχρονο, τρίλεπτο και τρίλεπτο το ένα
1: τα
0: και το άλλο.
1: Τα λεγόμενα cooling break, αυτές οι διακοπές που κάνουν.
0: Cooling είναι money είναι εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έτσι είναι, γιατί η Fox, ναι, η εταιρεία, το λεπτικός φορέας που έχει αναλάβει τις μεταδόσεις, υπολογίζει ότι σε 104 αγώνες θα βγάλουν $300 εκατομμύρια μόνο από αυτό το διάστημα.
0: Έχει συνεννοηθεί με την FIFA, αν τυχόν δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις διαφημίσεις σε εκείνο το τρίλεπτο, να μην ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, γι' αυτό και κάποια είναι 1,5-2 λεπτά και τα άλλα κάποια είναι τι και 3 λεπτά. Έτσι. Οπότε είναι θέμα δευτερολέπτων.
0: Και βγαίνει ο φίλος μου ο Μπιέλσα, ο Αργεντίνος, ο Μαρσέλο και τα λέει έξω από τα δόντια.
1: Προπονητής της Ουρουγουάης.
0: Έτσι. Και λέει το εξής, το να παίζεις 4 ημίχρονα αντί για 2, αλλάζει την ιδέα και την κουλτούρα που είχε χτιστεί γύρω από τον τρόπο που ερμηνεύεται το παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Αυτή η αλλαγή δεν προσθέτει τίποτα και αφαιρεί πολλά. Όταν έγινε η αλλαγή σε 4 ημίχρονα, δεν δόθηκε καμία σκέψη για τον αντίτυπο που θα μπορούσε να έχει στις ίδιες τις ιδιότητες που κάνουν το ποδόσφαιρο ένα άθλημα που λατρεύεται και ερωτεύεται ο κόσμος.
1: Είναι ρομαντικός ο coach.
0: Ναι, και τα λέει έξω από τα δόντια, σε όπου να αρέσει.
1: Πάντα τα λέει έξω από τα δόντια, αλλά η αλήθεια είναι ότι το marketing και το χρήμα είναι αυτό που κουματάρει την κατάσταση. Και εγώ έχω πει και σαν ύποπτο χρόνο και στην Ερασπορ το έχω πει και το λέω και τώρα. Θεωρώ ότι σύντομα και το Champions League θα καταλήξει σε αυτό το μονοπάτι, ασχέτως αν η UEFA είναι αντίθετη σε πολλά πράγματα με τη FIFA. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι αν εμφανιστεί ο κατάλληλος χορηγός και επενδύσει σε αυτά τα λεγόμενα cooling break, τα οποία είναι money break, όπως είπες, εκεί θα ζήσουμε και αυτή την ιστορία με τα τέσσερις περίοδοι, με το ημίχρονο και τις δύο διακοπές στη μέση του κάθε ημίχρονου για ξεκούραση των παιχτών και όλα αυτά τα που λέγονται και ουσιαστικά είναι για το χρήμα.
0: Πάντως το τελικό θα διαρκέσει μισή ώρα, να ξέρετε.
1: Το...
0: θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τη Μαντόνα εκεί.
2: Α, στον τελικό λες, έτσι.
0: Στον τελικό του Μουντιάλ.
2: Δηλαδή θα είναι το, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πολύ τρία τα συγκροτήματα που είναι η BTS, η Μαντόνα και κάποιο άλλο.
1: Ναι, για τη Φιέστα εννοείς το τελικό.
2: Ναι, και, όχι, και για το ημίχρονο.
1: Και για το ημίχρονο.
2: Γιατί
1: για
2: λέω τώρα στο ημίχρονο δεν προλάβουν.
1: Στο ημίχρονο θα ψυχαγωγείται ο κόσμος για να μην εξαγριώνεται που θα περιμένει τόση ώρα για να παίξουν οι διαφημίσεις στην τηλεόραση. Είναι πολύ απλό το πράγμα πλέον το έχουμε καταλάβει όλοι, αλλά βλέπεις ότι κανένας δεν ασχολείται. Όταν λέω δεν ασχολείται, μόνο η FIFA δεν την ενδιαφέρει και τους διοργανωτές για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Μιας και οι συμφωνίες από ό,τι φαίνεται είναι 50-50 που λένε, μισά δικά σου, μισά δικά μου και πάμε και
0: το κομμάτι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εντάξει, το να κάνεις καλό παιδί στην FIFA σίγουρα είναι ένας τρόπος να κερδίσεις κάποια στιγμή κάποια αιτήματα. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια σε γενικό επίπεδο για τον Ιφαντίνο με αυτές τις αλλαγές που έγιναν εδώ στο Μουντιάλ. Δείχνει ότι λατρεύει την Αργεντινή και ιδιαίτερα το Μέση. Δείχνει να λατρεύει ο μέσος πολιτής Αμερικής όχι σαν ομάδα περισσότερο, αλλά σαν τόπος
1: πολιτική σκοπιμότητες και όλα αυτά, ναι.
0: Ναι, όλα αυτά πάνε γύρω από την προβολή κανονικά του ποδοσφαίρου κατά τον ίδιο και βοηθάει στην ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπες Τάσο μου, βοηθάνε περισσότερο να αυξηθούν τα ταμεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
1: Οπότε στο τέλος, και όταν τελείωσε και το Παγκόσμιο Κύπελλο, μόλις δούνε οι αθάνατοι εντός εισαγωγικών της FIFA τα 13 δισεκατομμύρια κέρδος, θα πούνε δολάρια, θα πούνε είσαι πολύ καλός πρόεδρος, συνεχίζεις και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι νομίζω θα καταλήξει το πράγμα και ας λένε ότι θέλουν η αντιπολίτευση.
0: 21/6 του 2026 θα τολμήσουν να πω κάτι. Το 2030 είναι το επόμενο Μουντιάλ, δηλαδή έχουμε το επαιτειακό. Γιορτάζουμε 100 χρόνια Μουντιάλ, έτσι. Έχοντας ξεκινήσει από την Ουρουγουάη το 1930. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το επόμενο Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί στην πραγματικότητα όχι σε 3 χώρες, αλλά σε 6 χώρες. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, όπου θα γίνουν τα περισσότερα παιχνίδια και κάποια παιχνίδια από τα πρώτα, των ομίλων δηλαδή, θα γίνουν στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στην Παραγουάη. Το 2034 το Μουντιάλ θα πάει στην Αραβία.
1: Περίμενε, πριν πας στο 34. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είχε σηκωθεί αρκετά πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αρκετούς μήνες πριν, για το που θα γίνει ο τελικός του 30, δηλαδή αν θα γίνει στο Καζαμπλάκα, στο Χασάν 2, το καινούργιο
0: γήπεδο. Προς το παρόν όλα δείχνουν ότι θα είναι στον Περναμπέου.
1: Ναι, αλλά η πίεση που ασκούν οι Μαροκινοί με τα πολλά χρήματα και με το καινούργιο γήπεδο 115.000 θέσεων που ετοιμάζουν, θεωρούν ότι οι 12.000 VIP θέσεις που ετοιμάζουν, με διάφορα κομφόρ τέλος πάντων που θα παρέχουν, θα είναι πολύ δελεαστικό με τρομερά ποσά τιμής. Οι τιμές τους θα είναι πάρα πολύ υψηλές και ελκυστικές για πολύ γκλάμουρους τύπους για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν στο Μαρόκο το τελικό ενός παγκοσμίου κυπέλου, και πιέζουν πάρα πολύ εκεί και υπάρχει πάλι, ξαναφούντωσε δηλαδή, θέλω να πω, αυτό το θέμα, και νομίζω ότι αυτοί δεν θα ξεμπλέξουν εύκολα, ούτε οι Ισπανοί ούτε οι Μαροκινοί με όλη αυτή την ιστορία. Και επιπλέον το θετικό μάλλον είναι ότι τουλάχιστον οι Πορτογάλοι δεν πιέζουν να κάνουν τελικό και αυτοί, γιατί μετά θα πάει και στράφει όλη αυτή η διοργάνωση που θέλουν να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει.
0: Περιστρέφουμε την κουβέντα μας στα χρήματα. Άρα όλα γίνονται για τα λεφτά.
1: Αυτό είναι, το έχουμε καταλάβει. Εμείς που απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο με διαφορετικό μάτι, μάλλον το βλέπουμε, γιατί πολλές φορές δεν το απολαμβάνουμε κιόλας. Συζητάμε για το αν παρολίγο έβαζε το αυτογκολ τώρα ο Σαουδάραβα στο 22ο λεπτό και θα γίνονταν το 5-0 και όλα αυτά τα που προκύπτουν καθαρά αγωνιστικά. Τα υπόλοιπα. Έλεγε όμως για τη Σαουδική Αραβία, για να το προχωρήσουμε,
0: λοιπόν,
1: για να το κλείσουμε εκεί.
0: Επιστρέφω πάλι σε αυτό που ήθελα να πω σήμερα, 21 Ιουνίου του 26. Μετά από το 2030 πάμε το 2034. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα γίνει η Σαουδική Αραβία το Μουντιάλ, και από τώρα σας το λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καλοκαίρι. Θα γίνει φθινόπωρο ή χειμώνας, όπως ακριβώς έγινε στο Κατάρ. Δεν είναι όμως αυτή η εκτίμησή μου. Η εκτίμησή μου, που εντάξει είναι στη θεωρία που πάλι περιστρέφεται γύρω από το χρήμα, το 2038 το Μουντιάλ ενδέχεται να γίνει στις ΗΠΑ. Είναι απλό.
2: Το 2038.
1: Για ποιο λόγο,
2: γρήγορα.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Είναι απλά.
1: Ναι. Καλά, κατηγορούμε και τη FIFA και η UEFA όμως. Τώρα που πεις επί φανδύτερη γίνεται αυτό, συνέχεια στους τελικούς τους έκανε στο Λονδίνο, αν θυμάσαι, για μια περίοδο, γιατί εκεί τους βόλευε. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα αν θα κάνουν το παγκόσμιο κύπελο του 34 σε Σαουδική Αραβία, θα το κάνουν μέσα στη σεζόν, δηλαδή όπως έγινε και στο Κατάρ.
2: Στο Κατάρ.
1: Γιατί ενδέχεται οι ομάδες από 48 να αυξηθούν, και αν αυξηθούν θα χαθεί και ημερομηνιακά, δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα θέλει δύο μήνες για να
0: δούμε. Περίμενε. Ναι. Τώρα που το αναφέρεις, η Ομοσπονδία της Ουρουγουάης, και συμφωνεί και σε αυτό η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Νοτιοαμερικής, η CONMEBOL, υποστηρίζουν και οι δύο πλευρές κάτι που έχουν καταθέσει στη FIFA, δηλαδή ότι ζητούν από την FIFA μόνο το Μουντιάλ του 2030 να γίνει με 64 ομάδες, όχι με 48.
1: Συμφωνεί και η Ουρουγουάη σε αυτό, είπε.
0: Η Ουρουγουάη είχε την ιδέα.
1: Καλά, βάλα την Ουρουγουάη να έχει την ιδέα τώρα. Δεν σε κάτι να μην είδε.
2: Εκείνη εκεί το ανακτήριο παιχνίδι.
0: Ξέρουν τι κάνουν. Θέλουν παραπάνω παιχνίδια, θέλουν παραπάνω ομάδες, προκειμένου να φιλοξενήσουν και παραπάνω αγώνες αυτές οι τρεις χώρες.
1: Γι' αυτό.
0: Την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι η Ουρουγουάη έχει ένα ισχυρό κίνητρο, έχει μια ισχυρή φωνή, διότι εκεί γεννήθηκε το 1930 το περίφημο Μουντιάλ. Έγινε Μουντιάλ αργότερα.
1: Με το Ζήλι Ριμέ που έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο του 30, και θέλω και πετειακά γι' αυτό το μεταφέρω στη Λατινική Αμερική κάποιους αγώνες το επόμενο. Όμως εδώ υπάρχει, επαναλαμβάνω, ένα θέμα. Αν υπάρχουν 64 ομάδες ή ακόμη και 48 να είναι, που δεν είναι και λίγες, και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, παραδείγματι, είχε μια βάση ότι για ένα μήνα διακόπτουμε τα πάντα, έχουμε παγκόσμιο κύπελο μέσα στα Χριστούγεννα που λένε. Πριν τα Χριστούγεννα τελείωσε, νομίζω.
0: Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, εμείς το ξέρουμε καλά στη Ρόδο. Στη Γερμανία το πρωτάθλημα σταματούσε. Στην Αγγλία, όχι στην Αγγλία γινόταν. Δεν θυμάμαι, σε κάποιες χώρες το πρωτάθλημα σταματούσε.
1: Στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη σταματάει, εντάξει, είναι λογικό.
0: Σταματούσαν τώρα, όχι τόσο πολύ. Έτσι, γιατί έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Οπότε μην ξαφνιαστείτε ή να μην ξαφνιαστούμε και εγώ μαζί. Η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, το Μουντιάλ που λέμε, που σήμερα διεξάγεται σε 40 μέρες, 39 για την ακρίβεια, να διεξάγεται σε 60 μέρες κάποια στιγμή.
2: Μετά θέλει τρεις μέρες όμως διακοπή, έτσι.
1: Άμα γίνει όμως μεσούς στη σεζόν, θα είναι πολύ
2: διακοπή.
1: Μεγάλη διακοπή
2: και πριν και μετά
1: θα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό μήπως το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Μήπως το φθινόπωρο, αλλά δεν μπορεί να είναι 1η Σεπτεμβρίου, πρέπει να είναι πιο μετά, για λόγω θερμοκρασίων το λέω, γιατί 30 Αυγούστου, 31 Αυγούστου και 10 Σεπτεμβρίου είναι σαν καλοκαίρι στη Σαουδική Αραβία. Το πάρει και πιο μετά, οπότε απλά να ξεκινήσουν τη σεζόν και μετά απλά να διακόψουν. Γιατί μετά, μεσούς τη σεζόν, πώς θα γίνει να διακόψουν δύο μήνες?
0: Έχω μία λύση για την FIFA.
1: Α, μπράβο, για πες τη λύση, να σε ακούσει και ο Ιφαντίνο, για λέγε.
0: Δεν με πήρε τηλέφωνο.
1: Για λέγε ρε Χόρκε.
0: Λοιπόν, να βρει τρόπο να υποχρεώσει η FIFA τις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες της, την Ασιατική, την Αφρικανική, την UEFA, την CONMEBOL και την CONCACAF, τα εθνικά τους πρωταθλήματα να διεξάγονται με λιγότερες ομάδες. Τέλος.
1: Εντάξει, αυτά δεν γίνονται ούτε στο...
0: Δεν γίνονται
1: αυτά. Λοιπόν, Χόρχε, την άλλη Κυριακή θα σου δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να μας αναπτύξεις τη θεωρία και τις κουβέντες που κάνεις με τον Ιφαντίνο για το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Να είσαι καλά.
0: Αρκεί να με πάρει. Εδώ τους να μείνουμε και να με πάρει.
1: Εντάξει, έχει δουλειά τώρα. Τι θέλεις τώρα? Έχει δουλειά.
2: Είναι και διαφορά ώρας.
1: Βγάζει το μεροκάματο τώρα, Ιφαντίνο.
2: Είναι και διαφορά ώρας τώρα.
1: Είναι και διαφορά ώρας. Δεν βολεύει. Ναι, εντάξει. Γεια σου, Χόρχε. Γεια σου, Γιώργο Αθανασίου από τη Ρόδο. Γεια σου, αγαπημένα. Γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Ήταν ο Γιώργος Χόρχε Αθανασίου, λατινοαμερικάνικες ρίζες αν μη τι άλλο και λάτρης του ποδοσφαίρου, μπαρτοκαπνισμένος με παρουσίες σε παγκόσμια κύπελα, δημοσιογραφικές παρουσίες εννοώ.
2: Και δικό μας παιδί.
1: Και δικό μας παιδί εδώ της ΕΡΤ, και ο οποίος παρακολουθεί με, όπως καταλάβετε, με διαφορετική ματιά τα παγκόσμια δεδομένα στο ποδόσφαιρο και θα μας τα εξηγεί έτσι όμορφα. Εν όψη και Μουντιάλ είναι ιδανικός για να ακούμε ιστορίες. Λοιπόν, 4-0 στο 88 λεπτό έχει χαμηλώσει πάρα πολύ ταχύτητα της Ισπανίας με εντολή προφανώς από τον προπονητή, δεν έχουν και λόγο για κάτι παραπάνω. Απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη έχουν σβηστά, δηλαδή πάει το παιχνίδι προς το τέλος του.

0: Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι είχαμε και την παρουσίαση του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του Πανθηναϊκού. Έτσι μίλησε καταρχήν ο Στέφανος Κοτσόλης, ο νέος τεχνικός διευθυντής, που νομίζω παίρνει άριστα ως τώρα με τις διαδικασίες και με τις ενέργειές του. Ήταν παρόν και ο Γιάννης Αλαφούζος, είπε ότι είδαμε κάποια βιογραφικά και στο τέλος επιλέξαμε τον Νίστρουπ γιατί είναι αυτός που θέλουμε. Θυμίζουμε, είναι 38 ετών, Δανός, είναι μικρότερος από παιχταράδες, πέσουν τώρα στη Μουντιάλ, έτσι, ναι, ο Νίστρουπ.
1: Έχει πάνω από 10 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι άνω των 38.
0: Είναι πως έχει αλλάξει γενικότερα το ποδόσφαιρο και αυτό το έβαλα και επιλέγουν οι ομάδες. Πολλές φορές νέους προπονητές 38 ετών πριν από 20 χρόνια και 30 ήταν τρίτος βοηθός. Έπρεπε να είναι τουλάχιστον γκριζομάλης, ναι. 50 πλάς για να μπορέσει να αναλάβει ομάδα. Όμως τώρα και καλώς κάνουν, έτσι, και εθνικές ομάδες όπως η Γερμανία αλλά και οι σύλλογοι δίνουν την ευκαιρία σε νέους προπονητές. Γενικότερα ο Παναϊκός έχει πατήσει γκάζι. Είπαμε, είναι κλεισμένο σχεδόν ο Τσάπρας, υπάρχει προφορική συμφωνία, είναι μόνο ο Τσάπρας και ο Βίχος. Κοντά στα 3 εκατομμύρια χωρίς να γνωρίζουμε, είναι τα χρηματικά, δεν νομίζω να τα μάθουμε τόσο εύκολα και δεν ξέρω αν θα κρατήσει και ποσοστό όπως είχε κρατήσει και τον Ιωαννίδη ο Λεβαδιακός. Ήρθε πριν από λίγη ώρα ο Πένια, είναι ο νέος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, 27 ετών. Της άνοικε στην Μπαρτσελόνα, με συμμετοχή και στην Μπαρτσελόνα, επίσης δανεικός τώρα. Αλλά νομίζω, αν θα δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, να δούμε μία-μία τις θέσεις από πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή μόλις 21 Ιουνίου.
1: Παναφτιάξει ρόστερ.
0: Έχει αναβαθμιστεί Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Σιγά-σιγά οι πρώτες κινήσεις.
1: Έχει κάποια βαρύδια τα οποία θέλει να τα διώξει λόγω του ότι έχουν συμβόλαιο κάποιοι παίχτες. Και λέω βαρύδια γιατί δεν τους στέλνουν.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι τυπική διαδικασία και αυτό είναι και ένα στοίχημα που είπες για τον Κοτσόλη, να καθαρίσει και αυτό το τοπίο.
0: Ναι, αυτό αφορά περισσότερο τα οικονομικά του Παναθηναϊκού και λιγότερα έτσι τον κόσμο. Είπε γκολ 5-0.
1: 5-0.
0: Ναι, ναι. 5-0. Η Ισπανία.
1: Και να μην ήθελα να βάλουν γκολ.
0: Μπαίνει μόνο του.
1: Ναι, μπαίνει μόνο. Εντάξει. Και ο Φεράν, τώρα τι να του πει του Φεράν. Μην πες, ρίξε ταχύτητα, δεν γίνεται. Είναι παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούν να παίζουν. Αυτά είναι τα στάνταρ τους. Τι να κάνουμε.
0: Αποκτήθηκε ο Καμαρά και είναι ο αμυντικός σημαντικός. Όχι, μέσος.
1: Είναι... Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι offside αυτό το γκολ. Απέσπε το, θα το δούμε.
0: Έτσι, μια καλή περίπτωση. Είναι κοντά στον Ντεφράι, έτσι, αμυντικός της Ιντερ. Έλα. Ντεφράι, Ιντερ. Ή μίλα.
1: Κοιτάζω αν είναι offside για να μην
0: σημαίνει. Αυτό νομίζω σημαντική. Και αν κάνουμε συγκρίσεις, έστω και δεν είναι σωστό, με αυτούς που υπάρχουν τώρα, με αυτούς που ήδη έχουν έρθει, νομίζω ήδη είναι έτσι. Ένα σκαλοπάτι παίρνουν πάνω. Ο Παναθηναϊκός, αλλά όλα αυτά όμως έτσι είναι στο γήπεδο. Άλλο ότι λέμε ότι είναι καλύτερος αυτός από τον προηγούμενο, όλα αυτά δείχνονται και αποδεικνύονται στο γήπεδο. Και νομίζω πολύ γρήγορα, δηλαδή στην Ολλανδία που θα είναι το βασικό στάδιο μετά από πολλά χρόνια, πάει και ο Παναθηναϊκός, θα έχει αρκετούς από τους επόμενους βασικούς στην προετοιμασία, που συνήθως τελειώνουν το βασικό στάδιο
1: έχουν
0: και μετά έρχονται. Έχουν
1: διεθνείς που είχαν τα φιλικά, έχουν ενσωματωθεί.
0: Λέω και για τους νέους παίχτες, πολλές φορές κάποιοι έρχονται αρκετά αργότερα και είναι λογικό.
1: Θα έρθει και αργά. Ο καλός ο παίκτης, ο δυνατός, η χειρό όνομα, αν ο Παναθηναϊκός το επιδιώξει να πάρει και κάποιον επιπλέον, δηλαδή χειρό όνομα, λογικά θα το πάρει προς το τέλος της.
0: Μα όχι, και αυτοί που έχουν έρθει είναι οι χειρά όνοματα, δεν είναι παίχτες της πλάκας, ναι, έτσι, ναι. Ακριβή παίχτες που όλα αυτοί λέω στο παρελθόν έχει στήκει για το offside ερχόντουσαν αν όχι Ολλανδία, δηλαδή Ολλανδία αν όχι στο βασικό στάδιο μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πάμε τραγούδι.
1: Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε και για την άφιξη του Λύση, 40 ετών ο νέος προπονητής του Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ. 38 ο ένας, 40 ο άλλος. Είναι ωραίο να βλέπουμε καινούργια πρόσωπα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κλείσουμε και το πρώτο ημίχρονο και αμέσως μετά έχουμε και μια ωραία συνέντευξη για τα οικονομικά δεδομένα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουγκαλός. Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Ντόναλντ Τραμπ κατά των Ιρανών για τη δράση της Χεζμπολάχ. Ολοκληρώθηκαν προσωρινά οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Μπούγκεστοκ της Ελβετίας. Η Ιρανική αντιπροσωπή αποχώρησε από το χώρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε στο Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, να καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μετρούν τα λόγια τους. Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X. Το IRB αναφέρει ότι παραμένει ασαφές αν οι τετραμερείς συνομιλίες θα συνεχιστούν ή θα σταματήσουν. Σύμφωνα με το Press TV, η Ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία προς την Αμερικανική πλευρά και εξετάζει τις επιλογές της μετά τις πρόσφατες απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ πιο σκληρά το Ιράν αν δεν ελεγχθεί η Χεζμπολάχ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν. Επίσης, ένα μέλος της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στο Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για άλλα θέματα. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται Ιρανική πηγή, οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία έχουν σταματήσει, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στις συνομιλίες παρά τις αμερικανικές επιδιώξεις να ενταχθεί στην ατζέντα. Η Ιρανική αντιπροσωπή αποχώρησε από το χώρο των διαπραγματεύσεων μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, προκειμένου να συνεχιστούν οι κατηδίαν συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ. Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με τη Τεχεράνη έκανε λόγο ο J.D. Vance. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, να δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση από την Ισραηλινή πλευρά. Η απέλαση από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ των Ελλήνων συνδικαλιστών που στόχο είχαν να φτάσουν στη Ραμάλα για να εκφράσουν αλληλεγγύη τους στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό είναι απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα. Καταδικαστέα όμως είναι και η στάση της κυβέρνησης που δεν προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες διαμαρτυρίας απέναντι στο στρατηγικό της σύμμαχο Ισραήλ, που συνεχίζει τη γενοκτονία, τους επικισμούς, την καταπάτηση των παλαιστινιακών εδαφών, τονίζει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των νεοσύστατων ανακριτικών κλιμακίων, αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση 6 πυρκαγιών από αμέλεια. Συνολικά, συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρέως καιρός. Αύριο βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι Art News Radio 105,8, η βραδινή Μπαλαδόρη, Μπαλαδόρη εδώ της Κυριακής, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 για το δεύτερο ημίχρονο τώρα. Εντάξει, ακούμε και κάποια έτσι τραγούδια που παραπέμπουν πολύ σε καλοκαίρι και σκέφτομαι ότι έχουμε ακόμα ένα μήνα παγκόσμιο κύπελο, έτσι, ακόμα πολύ νωρίς για τέτοιες σκέψεις.
1: Και για τον κόσμο γενικότερα, έτσι,
0: για τον κόσμο, ναι.
1: Μόνο για τα παιδιά που τελειώσανε τα πάντα, οι φοιτητές είναι κάποια μαθήματα.
0: Έλεγα πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος ότι ήρθε ο Λύσης στη Θεσσαλονίκη, με υποδείχθηκε και ο Λέο Μάτος, έτσι, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Ιταλός, πολλά υποσχόμενος, αν μη τι άλλο, τεχνικός. Επενδύει ο ΠΑΟΚ σε ένα νέο αίμα, σε μια νέα φουρνιά του ευρωπαϊκού προπονητικού ποδοσφαίρου, προπονητή ποδοσφαίρου. Οπότε θα περιμένουμε και κάτι, ενδεχομένως κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε όμως τα γκολ που σημειώθηκαν πριν από λίγο, τελείωσε η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ, έτσι να πάρουμε και λίγο ατμόσφαιρα από Μουντιάλ και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.
2: Η βαθιά μπαλιά, και τώρα μπαένα, κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάριο. Ιαρθάμπαλ παίρνει την κεφαλιά, η απομάξη, ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο Ιαρθάμπαλ, 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, κεφαλιά του Ντάνι Όλμο. Ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό Ισπανία, Σαουδική Αραβία, 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλη τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
0: Ήταν ο Πάπης Παπάζογλου που περιέγραψε την αναμέτρηση της Ισπανίας για την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερασπόρ της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Παραλαμβάνω, 4-0. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, ας πούμε, μιας και της χθεσινής ημέρας τελείωσαν τα ξημερώματα για Ελλάδα.
1: Είναι τα περίεργα αυτά του.
0: Ναι, είναι τα παράξενα αυτά, που, λόγω της διαφοράς της ώρας εννοώ. Στις 10 η ώρα έχουμε Βέλγιο-Ιράν. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τους Ιρανούς, αν μη τι άλλο, αλλά και για τους Βελγίους που θέλουν να το τελειώσουν πρόωρα την υπόθεση πρόκριση. 1 η ώρα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, και στις 4 η ώρα Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το υπόλοιπο για τη δική μας, θα το πω έτσι, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, πείτε το όπως θέλετε, ημέρα και το πρόγραμμα το σημερινό.

0: είχαμε τη χαρά να πάρουμε μια συνέντευξη με τον Δημήτρη, από τον Δημήτρη Γουνόπουλο. Βασικά δεν έγινε συνέντευξη, κουβέντα έγινε έτσι, για παγκόσμιο κύπελο, με τον Δημήτρη Γουνόπουλο, καθηγητή χρηματοοικονομικών στατιστικής εκεί στο Πανεπιστήμιο του Πέρθ. Πολύ σπουδαίο πανεπιστήμιο, Έλληνας αν μη τι άλλο άνθρωπος και φανατικός λάτρης της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Ερασμόρ. Θα τον ακούσετε, τις συναισθήματα μιλάει, και φανατικός φυσικά ποδοσφαιρόφιλος, έτσι. Και αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τι είπε για τα οικονομικά δεδομένα και το τι άλλο περιμένουμε γενικά από το ποδόσφαιρο σε βάση οικονομικών. Ένας επιστήμονας μιλάει για το ποδόσφαιρο εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη και αμέσως μετά εμείς εδώ θα πούμε περισσότερα. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, κύριε Επιτρόπου, κύριε Καϊμά και τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη μου. Εντάξει, έβαλα το κυριλίκι τώρα, μην το αρχίσουμε με κυριλίκια γιατί δεν θα καταλήξουμε πουθενά.
1: Αγαπητέ Τάσο, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: τώρα είμαστε και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ γιατί είσαι και φαν του ποδοσφαίρου. Δεν μου λες, για να πάμε στα ουσιαστικά, για να μην πλατιάσουμε. Έτσι κι αλλιώς και ακριβώς να πάει, θα διακόψουμε, θα ακουστούν τα διαφημιστικά και θα συνεχίσουμε, αν χρειαστεί. Ποιος θα το πάρει.
1: Ναι, σου επιτρέπω. Θα μπορέσει, Τάσο, έτσι να μνημονεύσω λίγο την ζωή του Ρακλή Κοτζιά, ενός εκφωνητή της ελληνικής ραδιοφωνίας που για χρόνια μας κρατούσε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες. Το χάσαμε πρόσφατα. Για όλους εμάς οι οποίοι ήμασταν στα Ριτζιανά, ήταν μια πολύ γνώριμη φωνή και οφείλω να ομολογήσω ότι θα λείψει σε όλους μας για όλα τα χρόνια που έρχονται. Οπότε τιμή έτσι στον Ηρακλή Κοτζιά. Και συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, καμία. Μας τιμάς όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Εσύ μεγάλωσες με Ηρακλή Κοτζιά, έτσι, σπουδάζοντας.
1: Και από γυμνάσιο και από νωρίτερα. Από νωρίτερα. Γυμνάσιο, λύκειο, σπουδές και τα λοιπά. Και πριν γίνει η Ερασμόρ, που ήταν δεύτερο πρόγραμμα.
0: Σωστός, ωραίος, ε. Άρα,
1: πάω πίσω, πάω πίσω.
0: Πιο φανατικός οπαδός της Ερασμόρ δεν μπορούσα να...
1: Λοιπόν, άκουσα την ερώτησή σου και θα δώσω την απάντηση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα τι ήταν η ερώτηση. Ποιο είναι το φαβορί, με ρώτησες.
0: Ναι, και ποια θέλεις να το πάρει. Ήταν
2: πρόσεξε τα απαντήσεις, γιατί πρόσεξε, θα σε δώσουμε. Ναι, εκεί που δουλεύεις.
1: Την χάνει το φαβορί να είναι και η ομάδα που υποστηρίζω παραδοσιακά στα παγκόσμια κύπελλα, λόγω παρόμοιας κουλτούρας με την Ελλάδα, και αυτή είναι η Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβορί με 28%
2: πιθανότητα. Περιμένεις να λέγεις Αγγλία.
0: Αγγλία, νόμιζα.
2: Γι' αυτό είναι πρόσχεση να πεις.
1: Δεν είναι Αγγλία.
2: Ξέρουμε που μένεις.
1: Όχι. Δεν είναι η Αγγλία. Είναι η Ισπανία το μεγάλο φαβορί. Φαβορί όμως, γιατί εντάξει, στο ποδόσφαιρο τα πάντα βλέπουμε.
2: Εσύ ποιον θέλεις.
1: Εγώ πάντα προτιμώ την Ισπανία.
2: Ναι.
0: Πάντα, δηλαδή, από εποχή Μπουτραγκένιο και τέτοια, δηλαδή.
1: Από εκεί ξεκινάμε. Ναι, γιατί πάντα εκτιμούσα ότι σε δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ισπανίας και θεωρούσα ότι βγάζανε και μεγάλα ταλέντα, αλλά είχαν και πολύ έτσι ισχυρή ποδοσφαιρική οντότητα αυτές οι δύο ομάδες. Και πάντα πίστευα στη σύνθεση που μπορούσαν να κάνουν και την ομάδα που θα δημιουργούσαν σαν εθνική Ισπανία. Κάτι το οποίο βέβαια έγινε το 2010, έτσι, το καταφέραν το 2010. Αλλά πάντα θεωρώ την Ισπανία σαν μια πολύ ισχυρή ομάδα και αγαπητή σε εμένα, προφανώς.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο στα δικά μας τώρα.
1: Οπότε να το κλείσω. Η Ισπανία έχει 28% αυτή τη στιγμή, η Γαλλία 18%, η Αγγλία 14%, η Βραζιλία 12% και η Γερμανία 9%.
0: Αυτά είναι τα ποσοστά που δίνει.
1: Από αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Πιθανότητες που δίνουν.
1: Πιθανότητες για κατάκτηση παγκοσμίου. Απλά μόνο πιθανότητες όμως. Και τίποτα λιγότερο.
0: Ναι, καλά, ναι. Δεν μου λες χρηματοοικονομικά. Πάμε να δούμε λιγάκι το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί έχω την εντύπωση πρώτα απ' όλα ότι είναι το πιο ακριβό.
1: Λοιπόν, να πω το εξής, ότι πλέον δεν έχουμε 32 ομάδες όπως είχαμε μέχρι και πρόσφατα. Οι 32 ομάδες έχουν γίνει 48 ομάδες. Οι αγώνες από 64 έχουν γίνει 104, δηλαδή έχουν γύρω στο 40-45% παραπάνω αγώνες. Δεν έχουμε μία χώρα που το διαγώνουν, έχουμε τρεις. Οι μέρες του τουρνουά είναι πάνω από ένα μήνα, πλέον πάμε στις 39 ημέρες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και οικονομικό αποτύπωμα, γιατί εκεί που στο το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ ο τζίρος, αν μπορώ να το πω, ήταν γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, πάμε και 11 με 13 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό το Μουντιάλ. Αυτή είναι η πρόβλεψη βέβαια. Καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει πίστα.
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι και παραπάνω, δηλαδή η πρόβληση μπορεί να πέσει και πιο κάτω.
1: Εκτιμούμε ότι είναι γύρω περίπου στα 100 εκατομμύρια δολάρια κατά μέσο όρο,
0: ναι,
1: ο τζίρος ανά κάθε αγώνα. Με όλα τα πέρυσι βεβαίως που μπορεί να φέρει ένας αγώνας, έτσι. Εκεί εκτιμούμε τον κάθε αγώνα. Άρα λοιπόν, εάν βάλουμε ότι είναι 104 αγώνες, πάμε γύρω στα 10 κάτι δις και λίγο παραπάνω. 11 με 13 κάπου εκεί εκτιμάται ότι θα είναι ο τζίρος του Μουντιάλ αυτού. Και οφείλω να επισημάνω εδώ πέρα επίσης ότι και τα έξοδα του Μουντιάλ είναι αυξημένα, δηλαδή τα εκτιμάμε γύρω στα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια έξοδα το Μουντιάλ, τα οποία έχουν σχέση να κάνουν προφανώς με λειτουργικά έξοδα που είναι γύρω στο 1,5 δις. Αρκετά χρήματα έχουν δοθεί για ασφάλεια.
2: Συμφωνούμε
1: ότι βρισκόμαστε μέσω δύο πολέμων. 110 εκατομμύρια έχουν δοθεί για την ασφάλεια. Επίσης για το έξοδο των εισιτηρίων 51 εκατομμύρια. Για ξενοδοχειακά, έτσι, το σπιτάλι 638 εκατομμύρια. Αλλά αυτά είναι έξοδα τα οποία η FIFA απευθείας θα τα δώσει, έτσι. Οι εθελοντές θα κοστίσουν γύρω στα 13 εκατομμύρια, οι διαιτητές 18 εκατομμύρια κτλ. Άρα λοιπόν και τα έξοδα.
0: Και για να μην μπερδευόμαστε για τους εθελοντές, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν μπορείς απλά να τους φωνάξεις να κάνουν δουλειά. Πρέπει να τους συντηρείς, να τους φροντίζεις.
1: Δεν
0: θα πληρωθούν αυτοί. Παραμένουν εθελοντές, αλλά.
2: Είναι και η ασφάλεια τους, η ιατρική και το φαγητό.
1: Κάποια μεταφορά.
0: Βέβαια, δεν
1: είναι. Είναι παράπλευρα έξοδα. Όχι, οι άνθρωποι δεν πληρώνουν. Γι' αυτό λέγονται και εθελοντές.
0: Έτσι. Δεν μου λες, εσύ που μιλάς και με Αγγλίες και με παρακολουθείς και τα χαρακτηριστήρια, υπάρχει άνοδος, πτώση τώρα αφορμή το... σήμερα είχαμε και κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πέρασε το 1-3 περιουσία, αν το παρακολούθησες το θέμα.
1: Είναι χρηματιστηριακή βέβαια αυτή.
0: Ναι, δεν είναι ρευστοποιημένο.
1: Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι 1-3, αύριο μπορεί να είναι 900.
0: Πώς το λένε αυτό στο
1: περιβάλλον. Δηλαδή δεν είναι, να πούμε ότι δεν έχει σχέση με ισχύ σε μετρητά, έχει σχέση σε...
0: Χρηματιστηριακή είναι.
1: Κοιτάξτε, σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι ευνοούνται και οι επενδύσεις αυτών ευνοούνται επίσης. Άρα δεν είναι παράξενο να το ακούσουμε, δεν χρειάζεται να το ζηλέψουμε. Απλά ο άνθρωπος είχε κάνει κάποιες σωστές τοποθετήσεις σε κάποια πρώτερα στάδια της ζωής του και αυτές αποδίδουν χρηματιστηριακά πάντα. Έτσι. Γιατί αν πας όλα αυτά να τα εξαγγείλωσεις, ένα-τρεις δεν θα σου πει σε καμία των περιπτώσεων.
2: Αναλογικά, δεν λέω ότι πόσα χρήματα θα βγάλουν σε αυτό το Μουντιάλ σχέση με το προηγούμενο. Τι έχει αλλάξει οικονομικοτεχνικά το σημερινό Μουντιάλ με το προηγούμενο, που δεν είναι και παλιό, πριν από 4 χρόνια θα μπορούσε να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, αλλά ναι, η οικονομική πολιτική δεν είναι διαφοροποιημένη η σημερινή με του Κατάρ.
1: Νούμερο ένα, όσον αφορά το sponsoring, η FIFA έχει γίνει ακόμα πιο απαιτητική από τους sponsors όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα το οποίο θα δώσουν. Δηλαδή πιέζει τους sponsors να δώσουν ακόμα και περισσότερα χρήματα για να διαφημιστούν μέσα από το Μουντιάλ. Νούμερο ένα, τα τιμές των εισιτηριών έχουν αυξηθεί δραματικά. Ας πούμε, έχω μπροστά μου τώρα τιμές του τελικού και όταν μιλάμε για κάτι εισιτήρια του ύψους 6.000 δολαρίων αναθέσει, που μιλάμε για δυσθεώρητα ποσά. Δηλαδή η FIFA προσπαθεί να βγάλει από το παραμικρό όλο και περισσότερα έσοδα από τις μεταδόσεις των αγώνων, τα δικαιώματα, και εκεί το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή η κάθε κίνηση που κάνει η FIFA αποσκοπεί στο να μεγιστοποιήσει τα πιθανά της έσοδα και προφανώς περαιτέρω και τα κέρδη τα οποία θα τις αποφέρουν.
2: Το
1: γεγονός επίσης...
2: Ναι. Τι αντιλαμβάνομαι, αν κάνω λάθος πίσω, όχι είσαι λάθος, κόψε με τη μία, ότι αφήνουμε στην άκρη τη μεσαία τάξη και πάμε στους πιο πλούσιους, δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε το κοινό μας να ανέβει κατηγορία, ενώ μέχρι πρώτη σε όλα τα Μουντιάλ ήταν ίσως και η πιο χαμηλή και ούτε καν η μεσαία τάξη.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση σου, Δημήτρη. Αυτό που γινόταν στο παρελθόν είναι ότι τα παγκόσμια κύπελλα στηριζόντουσαν στον τοπικό πληθυσμό μιας πόλης.
2: Ακόμα και εμείς λες ότι θα μπορούμε να κάνουμε οικονομίες μία χρονιά και να πεις ότι θα είμαστε σε ένα σχετικό φτηνό ξενοδοχείο, θα έχουμε αγοράσει τα εισιτήρια, θα τρώμε σαντουιτσάκια και θα πάμε 5 μέρες να δούμε την εθνική μας. Δηλαδή, ναι, είτε είμαστε Άγγλοι, είτε Έλληνες, είτε Γερμανοί, είτε Τσέχοι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό προφανώς στο παρελθόν γινόταν πιο εύκολα. Στις μέρες μας, βάσει των τιμών, των εισιτήριων, των ξενοδοχείων, στις περιοχές που γίνονται οι αγώνες, και τα αεροπορικά εισιτήρια που έχουν ανέβει και αυτά για να πας σε συγκεκριμένες περιοχές, πλέον και δυσκολεύει. Δηλαδή, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό ποσό από τον οποιοδήποτε είναι διατεθειμένος να πάει να παρακολουθήσει είτε τη χώρα του, είτε γενικότερα αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου. Και όσο βαίνουμε προς το τελικό, το κόστος όλο και αυξάνει. Γι' αυτό λοιπόν έχει αυξηθεί και πολύ ο τουρισμός, ο ποδοσφαιρικός τουρισμός. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εύκολοι, οι οποίοι παίρνουν άδεια την περίοδο ή φεύγουν τις εργασίες τους, αν είναι ιδρυτές ή ιδιοκτήτες, και πηγαίνουν λοιπόν εκεί που γίνονται οι αγώνες προκειμένου να παρακολουθήσουν το θέμα. Άρα λοιπόν όλο και περισσότερο αυξάνεται ο τουρισμός, ο οποίος αφορά το παγκόσμιο Κύπρο, και γι' αυτό το λόγο έτσι μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Νέα Υόρκη, ας πούμε, η Νέα Υόρκη προσδοκάει ότι μέσα από το παγκόσμιο Κύπρο θα έχει έτσι ένα εισόδημα η πόλη γύρω στα, και όλες οι επιχειρήσεις της πόλης γύρω στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, και αντίστοιχα και άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών περιμένουν ότι θα έχουν επίσης έτσι πάρα πολλά έσοδα. Δηλαδή το Σαν Φρανσίσκο, ας πούμε, γύρω στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Καναδάς, οι δύο πόλεις στην οποία θα γίνουν οι αγώνες, θα έχει γύρω στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν πολύ ισχυρή οικονομική αντανάκλαση οι αγώνες για τις πόλεις στις οποίες θα γίνουν οι αγώνες.
2: Και ένα άλλο πάλι που διάβασα τώρα, δεν θυμάμαι αν υπήρχε συμφωνία με Κίνα και με Ινδία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Το ποδόσφαιρο,
2: αν το γνωρίζεις, έτσι, ναι, μπορεί να το γνωρίζεις, ναι, τώρα.
1: Ναι, ναι, το ποδόσφαιρο ποτέ δεν ήταν στην Κίνα το νούμερο ένα.
2: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά...
1: Αλλά γίνεται έτσι τεράστια προσπάθεια και εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι μακριά η μέρα που η Κίνα θα πάρει να διαδανώσει παγκόσμιο κύπελο, γιατί που μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό που... και μια χώρα η οποία προφανώς αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 2 βάση διεθνούς GDP και...

0: πούμε έτσι από τα...
1: Πάρα πολλά. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα ότι από όλα αυτά τα έσοδα που έχει FIFA από τον παγκόσμιο κύπελο, το 55% είναι από τα δικαιώματα της τηλεόρασης. Mm-hmm. Το 30% είναι από το sponsoring και το 10-15% είναι από το hospitality. Έτσι για να δούμε πώς αντανακλούνται τα νούμερα τα οποία χαζηρεύουν στα ταμεία της FIFA. Επίσης να αναφέρω ότι έτσι κάτι που, μια που είμαστε και οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Manchester City με 19 παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Σχεδόν όλη η ομάδα είναι στο παγκόσμιο κύπελο με διάφορες.
0: Και νομίζω θα παίρνει κάθε ομάδα 5.000 ή δολάρια ή ευρώ, αυτό δεν θυμάμαι.
1: Είναι πολύ μικρά τα ποσά αυτά.
0: Για κάθε μέρα θα μετέχει.
1: Ναι. Η Bayern έχει 18, έτσι να αναφέρω. Η Arsenal έχει 16, η Paris Saint-Germain 16, η Barcelona 15, η Atletico Madrid 12, η Crystal Palace, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μια που είναι και κάθοχος του Conference League, έχει 12 παίκτες, η Manchester United 12. Άρα λοιπόν όλες οι γνωστές μεγάλες ομάδες έχουν πάνω από μία εντεκάδα αυτό να συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης να επισημάνω ότι συνολικά η FIFA θα δώσει γύρω στα 800 εκατομμύρια, θα διανύμει γύρω στα 800 εκατομμύρια στις χώρες οι οποίες
0: συμμετέχουν
1: στις ομοσπονδίες, πάρα πολύ σωστή επεσήμαση, που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Προφανώς η νικήτρια θα πάρει 50 εκατομμύρια δολάρια, που εγώ το θεωρώ πολύ μικρό ποσό συγκριτικά με τα συνολικά, με το συνολικό τζίρο που θα κάνει η FIFA για τον παγκόσμιο κύπελο. Και προφανώς αυτό το ποσό θα μειώνεται όσο πιο χαμηλά θα καταταχθεί μια χώρα στο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή αν βγει από τους ομίλους κτλ.
0: Ναι, αλλά σίγουρα έτσι οι μικρές χώρες, δηλαδή όπως η Αϊτή, είναι, θα βγάλουν χρήματα που θα έχουν για χρόνια για την ομοσπονδία.
1: Και επειδή είναι και μικρές χώρες, πιστεύω ότι μπορούν να συμβάλλουν ιδιαίτερα στο να, έτσι, να εκπαιδεύσουν και τα μικρά παιδιά, έτσι, ώστε να δημιουργήσουν και την επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών. Που όταν μια χώρα ειδικά είναι φτωχή, το ποδόσφαιρο αποτελεί και μια λύση για να ξεφύγει ένας μικρός από τη φτώχεια. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν παράγοντας. Επίσης, έτσι να επισημάνω ότι ο πρωταθλητής, όπως είπαμε, ο κάτοχος του παγκόσμιου κυπέλλου θα πάρει 50 εκατομμύρια. Η δεύτερη ομάδα, δηλαδή ο runner-up, θα πάρει 33 εκατομμύρια. Η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη θέση θα πάρει 29 εκατομμύρια. Και η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη θέση 27 εκατομμύρια. Και προφανώς τα ποσά θα πέφτουν όσο πιο χαμηλά θα πάμε. Έτσι, για να δώσει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα του ποια θα είναι το πράγμα.
2: Στη χειρότερη περίπτωση, απουσίασα για λίγα δευτερόλεπτα και δεν ξέρω αν έχει υποθεί, αλλά στη χειρότερη περίπτωση, πρώτα απ' όλα η FIFA πληρώνει όλα τα έξοδα όλων των ομάδων. Δηλαδή,
1: δεν το συζητάμε αυτό.
2: Πληρωμένα όλα που λένε. Ελάτε για να τα πείτε. Όμως, επί της ουσίας, μια ομάδα η οποία μπορεί να μην σταυρώσει ούτε βαθμό, γκολ, οτιδήποτε,
1: 9 εκατομμύρια.
2: Θα πάρει 9 εκατομμύρια η ομοσπονδία. Ναι. Για κάποιες ομοσπονδίες είναι και ζωτική σημασία.
0: Ναι, το Κουρασάο, η IT, όλα αυτά δεν είναι πολλά θέματα.
2: Για την ομοσπονδία ειδικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μέσα από αυτά τα χρήματα θα πάνε και πριμάκι για τις ομάδες, ακόμα και καλά να μην πάνε να τα αποδώσουν. Και φυσικά η υπόσχεση της FIFA, αυτό είναι το θετικό από όλη την ιστορία, είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες που έχουν παραβρεθεί, αλλά πιστεύω και άλλες ομάδες που δεν κατάφεραν να πάνε, θα δοθούν κάποια χρήματα μέσα στο επόμενο, μέχρι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, για να ενισχύσουν την παιδεία που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τις, πώς το λένε Δημήτρη, τις υποδομές.
1: Βέβαια. Είναι οι κατάλληλοι χώροι, ώστε και οι χώρες οι οποίες δεν είναι αναπτυγμένες να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
2: Δημήτρη, το λέμε αυτό γιατί εντάξει, εμείς επανειλημμένα δεν κράζουμε τη FIFA. Είναι εύκολο να κράσει τη FIFA, δεν είναι και δύσκολο. Αλλά να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία βοηθούν την εξέλιξη κάποιων μικρών χωρών και ποδοσφαιρικά, αλλά και ως οικονομική δύναμη.
1: Μια που είπαμε για το Κουρασάο, θέλω να επισημάνω ότι το Κουρασάο δεν είναι τυχαία στο παγκόσμιο. Είναι μια χώρα που έχει έντονη επίδραση από την Ολλανδία. Αποτελεί άλλωστε και ένα κομμάτι του βασίλειου της Ολλανδίας. Οπότε πάρα πολλοί παίκτες του Κουρασάο παίζουν στην Ολλανδία και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το mentality, τη φιλοσοφία δηλαδή των παίκτων. Και επίσης να επισημάνουμε ότι και ο προπονητής του Κουρασάο είναι Ολλανδός, έτσι, ο Advocat, που έχει προπονήσει πάρα πολλές μεγάλες ομάδες και εθνικές ομάδες επίσης.
2: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα

0: είχε. Δηλαδή είναι μια ομάδα που προφανώς σε μια χώρα που δεν την γνωρίζουμε.
1: Μα την προετοιμασία της την έκανε. Την έκανε σε εγκαταστάσεις προσφορά της των Ολλανδών στην Ολλανδία.
0: Ακριβώς. Και γενικότερα πολλές χώρες που δεν τις γνωρίζουμε έχουν πάρει μια επίδραση από κάποιες άλλες μεγαλύτερες, στις οποίες ας πούμε ήταν κάποτε υπό την επίρρειά τους. Ας πούμε την Ισία από τη Γαλλία και πάει λέγοντας. Αυτό έχει περάσει και ποδοσφαιρικό το αποτύπωμα για αυτές τις χώρες. Επίσης θέλω να επισημάνω κάτι που έτσι οι Έλληνες συμπλάσεις πρέπει να γνωρίζουν. Μια από τις χώρες που για πρώτη φορά συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το Ουσμπεκιστάν. Προφανώς είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στην κεντρική, στην κεντρική Ασία, συγγνώμη, αλλά για αυτούς που γνωρίζουν τις περισσότερο, το Ουσμπεκιστάν είναι η χώρα στην οποία ποδοσφαιρικά γαλουχήθηκε ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Έπαιζε στην ομάδα του Παχτακόρ ο Βασίλης
1: Χατζηπαναγής. Παχτακόρ.
0: Ναι, μπράβο, που ήταν μη αιώνες εισαγωγικά πρωταθλήτρια του Ουσμπεκιστάν, πάντα ήταν η καλύτερη ομάδα η Παχτακόρ. Και χάρη σε αυτή την ομάδα, εμείς μπορέσαμε και είδαμε αυτό το μεγάλο ταλέντο στα ελληνικά γήπεδα. Άρα λοιπόν το Ουσμπεκιστάν, όσο και άσημο, αν μας ακούγεται ποδοσφαιρικά, πρέπει να μας δείχνει, μας βγάζει ένα χαμόγελο λόγω του γεγονότος ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής από εκεί μας ήρθε στην Ελλάδα και μετά τον απολαύσαμε για πάρα πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, είμαστε λοιπόν και με Ουσμπεκιστάν. Με Κουρασάο, Ουσμπεκιστάν.
0: Σίγουρα αυτή η χώρα έχει κάνει κάτι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πριν.
1: Η οποία, να πούμε ότι το Ουσμπεκιστάν δεν έχει πετρέλαια και τέτοια, γιατί το μυαλό πηγαίνει. Είναι πολύ μεγάλη χώρα σε έκταση, έτσι.
0: Και να πω έτσι κάποια.
1: Τι πιάσαμε, δύο ώρες συζήτηση.
0: Το Ουσμπεκιστάν είναι μια σχετικά μεγάλη σε έκταση χώρα, γύρω στα 440.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μια χώρα η οποία δεν βρέχεται από θάλασσα, οπότε έχει πρόβλημα και νερού, έτσι, επειδή δεν έχει προφανώς πρόσβαση στη θάλασσα και ο πληθυσμός του είναι γύρω στα 39 εκατομμύρια. Είναι μια από τις λεγόμενες τουρκογενείς χώρες, να πω κάποια χαρακτηριστικά, με το κύριο όγκο του πληθυσμού του να είναι μουσουλμάνοι. Είναι μια σχετικά φτωχή χώρα, επειδή όπως πολύ σωστά επισήμανες Τάσο, δεν έχει πετρέλαιο. Όμως είναι μια χώρα που προσπαθεί και αυτή να αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια δημοκρατία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οπότε την πλήρη της ανεξαρτησία την πήρε το 1991. Δηλαδή είναι μια σχετικά πρόσφατα δημιουργηθή χώρα, γύρω στα 34-35 χρόνια ιστορίας.
1: Αν έχω χρήματα, λέω εγώ τώρα, ρωτάω τον Δημήτρη Γονόπουλο, τον επιστήμονα. Τα επενδύω χρηματιστηριακά, μιλάω πάντα. Στο ποδόσφαιρο ή τα επενδύω στο πετρέλαιο, τι κάνω?
0: Στη χρηματοοικονομική αυτό που λέμε είναι ότι όταν κάποιος θέλει να επενδύσει κάποια χρήματα, τα διαχέει. Δηλαδή δεν τα βάζει ποτέ σε μία μόνο επένδυση. Προσπαθεί να τα διαχέσει σε πάρα πολλούς κλάδους, ώστε αν κάτι δεν πάει καλά να τα βγάλει από κάπου αλλού. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα diversified φωτοφυλάκιο, δηλαδή από πολλές έτσι...
1: πηγές και επενδύσεις.
0: Δηλαδή, ακόμα και στην τέχνη μπορεί κάποιος να επενδύσει. Έτσι, κάτι που δεν το σκέφτεται κάποιος εύκολα. Αλλά ακόμα και η τέχνη μπορεί να έχει ή ο χρυσός. Που βλέπουμε πως έχει ανέβει ο χρυσός τις τελευταίες δεκαετίες. Μετοχές προφανώς. Όπως είχε επενδύσει σε κάποιες AI εταιρείες, έβγαλε πολλά λεφτά. Ή κάποιος που είχε επενδύσει στα κρυπτονομίσματα το 2010, έβγαλε πάρα πολλά λεφτά. Το θέμα λοιπόν είναι να μεριστούμε από νωρίς αυτό που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, οπότε να είμαστε την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη επένδυση. Αν το καταφέρουμε αυτό, προφανώς θα έχουμε πολύ καλές αποδόσεις.
1: Επενδυτές, όταν λέω επενδυτές, δηλαδή σύμβουλοι επενδύσεων, για τα οικονομικά δεδομένα μιλάμε, επιστήμονες δηλαδή, πλέον έχετε βρει και μια άλλη άκρη του νομίσματος, γιατί είσαστε οι σύμβουλοι σπουδαίων αθλητών, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Μικρή Δημήτρη Δημήτρη και πρέπει να επενδυθούν καταλήλως. Το λέω αυτό διότι...
0: Προφανώς δεν έχουν την εμπειρία να τα επενδύσουν, οπότε χρειάζονται συμβούλους, είναι προφανές.
1: Ναι, πλέον το NBA το έχει καθιερώσει, έχουν πάντα ανθρώπους. Αν δεν τους κάνει στη συνεργασία που έχουν με τον σύμβουλο, να το πω έτσι, από ό,τι γνωρίζω, ζητάνε αλλαγή προσώπου. Οκ, okay, δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Δημήτρη, συνεργάζομαι με τον άλλο Δημήτρη, ας πούμε. Και, και προχωράει κάπως έτσι το πράγμα και βλέπεις ότι πλέον. Γιατί κατηγορούν πολλές φορές μπασκετμπολίστες ή τέλος πάντων μεγάλους αθλητές ή αν θες ποδοσφαιριστές, τόσα λεφτά έβγαλε να πούμε και δεν έχει μία τώρα. Ναι, δεν είναι έτσι, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει πλέον και βλέπεις ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε από το NBA, να το πούμε και αυτό, και από, οι Αμερικανοί το ξεκίνησαν αυτό όλο το κόνσεπτ, για να μην πηγαίνουν χαμένα τα λεφτά, να μην τα σκορπάνε από εδώ και από εκεί χωρίς, χωρίς νου ουσιαστικά. Και να υπάρχει και μια συνέχεια στην προσπάθεια αυτή την τιτάνια που κάνουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματίες, Δημήτρη Γουνόπουλε,
0: αθλητές
1: αφήνουν τα πάντα, πολλές φορές και τις σπουδές τους, πολλές φορές και, και τον υπόλοιπο κόσμο γύρω τους και επενδύουν στο άθλημά τους. Και εκεί καταλήγουν όταν τελειώσει αυτό το πράγμα να μην ξέρουν τι να κάνουν για τα λεφτά που έχουν και να τα επενδύουν από εδώ και από εκεί και να τα χάνουν. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει για αθλητές που έχουν μείνει, πώς το λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν μείνει, ξέρω εγώ, πανφτωχοί στο.
0: Δεν έχουμε αντίληψη να κλέψουν. Από το παράδειγμα του Μπόρις Μπέκερ, του ταινίστα, ο οποίος μπήκε και φυλακή λόγω χρεών. Έτσι. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ να κάνεις μία λάθος επένδυση η οποία θα σε οδηγήσει στην καταστροφή. Και το NBA προφανώς θέλει να αυξήσει την προσήλωση των παιχτών στο άθλημα και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσει τα οικονομικά τους. Ναι, είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έχει κάνει. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάει και σε άλλα αθλήματα. Έτσι, η προστασία της περιουσίας των αθλητών, ώστε να μπορούν να αφοσιωθούν στο άθλημά τους και να μην σκέφτονται τα οικονομικά τους σαν παράμετρο, τι θα τα κάνουν τα αθλήματα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, μια που είπες για επενδύσεις, να επισημάνω επίσης ότι πάρα πολύ καλή επένδυση για αυτούς βεβαίως που έχουν πάρα πολλά χρήματα είναι να ασχοληθούν να πάρουν μια ποδοσφαιρική ομάδα, να πάρουν μια ομάδα του NBA. Πόσα χρήματα έχουν βγάλει άνθρωποι οι οποίοι αγόρασαν ομάδες πριν από 10-15 χρόνια και τις πουλήσανε επί πολλαπλάσια βάση των χρημάτων που δώσανε. Άρα λοιπόν και η επένδυση στον αθλητισμό με οποιαδήποτε μορφή είναι μια πολύ καλή και προσοδοφόρα επένδυση.
1: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, Δημήτρη Καϊμά και Δημήτρη Γουνόπουλε, έχω την αίσθηση ότι πιο καλή επένδυση από τον αθλητισμό δεν υπάρχει, γιατί παντού αναπτύσσονται όλα τα αθλήματα. Είτε είναι ανδρών είτε γυναικών. Το τονίζω για τις γυναίκες, γιατί πλέον έχουν μπει σε άλλες στρατόσφαιρα. Εντάξει, αν όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον παγκοσμίως. Είναι και αυτό μια.
0: Έχουμε και το παράδειγμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πήγε και αγώνισε την Nottingham Forest, μια ιστορική βρετανική ομάδα, όταν ήταν στην Championship, δηλαδή στην Β' κατηγορία. Την ανέβασε την ομάδα στην Α' κατηγορία και προσπαθεί, φέτος πήγε μέχρι και τον τελικό του. Europa League, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν, μη τελικό, συγγνώμη, την Europa League. Άρα αυτό θα πει ότι η ομάδα ανεβάζει και την αξία της ομάδας αυτές οι επιτυχίες. Και αποδεικνύεται ότι ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Δηλαδή, αγόρασε ένα πολύ δυνατό brand name, το οποίο όμως είχε απομειωθεί επειδή δεν πήγαινε καλά τα τελευταία 15-20 χρόνια. Όμως, βάσει κάποιων σωστών μεταγραφών, κάποιων πολιτικών σωστών που εφαρμόστηκαν στην ομάδα, η ομάδα ξαναπήγε στην άλλη τεχνική, ξεκίνησε ξανά να έχει επιτυχίες και να χτίζει στο παλιό ιστορικό της παρελθόν.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Γουνόπουλε, νομίζω ότι θα σε ξαναχρήσω. Βεβαίως, είμαστε σε επικοινωνία, γιατί αν προκύψει κάτι έτσι ιδιαίτερο.
0: Με χαρά. Τα οικονομικά δεδομένα συνέχεια μας δίνουν τροφή για περαιτέρω έτσι, κουβέντα και συζήτηση. Και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πολλά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε 38 ακόμα πολύ ωραίες μέρες να μας περιμένουν. Εγώ ευχηθώ σε όλους τους φιλάθλους να απολαύσουν τους αγώνες και να δούμε έτσι ωραίο ποδόσφαιρο με πολλά γκολ και με δυνατές συγκινήσεις, που πάντα και οι συγκινήσεις είναι στοιχείο του αθλήματος.
1: Λοιπόν, εγώ πάντα χαίρομαι όταν σε παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για τα χρήματα.
2: Μαθαίνουμε παραπάνω πράγματα.
1: Ναι, όχι μόνο μαθαίνουμε, αλλά στο τέλος απογοητεύομαι, γιατί μας λέει κάτι νούμερα εξωπραγματικά. Πιάνει και μια κατάθλιψη όταν τον αφήνω.
0: Το σημαντικό για εμάς τους φιλάθλους είναι να απολαμβάνουμε το θέμα. Το οικονομικό κομμάτι προφανώς είναι εκεί, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Εμείς πρέπει να το δούμε σαν έτσι, να μείνουμε μόνο στο θέμα και όχι πάνω απ' αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε να βλέπουμε και την εθνική μας ομάδα να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, να μην το αμφισβητούμε αυτό.
1: Λοιπόν, εμένα η ιστορία αυτή θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτή. Τώρα προφανώς, απολαμβάνουμε προφανώς αυτά που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, ακριβώς. Δημήτρη Γουνόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή
0: συνέχεια. Καλό βράδυ, καλή απόλαυση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και καλό βράδυ σε εσάς, σε ένα τάσο, σε ένα βγαίνει και τους εκπροτές μας.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό
1: βράδυ.

Ακούσαμε το Δημήτρη Γουνόπουλο, εξαιρετικός επιστήμον, γιατί το ποδόσφαιρο αγγίζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας και όπως βλέπετε εδώ οι μπαλαδόροι πάντα φροντίζουμε να δίνουμε μια διαφορετική διάσταση στον αθλητισμό. Ακούστε και λίγη μουσική τώρα για να ηρεμήσετε από την πολυλογία μας.

0: Λοιπόν, έχουμε αγώνες, μην το ξεχάσετε. Σε λίγη ώρα, δηλαδή στις 10, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Βελγίου με το Ιράν. Στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Και από την Ερασπόρ, αλλά φυσικά και από την ΕΡΤ2. Η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει και την αναμέτρηση της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Στο Μαϊάμι αυτό το παιχνίδι, αυτό το match. Ο Καραλής για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, για την ΕΡΤ2, ο Γιάννης Καραλής θα μεταδώσει τον αγώνα και ο Πάνος ο Μπλέτσος για το Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Και την ΕΡΤ1 στις 4 η ώρα, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος στο Βανκούβερ, αυτό το μάτς από τον Ηλία Χριστογιαννόπουλο τηλεοπτικά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Πάμε σιγά σιγά προς ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής σε όλους τους ομίλους, Δημήτρη, και
1: θα βγάλουμε σιγά σιγά μια άκρη, έτσι.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα ήδη έχουν αποκλειστεί τρεις ομάδες, έτσι, το είπαμε. Είναι η Τουρκία, η Τινησία και
1: τα Κουρασάω.
0: Ο Κουρασάω δεν έχει αποκλειστεί ακόμα, έχει πάρει ισοπαλία.
1: Α, λες και μαθηματικά, λες. Εντάξει, ναι.
0: Ναι, μαθηματικό αποκλεισμό λέμε. Mm. Είναι και η IT, τώρα το θυμήθηκα. Αυτές οι τρεις ομάδες ήδη έχουν βγει έξω. Δηλαδή από τις 48 ομάδες είναι μάνι-μάνι 45 και δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Κοιτάζω εδώ το πρόγραμμα και βλέπω τώρα ότι έχουμε τον 8ο όμιλο μαζί με τον 7ο. Αύριο θα παίξει ο 9ος και ο 10ος. Δηλαδή έχουμε άλλες δύο μέρες οι οποίες θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι 4 όμιλοι. Και μετά θα αρχίσει η τρίτη αγωνιστική. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για όσους νομίζετε ότι θα ξεμπερδέψετε εύκολα με αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Είναι αρκετά σημαντικό και αυτό, και καλό είναι να το παρακολουθήσουμε και να το ευχαριστηθούμε, γιατί ό,τι δεν μπορείς να αποφύγεις, καλό είναι να το απολαύσεις, έτσι. Οπότε και να θέλεις, και ο κορεσμός είναι μεγάλος κάποια στιγμή, αλλά μετά θα μπουν τα μεγάλα παιχνίδια και θα, για όσους δεν τους αρέσει τώρα η Ορδανία παραδείγματι, που δεν έχει πολλές ελπίδες πρόκρισης, ή κάποιος άλλος, γιατί την επόμενη, μάλλον για τον 9ο και το 10ο όμιλο, βλέπω δεύτερη αγωνιστική έχουμε Γαλλία, Ιράκ, Νορβηγία, Σενεγάλη. Για το 10ο όμιλο Αργεντινή, Αυστρία και η Ορδανία, Αλγερία. Και για το 10ο όμιλο, για τον 11ο όμιλο, η δεύτερη αγωνιστική είναι Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και για το 12ο όμιλο, για όπου αγωνίζεται και η Αγγλία, Αγγλία, Γκάνα και Παναμάς, Κροατία. Και μετά θα πάμε στην τρίτη αγωνιστική. Έχουμε ακόμη παιχνίδια για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική.

0: Δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, είπα για τον τερματοφύλακα το Ρουμ του Κουρασάο.
1: Όχι, δεν το είπαμε.
0: Γίγαντας. Γίγαντας 37 ετών, έκανε μια μυθική εμφάνιση, έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο ιστορικό βαθμό στο μεγαλύτερο γεγονός του ποδοσφαίρου. Και χωρίς να το θέλει, σημείωσε ένα επίτευγμα έτσι εντυπωσιακό. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού σε παγκόσμιο κύπελο, πάντα μιλάμε, 15 το σύνολο, και φυσικά αναδύθηκε και MVP του αγώνα απέναντι στο Εκουαδόρ. Ο σημερινός πίεζε, αλλά αυτός έβγαζε συνέχεια. Ο μοναδικός που τον έχει ξεπεράσει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων από το 1966, φυσικά, που υπάρχει καταμέτρηση στατιστικών στοιχείων, είναι ο Αμερικανός Tim Howard, ο σπουδαίος αυτός τερματοφύλακας με καριέρα και στην Premier League, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το 2014 16 επεμβάσεις, αλλά και με την παράταση μαζί 16 επεμβάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το επίτευγμα του Ρουμ, και μάλιστα έκανε δηλώσεις συγκινημένος μεν, αλλά και με πολύ καλή διάθεση. Είπε ο Ρουμ, λοιπόν, ο τερματοφύλακας, 37χρονος τερματοφύλακας του Κουρασάο, πως νομίζω ότι στο Κουρασάο πρέπει να μου φτιάξουν ένα άγαλμα, λέει. Ήταν ωραίο.
1: Είναι φέτος οι τερματοφύλακες έχουν την τιμητική τους στις μικρές ομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν κατεβάσει ρολά.
0: Ναι, γιατί ξεστηγείτε, δέχονται και τη μεγαλύτερη πίεση και γίνονται πολλές τελικές μπροστά τους. Είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίχτες του Ιράν απέναντι, επαναλαμβάνω, στο Βέλγιο.
1: Πολύ καλή σε ένα τεταρτάκι, έτσι.
0: Σε ένα τέταρτο, σε δεκάλεπτο. Τι λιγότερο από τέταρτο. Θα ξεκινήσει η αναμέτρηση.
1: Δεν είναι λιγότερο, έχεις δίκιο. 7 λεπτά.
0: Είπαμε για τις αντίξωες συνθήκες για τους Ιρανούς που ταξιδεύουν αφημερών. Είναι ολόκληρη ιστορία.
1: Λέγαμε νωρίτερα, ναι, σε διακόπτω, για το Colin Break που είναι στο Μουντιάλ. Τώρα η UEFA φέρεται, χωρίς να είναι κάτι το επίσημο, ότι λέει ότι το Μουντιάλ, το Euro το 28, θα είναι χωρίς Colin Break. Θυμίζω θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Θα γίνει Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.
0: Φαντάζομαι, επειδή δέχεται πιέσεις, όχι για να το κάνει. Τα social media, και εσείς θα το κάνετε και εδώ, έτοιμοι είσαστε.
1: Ναι, παπάζει κάνει... το λέγαμε έτσι, ότι και στο πρωτάθλημά μας.
0: Και στο Champions League, αν εμφανιστεί όμως ένας χορηγός και πει,
1: ναι,
0: εγώ θέλω να παίζει ένα λεπτό διαφημιστικά των δικών μου εταιριών, ας μην είναι μόνο μια εταιρεία για chips ή μόνο η εταιρεία Coca-Cola, ξέρω ποιες εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, και θέλω να παίζω τα προϊόντα μου. Πληρώνω και θα σας δίνω τόσα εκατομμύρια euro, μια και μιλάμε για Ευρώπη, για όλους τους αγώνες του Champions League. Πώς είναι πάρα πολύ αγωνιστικές, βάλε τόσες ομάδες, και θέλω στα διαλύματα να παίζουν.
1: Και στο πρωτάθλημα μας, εγώ πιστεύω ότι ο χορηγός.
0: Μα είναι θέμα χορηγίας καθαρά. Δηλαδή, όταν ο άλλος ξέρει ότι υπάρχει ένα προϊόν διαφημιστικό το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτεί, και μάλιστα όχι στο διάλειμμα, στο ημίχρονο δηλαδή, που φεύγουν.
1: Ναι,
0: τα
1: λες,
0: φίλεις,
1: ωραία.
0: Ακόμη και στο γήπεδο να σε μπορεί να πα στο μπάρι, τέλος πάντων στην τουαλέτα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο 25ο λεπτό.
1: Δεν πα πουθενά.
0: Δεν προλαβαίνει να πα πουθενά. Θα φα στη μάπα που λένε, και συγγνώμη για την έκφραση.
1: Το διαφημιστικό, ναι.
0: Θα φα το διαφημιστικό. Πώς θα γίνει δηλαδή. Οπότε, αν εμφανιστεί ο χορηγός, ό,τι και να λέει η UEFA. Εκτός και αν πει, εγώ δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν με διαφέρει, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πει, γιατί θα είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δεν εμφανιστεί. Και αυτό που είπε η UEFA, φαντάζομαι ότι θα είναι μέσα στην τακτική του. Ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να το βάλουμε.
1: Αλλά
0: πρέπει να δώσετε πάρα πολλά για να αλλάξουμε γνώμη. Προφανώς πίσω από τις λέξεις προσπαθώ να διαβάσω. Τέλος πάντων. Okay. Έλεγα προηγουμένως για τον Ρουμ. Λοιπόν, το ρεκόρ το έχει ο Tim Howard με 16, αλλά σε ένα αγώνα που είχε και παράταση το 14, στη φάση το 16 οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν μια πολύ καλή εμφάνιση των Ηνωμένων Πολιτείων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο του στη Βραζιλία. Αντιμετώπισαν το πολύ καλό Βέλγιο, τελικά επικράτησαν οι Ευρωπαίοι με 2-1, και έτσι η επίδοση του πρώην goalkeeper της Manchester United και της Everton μεταξύ όλων έμεινε στην ιστορία. Ο Ρουμ όμως το κατέχει για το κανονική διάρκεια ενός αγώνα. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, να κοιτάξω και τα τευτέρια.
1: Πριν από λίγο είχαμε την αναμέτρηση για το European League στο βόλεϊ ανδρών. Ελλάδα-Λουξεμβούργο 3-0. Ακόμη όμως δεν ξέρουμε αν θα μπει στη τετράδα. Πρέπει να δούμε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αν θα μπει στην τετράδα, πάει απευθείας στο Ευρωβόλεϊ. Διαφορετικά θα πρέπει να παίξει κάποια προκριματικά, έτσι. Αλλά πάντως το χρέος της, αυτό που έκανε.
0: Είναι ουσιαστικά.
1: Είναι πέμπτη.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι είναι σαν προκριματική φάση αυτή. Δεν είναι, τελική. Η προκριματική το τελικό.
1: Δίνει και κάτι εισιτήριο πάλι, παίζει ρόλο. Δηλαδή όλα παίζουν το ρόλο τους. Ακούγα τον προπονητή της Εθνικής. Ακόμα και για το μουντοβόλεϊ. Και εκεί παίζει η βαθμή. Δηλαδή κάτι βαθμούς κρατάς. Δεν είναι μόνο το αν θα είσαι τέταρτος ή πέμπτος. Παίζει ρόλο σημαντικό αυτό. Αλλά οι βαθμοί που παίρνεις τους κρατάς. Δηλαδή παίζουν τον ρόλο τους και για την συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο Νάγκλεσμαν, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή αναμέτρηση. Εθνική ύμνη τώρα για το του Βελγίου και της το Ιράν, έτσι, αυτό δεν είναι, δεν
1: είναι λάθος.
0: Νομίζω ότι ήταν, επειδή έβλεπα το μόνιτορ, μήπως ήταν από το προηγούμενο παιχνίδι και ένα λάθος, αλλά είναι και 53, οπότε είναι λογικό τώρα να ακούγονται η εθνική ύμνη 7 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Έχει ένα πάθος με κάποια περίεργα πουκάμισα και κάτι τέτοια που φοράει, και τον έκραξαν στα social media και οι Γερμανοί, καθώς εμφανίστηκε στο πρώτο παιχνίδι. Σήμερα φοράγε μια μπλούζα με μια μεγάλη στάμπα από πίσω, ένα σχέδιο από πίσω, ένα t-shirt δηλαδή, με ένα μεγάλο σχέδιο από πίσω, το οποίο εντάξει δεν έλεγε τίποτα σπουδαίο, αλλά είναι το στυλ του τέτοιο. Ο τύπος λοιπόν εμφανίστηκε με ένα πουκάμισο, το οποίο θύμιζε τον παρομοίωσα με τον Τόνι Σοπράνο στη σειρά, ή με παίχτη με τις στολές του bowling που φοράνε, και τον έκραξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο με τον Κουρασάο. Επαναλαμβάνω, 7-1 είχε έρθει αυτό το παιχνίδι, και κάποιοι θεωρώ πολύ πιο εύστοχοι τον σύγκρινα με τον Τσάρλι Σιν στη σειρά Two and a Half Men, και ο Τσάρλι Σιν ως Τσάρλι Χάρπερ φοράει αυτά τα ιδιαίτερα που κάμισα με τις βερμούδες και όλα αυτά. Και
1: το παρομοίωσαν, ναι.
0: Ναι, και παρενέβη και η Ομοσπονδία στο ημίχρονο και του είπε: δεν αλλάζει καμιά τέτοια, γιατί αντί ασχολούνται με το ποδόσφαιρο,
1: ασχολούνται
0: με αυτό που φοράς. Και άλλαξε μπλούζα στο ημίχρονο, έτσι. Είναι κάτι ιδιαίτερο εντυπωσιακό. Εντάξει, okay. Όλα έχουν το τίμημά τους στα social media, οπότε. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γενιβαλά.
0: Φτάμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, η μπαλαδόρη τη Κυριακή, εδώ κάθε Κυριακή. Και Σάββατο στι 8 η ώρα σφυρίζουμε την έναρξη τη αθλητική ενημέρωσή σα. Θα είμαστε μαζί σε όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα μέσα από τι εκπομπέ του. Και τις ενότητες, να το πω σωστά, στις εκπομπές του Earth News Radio 105,8. Πρώτο πρόγραμμα, είπα πάλι.
1: Από νωρίς ωρίς, δεν πειράζει. Από νωρίς ωρίς μέχρι αργά-αργά.
0: Ναι, από τις, να πούμε και τις ενότητες της.
1: Τις μουντιαλικές.
0: Τις μουντιαλικές ενότητες. Τα λέμε και σε άλλες ώρες για τα διάφορα που γίνονται γύρω από τον αθλητισμό. 8 παρατέταρτο καθημερινά. 3 παρατέταρτο καθημερινά. Στο περίπου τώρα, πάνω κάτω είναι αυτά. Στις 8 παρατέταρτο το βράδυ καθημερινά, και στις 12 παρατέταρτο, πριν να το κλείσουμε τις τελευταίες εκπομπές, επίσης καθημερινά. Τα Σαββατοκύριακα σταθερά και το μεσημέρι στις εφημερίδες και τις εκπομπές, αλλά και μετακολλήσει 4:30 πάντα εδώ. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το Earth News Radio είναι στην πρώτη γραμμή και στην αθλητική ενημέρωση και γύρω από το παγκόσμιο κύπελο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ρίχτο, Χάρη, ρίχτο. Λοιπόν, από Βαρμπάκ μας ταξιδεύουν εκεί σε στίχους Λουκιανού Κυλαϊδόνη και μουσική, εκεί στις Μπραχάμες, παρακαλώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας. Ο Λίνα Ξενοπούλου ετοιμάζεται, και φυσικά ο Γιώργος Τσούκαλος για το Δελτίο Ειδήσεων πρώτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Το διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Τραμπ κατά των Ιρανών για τη δράση της Χεζμπολάχ. Ολοκληρώθηκαν προσωρινά οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Μπούργκεστο της Ελβετίας. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται Ιρανική πηγή, οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία έχουν σταματήσει, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το χώρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάτ Γαλιμπάφ, να καλεί τις ΗΠΑ να μετρούν τα λόγια τους. Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το IRIB αναφέρει ότι παραμένει ασαφές αν οι τετραμερείς συνομιλίες θα συνεχιστούν ή θα σταματήσουν. Σύμφωνα με το Press TV, η Ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία προς την Αμερικανική πλευρά και εξετάζει τις επιλογές της μετά τις πρόσφατες απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ πιο σκληρά το Ιράν αν δεν ελεγχθεί η Χεζμπολάχ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν. Επίσης, ένα μέλος της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στο Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για άλλα θέματα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στις συνομιλίες παρά τις αμερικανικές επιδιώξεις να ενταχθεί στην ατζέντα. Η Ιρανική αντιπροσωπή αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, προκειμένου να συνεχιστούν οι κατηδίαν συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, χαρακτήρισε ιστορικές τις διαπραγματεύσεις και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, να δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει οποιαδήποτε παραβίαση από την Ισραηλινή πλευρά. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίες για τη στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης εξέδωσαν νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Νέα Αριστερά. Αντιμέτωπος με ολοένα και εντονότερες πιέσεις να φύγει από την Downing Street, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κίρι Στάρμερ, πολλαπλασιάζει τις επαφές με τους στενούς συνεργάτες του και εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα, δήλωσε σήμερα ένας από τους υπουργούς του, την ώρα που τα βρετανικά μέσα ενημέρωση προβλέπουν ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και αύριο. Η εφημερίδα The Observer διαβεβαίωσε σήμερα στο πρωτοσέλιδό της ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο Δευτέρα. Η Sunday Telegraph γράφει ότι είναι έτοιμος να φύγει επικαλούμενος στενούς συνεργάτες του. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί δεδομένη την παραίτηση του εργατικού πρωθυπουργού, στον οποίο ευχήθηκε τα καλύτερα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθελος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί με τις συναντήσεις μας έως τις 11 το βράδυ. Κοντά μας ο Γιώργος Κωστόπουλος έχει την τεχνική επιμέλεια. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Και σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη βέβαια στη μεγάλη μέρα, τη γιορτή της μουσικής, την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Γιορτή της Μουσικής, η μέρα του θερινού ηλιοστασίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Ας ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Η Ευρωπαϊκή ή και Παγκόσμια ημέρα γιορτή της μουσικής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου, ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, με πλήθος δωρεάν συναυλιών και εκδηλώσεων σε δρόμους, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. Και ο θεσμός ξεκίνησε στη Γαλλία το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λάγκ, ο οποίος ήθελε να ενθαρρύνει ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς να βγουν στους δρόμους και να παίξουν αφιλοκερδώς. Από το 1985 η πρωτοβουλία εξαπλώθηκε εκτός συνόρων και καθιερώθηκε ευρωπαϊκά. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα εκτός Γαλλίας που γιόρτασε το θεσμό με πρωτοβουλία της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη, όταν η Αθήνα ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μέσα σε λίγα χρόνια λοιπόν, η ημέρα της μουσικής έφτασε να είναι ένας πραγματικός θεσμός, ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται κάθε 21 Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες, από την Ιρλανδία μέχρι το Καζακστάν και από τις Βαλτικές χώρες μέχρι την Κύπρο. Ερασιτέχνες λοιπόν και επαγγελματίες μουσικοί κατακλείζουν δημοτικούς χώρους, πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα και διάφορους άλλους χώρους, παρουσιάζοντας αφιλοκερδώς συναυλίες από όλο το μουσικό φάσμα. Δίνεται έτσι ευκαιρία για μια ευρωπαϊκή πολιτιστική γιορτή που συμβάλλει ώστε να αναπτυχθούν πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργασίες ανάμεσα σε νέους και καθιερωμένους καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. Στη σημερινή εκπομπή, πρώτος καλεσμένος μας, ο μουσικός και συνθέτης Γιώργος Κοντραφούρης. Ο Γιώργος Κοντραφούρης γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε κλασικό πιάνο στο Εθνικό Οδείο και σε ηλικία 16 ετών έστρεψε το ενδιαφέρον του στη τζαζ και έκανε μαθήματα τζαζ αυτοσχεδιασμού με τον Μάρκο Αλεξίου. Επίσης παρακολούθησε μαθήματα με πολύ γνωστούς μουσικούς και απεφύτησε με bachelor's και master's degree in jazz performance από την Ακαδημία Sibelius στην Φινλανδία και έχει συνεργαστεί ως πιανίστας ή οργανίστας με πολύ σημαντικούς μουσικούς. Έχει διδάξει jazz, πιάνο και όργανο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Οδείο Ατενέουμ, καθώς και στην Ακαδημία Sibelius της Φιλανδίας, και έχει δώσει σεμινάρια σε διάφορες σχολές στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ινδονησία και την Εσθονία. Νέα κυκλοφορία George Kontrafouris Trio, A Walk with Duke. Ο νέος δίσκος λοιπόν του George Kontrafouris Trio σε συνεργασία με την Ήριδα Jazz είναι ένα αφιέρωμα στον Duke Ellington. Ο διεθνούς φήμης πιανίστας διασκευάζει 10 από τα αγαπημένα του κομμάτια για πιάνο τρίο μαζί με τους μουσικούς του, τον Jason Wastor drums και Κίμωνα Καρούτζο κοντραμπάσο. Στη μακρόχρονη δημιουργική πορεία του, ο Γιώργος Κοντραφούρης δεν έπαψε ούτε στιγμή να μας εκπλήσει θετικά, φυσικά, δίνοντάς μας στιγμές ηχογραφημένες ή live που αξίζουν και μένουν στη μνήμη μας ως events, ως ντοκουμέντα. Εδώ, σε αυτό το δίσκο, έχουμε για μία ακόμη φορά την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε κάτι που τον διακρίνει. Την ικανότητά του να διεισδύει σε μουσικούς κόσμους άλλων μεγάλων προσωπικότητων της jazz, να συνδέει με αυτές την προσωπική του καλλιτεχνική θέαση και το δικό του όραμα και να έρχεται κοντά μας με κάτι καινούριο. Υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά τον Γιώργο Κοντραφούρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοντραφούρη, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά εσείς, γιορτάζετε σήμερα?
1: Γιορτάζουμε.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη ημέρα μουσικής.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τη μουσική και για τη δική σας δουλειά, η οποία πραγματικά είναι σπουδαία. Εγώ θέλω τώρα στους ακροατές μας να δώσουμε τα στοιχεία αυτού του καινούριου δίσκου σας, κύριε Κοντραφούρη, γιατί έχετε κάνει τώρα τελευταία την παρουσίαση, έχει γίνει η παρουσίαση του νέου σας έργου με το τρίο, το George Κοντραφούρης τρίο, εγώ.
1: Μιλάτε το αφιέρωμα στο Duke Ellington.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, κάναμε την παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Mm-hmm. Ωραία, τώρα έγινε αυτό.
1: Νομίζω έγινε την περασμένη άνοιξη.
0: Α, πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Είναι πρόσφατος
1: ναι,
0: ο δίσκος.
1: Πρόσφατο, είναι πρόσφατο.
0: Πολύ
1: είναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε ώστε να ασχοληθείτε με αυτή την συγκεκριμένη προσωπικότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι ο Duke Ellington.
0: Ναι, αλλά οι ακροατές μας καλό είναι να μάθουν κάποια πράγματα.
1: Είναι ένας από τους μεγαλύτερους mm-hmm. συνθέτες της μουσικής, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά είναι συνυφασμένος με την τζαζ. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Είναι και από τους μεγαλύτερους συνθέτες που κάνει και ορχήστρα μεγάλης από τη δεκαετία του 20 μέχρι και το 1970 που ζούσε.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι δεν έχουν παιχτεί, έχουν παιχτεί βέβαια αρκετά κομμάτια, αλλά σε αυτό το CD διάλεξα κομμάτια που είναι και λίγο πιο άγνωστα, που δεν είναι τόσο πολύ παιγμένα.
0: Και ο τρόπος που αυτά ερμηνεύονται.
1: Προσπάθησα να βάλω όσο μπορώ τον ήχο και του τρίο και του Κίμωνα Καρούτζου που παίζει κοντραμπάσο και του Τζέισον Ουάστρο και εγώ, αλλά παρόλα αυτά μένουμε, τουλάχιστον ελπίζουμε ότι μένουμε στο πνεύμα του Duke Ellington.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε πάλι στο δίσκο, θα ακούσουμε και κομμάτια του.
1: Ωραία.
0: Εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε για σας και να σας ρωτήσω για σας τι είναι η μουσική, τι εκπροσωπεί.
1: Τώρα θα μιλήσω μόνο για μένα μπορώ να μιλήσω, γιατί ξέρετε, ο καθένας το... Τώρα για μένα η μουσική είναι και το πιο... το ανώτατο πράγμα που έχω δει εγώ. Και έχω εμπειρία με κάτι τόσο καθολικό. Προσπαθώ πάντα στη ζωή μου να υπάρχει μουσική ή τουλάχιστον να βρίσκεται η ζωή μου σε σχέση με τη μουσική. Ακόμη και πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη μουσική προσπαθώ να τα μεταφράζω μέσα από τη μουσική.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, βέβαια. Και φυσικά όταν ένας άνθρωπος έχει αυτή την προσωπικότητα η οποία εμπνέεται από τη μουσική και φαντάζομαι ότι από τα παιδικά σας χρόνια είχε ξεκινήσει αυτό, κύριε Κοντραφούρη.
1: Από τα παιδικά χρόνια, αλλά τώρα που έχω μεγαλώσει έχω γίνει και πιο συνειδητοποιημένος γιατί γίνεται.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Επειδή το κάνω τώρα και τόσα χρόνια και πλέον έχω καταλάβει γιατί γίνεται. Στα μικρά χρόνια, ξέρετε, είναι σαν ένα πείραμα που μας βάζουν και οι γονείς μας, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Την ηλικία τώρα πλέον γίνεται γιατί αυτό μπορώ να κάνω και έτσι λειτουργώ.
0: Ναι, και η προτίμησή σας προς την τζαζ και αυτό επίσης είναι ενδιαφέρον. Εντάξει, πολύ. Γιατί ο κάθε μουσικός εμπνέεται. Εσείς ξεκινήσατε με κλασικό πιάνο στο Εθνικό Οδείο.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι βρήκα κι εγώ μία γλώσσα τουλάχιστον. Αλλά πιστεύω ότι όλες οι γλώσσες το ίδιο θα πούν στο τέλος. Ναι. Γι' αυτό είναι και σημαντική η μέρα της μουσικής που είναι για όλα τα είδη, είναι μέρα της μουσικής. Γιατί παραδείγματος χάρη τέλη Μαΐου είναι η μέρα της τζαζ. Αλλά για μένα η μέρα της μουσικής είναι ακόμη σημαντικότερο γιατί είναι για όλα, είναι όλη η μουσική και όλα τα είδη της.
0: Ναι, και από ό,τι τώρα διάβαζα, ξεκίνησε και ο θεσμός με την προϋπόθεση να γίνονται αφιερώματα δωρεάν, να παίζουν αφιλοκερδώς η μουσική στους δρόμους, δηλαδή να είναι πραγματικά μια μεγάλη γιορτή. Και είναι πολύ σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός αυτό.
1: Εγώ νομίζω ναι, γιατί και μας ενώνει και η μουσική στη μεγαλύτερη της έννοια είναι μια κοινή γλώσσα που μπορούν να ενωθούν οι άνθρωποι.
0: Επειδή δεν υπάρχει και ο λόγος.
1: Όχι, και επειδή είναι αφηρημένο και δεν υπάρχει ο λόγος, όχι.
0: Δεν υπάρχει ο διαχωρισμός της γλώσσας που παίζει
1: όχι.
0: και αυτό ρόλο.
1: Μεγάλο. Γιατί η γλώσσα είναι πεπερασμένη σε ένα σημείο οι λέξεις. Στις νότες γίνονται πολύ πιο αφηρημένες. Δικές μου γνώμες λέω, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, μα αυτό θέλω να ακούσω την δική σας άποψη. Γιατί εσείς έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στη μουσική και δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Μακάρι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Τουλάχιστον προσπαθώ να μην χάσω το ενδιαφέρον μου για τη μουσική και να είμαι πάντα εκεί.
0: Ωραία. Τώρα, κύριε Κοντραφούρη, να μιλήσουμε και για τις σπουδές γενικότερα στο χώρο και της Ελλάδας αλλά και στον διεθνή χώρο, γιατί εσείς έχετε φυσικά ολοκληρώσει τις σπουδές σας εδώ στην Ελλάδα αλλά και έχετε αποφοιτήσει με bachelor's και master's degree στη jazz performance από την Ακαδημία Sibelius.
1: Ναι, ναι, ήμουν στο Ελσίνκι, ναι.
0: Mm-hmm. Πολύ σπουδαία σχολή αυτή. Ποια είναι η εκτίμησή σας, ποια είναι η εμπειρία σας από την Σιμπέλιου στην Ακαδημία?
1: Καταρχάς, αυτό που έχω αποκομίσει είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι όλα είναι ανοιχτά. Mm. Είναι λίγο δύσκολο να μπεις στην Ακαδημία, αλλά εφόσον μπεις, όλα έχουν ανοίξει. Μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα είδη μουσικής. Ναι, μεν εγώ είχα μπει στο Jazz Department, αλλά παρακολουθούσα για 2 χρόνια μαθήματα εκκλησιαστικού οργάνου. Mm-hmm. Όπως και είναι τόσο ανοιχτά τα πράγματα που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εκείνη τη στιγμή για να διευρύνεις τους ορίζοντες σου. Το οποίο μ' άρεσε πολύ αυτό.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: γιατί
1: λίγο δύσκολο για να μπεις.
0: Είναι δύσκολο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Φυσικά πρέπει να έχεις ολοκληρωμένες σπουδές από τη χώρα σου, αλλά περνάτε και από εξετάσεις εκεί.
1: Βέβαια, είχε audition κανονικά και δίνουν 150 άτομα στο jazz και παίρνουν 5 με 7 σε όλα τα όργανα. Με το που είσαι εκεί έχει ανοίξει όλο. Mm-hmm. Τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα εγώ. Και μου έδωσε και... ότι μπορούσα να προσπαθήσω και αυτό, μπορούσα να κάνω και αυτό, μπορούσα να κάνω και το άλλο. Ήμουν πιο άνοιχτο σε πράγματα.
0: Ναι. Και φυσικά διδάξατε και κατόπιν και στην Ακαδημία.
1: Ναι, πάω και τώρα. Όχι τόσο συχνά, γιατί είμαι και στην Κέρκυρα πλέον, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ναι, πολλά χρόνια. Βέβαια. Και είμαι εκεί. Αλλά πάω καμιά φορά, ναι. Πάω,
0: και στο Ατενέουμ εδώ, έτσι.
1: Το Ατενέουμ, ναι, στις αρχές. Mm-hmm. Στις αρχές, όταν ξεκίνησε και το jazz τμήμα.
0: Και εκεί, όταν φύγατε από την Ελλάδα, μια χώρα όπου φυσικά η ζωή είναι διαφορετική, είναι πολύ πιο εξωστρεφής χώρα, εκεί σε αυτή την υπέροχη χώρα, τη Φινλανδία, με αυτά τα τοπία, τα μαγικά, τα ονειρικά, πώς ήταν η ένταξή σας και η πρώτη σας γνωριμία? Σας άρεσε? Ενσωματωθήκατε γρήγορα μέσα στο περιβάλλον?
1: Δεν δυσκολεύτηκα. Mm. Δεν δυσκολεύτηκα. Δηλαδή, μ' άρεσε. Γιατί το συνέδεσα και με τη μουσική, και εκεί που ήμουν στο Σιμπέλιους και όλα αυτά, και το συνέδεσα με αυτό το πράγμα και μπορούσα να κάνω και πράγματα που μου ήταν δύσκολο να τα κάνω εδώ. Βέβαια, με τα χρόνια που πέρασαν, είδα ότι και εδώ μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα και να είμαι και χρήσιμος εδώ.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά, βέβαια. Και τώρα εδώ οι σπουδαστές σας και γενικότερα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την jazz. Εννοώ, γιατί ως άκουσμα την αγαπάμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη γνώμη.
1: Νομίζω ότι έχει πιο πολύ από τη δικιά μου γενιά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω και πιο πολλούς. Βέβαια, έχουν συντελέσει πολλοί παράγοντες και τα μουσικά σχολεία, mm-hmm, και όλα που περνάνε και τα χρόνια. Η εμπειρία μεταφέρεται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι. Οι σπουδαστές ενδιαφέρονται εξίσου όπως για τις κλασικές σπουδές?
1: Νομίζω, ναι. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, έχει κλείσει αυτό το χάσμα.
0: Ωραία.
1: Ή τουλάχιστον έχει κλείσει πολύ πιο πολύ από ό,τι ήταν πριν. Mm-hmm.
0: Και πριν περάσουμε στο τρίο, να δούμε και πώς το εμπνευστήκατε και πώς, ποια ανάγκη έτσι σας όθησε με τους εκλεκτούς σας συνεργάτες, γιατί είναι σπουδαίοι μουσικοί, θα το πούμε και αυτό. Να ρωτήσω, σε σχέση με τη δυσκολία της εκμάθησης της jazz και με τον τρόπο δηλαδή που τον αντιμετωπίζουν περισσότερο οι σπουδαστές, αν έχει συγκεκριμένες δυσκολίες και διαφορές στο θέμα της εκμάθησης από ένα κλασικό όργανο, ας πούμε, ή μια κλασική σύνθεση.
1: Νομίζω ότι όλα έχουν την ίδια δυσκολία και την ίδια ευκολία ταυτόχρονα. Mm. Καταλαβαίνω τι θέλετε.
0: Γιατί υπάρχει και αυτοσχεδιασμός, εννοώ, και προσπαθώ να καταλάβω πώς τον ενσωματώνουν στις σπουδές τους οι σπουδαστές.
1: Πιστεύω ότι αν δεν ακούμε κάποια μουσική που θέλουμε να παίξουμε, δεν θα τη μάθουμε. Είναι σαν μια γλώσσα. Mm. Φυσικά μπορώ να πάω σε ένα φροντιστήριο για να μάθω μια γλώσσα, αλλά το πιο χρήσιμο είναι να τη μιλάω αυτή τη γλώσσα, να δω πώς ακούγεται. Mm. Και όλα αυτά. Θα το έθετα έτσι. Αν θέλω να τη μιλήσω και την ακούω αυτή τη γλώσσα, κάποια στιγμή θα τη μιλήσω.
0: Βέβαια.
1: Και, mm-hmm, και θα έχω αργήσει. Μετά θα βρω πώς πρέπει να σπουδάσω, πώς πρέπει να το κάνω. Αλλά το βασικό είναι να μ' αρέσει να το ακούω και μετά να θέλω να επικοινωνήσω μέσα από αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα γίνεται πολύ πιο άμεσα αυτό. Και στους μαθητές το βλέπω.
0: Ναι, γιατί είναι και πιο εξοικειωμένοι με το άκουσμα αυτό μέσα στο χρόνο, όπως είπατε.
1: Και όλα, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και να μιλήσουμε τώρα και για το τρίο. Πότε δημιουργήθηκε αυτό?
1: Το 18, όταν και οι δύο έμεναν στην Αμερική. Ο Jason ήταν στο Juilliard και ο Κίμωνας ήταν στο Manhattan School of Music. Και με φώναξαν εμένα μου και μου κάνανε μεγάλη τιμή, γιατί είναι πολύ πιο μικρή από μένα. Δηλαδή, τους περνάω, ας πούμε, 35 χρόνια. Είναι...
0: Ωραίος συνδυασμός είναι.
1: Και μου κάνει και μεγάλη τιμή να πάρουν εμένα από έτσι κι αλλιώς είμαι πιο παλιός και τέτοια. Και έτσι ξεκίνησε το τρίο. Και συνεχίζουμε και βρήκα και εγώ τη φωνή μου με το τρίο. Βέβαια παίζω και το Hammond όργανο, το οποίο είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά με το πιάνο τρίο ασχολούμαι. Με αυτά τα παιδιά τα οποία μου δώσανε και μια καινούργια όθηση και μια καινούργια, όχι προσδοκία, πάντα είχα, αλλά αισθάνθηκα ότι μέσα στα πράγματα πάλι, ότι είμαι χρήσιμος. Mm-hmm. Όσο παράξενο και ακούγεται αυτό.
0: Καθόλου παράξενο, ίσα ίσα βέβαια, γιατί αυτός ο συνδυασμός των γενεών είναι εξαιρετικός. Νομίζω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
1: Ελπίζω.
0: Και νομίζω ότι και αυτός είναι και ο λόγος που σας ζήτησαν τόσα διακαώς να είστε κοντά τους. Εγώ χάρηκα πολύ για την Ήρυδα που για μια ακόμα φορά μας προτείνει ένα σπουδαίο έτσι... Ή δίσκο, γιατί
1: εγώ,
0: κάνουν
1: εγώ,
0: πάρα
1: εγώ.
0: Πολύ σοβαρή δουλειά αυτά τα παιδιά,
1: κάνουν, ναι,
0: τις παραγωγές, τις μουσικές
1: βέβαια.
0: Και πάρα πολύ ποιοτικές, πρέπει να πω. Αυτό
1: κάνουν
0: είναι που...
1: και με την κλασική μουσική που, ναι, που κάνανε αρκετό καιρό πριν, αλλά και με το τζαζ τώρα που ασχολούνται.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα, κύριε Κοντραφούρη.
1: Όχι, σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το βήμα, γιατί δεν είναι δεδομένο να έχουμε πάντα βήμα και να μιλάμε. Και σας ευχαριστώ που έτσι μας δίνετε το βήμα να λέμε τουλάχιστον κάποια πράγματα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί είστε ένας εξέχων μουσικός στο είδος σας και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη τιμή σήμερα να μιλήσουμε μαζί σας. Μια τόσο γιορταστική και σοβαρή μέρα. Εμείς θα επιλέξουμε κάποια από το tracklist, κάποια κομμάτια σας,
1: θέλετε, ναι,
0: αλλά θα ήθελα, αν έχετε κι εσείς κάποιο αγαπημένο, να μας το προτείνετε.
1: Θα ήθελα το πρώτο, το Low Key Light.
0: Τέλεια. Θα το βάλουμε και θα σας το αφιερώσουμε.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοντραφούρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλά και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, καλό τάξιδο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Μία συνάντηση που γίνεται γιορτή. Ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής υποδέχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ του Σενκαρδία, το αγαπημένο μουσικοχορευτικό σχήμα με 22 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας, χιλιάδες συναυλίες όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, 2 μουσικοθεατρικές παραγωγές, 7 ψηφιακούς δίσκους και ένα ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό τους, που όμως συνεχίζουν να εκπλήσουν κάθε φορά με μια παράσταση διαφορετική από την προηγούμενη, σαν να είναι πάντα η πρώτη.

Αυλή Music Festival 2026. Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Από τις 17 Ιουλίου έως και τις 22 Ιουλίου. Το μουσικό φεστιβάλ Αυλή Music Festival, πιστό στο ραντεβού του, έρχεται και αυτό το καλοκαίρι να ξεσηκώσει τις Κυκλάδες με μπάντες, τραγουδιστές και σπουδαίους μουσικούς.

Music from Greece. Το επίσημο Music Export Office της Ελλάδας. Η ελληνική μουσική εισέρχεται σε μια νέα εποχή διεθνούς παρουσίας και πολιτιστικής εξωστρέφειας. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά επίσημη και οργανωμένη εκπροσώπηση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο Music Export Offices. Ο Εθνικός Μη Κερδοσκοπικός Φορέας για την Προώθηση της Ελληνικής Μουσικής αποτελεί πλέον επίσημο μέλος του European Music Exporters Exchange, του σημαντικότερου ευρωπαϊκού δικτύου Music Export Organizations με εκπροσώπηση από περισσότερες από 30 χώρες.

0: Περνάμε στη δεύτερη προσκεκλημένη της εκπομπής μας, την μουσικό και συνθέτη Πόπι Νταλαχάνη. Η Πόπι Νταλαχάνη γεννήθηκε στην Αθήνα και η ενασχόλησή της με τη μουσική ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 7 ετών, παρακολουθώντας μαθήματα κλασικής κιθάρας και ανώτερων θεωρητικών και αποφυτώντας από την τάξη του Νίκου Μελίδη με άριστα. Στη συνέχεια παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων και master classes, έδωσε πολλές συναυλίες και ρεσιτάλ, ενώ για αρκετά χρόνια υπήρξε καθηγήτρια κλασικής κιθάρας, διδάσκοντας στα παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στα φοιτητικά χρόνια άρχισαν να γράφονται οι πρώτες συνθέσεις της. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, υπήρξε κιθαρίστρια πολλών σχημάτων του λεγόμενου εναλλακτικού χώρου. Σε ένα από αυτά τα σχήματα γνώρισε το Σωτήρη Τράγκα, με τον οποίο το 2002 ίδρυσε τους Dilemma. Duo Dilemma Mozart Dialogues. Το 8ο άλμπουμ, τον Duo Dilemma, με τον τίτλο Mozart Dialogues, είναι εμπνευσμένο από τον μουσικό κόσμο του μεγάλου συνθέτη και αγαπημένου δημιουργού Wolfgang Amadeus Mozart. Με αφετηρία επιλεγμένα μουσικά θέματα του, σε συνδυασμό με πρωτότυπες συνθέσεις, η Dilemma παρουσιάζουν μια απρόβλεπτη συνομιλία μέσα από την ξεχωριστή μουσική τους ταυτότητα, αποδίδοντας με λυρισμό πρωτότυπες παραλλαγές θεμάτων σε μια διαφορετική ερμηνεία. Έχοντας κατά νου ότι ο μεγάλος συνθέτης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αυτοσχεδιαστές, οι Dilemma αποδίδουν τις συνθέσεις από μια αυτοσχεδιαστική οπτική γωνία. Τα έργα του Mozart χαρακτηρίζονται από μια απερίγραπτη αίσθηση δομής, ελέγχου, συμμετρίας, ισορροπίας, καθαρότητας και εξαιρετικών μελωδικών γραμμών. Ο Mozart δεν ήταν απλώς ένας ακόμη μουσικός ή συνθέτης, αλλά ήταν η επιτομή και είναι του ανθρώπινου πολιτισμού στις υψηλότερες και πιο ευαίσθητες πτυχές του. Το Mozart Dialogues είναι ένα μουσικό έργο πολλαπλών αναγνώσεων που κατάφερε να ολοκληρωθεί μέσα σε μια πρόσμενη περίοδο έντονων συναισθημάτων. Έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, με πολύ χαρά την υποδέχομαι, την κυρία Πόπι Νταλαχάνη, όπως σας ανέφερα, και θα μιλήσουμε μαζί της για τη μουσική φυσικά, για τη γιορτή της μουσικής και για την νέα κυκλοφορία ενός εξαιρετικού άλμπουμ. Γεια σας κυρία Νταλαχάνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζετε την ημέρα μουσικής.
1: Γιορτή της μουσικής.
0: Και μ' αρέσει που σας έχουμε και κοντά μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καταρχάς με τη νέα κυκλοφορία, mm-hmm. να δούμε τι θα ακούσουμε σε αυτό το νέο άλμπουμ σας και μετά mm-hmm. συνεχίζουμε μια κουβέντα και για τα υπόλοιπα θέματα.
1: Ναι, έχουμε ένα νέο άλμπουμ το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί κυκλοφόρησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα από την Ήριδα Music. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον μουσικό κόσμο του Mozart και λέγεται Mozart Dialogues. Αυτός είναι ο τίτλος του. Mm-hmm. Και με αφετηρία κάποια θέματα του Mozart σε συνδυασμό με κάποιες πρωτότυπες συνθέσεις των Dilemma, παρουσιάζουμε μια συνομιλία μεταξύ των δύο δημιουργών και κάποιες παραλλαγές πάνω σε πρωτοτυπά θέματα υπό μία διαφορετική ερμηνεία όμως. Mm-hmm. Αυτό είναι το concept, ας πούμε, του άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει μία κατεύθυνση, ας πούμε, μία θεματική, αυτή τη θεματική που σας ανέφερα.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η διαφορετική ερμηνεία πώς ερμηνεύεται ακριβώς?
1: Καταρχάς παίζει ρόλο το ότι τα δύο όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται στο άλμπουμ είναι δύο όργανα για τα οποία ο Mozart δεν έγραψε κάποιο έργο, κάποιο μουσικό έργο. Είναι το τενόρο σαξόφωνο και η κιθάρα. Mm. Πάνω σε αυτά δηλαδή είναι γραμμένα τα νέα έργα, mm-hmm. και τα χρησιμοποιούμε σαν ένα είδος, ας πούμε, θα το λέγαμε εργαστηρίου, όπου κάνουμε μια περαιτέρω διερεύνηση και στα όργανα και στο πώς μπορεί να ερμηνευθεί ένα άλλου τύπου έργο Μέσα από αυτά τα δύο διαφορετικά όργανα.
0: Ωραία, τώρα κατάλαβα. Ναι, τώρα είναι πιο αντιληπτό αυτό για μας και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ερευνητικό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν από την αρχή είχατε την αίσθηση ότι ο Μότσαρτ ερμηνεύεται με την κλασική κιθάρα. Είναι μια τολμηρή άποψη και θα ήθελα να συζητήσουμε γι' αυτό. Εγώ έχω πει φυσικά για σας κάποια στοιχεία, αλλά να τα επαναλάβουμε για τους ακροατές μου, γιατί εσείς ξεκινήσατε κλασική κιθάρα από πολύ μικρή, από παιδάκι, έτσι.
1: Από παιδάκι συνήθως. Και,
0: ναι.
1: Ξεκινάμε όλη η μουσική.
0: Ακριβώς. Και το συνεχίσατε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Και να σας ρωτήσω καταρχάς για την επιλογή του οργάνου.
1: Η επιλογή του οργάνου έγινε γιατί ως παιδάκι μου άρεσε ο ήχος της κιθάρας. Τόσο απλά γίνεται συνήθως, όχι μόνο για μένα προσωπικά, αλλά συνήθως ένα παιδάκι διαλέγει ένα όργανο το οποίο του κάνει εντύπωση, ο ήχος, η μορφολογία του, οτιδήποτε μπορεί να κάνει εντύπωση ένα παιδάκι. Εμένα μου έκανε εντύπωση τότε η κιθάρα. Και έτσι συνέχισα μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Και τα περισσότερα έργα τα οποία ερμηνεύετε έχουν κλασικό προσανατολισμό ή είναι και άλλα είδη μουσικής που σας ενδιαφέρουν?
1: Έχουμε επιρροές και από το χώρο της jazz, έχουμε επιρροές και από το χώρο της ethnic μουσικής, έχουμε επιρροές από ambient, έχουμε πολλά στοιχεία στη μουσική μας. Ωστόσο η κλασική μουσική είναι η αφετηρία μας για όλα αυτά, δηλαδή και με τον Σωτήρη Τράγκα που είμαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ξεκινήσει από αυτό το στάδιο και είναι πάντα για μας ο βασικός μας οδηγός η μουσική αυτή.
0: Ωραία. Και τώρα να πάμε πιο βαθιά λίγο και να δώσουμε κάποια στοιχεία για το συναισθηματικό μέρος της ερμηνείας του Μότσαρτ, ο οποίος είναι ένα ολόκληρο σύμπαν βέβαια.
1: Να.
0: Και το γεγονός ότι έχετε επιλέξει εσείς αυτούς τους διαλόγους, όπου υπάρχουν και πρωτότυπα δικά σας έργα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι δίνεται κάποιο προσανατολισμό σε σχέση με την κάποια περιοχή του Μότσαρτ που σας ενδιαφέρει πιο πολύ σε σχέση με το συναίσθημα και με το άκουσμα το συναισθηματικό?
1: Η περιοχή του Μότσαρτ που μας ενδιαφέρει είναι όντως η τάση του αυτή να βγάζει ένα ιδιαίτερο συναίσθημα στις δημιουργίες του. Ωστόσο, επειδή υπάρχει η αίσθηση της δομής, της συμμετρίας, της ισορροπίας γενικά στα έργα του και φυσικά οι μελωδικές γραμμές που είναι εξαιρετικές και πάντα είναι πολύ χαρακτηριστικές στο Μότσαρτ, είναι στοιχεία που μας κέντρισαν ούτως ή άλλως να πιάσουμε αυτά τα έργα και με τη δική μας ματιά να τα ερμηνεύσουμε. Κάτω δηλαδή από αυτά τα ηχοτοπία και αυτή τη μουσική έκφραση που έχουμε εμείς. Ελπίζοντας βέβαια να προσφέρουν και σε άλλο κόσμο ξεχωριστά συναισθήματα και ελευθερία κυρίως.
0: Δηλαδή διάλογοι με τον Μπετόβεν θα μπορούσαν να γίνουν?
1: Θα μπορούσαν να γίνουν και με τον Μπετόβεν.
0: Αλλά θα είχε άλλη προσέγγιση βέβαια η μουσική.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι υποσκέψη διάφοροι μεγάλοι συνθέτες που τους...
0: Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να κάνετε μία σειρά με κάποιους συνθέτες επιλογής σας, ας πούμε, που σας μιλάνε στην καρδιά.
1: Μα έχει
0: και
1: πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι δημιουργοί που μας έχουν σημαδέψει σε όλη αυτή την πορεία και θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει αυτό. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό λόγω έτσι, χρόνου να ασχοληθείς με, γιατί θέλει πολύ δουλειά όλο αυτό να γίνει. Δεν είναι κάτι εύκολο το να ασχοληθείς με τέτοια μεγέθη και να προσπαθήσεις να παρουσιάσεις και κάτι που να είναι αξιοπρεπές και να είναι
0: ενδιαφέρον και για τον κόσμο και για το κοινό. Ναι, γιατί ξέρετε τώρα που σας ακούω, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εντρυφήσει τόσο πολύ στην μουσική, στο μουσικό κόσμο των συνθετών. Να. Και θα είχε πολύ ενδιαφέρον να βλέπαμε και εμείς τις διαφορές μεταξύ των συνθετών.
1: Να.
0: Στον τρόπο που το αντιμετωπίζει ένας νέος και σύγχρονος συνθέτης και μουσικός.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον και για μας αυτό ήταν έτσι μια πρόκληση, γιατί μέσα από τα έργα αυτά δείχνεις πώς βλέπεις, ας πούμε, και μέσα στην εποχή σου, πώς αντανακλούν αυτά τα έργα στην εποχή τη δική σου. Μιλάμε για έργα τα οποία είναι έργα ετών.
0: Ετών, φυσικά, βέβαια, βέβαια. Και βλέπουμε πόσο εφαρμογή έχουν και πόσο ακριβώς.
1: Στην εποχή μας και πόσο επηρεάζουν τον κόσμο συναισθηματικά.
0: Και ανατρέχουμε σε αυτούς τους συνθέτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και καινούργιοι συνθέτες βγαίνουν, αλλά ανατρέχουμε σε αυτούς με πάρα πολύ αγάπη και πολλές φορές με λαχτάρα. Εγώ, όλοι μας θέλουμε να ακούσουμε ξαφνικά Μότσαρτ, ας πούμε.
1: Είναι η πηξίδα μας, θα έλεγα.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Είναι, εγώ χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Να μιλήσουμε τώρα και για τον ντουο Dilemma. Δώστε μας κάποια στοιχεία πώς το εμπνευστήκατε. Το 2002 δημιουργήθηκε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Είμαστε τώρα αρκετά χρόνια μαζί, με τον Σωτήρη Τράγκα, ο οποίος είναι ο πνευστός, παίζει σαξόφωνο, κλαρινέτο και φλάουτο, και εγώ είμαι το άλλο μέλος που παίζω κιθάρα, και το σχήμα μας δημιουργήθηκε όταν βρεθήκαμε από ένα άλλο σχήμα, προέκυψε κάπως έτσι, και το 2009 εκδόθηκε το πρώτο μας άλμπουμ ολοκληρωμένο, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η δισκογραφική πορεία μας, η οποία τώρα μετράει 8 άλμπουμ ολοκληρωμένα.
0: Ωραία.
1: Πολλές εμφανίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και γενικά μια έτσι δραστηριότητα συνεχή.
0: Ναι, και τα εύσημα να τα δώσουμε στην Ήρυδα, που ασχολείται.
1: Εννοείται.
0: Και καταπιάνεται τόσο σοβαρά με τέτοια άλμπουμ.
1: Η Ήρυδα
0: άλμπουμ
1: είναι πολύ υποστηρικτική και την
0: πραγματικά
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ευαισθησία και μια ιδιαίτερη αισθητική αντίληψη. Οπότε
0: και γνώση, βέβαια.
1: Ναι,
0: οπότε όταν συνδυάζονται αυτά τα τρία είναι εξαιρετικός συνδυασμός.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα, κάτι αφήσαμε έξω από την κουβέντα?
1: Νομίζω ότι καλύψαμε αυτά που είχαμε.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά για τη γιορτή.
0: Χρόνια πολλά, βεβαίως, βεβαίως, και στους ακροατές μας.
1: Να ακούμε ωραία πράγματα.
0: Και καλό τάξιδο το νέο σας άλμπουμ.
1: Mozart
0: Dialogues. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

εργοστάσιο λοιπόν. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο και αντιστρόφως η μικρότερη μέρα για το νότιο ημισφαίριο. Ο υπολογισμός του έτους βασίζεται ως γνωστόν στην ετήσια τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο. Αυτή η τροχιά που δημιουργεί τη διαδοχική εναλλαγή των εποχών του έτους έχει 4 καθοριστικά σημεία. Την αιρινή ησημερία, 21 Μαρτίου, το θερινό ηλιοστάσιο, 20-21 Ιουνίου, τη φθινοπορεινή ησημερία, 22-23 Σεπτεμβρίου και το χειμερινό ηλιοστάσιο, 21-22 Δεκεμβρίου. Και αυτές οι ημερομηνίες φυσικά ισχύουν για το βόρειο ημισφαίριο και οι αντίστροφες για το νότιο. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 20-21 Ιουνίου, ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του ουρανού, στο βόρειο ημισφαίριο. Έτσι παρατηρείται η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, η μικρότερη μέρα για το νότιο ημισφαίριο. Η ημέρα του θερινού ηλιοστασίου λοιπόν γιορτάζεται από αρχαιοτάτων χρόνων στην Ευρώπη με τιμέ στο φωτοδότη και ζωοδότη ήλιο. Και οι σύγχρονοι παγανιστές τιμούν ιδιαίτερα το θερινό ηλιοστάσιο με επίκεντρο το μεγαλυθικό μνημείο του Stonehenge στην Αγγλία. Στον ελληνικό χώρο πάλι συνδυάζεται με τις φωτιές του Αγιανιού και τον Κλείδωνα, δύο έθιμα που τελούνται την παραμονή του γενεθλίου του Ιωάννου του Προδρόμου 23 Ιουνίου.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ την προβολή της όπερας «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι. Σε μια εντυπωσιακή παραγωγή της Αρένα τη Βερόνα, σε καταγραφή της Unitel, της εταιρείας που εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια αποτυπώνει στην οθόνη τις σπουδαιότερες ερμηνείες της κλασικής μουσικής και της όπερας παγκοσμίως. Ο «Ναμπούκο» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Βέρντι. Η ιστορία του Βαβυλώνιου βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, της αιχμαλωσίας του εβραϊκού λαού και του περίφημου χοροδιακού «Βα Πενσιέρο», ύμνος ελευθερίας που έχει συγκινήσει γενιές ακροατών σε όλο τον κόσμο. Στη φετινή παραγωγή ο σκηνοθέτης Στέφανο Πόντα μεταφέρει το έργο πέρα από την ιστορία, προσφέροντας μια διαχρονική όραση σύγκρουσης, ενότητας και ελπίδας με φουτουριστικά σκηνικά και εντυπωσιακά ειδικά εφέ που μετατρέπουν το αρχαίο αμφιθέατρο της Βερόνας σε ένα ολοκληρωτικό οπτικοακουστικό θέαμα. Στον κεντρικό ρόλο η Άννα Νεντρέμκο, μία από τις μεγαλύτερες σοπράνο του κόσμου σήμερα, με φωνή που συνδυάζει χάρισμα και πειθαρχία, πάθος και έλεγχο. Ένας από τους πιο απαιτητικούς και σύνθετους ρόλους του οπερατικού ρεπερτορίου, δραματικά φορτισμένος, τεχνικά εξαντλητικός, και η Νεντρέμκο τον ερμηνεύει με την αρτιότητα που μόνο οι κορυφαίοι μπορούν να προσφέρουν.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας, αγαπημένοι μας φίλοι. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στα θέματα, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Τραμπ κατά των Ιρανών για τη δράση της Χεζμπολάχ. Ολοκληρώθηκαν προσωρινά οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Μπούγκεστοκ της Ελβετίας. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε απόψε από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ έπειτα από μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που θεωρήθηκε προσβλητική μετέδωση στο Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα. Μια Ιρανική πηγή πάντως είπε στο Reuters ότι οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο τερματισμό του πολέμου, στην άρση των κυρώσεων και στην αποδέσμευση των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στις συνομιλίες παρά τις αμερικανικές επιδιώξεις να ενταχθεί στην ατζέντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η χώρα δεν εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο, ενώ ο επικεφαλής των διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να προσέχουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, χαρακτήρισε ιστορικές διαπραγματεύσεις και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Την άρση όλων των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στις περιοχές των βόρειων συνόρων, ανακοίνωσε το Ισραήλ. Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, από τις 6 το πρωί της Δευτέρας θα έρθουν όλα τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν στη λεγόμενη γραμμή αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, να δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση από την Ισραηλινή πλευρά. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον 4.106 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 12.153 έχουν τραυματιστεί από τις 2 Μαρτίου από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης παλαιστινιακής πλευράς, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις αρχές, προσθέτει. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τη στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης εξέδωσαν νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Νέα Αριστερά. Έφοδος σε σπίτια συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής πραγματοποίησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 3 άτομα ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 798 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 720 κατεργασμένης, καθώς και 226 γραμμάρια ηρωίνης, 2 ηλεκτρικές ζυγαριές ακριβίας, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια και ένα ρόπαλο. Πολύήμερο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό για το καύσωνα στη Γαλλία. Οι υπαίθριες συναφρύνσεις φιλάθλου ματαιώθηκαν στην Ισπανία. Η Βρετανία προειδοποιεί τους πολίτες για τροπικές νύχτες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν που πραγματοποιούνται στο Μπούργκενστοκ βρίσκονται από το απόγευμα σε κρίσιμη φάση, καθώς οι αντιπροσωπείες διέκοψαν προσωρινά τις επαφές τους προκειμένου να προχωρήσουν σε εσωτερικές διαβουλεύσεις. Οι συζητήσεις διήρκεσαν περίπου 80 λεπτά πριν αποφασιστεί η προσωρινή πάυση τους. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το χώρο των διαπραγματεύσεων, αντιδρώντας σε ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαρακτηρίστηκε από την Τεχεράνη ως προσβλητική. Παρά το επεισόδιο, η Ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι οι συνομιλίες δεν έχουν τερματιστεί οριστικά, αλλά βρίσκονται σε προσωρινή διακοπή. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ο τερματισμός των συγκρούσεων στην περιοχή, η σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό. Νέα ένταση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν περιορίσει τη δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η απάντηση ήρθε από τον επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε απειλή. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται υπό τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, με βασικό στόχο τη διατήρηση της εύθραυστης συμφωνίας αποκλιμάκωσης και την αναζήτηση λύσης για την κρίση στο Λίβανο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στις περιοχές των βόρειων συνόρων από τις 6 το πρωί της Δευτέρα, σύμφωνα με τον ADF. Καταργούνται όλοι οι περιορισμοί που ίσχυαν στη γραμμή αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο όσο κριθεί αναγκαίο, ενώ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι η οργάνωση θα απαντήσει σε κάθε Ισραηλινή παραβίαση. Τη δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα προκειμένου μετά από πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι οι ταξιδιώτες είχαν εκπληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και είχαν γνωστοποιήσει τον σκοπό της επίσκεψής τους. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Νέα δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπονηθεί για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία δεν ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενη δράση κατά του Ιράν και της πυρηνικής του απειλής, κατηγορώντας τη για απουσία στήριξης σε κρίσιμες στιγμές. Αστυνομική επιχείρηση σε κατοικίες μελών κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Οι αρχές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες κάναβης και ηρωίνης, ζυγαριές ακριβίας, δύο μαχαίρια και ένα ρόπαλο. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρότης θαμένη σε αγροτική περιοχή στη Βοτόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Ντόχα, προκαλώντας ανησυχία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οφείλεται σε τεχνική βλάβη, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί ούτε διαρροή επικίνδυνων ουσιών από το περιστατικό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία 22 με 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Η ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται στην Ελβετία, όπου στο Μπούργκενστοκ διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν. Οι επαφές διακόπηκαν το απόγευμα έπειτα από περίπου 80 λεπτά συζητήσεων, με το Ιρανικό Πρακτόριο Ιρνά να αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε, καθώς οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες. Οι προσπάθειες των μεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε οριστικό αποτέλεσμα. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε απειλή. Παρά το επεισόδιο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες δεν έχουν τερματιστεί οριστικά, αλλά βρίσκονται σε προσωρινή διακοπή. Ο Αμερικανός διπλωμάτης στο Άξιος δήλωσε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πάυση συγκρούσεων και εκεχηρίες στο Λίβανο, με παράλληλη προσπάθεια διατήρησης ανοιχτών των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η σταδιακή άρση των κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στις περιοχές των βόρειων συνόρων από τις 6 το πρωί της Δευτέρα. Σύμφωνα με τον ADF, καταργούνται όλοι οι περιορισμοί που ίσχυαν στην γραμμή αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο όσο κρυθεί αυτό αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η οργάνωση θα απαντήσει σε κάθε Ισραηλινή παραβίαση. Την δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς την Ραμάλα έπειτα από πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι οι ταξιδιώτες είχαν εκπληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και είχαν γνωστοποιήσει τον τόπο της επίσκεψής τους. Ανακοίνωσεις διαμαρτυρίας για την στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης εξέδωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Νέα Αριστερά. Νέα δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία δεν ανταποκρίθηκε σε ενδεχόμενη δράση κατά του Ιράν και της πυρηνικής του απειλής, κατηγορώντας τη για απουσία στήριξης σε κρίσιμες στιγμές. Αστυνομική επιχείρηση σε κατοικίες μελών κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Οι αρχές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες κάναβης και ηρωίνης, ζυγαριές ακριβίας, δύο μαχαίρια και ένα ρόπαλο. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε αγροτική περιοχή στη Βατόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Ras Laffan του Κατάρ, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Ντόχα, προκαλώντας ανησυχία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οφείλεται σε τεχνική βλάβη, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί ούτε διαρροή επικίνδυνων ουσιών από το περιστατικό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμα έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία, όπου στο Μπούργκενστοκ διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν. Οι επαφές διακόπηκαν το απόγευμα, έπειτα από περίπου 80 λεπτά συζητήσεων. Η αντιπροσωπεία της Ταχεράνης αποχώρησε, καθώς οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ δεν έχουν οδηγήσει σε οριστικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο IRNA, ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη πρόοδου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Ταχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Από την πλευρά της Ταχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Παρά το επεισόδιο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες δεν έχουν τερματιστεί οριστικά, αλλά βρίσκονται σε προσωρινή διακοπή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στις περιοχές των βόρειων συνόρων από τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο όσο κριθεί αναγκαίο. Τη δυσαρέσκειά του από τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή απαγόρευση εισόδου και απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευσαν προς τη Ραμάλα έπειτα από πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τη στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social κατά της Ιταλίας και της Τζόρτζια Μέλλον, κατηγορώντας τη για απουσία στήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν και της πυρηνικής του απειλής, παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί από τις ΗΠΑ για το ΝΑΤΟ. Τραγική κατάληξη είχε υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρότης θα μένει σε αγροτική περιοχή στη Βοτόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολογήσει τη δολοφονία. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια. Εκλογικό θρίλερ στην Κολομβιάγκα για τον επόμενο πρόεδρο της Κολομβίας. Ο δεξιός υποψήφιος δικηγόρος Ντέλα Εσπριέγια, που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται οριακά με 50,1%. Ο αριστερός υποψήφιος Τζεπέντα στη δεύτερη θέση με 48,3%, με καταμετρημένο το 90% των τμήματων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, βόρεια ανεμίως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίους σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας 22 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, αφού διαβάσω μια αφιέρωση η οποία ήρθε από προχθές, αλλά την κράτησα. Μου λέει: καλησπέρα κύριε Ευθυμίο, είμαι η γυναίκα του Μάκη από το Αβραμάρ. Μου έχει πει ότι σας ακούει πολλές φορές. Αύριο, λέει, έχει τα γενέθλιά του. Προφανώς μιλάει για εχθές. Λοιπόν, δεν γνωρίζω τις ώρες που έχετε εκπομπή. Βέβαια, τέτοια ώρα θα κάθεσαι ξύπνια. Θα ήθελα να του αφιερώσω ένα τραγούδι, το λιώμα σε γκρεμό του Παντελίδη, με την αλλαγή της μέρας, αν γίνεται, και να ακουστεί η αφιέρωση ότι τον αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Θα αρέσει και στο Σταυρούλιο αυτό. Ακούς, Παναγιώτη?

έχω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

Άρε Παντέλο, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν βλέπεις τα σημερινά. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Κάναδα. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε λίγο με George. Νικολόπουλος φυσικά. Τον είδα το μαέστρο προχθές στην κηδεία του Αντρέα μαζί με τον κουμπάρο μου. Με βάρκα την Ελλάδα.

Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο επόμενος καλλιτέχνης στο στούντιο στον Αντένα να παρουσιάσει καινούριο δίσκο που έκανε, τον ρώτησα τι έχει να μου πει για το παρασκήνιο του επόμενου τραγουδιού. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι του οποίου βεβαίως στη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Είχαν γράψει το δίσκο, λέει, και είχε και τι, σαν το τέλος, το 12ο είχε τη μουσική. Οπότε λέει του Μάνου, του συγχωρημένου του Ελευθερίου, πάρε αυτή τη μουσική και θέλω να μου φέρεις ένα ντουέτο για δύο σε τραγούδι με τον τίτλο «Στον Αγγέλων τα μπουζούκια». Γύρισε λοιπόν, λέει, την επόμενη μέρα ο Μάνος, φέρνοντας αυτό το καταπληκτικό κομμάτι, το οποίο έμειλε να σημαδέψει και την καριέρα του Μιχάλη του Δημητριάδη, διότι και μετά από αυτά είχε ανοίξει, νομίζω, και μεσεδοπολείο στα βόρεια προάστια με τον τίτλο «Στον Αγγέλων τα μπουζούκια». Λοιπόν, έτσι γράφτηκε αυτό το κομμάτι. Και όταν ρώτησα τον Χρήστο, του λέω ότι μου επιβεβαίωσε, μετά από πάρα πολύ καιρό βεβαίως, μου επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Μιχάλη. Όχι ότι έλεγε ψέματα, απλά ήθελα να το ξανακούσω. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, και στην παρέα. Καλή εκπομπή, λέει, φίλοι μας, η Μάχη από το νησί.

Στο προηγούμενο τραγούδι είπα ότι ο Χρήστος ζήτησε από το Μάνο τον Ελευθερίο ντουέτο. Λοιπόν, δεν ανέφερα τίποτα για την πάρτνερ του Δημητριάδη, την Ελένη την Τζαλιγοπούλου, η οποία ανταποκρίθηκε επαρκώς στο συγκεκριμένο, σε όλα βέβαια και στο συγκεκριμένο τραγούδι. Όμως είχε κάνει ένα ντουέτο ακόμη μαζί με τον αείμνηστο Μανώλη Λιδάκη το ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου, πάλι του Νικολόπουλου.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Άντε πάμε να ανέβουμε λιγάκι. Την κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου τη γνωρίζετε? Μπορεί όχι πολύ. Λίτσα τη Διαμάτη την ξέρετε όμως. Έχει στρελάνει κόσμο.

Τι άλλο θα μπορούσε να κολλήσει μετά από αυτό από τη Λίτσα? Η μεγάλη δούκισσα ίσως? Να χαρώ, να χαρώ, το μωρό, το μωρό. Μουσαφίρης, 1984.

Να χαρώ το μωρό. Πάμε από το 84 στο 96 να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Όταν η Ναταλία έγραφε και ο Καρβέλας έβαζε μουσική και ο Λάμπης τα ρίχνε. Μπαμ και κάτω. Έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο.

0: Και πάμε σε ένα ζωντανό του 95, σε μια τηλεοπτική εκπομπή της Άννας της Βύση. Το «Με αγάπη Άννα», να την ακούσουμε μαζί με το χαριτοδιπλωμένο.
1: Άγγελέ μου, τίδανέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: Φαντασία αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λιτά.

Αυτά γινόταν το 1995, όμως μια δεκαετία σχεδόν, 11 χρόνια πριν, ο χαριτοδιπλωμένος τους είχε πάρει τα βρακιά σε όλους, φτιάχνοντας ένα τραγούδι το οποίο δεν ακούστηκε μόνο στην Ελλάδα, αλλά έκανε τεράστια διεθνή επιτυχία. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Μα φυσικά είμαι ξένο στίχο και το Lost in the Night. Όπω τι γινόταν στις δίσκο τότε με αυτό. Φωτιά στις πίστες. Ωραίο μπιτάκι. Όπως έλεγε και ένας φίλος, τσικ τσου τσικ, στη γωνία με το μουράκι.

Πω, τι γινόταν κάποτε με αυτό. Και η πλάκα ποια είναι? Συνήθως η Σοφία Ιερβανίτη κάνει διάφορα event σε μαγαζιά και καλεί παλιούς συναδέλφους, φίλους να παραστούν. Είχε καλέσει λοιπόν, που έκανε στην άνοδο νομίζω του Θανάση, του Πριόβολου. Είχε καλέσει την Ελίνα την Κωνσταντοπούλου. Διάβασα από κάτω στο Facebook διάφορα σχόλια πως έγινε έτσι και το ένα και το άλλο. Άμα μεγάλωνες κι εσύ τρεις μαντραχαλάδες μέχρι εκεί πάνω και ήσουν και 50 φεύγα. Το θέμα έχει πως τραγουδάει. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει.

Και έλεγα για τη φίλη μου τη Σοφία την Αρβανίτη. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Ανατολικό Πύλιο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Θανάση από

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει στο περίπτερο εκεί στη Σαντορίνη. Αφιέρωσε, λέει, για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Αφιέρωσε σε όλη την ραδιοπαρέα ένα τραγούδι για όσους σε ακούνε και περνάνε καλά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο δυστυχώς ο τραγουδιστής σκοτώθηκε πριν από μερικά χρόνια. Μάλλον τον χτύπησε αυτοκίνητο ενώ ήταν πεζός στη Θεσσαλονίκη. Δυτικές συνοικίες. Καλοκαιρινά ραντεβού λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εμπλοκή από την πρώτη ημέρα στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν. Έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών, η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε. Οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολαβητών από Πακιστάν και το Κατάρ δεν είχαν αποτέλεσμα σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη προόδου στα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε απειλή. Παρά το επεισόδιο, ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Αξιός ότι οι πρώτες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πάυση συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την εμπλοκή των συνομιλιών στην Ελβετία. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει ο στρατός όσο κριθεί αναγκαίο. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η οργάνωση παραμένει ετοιμοπόλεμη. Τη δυσαρέσκεια του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απέλαση Ελλήνων εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για την στάση του Ισραήλ εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά.